always known that I'd never grow old.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
16: Smart Finance.
15: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
16: Smart Finance.
15: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
16: Smart Finance.
15: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση.

0: αγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
1: Έλα, Γιώργη!
2: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο εσείς.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφαλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

άλλο θες ερώτημα. Έφυγε η γυναίκα, λέγε τώρα πώς θα φτιάξω κάθε. Θες ερώτημα που θέτει πρωί-πρωί. Ένα μαγκά του τέτοιου βγαίνει και καλά την πιάτσα. Και μετά μας λένε άχρηστος.

Μα μελά και άσπρο σορτσάκι μπλε, αλυσίδα η βιέλα βρε, και μπαλκόνι βρε, και σαν βρε, και σαν άτσα βρε, κανένα γυμναστική βρε. Κουνήσου, χελώνα, κουνήσου, κουνήσου.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται τα του καιρού. Θα φάει μήκα σίδερο και το κουνούμπι ατσάλι σήμερα. Τέτοια ώρα 30 βαθμούς. 30 βαθμούς. 42% υγρασία. Άνεμος πουθενά. Πουθενά. Ένα αποφόρλε. Τι να το κάνουμε το ένα αποφόρλε. Με το ένα αποφόρλε καλά δεν γίνεται. 12 η ώρα πια 35 βαθμούς. Δηλαδή 3 η ώρα τι θα γίνει. Όπως τις κακομοίρες. Της κακομοίρας προσέξτε. Τακτική ενυδάτωση. Τακτική ενυδάτωση.

Λοιπόν, και πάμε και πάμε και πάμε και πού να πάμε. Εδώ είμαστε. Τρίτη λοιπόν σήμερα 30 Ιουνίου, πότε πέρασε ο Ιουνίου, σε χαμπάρι την πήρα. 2026, σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος, Αγίου Γερβασίου, του Εμπάτρες, μάλιστα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, των Αγίων Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και πάμε στα μηνύματα. Γρήγορα. Για να δούμε τι γίνεται. Πρώτος. Σαράντης. Καλημέρα από τον καταδίκρονο Μπαξέ. Καλημέρα Σαράντη. Βασίλης Στόκμου. Καλημέρα Αλέξανδρε και καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση Βασίλη μου. Και αγαπητή Φωτεινή. Καλημέρα Αλέξανδρε. Η σύγκριση στον Ζαλή να σε αλλάξει όλα. Φεύγω δουλειά τώρα. Μαμά. Κάτι τέτοια λέμε στο Ροζαλή και όνομα χώνει. Τα Τιγωνάκη. Καλημέρα. Και την ομάδα της Καρδούλας. Στράτος. Καλημέρα. Σε βρίσκω στο σωστό δρόμο πλέον. Κάνεις πρωινή εκπομπή ως φυσιολογικός άνθρωπος. Ω. Α. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν κάνω το βράδυ δεν είμαι άνθρωπος. Με τσίκλωπας είμαι. Η Βρουκόλαγας. Ειδικά εκείνα τα 12-2, εντάξει, είναι λίγο κάπως.

Αντώνιο Ψηλό, τίποτα σήμερα, δε, μούγκλα. Τώρα θα βγει για τις και μισή, θα πει μεσημέρι, θα πούμε τίποτα για άλλη.

Χαμός δεν γίνεται στη Γαλλία, λέει τα λάμπια άδεια από ανεμιστήρες. Τα κόμματα κύριε πλακώνονται για το αν θα πρέπει να τοποθετούνται air condition ή όχι. Ωρε μάγκα μου.

Φανταστείτε τώρα στην Γαλλία περιμένουν να αποφασίσουν στο κοινοβούλιο τους αν θα επιτραπεί η τοποθέτηση των κλιματιστικών ή όχι. Ενώ στη δική μας περίπτωση όποιος έχει λεφτά πάει και βάση. Για να λέμε όμως και του στραβού το δίκαιο προϋποθέτει άδεια της πολυτιμίας. Ειδικά ό,τι κρέμεται στο μπαλκόνι. Όχι, έτσι το πάνε παιδί μου για... ναι, γι' αυτό, για... έτσι να κάνουμε μου χαμπέτι.

Τώρα υπόγραψε, θα υπογράψω σανούσι, σανούσι. Τι να σας πω και εγώ, δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, πάστε μην περιμένει μετά την Τετάρτη που θα περάσει το παιχνίδι της Εθνικής.

τι να βρω, πέρασε το Μαρόκο και έβγαλε έξω την Ολλανδία. Άντε ότι πέρασε Παραγουάη και άφησε έξω την Γερμανία, ποιο νομικό το βρίσκω το Μαρόκο. Είναι άλλη παιδί μου τώρα, εντάξει, Παραγουάη έχει μια σχετική παράδοση, άσε που οι Γερμανοί είναι χάλια, δεν βλέπονται. Ένα πάντως κάτι δεν μ' αρέσει. Κάτι δεν μ' αρέσει.

Ποιες οδηγίες που δίνονται κάθε φορά σε σχέση με τους κάψονες, γιατί έρχεται ενισχυμένος ο κάψονας στην άλλη εβδομάδα. Ήδη στη Γαλλία πιέγονται, όπως επίσης και στην Ιταλία, αλλά και στα Βαλκάνια. Με το θερμόμετρο να δείχνει 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Και πάντα αυτή η ένδειξη είναι η υποστιαν, έτσι.

Διονύζεται καλά, ρε σε σπηλιά, εσύ, για γουλίσαι, δεν τι είχα, στο σήμα που έχω. Κάθομαι εδώ μέσα στη σπηλιά μου, με μια χαρά,

Και ο Χρήστος μαθαίνει τις καλημέρες του από το Χερόμιλο Ευβοίας. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, αδερφέ Χρήστο? Εσύ, Σαράδη, τόσο μακριά μένεις από τη θάλασσα. Κάτσε καλά τις πετσέτες,

Για μισό λεπτό εδώ πέρα να πω ορισμένα πράγματα. Ναι, για την ενυδάτωση. Για την ενυδάτωση. Η ενυδάτωση με το νερό είναι συνυφασμένο. Η συνυφασμένη, αν το θέλετε, με την ύπαρξη τη ζωή. Αποτελεί άλωση το στοιχείο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, λέει ο όμιλο. Ένας ιατρικός όμιλος, είναι αναγκαίο να πρέπει να κάνουμε και διαφήμιση. Συμβάλλοντας στο βάρος μας κατά 55-75%. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που οι ανάγκες υγρά είναι αυξημένες και η επιδημία μας για τη διατήρηση της σιλουέτας από αυτούς που είμαστε εμείς οι Έλληνες είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η καλή ενυδάτωση αποτελεί προτεραιότητα σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Μάλιστα. Σας ρε γιατρέ, εμείς εδώ άλλα πράγματα θέλουμε. Εγώ θέλω να τρώω τρία πιτόνια για να μην πάω στο βράδυ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Επιστήμης λέει μετά. Άσε, μπορούμε αρχίμε να τσιπουρούν να πάμε 10 κιλά ψάρια.

Αποφεύγουμε το αλκοόλ για τις ημέρες με μεγάλες θερμοκρασίες. Δίνουμε τακτικά νερό πριν προλάβει να χτυπήσει το καμπανάκι, όπως λέει εδώ πέρα ο ιατρικός όμιλος, και να μας πει ότι λείπει το νερό. Φτιάξτε λίγο πιο μπροστά. Νωρίτερα πώς

Ορίστε, λέει, για έναν άντρα ο οποίος καταναλώνει 3.000 θερμίδες, πρέπει να πιει 3 λίτρα νερό. Πόσο μάλλον τώρα που οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές.

Τώρα κανονικά, Χρήστο μου, έπρεπε να σε κάνω καλεσμένο για να μας πεις κάθε πότε πρέπει να βάζουμε αντιλιακό στο πρόσωπο και γενικότερα στο σώμα. Επιβάλλεται το αντιλιακό, παλικάρι μου. Καθότι εσύ είσαι και ειδικός, Χρήστο μου.

Κάτι έχει στείλει εδώ πέρα από την νησιά, κάτσε να δω, κάτσε να δω, ρε. Κάτσε να δω. Θες σε μήνυμα, λέει. Καλημέρες από Κυπρινό Μαύρο Ντεπό, ρε τρελοκομείο. Μόνο τρελοκομείο, και βάλε. Ο Χρήστος, ασφαλώς επιβάλλεται, λέει, το Αττικιακό στη μάπα. Δεν ξεχνάτε. Και ανανέωση χρειάζεται να κάνουμε μέσα στην ημέρα. Πόσες φορές, Χρήστο μου, 2-3, 4-5, 5-6, τι γίνεται, ε. Τι γίνεται, μασάκα μου.

Εγώ είμαι φίλος του Μπαμπακερού ή μετά καταλήγω σε κάτι φάσμα αυτά τα καινούργια τα... πώς θα λένε, drive-in.

Επίσης, θέλει για αυτά τα ωραία προστατευτικά που κυκλοφορούν σε εμπόριο για τις γυάλινες επιφάνειες του αυτοκίνητου. Έτσι, μην το ξεχνάτε και αυτό επίσης. Βασικό. Πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό, λέμε.

Ορίστε, ο Χρήστος ως ειδικός δίνει και άλλη οδηγία, η οποία λέει τα εξής. Αναλόγως στις συνθήκες, αν υδρώνεις, όταν βγαίνεις από τη θάλασσα και σκουπίζεσαι, όλα αυτά επηρεάζουν το αντιλιακό και το μεταφέρουν στις μπλούζες και στις πετσέτες μας. Άρα, συνεπώς θέλει πιο τακτική ανανέωση. Τι να λέμε τώρα.

Τι να κάνουμε, λέει. Κάτσε. Κύριε Βασίλιστο, τώρα που θα πιάσουν πιο πολύ, λέει, θέσεις, πάρε τον εξοπλισμό σου και πάμε να κάνουμε, λέει, κανένα live στο χωριό Γλυκή, μέσα στο ποτάμι, στο ποταμό Ακέρωτα. Ωραία, Παναγιά μου. Μέσα στο ποτάμι.

Κάτσε, ενδιαφέρον μήνυμα, ναι, βέβαια. Κώστας, που σου κρατάει τον πύργο της πίζας. Καλημέρα, λέει. Η φωνή του τραγουδιστή αυτού του τραγουδιού μοιάζει με τη δική σου. Λες και τραγουδάς εσύ. Αν ήμουν εγώ, Μάικ Κόβι. Άλλος πασκετάρι. Τζάμπα και βέβαια, σε, δεν το χάσαμε το κομμάτι, ρε πατριώτη.

0: Και τώρα λέει ο Μανώλης, ποιος θα το πάρει, αυτό το Μουντιάλ, ποιος θα το πάρει. Εγώ βλέπω Γαλλία, δεν βλέπω κάτι άλλο πλέον. Πέρσι η Βραζιλία ήταν απογοητευτική, δηλαδή αυτό εντελώς απογοητευτική. Καμία σχέση με τη Βραζιλία, αυτό το θρύλο της Βραζιλίας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε εμείς τώρα σε ένα δελτίο ειδήσεων υπό την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια, διαφημισούλες, όμορφες ωραίες με χρήσιμα μηνύματα. Και επανερχόμαστε. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αλλάζει από αύριο το τοπίο με τις ηλεκτρονικές αγορές.

0: Από τρίτες χώρες μπαίνει καπέλο 3 ευρώ σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται συνολικά ανά πακέτο, αλλά ανά κατηγορία προϊόντος. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αγγλία, στα 400 εκατομμύρια η ετήσια επιβάρυνση των καταναλωτών, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγινε με τη μέθοδο μυστικής δειγματοληψίας. Αυτοκίνητο έκανε πραγματικές αγορές από 130 πρατήρια στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Μας κλέβουν λιγότεροι αλλά περισσότερο. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό με απολογισμό έργου θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης για το δεύτερο μισό της χρονιάς. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση των μισθών και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν τη βασική απάντηση στο πρόβλημα. Κατηφορίζει στα Βαλκάνια το κύμα καύσωνα, χτύπησε σαραντάρια στη Σερβία, θερμό 48ωρο και στη χώρα μας με τον υδράργυρο να φτάνει στους 38 βαθμούς. Νέα τραγωδία στη Γαλλία, νεκρά βρέθηκαν δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών με συμπτώματα αφυδάτωσης, συνελήφθησαν οι γονείς τους. Συναγερμός για ακραία ζέστη και στο Kansas City εν ώψη των νοκάουτ του Μουντιάλ. Θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές στο Δήμο Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, πάνω από 1.600 μετασεισμοί μετά το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου. Εχθές νέος σεισμός 4,6 ρίχτερ ταρακούνησε το Καράκας. Έκρηξη στο Μονακό, τουλάχιστον 3 Ουκρανοί υπήκοοι, ανάμεσά τους ένας δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης που είχε εγκαταλείψει την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, τραυματίστηκαν σοβαρά. Αναζητείται ο δράστης. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, πρόστιμα μέχρι 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι καλός, λίγες νεφώσεις αναμένονται μετά το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς από το βράδυ βορειοδυτικοί που θα φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, ημέρα.
5: Στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο εσείς.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

και πάμε στο στροχάδι να ρω τι γίνεται. Λέει ο Μανώλης, θα πέφτει κάτσω να σταλιάνα να τα κάψει η αγγίλα του Χαριλάου. Τι θα ακούσω, βάλε και ACDC λίγο. Αμάν, αμάν. Λοιπόν, πάω στο Χάρι, άντο πάω λέει Βερολίνο. Πόσο μέγαθο τον αποκλεισμό του, δηλαδή τα σπάσαν οι πλατείες και λοιπά. Άρη μια ζωή κίνια. Για ποιους λες όλα, για τους Γερμανούς. Τώρα με συγχωρείς, αλλά δεν είναι για τους Γερμανούς. Εδώ μιλάμε για μια χώρα άνω των 80 εκατομμυρίων και δεν μπορεί να βγάλει 35 θεατές. Σοβαρά μιλάμε τώρα. It makes me sweat. Δεν πρόκειται μόνο για την Γερμανία. Λείπουν οι ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Δεν υπάρχουν, παιδί.

Και το κακό με τους Γερμανούς είναι ότι προήλθατε της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο Ρούντι Φέλερ δεν είναι κανένας χθεσινός. Τα ξέρει τα πράγματα πολύ καλά τα γράμματα, τα ξέρει. Μα πώς θα γίνει τώρα δηλαδή, δεν πρέπει να δώσεις για να πάρεις.

0: Λιάγκο.
1: Τι σας έλεγα εγώ, τι σας έλεγα, θα βγει ο Αντώνιο και θα πει αλλεργία στον Άρη, λέει, θα πούμε τίποτα. Σας είπα εγώ. Σας είπα, τώρα ξύπνησε ο Αντώνης. So you got to let me know. Εδώ ανακοινώσαμε Κοτσαμάν μεταγραφή Σανούση Σανούση. Πού είστε τα γόρια μου? Πού είστε? Σε ποια παραλία κοίτεσαι? Μπορεί και νοερός να κοίτεσαι, λέω εγώ, πού να ξέρω.

Αλλεργία, λέει, έχεις εγώ, έχω αλλεργία. Μήπως άλλος έχει αλλεργία και δεν την έχω εγώ. Indecisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me Πάτω στη Καλαμάτα, πήρε αμυντικό χάπι. Τώρα Ισλανδός είναι, Δανός είναι, Νορβηγός είναι, δεν ξέρω. Κάτι από εκεί είναι, σε Σόντεγγεν.

Ενώ εμείς που είμαστε εκπαιδευτικοί, προκόψαμε και καθόμαστε 3 μήνες, καθόμαστε νάτς. Βλέπω ότι θέλετε. Άιτε εδώ πέρα το πήραμε λόγω σκηνή κορδόνι. Κάθεσε 3 μήνες. Αλλά για να κάνω σοβαρή κουβέντα, βλέπω καθότι η κοινωνία μάλλον οι ανάγκες της κοινωνίας επιτάσσουν από ό,τι φαίνεται. Τα σχολεία να λειτουργούν και Ιούλιο από ό,τι βλέπω. Όπως συμβαίνει άλλωστε και στο εξωτερικό, έτσι. Έτσι λοιπόν τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν εντελώς στα επόμενα χρόνια. Τι να δω τι θα λέτε.

Έλα, ήθελα εδώ να σε στείλω να τη ρωτήσει την Κάσο. Μας κουνάς και το δάχτυλο. Και γράφει από κάτω το έγγραφο που έρχεται ότι πρέπει να παρουσιαστείς, που έρχεται σε μήνυμα εδώ πάντα. Παρουσιαστείς σε 3 μέρες. Πάρε και να δεις, είναι ο καλού κακού.

πάντως έχω την αίσθηση ότι πριν το παιχνίδι της Εθνικής με την Παρτά Γαλλία θα ανακοινωθεί ένας μπασκετμπολίστης ακόμα. Πάντως σίγουρο είναι τώρα ο Κώστας θα είναι, ο Δημητρίεβιτς θα είναι. Αλλά και σήμερα το Βιτζάνι μου, ρε παιδί μου, δίνει ένα αεροπλάνο και από πάνω ένα μεγάλο πίτα. Τι είναι αυτό άραγε.

Καλημερίζω και τον Νικόλα εκεί στην Ολλανδία. Είναι τα πράγματα εκεί, κοριά, φίλε, θερμοκρασίες. Φίλε, καμιά φωτογραφία από κανένα θερμόμετρο, μην μας λες ψέματα.

και μουσικάρες είναι και πώς το λένε και ανακοινώσεις παιχτών της Καλαμάδας κάνω. Το τι θες. Σκέφτομαι από αύριο να ρίξω για μια συνταγή μαγειρικής.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να δω μηνύματα. Μηνύματα να δω. Γιάννη Σεγίνιο. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Καλή πολύ παλικάρι μου. Επίσης, Γιάννη, καλημέρα. Καλή ακρόαση. Και καλή υπομονή και δύναμη σε ό,τι κάνει σήμερα. Είδηση δεν έχω. Μεταγραφή δεν έχω. Τι να κάνω, Χριστιανός, θα βάλω μουσικούλα. Έφερες εσύ καμιά μεταγραφή, για άσε εδώ. Περίμενε να σε πω,

για παράδειγμα, πήρε. Έστειλε μήνυμα μάλλον ο άνθρωπο. Και λέει, για αύριο εκεί λέει θα είσαι. Μάλιστα. Τι να κάνω κι εγώ. Ήρθα. Μπορούσα να κάνω και κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούσα. Αν δεν μπορούσα. Άντε, βρε, ξεκινάει και εσύ.

Εδώ που τα λέμε αυτή την καινούργια τη φανέλα από την συγκεκριμένη εταιρεία ένδυσης αθλητικών ειδών κλπ. Μπορείτε να τη δούμε.

Εντω μεταξύ, είδα αυτή την πολύ ωραία φανέλα της Νορβηγίας, έτσι που ξεκινάει με πολύ σκούρο κόκκινη και όσο πάει και ανοίγει σε ρίγες. Πω, φανταστική!

Εσείς παραδείγματος χάρη δεν έχετε αγωνία του πώς θα είναι η φανέλα φέτος. Εδώ που τα λέμε, εγώ έχω πρόβλημα με κίνηση σε τρίτες που επιλέγει η εταιρεία, λέει, για να εισάγει, λέει, ένα καινούργιο χρωματισμό, λέει. Εκεί έχω θέμα.

Και ένας και μοναδικός σύλλογος στην Ευρώπη κάθε χρόνο λανσάρει ένα καινούριο σχέδιο. Άσχετα με, με ποια εταιρεία συνεργάζεται. Και δεν μιλάμε για άλλο σύλλογο εκτός από την Τόκη.

Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Πάει η ανάπλαση και του Καραϊσκάκης. Βλέπετε τι γίνεται. Το νου σας. Και για αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε κοντά στον Αλφασίγμα και πρέπει να τον δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Πιθανολογώ ότι σήμερα που μιλάμε πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τις 9.000 μέλη.

τι βάθη μου. Και η φανέλα που μου στέλνει, δεν ξέρω αν είσαι στη φωτογραφία. Η φανέλα που μου στέλνει είναι από τις πλέον, πώς θα σου το πω, πολύ φανταχτερές. Πολύ φάνταστες σε σχέδιο, μοναδικές. Και πολύ τρομερό και με το συμφωνώ απόλυτα. Τι να κάνουμε. Αυτή την άποψη έχω.

Μανώλη μου, φίλε μου, αδερφέ μου, εγώ θα τα λέω εδώ πέρα για τη θητεία με άπλαση και τα έχω πει πολλές φορές. Το θέμα είναι και εμείς να βοηθήσουμε τόσο όσο πρέπει και όχι να περιμένουμε απαθείς τις εξελίξεις. Εδώ είναι η διαφορά, ότι θα πρέπει να είμαστε από δίπλα. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Αυτό είναι το χρέος μας.

λέει ο Αντώνης. Αυτά να τα βλέπει, λέει ο Ρέγκας του γέλο. Τι να βλέπει, αγόρι μου. Εδώ κάνουμε προπόνηση εδώ για να μας βάζουμε σαν να παίξουμε. Έχω καταδείξει ο Τονιόπουλος του γέλο. Έλα τώρα, πες μέσα, βάλε ένα τρίποδο.

Αλφα σίγμα λέει ο Μανώλης. Τρέχα να τρέξουμε. Φανέλα Nike, πάρτε, πάρτε περσινή. Με τα μισά λεπτά να στηρίξουμε την μπουτίκ. Έλα πάρε, πάρε. Πάρε, πάρε εγωπιστικά και γίνεις πάρε.

Αλλά εγώ θα είμαι λίγο πιο ριζοσπαστικός και θα έλεγα το εξής, ότι θα έπρεπε τα ΕΠΑΕ ΑΣΥΜΑ να επιλέγουν την ίδια εταιρεία και σχεδόν τα ίδια ρούχα, ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί άκουσα μια μέρα το ραδιόφωνο μας ότι ανταγωνίζεται η ΚΑΕ, την ΠΑΕ και του Μπαλίν, και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Παρόλα αυτά έχω να πω ότι επάνταστα σε σχέδια και μοναδικά και λόγω της γραμματοσειράς που επιλέγεται είναι τα αντίστοιχα που έβγαζε η μπουτίκ του μπάσκετ μέχρι το χθες. Μιλάω για εκείνη την αφήστε τη γραμματοσειρά που σε παραπέμπει σε σχέδια NBA.

Sputnik. Στηρίζουμε άλλοι, δεν στηρίζουμε πρόσωπο. Ορίστε, είναι πολλοί που συμφωνούν ότι μία φανέλα για όλο το σύλλογο. Έτσι, Μανώλη. Γιατί να έχουμε την τάδε εταιρεία στην ΚΑΕ, την ΔΥΝΑ εταιρεία, στην ΠΑΕ, άλλη εταιρεία, ο ΑΣΥΓΜΑ, άλλη εταιρεία του ΦΟΛΗ, άλλη εταιρεία των πάσης γυναικών και πάλι λέγοντας. Με αυτό συμβαίνει και στην εταιρεία, γιατί σου λέει θα έχω πολύ περισσότερη διαφήμιση. Διαφορετική συμφωνία θα κάνεις, κάτι ξέρουμε κι εμείς. Κάτι ξέρουμε κι εμείς.

Θέλω να είναι και κακό να λέμε εγώ είμαι μπασκετικός, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός, εγώ είμαι το ένα, εγώ είμαι το άλλο.

έμαθα λέει ότι επαναλειτουργεί η πισίνα. Συγγνώμη. Το Αλφα Σίγμα άρχισε εκεί στην Αλκμίνη και άρχισε μια ματιά στις γονείς. Για κανένα summer camp. Να μάθουν λίγο τα παιδάκια σωστή κολύμβηση. Δεν κακό, δεν κακό.

Τώρα εδώ που τα λέμε, Αντώνη, σκέφτομαι να κάνω το εξής. Λέω, ποιος θέλει να φύγει με άδεια, παιδιά. Έγκαστος από ένα εικοσάρι. Είναι καλή τιμή να τα αυξήσει, τι λες, Αντώνη.

Φέτος, λέει ο Λευτέρης, θα έχουμε όπως παλιά φιλάβλους άλλων ομάδων που θα λένε στο μπάσκετ «Είμαι Άρης». Λες.

Εχθές λοιπόν στην εκπομπή της Ερασπορ την απογευματινή 5 με 7 ή 4 με 6 αναλόγως ποικίλου δηλαδή η ώρα της. Για πρώτη φορά άκουσα εχθές δημοσιογράφους σαν και μπασκετικούς όπως λέει ένας πολύ καλός φίλος γιατί λέει έχουν διαμάχη ποδοσφαιρική με τους μπασκετικούς λέει εκεί στην Αθήνα. Άκουσα λοιπόν να κράζουν τον πρόεδρο της ΕΠΟ.

Παρόλοι συνεχίζει το εξημέρωμα, λέει ένα ήταν το υπόλοιπο, δεν μπορώ να το διαβάσω. Και που λέει, Αντώνη μου, έπλαξαν τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση, και του λένε πώς επιτρέπεις αυτό να αποσύρεται ή να επιλέγει παιχνίδια, δείτε όπως θέλετε, ο κύριος Κωνσταντέλιας, αλλά από την άλλη πλευρά ο Παπα-Νικολάου να είναι στρατιώτης της Εθνικής και όποτε έχει Εθνική παιχνίδι να είναι παρόν ή παρόντας αν το θέλει.

Όλα τα έχει Μαριωρίο Περετζέ τη έλειπε. Έχουμε ανασάδωση, λέει ο Μανώλης της Κόπελλα από την εμφάνιση Λευκού Καργαρία. Τι γίνεται ρε Μουρλα, αφήνα τα ψάρια τελώς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για μια στιγμούλα να κάνουμε δουλίτσα εδώ. Για μια στιγμούλα, δώστε μου λίγο.
1: Κοιτάζω το γραφείο, γιατί... το θρόνο το ψηλό. Εκεί που ο εγωισμός πνίγει το σωστό. Κάθε χρόνο τα ίδια, τα λάθη σας ξανά. Και ο κόσμος κουράστηκε να βλέπει ερημιά. Μα άρης είναι η ιδέα

Λοιπόν, και πάω εγώ στο επόμενο. Δεν γινόταν να μην το βάλω σήμερα. Δεν γινότανε. Μηνύματα έχω. Λέει ο Λάζαρος. Καλημέρα, Αλέξανδρο. Δεν ξέρω αν έμαθες. Ο Μαντίνη. Ο Μαντζίνι λέει μένει στο Αποέλ, μεγάλη απώλεια για τον Άρη.

Εδώ κάθε φορά που βλέπω αυτό το βίντεο κάνω έτσι πολύ μεγάλο γούστο. Χαίρομαι πάρα πολύ, δηλαδή. Έναν νεαρό, ο οποίος είναι μέσα στην τρελή χαρά, τον βλέπεις, λάβει το πρόσωπό του, ρε παιδί.

Τώρα εμείς δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε. Προφανώς θα τα ανακοινώσει ο κύριος Δημήτρης Ζωσαλής, διευθυντής.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγωδία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νεκρός 39χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτου. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7 το πρωί. Στο σημείο μετέβη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό που διαπίστωσε το θάνατό του. Σοκ στο Μονακό, πρωτοφανής βομβιστική επίθεση στο Πριγκιπάτο. Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας. Περιείχε μπουλόνια και μεταλλικά θράψματα. Στόχος ήταν Ουκρανός επιχειρηματίας, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας του. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Ο επιχειρηματίας, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Νίκαιας. Αλλάζει από αύριο το τοπίο στα πακέτα με τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες. Μπαίνει καπέλο 3 ευρώ σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται συνολικά ανά πακέτο, αλλά ανά κατηγορία προϊόντος. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντλία. Στα 400 εκατομμύρια η ετήσια επιβάρυνση των καταναλωτών, όπως έδειξε η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έγινε με τη μέθοδο μυστικής δειγματοληψίας. Αυτοκίνητο έκανε πραγματικές αγορές από 130 πρατήρια στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό με απολογισμό έργου θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης για το δεύτερο μισό της χρονιάς. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕΟ ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση των μισθών και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν τη βασική απάντηση στο πρόβλημα. Κατηφορίζει στα Βαλκάνια το κύμα καύσωνα, χτύπησε σαραντάρια στη Σερβία. Θερμό 48ωρο και στη χώρα μας με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς. Νέα τραγωδία στη Γαλλία λόγω καύσωνα. Νεκρά βρέθηκαν δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών με συμπτώματα αφυδάτωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές στο Δήμο Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι καλός, λίγες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς από το βράδυ βορειοδυτικοί που θα φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδης εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
12: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Έλα, Γιώργη!
20: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
19: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
24: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
23: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
24: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
23: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
24: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
0: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Yellow Radio, ξεκινάμε στους 101 και 7. Με το 10ο καλό θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο και όλοι εσείς φυσικά, παρέιτσα θα είμαστε για τις επόμενες δύο ρίτσες.

this time. Μετά από δύο ματσάρες τις οποίες άλλοι είδαν, άλλοι δεν είδαν λόγω της ώρας, για το Μουντιάλ. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, ολόκληρα δεν τα είδα. Έκατσε και τα, γιατί όταν τώρα, εντάξει, τα έχουμε πει, όταν έχεις παιδιά σπίτι, να κοιμείς, να κάνεις, να κάνεις, δεν είναι εύκολο. Με ξύπνησε ο μικρός, γιατί πήγα να κοιμήσω το μεγάλο, κοιμήθηκα με το μεγάλο, ξύπνησε ο μικρός και είδα τα πέναλτι στο Γερμανία-Παραγουάη και πραγματικά αυτή η Γερμανία φαινόταν και μύριζε η γκέλα από τον Όμιλο ακόμα, γιατί δεν έπεισαν, ξέρεις, εκείνο το 7-1 με το Κουρασάο. Δεν έπεισε καθόλου. Με τα χίλια ζόρια κέρδισε την ακτή ελεφαντοστού. Έχασε και από το Εκουαδόρ και κατάφερε πραγματικά να αποκλειστεί από την Παραγουάη στα πέναλτι. Και μετά είχαμε άλλο μάτς, άλλη ματσάρα που πήγε στα πέναλτι. Εκείνη την προλάβαμε στα σβησίματα. Και εκείνη βασικά την προλάβαμε στα σβησίματα. Με την Ολλανδία να απογοητεύει, και ενώ έχει πολλούς φίλους και ειδικά στην Ελλάδα ποδοσφαιρόφιλους, να απογοητεύει σε ακόμα ένα μεγάλο τουρνουά και να γνωρίζει τον αποκλεισμό από το Μαρόκο, το ανεβασμένο Μαρόκο τα τελευταία χρόνια. Και έτσι έχουμε ήδη τις δύο μεγάλες εκπλήξεις στο παγκόσμιο κύπελλο. Η Βραζιλία ψιλοπήγε να τα κάνει μαντάρα χθες, το έσωσε απέναντι στους Ιάπωνες, που είναι πολύ καλή ομάδα βέβαια. Την έκανε τη δουλειά της και πέρασε στην επόμενη φάση. Και σήμερα έχει, κάτσε να δω τι έχει. Σήμερα έχει, σήμερα δεν έχει εντός Τρίτης. Τετάρτη, 12 η ώρα το βράδυ, έχει 12 η ώρα το βράδυ, έχει Γαλλία-Σουηδία. Τι 12 η ώρα το βράδυ, να είστε βάρη. Αυτό θα το δούμε. Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4, αυτά είναι τα δύο μάτς τα οποία έχουμε απόψε. Και αύριο το απόγευμα έχει Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κογκό. Με συγχωρείτε, η φωνή ακόμα προσπαθεί να στρώσει λίγο. Και Βέλγιο-Σενεγάλη. Άλλη κηδεία βλέπω στο Βέλγιο-Σενεγάλη, να ξέρετε.

Εκεί όπου έχουμε μπει σε μια εβδομάδα, περιμένουμε εξελίξεις όπως λέγαμε και χθες. Εκεί όπου είχαμε τη φρέσκια. Α, έχει και 8 ακτήλεφαντο στην Νορβηγία. Δεν μου το βγάλε στο πρόγραμμα, ρε. Γιατί. Περίμενε, εδώ πέρα ο φίλος μου ο Σωτήρης. Σήμερα. Δεν μου βγάζει Μουντιάλ σήμερα, στην εφαρμογή που μπήκα. Α, όχι, να το μου το βγάλε, να το. Ακτήλεφαντο στην Νορβηγία, 8. Σωστό, μπράβο, ρε Σωτό. Σε ένα ποδοσφαιρικό Άρη που η φρέσκια είδηση ήρθε ξημερώματα νωρίς το πρωί από την Κύπρο. Με τον Ντάνιελ Μαντσίνι να επιλέγει τον Αποέλ τελικά για να συνεχίσει την καριέρα του. Παραμένει στον Αποέλ επί της ουσίας. Είχε εκμεταλλευτεί έναν ειδικό όρο στο συμβόλαιό του, το είχε λύσει πριν 2 εβδομάδες. Αλλά παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως είχαμε πει, να μείνει στον Αποέλ. Δεν ήταν κλεισμένος ο Μαντσίνι πολύ κοντά ή οτιδήποτε άλλο. Όπως μπορεί να ακούσατε αυτές τις ημέρες. Ήταν ένα φλερτ, όπως το είχαμε χαρακτηρίσει. Ήταν μια διαρκής επαφή, όπου έγινε και επίσημη πρόταση την προηγούμενη εβδομάδα προς τον παίχτη, ο οποίος είχε στα χέρια του τον Άρη, τον Αποέλ, και από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον είχε και μια πρόταση στη Βραζιλία και επέλεξε τελικά να παραμείνει στον Αποέλ, το οποίο σημαίνει ότι βγαίνει από τη λίστα των εξτρέμ που έχει ο Άρης και θα πρέπει ο Άρης να κοιτάξει αλλού πλέον. Θα πω σε αυτή τη φάση χωρίς να χρειάζεται να βιαστεί ιδιαίτερα, διότι τυπικά έχει επιλογές. Θα αναλύσουμε σήμερα το ρόστερ, τη μορφή του όπως είναι τώρα. Μία εβδομάδα ακριβώς πριν την έναρξη της προετοιμασίας είμαστε. Οπότε θα το αναλύσουμε σήμερα, τι υπάρχει και τι ανάγκες υπάρχουν και ποιες αποτελούν προτεραιότητα για τον Άρη μέσα στα επόμενα 24 ώρες, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να καλύπτει κενά.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή φυσικά στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Με την υποστήριξη της Digital Mark, η οποία είναι και σήμερα μαζί μας. Τη βρίσκεται στην Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κουρδελιό. Εκεί όπου θα βρείτε το καλύτερο, πιο γρήγορο και ποιοτικότερο σέρβις κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με σέρβις για laptop, tablet, PlayStation, Xbox, Nintendo, δεν ξέρω τι έχετε. Και σταθερούς υπολογιστές φυσικά. Και www.digitalmark.gr για να μάθετε περισσότερα. Και φυσικά το αγαπημένο μας μέρος για φαγητό στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Χαριλάου, το μεζεδοπολείο Μόστρα, το οποίο σήμερα βέβαια είναι η μοναδική μέρα, να ξέρετε, η Τρίτη, γιατί όλοι χρειάζονται ξεκούραση αφορά την εβδομάδα, την οποία θα το βρείτε κλειστό. Από αύριο όμως και όλες οι υπόλοιπες μέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, από τη 1:30 και μετά είναι ανοιχτό και σας περιμένει με πάρα πολύ ωραία πιάτα, κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρα σε ένα πολύ ζεστό κόζι περιβάλλον. Και τώρα το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί απέναντι το παρκάκι στη Μυστακίδη 22, με τη σεφ Αναστασία Μπέκα, τη φίλη μας, να κάνει φαγητάρες και πάρα πολύ ωραία πιάτα για οποιαδήποτε φάση βρίσκεστε μέσα στην ημέρα σας, και με πάρα πολύ ωραία μπύρα, να ξέρετε. It starts as a glitch.

φίλος ο Άρκον λέει, να ξέρεις, λέει. Α, ο Σάκης από Ελβετία. Μαζεύω υπογραφές για να παίζει 24 ώρες μουσική στο σταθμό. Λέει καλημέρες. Να είσαι καλά, Σάκη μου, να είσαι καλά.

Ηρακλής λέει πολύ φτύσιμο, λέει, δεν έχει πέσει τυχαίο. Ο Μπασίλου γιατί δεν σε έφτισε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πιάνεστε από μια αρνητική εξέλιξη σε μια περίπτωση ποδοσφαιριστή και θεωρείτε ότι έχει πέσει φτύσιμο. Φυσικά και σε μια μεταγραφική περίοδο θα σπράξει αρνητικές απαντήσεις, δηλαδή τις προηγούμενες νομίζεις δεν έχεις πράξει. Ο Μπασίρου, γιατί ήρθε. Ο στόπερ που έχεις κλεισμένο, ας μην το πω κλεισμένο, ο στόπερ με τον οποίο είσαι πολύ κοντά, παραμένεις κοντά και θέλει να έρθει, γιατί δεν σου έχει ρίξει άκρη. Και από καλό πρωτάθλημα και καλή ηλικία και καλή ομάδα. Τώρα το γιατί δεν το προχωράει ο Άρης είναι μια άλλη κουβέντα. Και συνεχίζει να ψάχνει για κεντρικό αμυντικό. Δεν μπορώ εγώ να μπω στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Μην πιάνεις από τον Μαντζίνι. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά. Εγώ τον ήθελα τον Μαντζίνι. Δεν θα διαφοροποιήσω τώρα την άποψή μου. Σας το είχα πει. Safe επιλογή. Πολύ safe. Παίχτης του προπονητή με τακτική πειθαρχία. Όχι τα τρελά νούμερα μπροστά στην επίθεση. Αλλά ήξερες τι έπαιρνες και γι' αυτό ο Μαντζίνι είναι μία από τις λίγες κινήσεις που έχει κάνει ο Άρης αυτό το διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της γραμμής κρούσης του. Κρίνοντας ότι το βάρος φυσιολογικά πρέπει να πέσει πρώτα στην αμυντική του γραμμή, μεσοαμυντικά να το πω έτσι, και με την έλευση του Μπασίρου, αλλά και με τις προσπάθειες που κάνει σχεδί σαν στόπερ και στη θέση του αριστερού μπακ.

Και στις δύο περιπτώσεις, Ηρακλή, επειδή μου αναφέρεις και τον Φούντα και μου αναφέρεις και τον Μαντζίνη, νομίζω ότι, όχι νομίζω, τον ρόλο παίξανε τα χρήματα. Δηλαδή και ο Αποέλ έδωσε παραπάνω χρήματα στο Μαντζίνη από αυτά τα οποία του έδινε ο Άρης και από αυτά που έπαιρνε κιόλας ο Μαντζίνη πέρυσι. Και ο Όφι έκανε τη ρελάνς, όπως είχαμε πει τότε, έδωσε παραπάνω χρήματα στο Φούντα και τον κράτησε. Θα μπορούσε ο Άρης να κάνει ρελάνς και στις δύο περιπτώσεις. Ο Άρης όμως και στις δύο περιπτώσεις είχε μια λογική, ότι εγώ σε αξιολογώ με τόσα λεφτά. Θέλεις να έρθεις με αυτά τα λεφτά? Ωραία, δεν θέλεις να έρθεις? Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κρυθεί στο τέλος από αυτό. Εγώ δεν είμαι πολύ κατά αυτής της λογικής, γιατί ο αντίστροφος τρόπος λειτουργίας μας οδήγησε στο να πληρώνουμε υπεραξίες τα τελευταία χρόνια, και ειδικά την περσινή χρονιά που πλήρωσες μπόλικη υπεραξία. Πρέπει, έτσι όπως τα υπολόγισα χοντρικά και μπακαλίσκα, να πλήρωσες πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ σε υπεραξίες. Και αναλογικά και με αυτό που σου δώσανε κάποιοι παίχτες. Όπως το ίδιο, ας πούμε, έκανε και με τον Αθανασιάδη όλο το προηγούμενο διάστημα. Εγώ σε αξιολογώ σε αυτά τα χρήματα. Ναι, οκ, είναι λιγότερα από αυτά που έπαιρνες. Εγώ σε αξιολογώ σε αυτά. Θες να μείνεις? Ωραία, δεν θες? Καλώς.

Δεν έχασε η Βενετιά Βελόνι που δεν θα έρθει ο Μαντσίνη. Γιατί είναι ένας παίκτης για τον οποίο περισσότερα αρνητικά μηνύματα έβλεπα αυτό το διάστημα παρά για θετικά. Εγώ τον ήθελα, επαναλαμβάνω. Θα μ' άρεσε δηλαδή, λέω, πήγαμε σε μια safe επιλογή. Θα βρει και να ψάξει σωστά.

Σήμερα είναι μια μέρα σημαντική. Πριν πάμε στα ρεπορταζιακά, γιατί θυμίζω ότι σήμερα είναι και το διοικητικό συμβούλιο της Super League, στο οποίο μεταξύ άλλων έχουμε εκλογή προέδρου. Ένα δεδομένο αυτό. Και έχουμε επίσης και το θέμα του format. Και έχουμε και την πρόταση που είχε καταθέσει ο Άρης, θυμίζω, στη Λίγα, για την επαναφορά στο format 1-6. Μια κίνηση στην οποία προφανώς στην οποία προχώρησε, γνωρίζεις ότι θα υπάρχουν κάποιοι που θα την υποστηρίξουν. Δεν έχει πολλές πιθανότητες να περάσει, για να είμαστε ειλικρινείς. Και νομίζω ότι το είχαμε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή.

Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Το πλάνο αυτό, το φορμάτ αυτό, το οποίο έγινε φωτογραφικά για τον Άρη, απέτυχε. Απλά αυτό το οποίο αντικρίζουμε ή εισπράττουμε είναι διαφορετικές ερμηνείες, διότι για κάποιους ο Άρης ήταν ο αδιάφορος της διαδικασίας που επηρέαζε την έκβαση του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός τι ήταν πέρυσι δηλαδή, που έγινε σάκος του box στη διαδικασία του play-off, δεν ήταν? Άρα να το κάνουμε 1-3, να μην το έχουμε 1-4. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αδιάφορος πέρυσι από ένα σημείο και μετά? Προφανώς και δεν υπάρχουν διάφορες ομάδες βαθμολογικά. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν παίζουν, θα παίζουν. Και μην θυμηθούμε κατά καιρούς τι κηδείες έχει κάνει ο Άρης σε ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Και σύν της άλλης, το 5-8 έχει αποτύχει παταγωδός και το αποκόρυφημα ήταν η περσινή σεζόν, που από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε ο στόχος της Ευρώπης για την πέμπτη θέση ή την πλειοψηφία των play-off βασικά.

Εγώ περιμένω τη στάση της ΕΠΟ με ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το θέμα. Διότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υποτίθεται, στα λόγια λέμε, έτσι, στα λόγια και στη θεωρία τουλάχιστον, είναι αυτή που πρεσβεύει και πρώτη πρέπει να πρεσβεύει το καλό και την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θα πρέπει λοιπόν, που δεν χρειάζεται τρομερή διορατικότητα, δηλαδή πρέπει να συγκούρω το ποδοσφαίρο για να το διαπιστώσει αυτό το πράγμα και να αντιληφθεί ότι αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια δεν τζουλάει. Δεν τραβάει. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθεί και η ίδια από μόνη του σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Δεν θα το κάνει φυσικά, να ξέρετε. Δεν πιστεύω, δεν τρέφω ελπίδες ότι θα το κάνει.

Να συνεχίσουμε με το υπάρχον format. Και να κάνει ο Άρης την προσπάθειά του, όπως την κάνει για τα τελευταία δύο χρόνια, πρόπερση στις λεπτομέρειες έχασε την τετράδα. Πέρυσι τα πράγματα δυστυχώς ήταν πολύ διαφορετικά.

Ο Θωμάς ρωτάει σε ποιους παίχτες λέει έδωσε υπεραξία πέρυσι. Στον Καντεβέρα δεν έδωσε. Καντεβέρα θα σου πω. Πέρεθ. Καντεβέρε, Πέρεθ, δύο σίγουρα. Μάικιτς. Πολλά λεφτά ο Μάικιτς. Καλό στρατοφυλακά, εγώ δεν πιστεύω το Μάικιτς. Αλλά τον έφερες με παραπάνω λεφτά από αυτά που θα έπρεπε να το φέρεις. Σε ποιον άλλον, Και μπορώ να σου βάλω κι άλλους μέσα που θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα της υπεραξίας. Παίχτες που ήρθανε, αλλά δεν έδωσαν ούτε τα μισά από αυτά που, που πήρανε. Τεχέρο, θα σου το πω. Μετά το πρώτο μισό της περσινής σεζόν, εξαφανισμένος. Που εγώ πιστεύω στον Τεχέρο. Είναι καλός παίχτης. Μορουτσάν, Άλβαρο. 500 χιλιάρικα δώσαμε στον Άλβαρο συμβόλαιο και ευτυχώς εντάξει τα γλιτώσαμε τα 250. 500 χιλιάρικα στον Άλβαρο και αφήσαμε τον Μπράμπετς πέρυσι να φύγει. Και να πάει στη Ρίο Άβε και να παίζει βασικό στην Πορτογαλία. Που θα υπάρχουν και επιλογές που δεν θα σου βγουν. Οκ, okay, ναι. Αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Πλήρωσε, ότι πλήρωσες, πλήρωσες. Την έχουμε κάνει ξανά αυτήν την κουβέντα και το είχαμε αναλύσει. Υπάρχουν παίχτες. Καντεβέρε, Τεχέρο, Άλβαρο, Μορουτσάν, Δόνης, επίσης με πολύ μικρότερα νούμερα που είχαμε κάνει την πρόσθεση και τα είχαμε βγάλει 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Έδωσε σε μισθούς για αυτούς τους παίχτες και δεν αποδώσανε. Δεν θα βάλω τον Μωρόν μέσα γιατί ο Μωρόν 2 χρόνια κατάπιε σπαθιά. Θα κάνει και μια κακή χρονιά. Το δέχομαι αυτό το πράγμα. Πλήρωσε υπεραξίες πέρυσι. Και αυτό το οποίο παλεύει τώρα να κάνει είναι να μην πληρώνει, να σταματήσει να πληρώνει υπεραξίες. Στο Φαντιγκά, Γιώργο, που μου στέλνεις μήνυμα, δεν νομίζω ότι έγινε τόσο. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς, αλλά τουλάχιστον ο Φαντιγκά από ένα σημείο και μετά έδειξε ότι μπορεί να τα αποκριθεί. Ήθελε λίγο το χρόνο του, άργησε να μπει στο κλίμα το παιδί και με βάση το περσινό πάθημα, που το ρόστερ δεν ήταν τόσο κακό, προφανώς και υπήρχαν παίκτες που δεν βγήκανε, αλλά ήταν κακή η διαχείρισή του. Αλλά με βάση το περσινό πάθημα, προσπαθεί ο Άρης φέτος να πάει σε μια λογική να αποφύγει τις υπεραξίες. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι κακό αυτό. Δεν θέλω να σκορπάει πάλι 800 άρια έτσι. Και γι' αυτό, και αυτό αποτυπώνεται μέχρι στιγμής και στον τρόπο που διαπραγματεύεται. Σε όποιον πηγαίνει, του λέει: εγώ σε αξιολογώ. Δεν του λέει: εγώ σε αξιολογώ. Εγώ σου δίνω αυτά. Γιατί μέσα του λέει ο Άρης ότι αυτά, έτσι, αυτά τα χρήματα σε αξιολογώ. Τα θέλεις, ωραία, δεν τα θέλεις. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση και για να απαντήσω τον και στο φίλο τον Πέτρο που έστειλε ένα μήνυμα. Πέτρο μου, περιμένω να μου δώσεις λύση. Δώσ' μου μια λύση. Να κάνουμε πάλι την ίδια κουραστική κουβέντα κυνηγώντας την ουρά μας. Ρε Πετράν, μαζί σου, ναι. Δώσ' μου μια λύση. Φέρε μου κάτι αυτή τη στιγμή για να πάμε τώρα αύριο σε μια διάδοχη κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε πάλι τα ίδια, να ζούμε παράλληλα με την ανάγκη αναβάθμιση στο διοικητικό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει η ομάδα τώρα, θα ενισχυθεί η ομάδα τώρα, θα εξελιχθεί η ομάδα τώρα. Γιατί η ομάδα έχει συνέχεια. Και δεν θα έχει 300 άτομα του χρόνου στο γήπεδο. Όχι. Δεν θα έχει. Άμα κάνεις 7 σερίτες, ναι, θα έχει. Δώσ' μου λύσεις. Γιατί εγώ ακούω διαπιστώσεις. Λύσεις δεν ακούω από κανέναν. Διαπιστώσεις είναι εύκολες. Θέμα να προτείνεις, δεν γίνει κάτι. Τις διαπιστώσεις έχουμε κάνει όλοι, Πετράν μου. Για το Σούνμπερκ τι είχες πληρώσει? Για το Σούνμπερκ του έδωσε ένα συμβόλαιο. Ο Σούνμπερκ έχει συμβόλαιο πόσο, 500 νομίζω. 500 έχει και ο Σούνμπερκ. Και θα δώσεις άλλα τόσα περίπου 4-5 εκατοστάρια σε Λιντογκόρετς και θα τον πουλήσεις τώρα στην Κετζέπε με κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα έχεις ένα κέρδος χοντρικά για το Σούνμπερκ. Δεν είμαστε και στο λογιστήριο. Λοιπόν, θα έχεις ένα κέρδος για το Σούνμπερκ γύρω στα 150-200 χιλιάρικα. Σε σχέση με αυτά που θα δώσεις. Και νομίζω ότι το deal με τη Λιντογκόρετς προέβλεπε να μην τα πληρώσει κατευθείαν τα λεφτά. Δηλαδή τα πληρώσει σε βάθος χρόνου, όπως και με τον Σουλεϊμάνοφ, θυμάστε, στην Κράσνονταρ. Το deal που είχε κάνει τότε ο Άρης ήταν να δώσει τα μισά τον δεύτερο χρόνο του, Σουλεϊμάνοφ εδώ, γιατί είχε έρθει δανεικός ο Σάπι, να δώσει τα 200, νομίζω πόσο ήταν, 5,5 εκατοστάρια τον Σουλεϊμάνοφ, να δώσει τα μισά τον δεύτερο χρόνο και τα άλλα μισά να τα δώσει μετά, τον τρίτο χρόνο. Γίνονται αυτά τα deal, πολλές ομάδες τα κάνουν. Και έτσι το έκανες και εσύ. Νομίζω κάτι αντίστοιχο είναι και με το Σούνμπερκ. Που φτάσαμε σε σημείο, σας το έπερα, ας πούμε, πέρυσι, αφού αναφέρει και ο Αργύριος ο Σούνμπερκ, να παίζει ο Ρόουζ, για να παίζει δίκαια ο Ρόουζ.
γιατί ήταν καλύτερος και από τον Σούντμπερ και από τον Άλβαρο. Και αυτό θα έπρεπε να ενισχύσει περισσότερο τον Σούντμπερ και τον Άλβαρο. Και φυσικά τους ανθρώπους του Άρη που επέλεξαν αυτούς τους δύο παίχτες. Και στο τέλος έπαιζε ο παίχτης ο οποίος όλο το περσινό καλοκαίρι ήταν στην πόρτα της εξόδου. Και δικαιωματικά έπαιζε. Αφήστε το παιδί. Μην κρίνετε με βάση το παιδί. Άλλο το πώς παίζει και άλλο το παιδί. Σε ένα μας τα έκανε μαντάρα, βέβαια. Είναι η αλήθεια. Αλφαρέλα. Στον Αλφαρέλα Δημήτρη δεν πλήρωσε υπεραξία. Νορμάλ λεφτά έδωσε. Δεν πλήρωσε υπεραξία. Το θέμα του Αλφαρέλα όμως είναι ένα άλλο πολύ δύσκολο ζήτημα το οποίο έχει να διαχειριστεί ο Άρης, γιατί υπάρχει μια μεγάλη απόσταση του Άρη με τον Αλφαρέλα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάθεση του παίχτη, ναι, να φύγει, αλλά όχι να φύγει τουλάχιστον τώρα. Δεν ξέρω αν μετά θα γίνει πιο διαλλακτικός, εάν δει ότι ο Άρης δεν κάνει πίσω και πει: ωραία, στείλτε με κάπου δανεικό να τελειώνουμε γιατί βαρέθηκα. Μπορεί να το πει. Τώρα, αν ρωτήσει το μάνατζερ του παίχτη, που εγώ το ρώτησα το μάνατζερ του παίχτη, και λέει: δεν θέλουμε να πάμε, ο παίχτης δανεικός λέει. Ή λέει να φύγει ελεύθερος ή να πουληθεί. Αυτό λέει ο μάνατζερ του Αλφαρέλα. Ένα γυαλί που εγώ θα. Πώ θα πεθάνω. Εγώ θα ήθελα να γίνει μια προσπάθεια από τον Άρη, μπας και το κολλήσουμε ξανά. Γιατί είναι καλός παίκτης ο Αλφαρέλα, δεν είναι κακός. Απλά από το Μάρτιο και μετά με όλο αυτό το οποίο προέκυψε, με το μάνατζερ του, με το ένα, με το άλλο, όλο αυτό το πακέτο, έχει ραγίσει το γυαλί, καλά και με το μάνατζερ και με τον παίκτη. Και το θέμα είναι, επειδή πλησιάζει και η προετοιμασία και είμαστε μια εβδομάδα πριν την πρώτη, να μπορέσει να βρει ο Άρης λύση με το θέμα του Αλφαρέλα. Εγώ τον πιστεύω. Εγώ θα ήθελα να δω τον Άρη να πάει να τον πιάσει, να τον πει: έλα εδώ, κολοπέδο. Έλα να μιλήσουμε. Έλα να μιλήσουμε, να τα βρούμε. Έλα, καλώς είσαι. Ωραία, εντάξει. Έγινε αυτό που έγινε, τελείωσε. Πάμε να τα βρούμε, να προχωρήσουμε. Τώρα σας λέω τι θα ήθελα εγώ. Άλλος μπορεί να διαφωνεί πέρα από τον Άρη και να πει: κάτσε, ρε Νίκο, όχι. Άστονα. Δεν πειράζει. Αλλά η κατάσταση με τον Αλφαρέλα είναι αυτή. Και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί και ο Άρης αυτή τη στιγμή. Δεν θα τον πάρει μαζί του στην προετοιμασία. Διότι η εικόνα και αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι όσοι παίχτες είναι όλο αυτό το διάστημα σε αυτή την γκρι ζώνη, να το πω, μαύρη λίστα, γκρι ζώνη, πείτε το πώς θέλετε, εσείς βάλετε το χρώμα θέλετε. Θα ακολουθήσουν την προετοιμασία, θα τους έχει ο προπονητής. Ενδεχομένως θα υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Πέρυσι, ας πούμε, θυμάστε και ο Πάβης με τον Ζούλ δεν υπολογίζονταν, αλλά τους πήρε πάνω στην Ολλανδία. Είχαν μείνει όμως πίσω ο Σίστο και ο Κουάισον. Μπορεί αντίστοιχα να γίνει κάτι τέτοιο και φέτος. Να πάνε, ας πούμε, Γαλανόπουλοι, Μωρόν κτλ. Και ο Μωρόν γιατί δεν πάει κιόλας. Λοιπόν. Και να μείνει πίσω, ας πούμε, Αλφαρέλα. Τώρα, όσο πλησιάζουμε προς την προετοιμασία και θα αρχίσει να διαμορφώνεται και το παρουσιολόγιο, θα δούμε και πώς θα διαμορφωθεί ακριβώς η κατάσταση με τους παίκτες που θα είναι στην πρώτη.

Πάλι θα κάνουμε την ίδια κουβέντα τώρα. Χαράλαμπος. Ένας λέει που θέλει να πουλήσει το δείχνει πολύ εύκολα με πράξη. Εσένα σε μοιάζει αυτός που λέει που το παίζει πρόεδρος να θέλει να πουλήσει, γιατί είπαμε ποτέ ότι ο Καρυπίδης καίγεται. Έχουμε πει ότι δεν κινείται, δεν ψάχνει. Αν όμως βρεθεί κάτι σοβαρό, Χαράλαμπε, να ξέρεις ότι θα πουλήσει. Απλά από τη δική του πλευρά δεν φαίνεται να το ψάχνει και να κινείται τόσο πολύ. Εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Αλλά παιδιά, αυτές οι συζητήσεις έχουμε κάνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν σημαίνει ότι μειώνουμε το θέμα, ότι το υποβαθμίζουμε, ότι το βάζουμε κάτω από το χαλάκι γιατί μας συμφέρει και άλλες τέτοιες ρολογίες. Μην βάλω τις πρώτες συλλαβές που μπορεί να σκεφτούν κάποιοι. Δεν έχει κάτι ως εξέλιξη να αναφέρουμε. Άμα δεν έχει, εγώ τι να πω πάλι. Πάλι θα πούμε στη δικασία να κάνουμε μια συζήτηση. Ενώ το αγωνιστικό. Με μεταγραφές ή άκυρα που λέει και ο Σάκης, που ο Σάκης πήρε εκεί με 3-5-8 άκυρα μάλλον μέχρι στιγμής, υπάρχει και τρέχει. Και είναι κάτι πιο ζωντανό ως θέμα και εξελίσσεται και είμαστε εδώ πέρα για να το σχολιάζουμε και να δούμε το ρεπορτάζ. Επειδή εμένα Χαράλαμπε μου αρέσει να είμαι δίκαιος, βέβαια άμα λες κάτι θετικό, με τον Καρυπίδη λογίζει ως αβανταδόρος του, αλλά εγώ έτσι λειτουργώ. Να ξέρετε, όσοι με ξέρουν, το αντιλαμβάνονται. Εμένα μου αρέσει το αίσθημα της δικαιοσύνης, ακόμα και στην οικογένειά μου, δεν παίρνω πλευρές. Πάντα αξιολογώ με βάση το τι κάνει κάποιος. Τα καλά του και τα κακά του. Επειδή λες για τις μεταγραφές μπαλαδόφατσα ο πρόεδρος. Το Μπάλμα, το Μωρόν, τον Ταρίντα, το Μόντσο, το Σιφουέντες, ποιος τους έφερε. Για πες. Το Φαμπιάνο και τον Μπράμπετς, τα προηγούμενα χρόνια, ποιος τους έφερε. Γιατί βλέπετε ορισμένη μόνο τη μία πλευρά, δεν βλέπετε την άλλη. Προφανώς και έχει φέρει και βαλούτες. Κάτι Μίτρογλου, κάτι Χαΐροβιτς, κάτι Ντουάρτε, κάτι Ζερβίνιο. Και γελούσε ο κόσμος. Λανθασμένες κινήσεις μέχρι εκεί που δεν πάει. Αλλά μην πηγαίνουμε πάντα μονόπατα. Περιμένω μήνυμα ότι είμαι αβανταδόρος του Καρυπίδη σε 3, 2, 1. Μάθετε στη ζωή σας να είστε δίκαιοι. Μην μεροληπτείτε. Μην κρίνετε και αξιολογείτε με βάση το συναίσθημα. Η κρίση, αν βάλεις το συναίσθημα στην κρίση, τότε δεν είναι κρίση.

Θα πάμε στην ανάλυση του ρόστερ γιατί σας το έταξα μετά τις 11 και στα ρεπορταζιακά. Διαβάσω ένα-δύο μηνυματάκια ακόμα. Βγάλε, λέει, γκάλι ο άλλος. Γιατί δεν βγάλω τον γκάλι, έχει τίποτα να το βγάλω. Όταν έχει κάτι, θα το βγάλουμε τον Χρήστο. Ο Αργύρης λέει, τα παίρνει στον Καρυπίδη. Εντάξει, ξυπνικά το λέει ο Αργύρης, βέβαια, δικό μου, το ξέρω. Καλά, εννοείται, κατάλαβε, μην το συζητάς. Έλα. Ντάτο και ο Ιωάννης λέει, 2-1 λέει, είσαι φανταθόρος του Γκάλι. Γελάει κι αυτός. Ο Διονύσης που ρωτάει, αν βλέπω 4-5 κινήσεις μέχρι την προετοιμασία, ακόμα και του Ματσίνη. Του Ματσίνη δεν είναι. Ο Ματσίνη τελείωσε, παιδιά. Ανακοινώθηκε από τον Απόλλωνα.

φύγει για την Πτολεμαϊδα 8 του μήνα και θα έχεις 2 εβδομάδες μέχρι την Ιταλία για να κάνεις ακόμα 3-4 κινήσεις και να πας στην Ιταλία με 7 μεταγραφές. Δηλαδή στην Ιταλία, για τα δικά μου κριτήρια έτσι, και τα κριτήρια νομίζω της λογικής, ο Άρης πρέπει να πάει με 2 στόπερ, ένα αριστερό μπακ και βλέπουμε, μείνει δεν μείνει ο Φρίντερ, γιατί υπάρχει και ο Αντωνιάδης από πίσω, ένα αριστερό μπακ και έναν εξτρέμ. Έναν εξτρέμ και ένα δεκάρι. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5 κινήσεις. Και μετά βρες μου και τερματοφύλακα βασικό, σου δίνω εγώ το περιθώριο. Εντάξει, σου δίνω το περιθώριο. Βρες μου και δεύτερο εξτρέμ, μετά σου δίνω το περιθώριο. Γιατί μεταγραφές δεν τελειώνουν τον Ιούλιο, μεταγραφές τελειώνουν τον Σεπτέμβριο. Αλλά το θέμα είναι ότι μην πάμε στην προετοιμασία και δεν υπάρχει ένας κορμός μεταγραφών. Γιατί κορμός τώρα υπάρχει, 26 παίχτες είναι. Αλλά το πραγματικό νούμερο είναι μικρότερο. Δεν θα πάμε πάντως στην προετοιμασία, παιδιά, να ξέρετε. Όπως πηγαίναμε τα προηγούμενα χρόνια, η πέρυσι που πήγε και ο Ζουνίδης και είχε στα χάφ στο πρώτο φιλικό, θυμάμαι, τον μπάβιζε με τον Ζουλ. Μετά έρχεται και ο Μότσου, βέβαια, έχει γεννήσει η γυναίκα του, γι' αυτό έχει αργήσει. Δεν θα πας στην προετοιμασία γυμνός, να το πω έτσι. Θα πας στην προετοιμασία με μια πρώτη βάση και θα το αναλύσουμε αυτό το κομμάτι μετά από το διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα.

Πάμε διάλειμμα, γιατί φτάσαμε 11. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων βέβαια και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Μένετε εδώ.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

του εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή. Εικάζεται ότι η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον 8ο όροφο του κτηρίου. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Νεκρός 39χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7 το πρωί στην οδό Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτου. Στο σημείο μετέβη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, όπου διαπίστωσε τον θάνατό του.

Ματίας, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας του. Καμέρες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Ο επιχειρηματίας, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Νίκαιας. Αλλάζει από αύριο το τοπίο στα πακέτα με τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες. Μπαίνει καπέλο 3 ευρώ σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Η επιβαρύνση δεν θα υπολογίζεται συνολικά ανά πακέτο, αλλά κατηγορία

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έγινε με τη μέθοδο μυστικής δειγματοληψίας. Αυτοκίνητο έκανε πραγματικές αγορές από 130 πρατήρια στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό με απολογισμό έργου. Θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης για το δεύτερο μισό της χρονιάς.

ακρίβειας δήλωσε από το ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση των μισθών και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν τη βασική απάντηση στο πρόβλημα. Κατηφορίζει στα Βαλκάνια το κύμα καύσων, χτύπησε σαραντάρια στη Σερβία.

0: και 15 μηνών με συμπτώματα αφυδάτωσης συνελήφθησαν οι γονείς τους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές στο Δήμο Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι καλός, λίγες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς από το βράδυ βορειοδυτικοί που θα φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
16: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
16: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
16: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Yellow Radio 101 και το 10ο καλό. Παρέα με Digital Markt. Και παρέα φυσικά με το μεσοδοπολείο Μόστρα. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Σήμερα μόνο δεν είναι ανοιχτό. Όλες οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, από τις 1.30 μέχρι αργά το βράδυ, είναι εκεί για εσάς. Μηνυματάκια στο Viber 6936-512-099. Συνεχίζεται και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 στο Facebook. Διαβάσω ένα-δύο ακόμα και θα πάμε στα ρεπορταζιακά. Ο Αντώνης λέει, γιατί δεν λέει, λέει ποιος πλήρωσε, λέει τη γέννα, λέει. Να τα πω εγώ. Πες τα ρε Αντώνη, πες τα. Και εκεί πλήρωσε, και εκεί. Εντάξει, πώς ακρίβει να γέννησε, φίλοι, δηλαδή. Μέσα σε 4 χρόνια. Μέσα σε 4 χρόνια, δηλαδή για τον ένα δώσαμε πόσο ήταν. Για τον ένα ήταν 2.000. Για τον άλλο τώρα βγήκε 700. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, το 700 ευρώ πάνω, ας πούμε, πώς ήρθε. Δηλαδή τι έχει. Μήπως όλα κρυβαίνουν. Okay, δεν ακριβούν οι γέννες, ακριβούν και αυτές. Μέχρι και για να γεννήσεις αυτή τη χώρα, ακούγοντας Αϊδόνη σου έρχεται.

Ο Γιώργος λέει μου ποιος θα μας ενημερώσει για το ποιος είναι εφικτός στόχος της ομάδας. Λέει γιατί η διοίκηση προφανώς δεν θα μας ενημερώσει για τους στόχους. Ο στόχος του Άρη φέτος, θεωρώ Γιώργο ότι είναι αυτός που ήταν και πέρσι. Δύσκολος ο στόχος τετράδας, αλλά θα τον κυνηγήσει όσο μπορεί. Και από εκεί και πέρα η άντεξη ασφάλεια στις πέμπτης θέσεις. Αυτή είναι η στόχη του Άρη. Καλημέρα και στον Εμίλιο, σταθερά εδώ. Ο Αποστόλης λέει πες για τα μπαν. Και μου γράφει και πιο πάνω, λέει, είπατε ότι Δευτέρα θα λυθούν. Δεν είπαμε, μας ενημέρωσαν ότι τακτοποιήθηκε το οικονομικό σκέλος και ότι είναι το τυπικό. Να γίνει δηλαδή και η άρση τους στην ιστοσελίδα της FIFA. Κάτσε να δω. Όχι, ακόμα πάνω από ό,τι βλέπω. Θέμα το πάμε με τα μπάνια είναι τυπικό. Το οικονομικό σκέλος τακτοποιήθηκε. Αυτό αναφέρουν πληροφορίες. Μένει τώρα και το τυπικό της υπόθεσης. Ο Άρης είναι έτοιμος να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Μπασίρου. Δεν θα έκανε αυτό το πράγμα δεν είχε τακτοποιήσει τα μπάνια. Έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Σανούση. Ο οποίος σήμερα λογικά θα υπογράψει κιόλας και το συμβόλαιο ότι δεν το υπέγραψε τελικά χθες. Θα το υπογράψει σήμερα. Δεν θα έκανε αυτές τις κινήσεις. Δεν θα πήγε να κάνει κρούσεις σε στόπερ, σε εξτρέμ, αν δεν είχε δεδομένο το θέμα του μπαν. Πάει να κάνει ο άλλος μεταγραφές έχοντας τα μπαν. Θέλω να σκεφτόμαστε λίγο. Μην εξηγούμε τώρα το ΑΒ. Στο Ραφαελάκο να το πω, το καταλάβει. Άλλα δεν καταλαβαίνει αυτές τις μέρες και γι' αυτό η φωνή μου είναι έτσι. Λοιπόν. Ο Μπασίρου. Και από μέρα σε μέρα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία τυπικά μήνα να ρυθμιστούν με τον 26χρονο μέσο. Για να μπει στο αεροπλάνο. Περιμένει και αυτός επί της ουσίας τώρα να τακτοποιηθούν τα τελευταία χαρτιά ανάμεσα στον Άρη και στη Watford για να μπει στο αεροπλάνο να έρθει στη Θεσσαλονίκη και ιδανικά να είναι και στην πρώτη προπόνηση την επόμενη Τρίτη. Έτσι, μια εβδομάδα απέμεινε.

Ο Σανούση θα υπογράψει μάλλον σήμερα. Εξηγήσαμε χθες το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το Σανούση. Prospect θα δούμε, θα τον δει και ο Γρηγορίου στην προετοιμασία. Κίνηση Ρέγε σε μεγάλο βαθμό τον πιστεύει για το αριστερό άκρο της επίθεσης.

0: and go fire to Talis.
1: Μία εβδομάδα πριν την προετοιμασία. Μία εβδομάδα πριν οι Πέρες βρεθούν στο Ρήσιο. Και 8 μέρες πριν φύγει την Τολεμαϊδά. Ο Άρης έχει το Σοκράτη Διούδη και το Λόβρο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια του. Τον Νοά Φατιγκά και τον Άλβαρο Τεχέρο στο δεξιά άκρο της άμυνάς του. Τους Φαμπιάνο Κάμτσι Ματάρ στα στόπερ. Και τον Γκέρκες στα αριστερά. Δεν έχουμε ενημέρωση για τον Γκέρκες. Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο το βάζουμε και θα δούμε αν θα δώσει το πάρον σε πρώτη. Γιατί και πέρυσι είχε φύγει, θυμίζω, το καλοκαίρι. Δεν θα μπω καν σε δικασία να ψάξω τι θα γίνει με τον Γκέρκες, να ξέρετε. Θα περιμένω την πρώτη προπόνηση της ομάδας, να δω αν θα είναι εκεί, αν είναι καλός. Αν δεν είναι, η ζωή συνεχίζεται. Δεν θα σηκώσω το κινητό μου να μάθω να σου πω με τον Γκέρκες τι γίνεται. Όχι. Για μένα Γκέρκες δεν υπάρχει, να ξέρετε. Στους μέσους. Αρχικά για να κλείσω την άμυνα, βλέπουμε ότι στα δεξιά είμαστε καλά. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα ότι στις άλλες δύο θέσεις έχουμε θέμα. Γιατί έχεις τον Φαμπιάνο, δύο μικρούς, στα στόπερ. Και δεν έχεις επί της ουσίας κανένα στο αριστερό άκρο της αμυνάς σου αυτή τη στιγμή, μέχρι να φέρει ο Άρης παίχτη ή μέχρι να αποφασίσει την παραβολή του Φρίντεκ. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο σου πρόβλημα και γι' αυτό φυσιολογικά το βάρος όλες αυτές τις μέρες έχει πέσει στο αριστερό άκρο της αμυνάς σου. Η πιο γεμάτη σου γραμμή. Σε αντίθεση με πέρυσι, σε αντίθεση με πρόπερση, στην περίοδο της προετοιμασίας, έτσι. Γιατί μετά υπήρχαν και χρονιές που δεν είχες την προετοιμασία, μετά είχες επιλογές. Είναι η μεσαία. Ράτσιτς που χθες έκανε και ανάρτηση για τη νέα χρονιά που έρχεται κτλ. Σίγουσουν κάτι τι έγραψε τώρα, δεν θυμάμαι. Ράτσιτς, Χόγκλα, Γένσεν, Γαλανόπουλος, Μπασίρου. Είναι αυτή τη στιγμή 5 επιλογές για τις δύο θέσεις της μεσαίας γραμμής. Προφανώς και αν βγάλουμε μια ιεραρχία των επιλογών, ο Γαλανόπουλος είναι τελευταίος, κάτω από τον Μπασίρου δηλαδή, τον οποίο έβαλα τελευταίο, αλλά δεν τον έβαλα σκόπιμα, επειδή είναι και η τελευταία προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας. Ιδανικά ο Άρης θα ήθελε να πεμπλακεί από το συμβόλαιο του Γαλανόπουλου. Και ιδανικά για τον Άρη θα ήταν, να πεπλακεί το συμβόλαιο του Γαλανόπουλου και ο Σιώπης να μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό. Κάτι που αρχίζει να αποκτά πιθανότητες πάλι όπως προκύπτει, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι νωρίς ακόμα για να το πούμε safe. Έτσι λένε το περιβάλλον του Παναθηναϊκού. Έχεις όμως 5 αυτή τη στιγμή, 5 δεκαδάτους χαφ. Και ο Γαλανόπουλος είναι δεκαδάτος παίχτης. Δεν είναι ο κατημάς, να το πω έτσι, άσχετα το πώς κύλησε η περσινή χρονιά για τον Γαλανόπουλο. Και από εκεί και πέρα σε μικρούς έχεις τον Νίνγκ, τον Χαρούπα, τον Βοριαζίδη και τον Παπασταραφιανό. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η γραμμή κέντρου είναι η πιο πλήρης στο ρόστερ μία εβδομάδα πριν την έναρξη προετοιμασίας.

όπου υπάρχει ο Γιαννιώτας, ο Δόνης, ο Γκαρέ, ο Ντούντου και ο Μπουσαΐτ. Εδώ έχεις τυπικά επιλογές. Ουσιαστικά έχεις τον Γκαρέ, τον Γιαννιώτα και τον Δόνη. Ο Δόνης που στο φινάλι της περσινής σεζόν ήταν προς την πόρτα της εξόδου, τώρα για την ώρα μένει. Και υπάρχει ο Μπουσαΐτ, με τον οποίο ο Άρης ψάχνει τρόπο να του λύσει το συμβόλαιο, και ο Ντούντου, που ιδανικά θα ήθελε ο Άρης να πεπλακεί από τον Βραζιλιάνο, γιατί είναι μια συμπληρωματική επιλογή και ποια είναι η θέση μη κοινοτικού. Και αναλύσαμε χθες το θέμα που υπάρχει με τους μη κοινοτικούς στο ρόστερ. Και στην επίθεση ο Καντεβέρη με τον Γκουαμέ, τον Μωρόν και τον Αλφαρέλα. Βάζω και τον Σανούζη στα εξτρέμ. Πάμε στους 27 αυτή τη στιγμή.

Προφανώς για το πραγματικό νούμερο τα βάλεις κάτω είναι μικρότερο. Δηλαδή αν βγάλεις τον Γκέρκες πάμε στο 26. Αν βγάλεις τον το Ματάρ, το Γκάμτσι, τον Νίνγκ, το Χαρούπα, το Βοριαζίδη, το Παπασαραφιανό και τον Αλφαρέλα θα πω εγώ 8. Για διαφορετικούς λόγους στον καθένα. Γιατί είναι οι μικροί που θα έχουν

Που και πάλι είναι μια καλή βάση με τις προσταφαιρέσεις λίγο, με σε 2-3 περιπτώσεις το φύγει έλαση, έλαση, για να χτίσεις πάνω, να κάνεις άλλες 7-8 μεταγραφές. Κάποιοι να φύγουν προφανώς γιατί έχεις ήδη 27.

Διονύσιο Ιβοριανό έχει διαβατήριο. Δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Πιάνεται ως ξένος, ως μη κοινοτικός. Από αυτήν εδώ πέρα την παρουσίαση, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η ομάδα, το συζητάμε τόσες μέρες, πρέπει να ενισχυθεί πάση θυσία στην άμυνά της.

Και ότι χρειάζεται σίγουρα το δεύτερο δύο εξτρέμ, ο ένας να είναι βασικός στα αριστερά και έναν επιτελικό μέσο στάνταρ. Θέλει ιδανικά να στείλει κάπου τον Νίγκ δανεικό, αν δεν μπορέσει να τον πουλήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να πουλήσει τον Νίγκ, δεν έχει παίξει και πολύ για να τον πουλήσει. Ότι αντί έκανε και 26 μάτσα, το πω έτσι. Και για να αδειάσει και το κέντρο και για να αδειάσει με τις θέσεις των μη κοινοτικών. Στην ίδια λογική θες να φύγει και ο Ντούντου και βάλτε σε αυτά τα παιδιά και τους τρεις που κλήθηκαν τον Γρηγορίου στην προετοιμασία την ΚΑΠΑ19. Τον Αντωνιάδη, τον Σιταρά και τον Καραμαλή. Βάλτε τους και αυτούς. Οπότε μιλάμε για 29 με 30 παίκτες που θα δώσουν τον παρόν στην πρώτη. Είναι πάρα πολύ. Δεν λέω ότι φτιάξαμε ρόστερ και πανηγυρίζουμε. Προφανώς αναλύσαμε το πραγματικό νούμερο, για να φτάσουμε στο πραγματικό νούμερο. Και παίκτες όπως ο Γαλανόπουλος, όπως ο Νίγκο, όπως ο Ντούντου, όπως ο Μωρόν επίσης, ο Αλφαρέλα, ο Κέρκες, ο Μπουσαΐντ. Θα φύγουν και παίκτες, θα προσπαθήσει ο Άρης να πεπλακεί από παίκτες, από συμβόλαια, είτε με πωλήσεις, είτε με δανεισμούς, για να ανοίξει η χώρα προκειμένου να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Ο Γιώργος λέει: πες μας, ποιους παίκτες μπορούμε, λέει, να υπολογίζουμε και μην αναφέρεις άλλο τους επαγγελματίες, λέει, τραυματίες. Δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζουμε έτσι κάποιους παίκτες, παιδιά. Δεν είναι ωραίο. Για τον οποιοδήποτε δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Μην το κάνετε. Μπορείτε να το θέσετε πολύ καλύτερα. Γιατί αυτό τώρα. Να σου πω, αυτό τώρα το. Ένα βιβλίο. Τι είναι αυτό. Λίγο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιχάλης βλέπει Ματέο Γκαρσία. Δεν νομίζω να ξέρεις.

Συγγνώμη, Χρήστο, πρέπει να ρυθμίσουμε κάτι εκτός αέρα, δηλαδή συμπάθα μας. Να δω μερικά μηνυματάκια, θα ανοίξουν και γραμμούλες. Χαλαρά είμαστε σήμερα, έτσι κι αλλιώς. Αύριο δεν βλέπω να έχουμε το χρόνο. Ο Ιωάννης λέει μετά, λέει, και μετά λέει, λένε γιατί γεννάμε, λέει, με τις τιμές. Άστο ρε, τίποτα, φαρμακείο είναι.

Κώστα μου, κάνεις ένα λάθος με τον Αθανασιάδη και με τον Παπαδόπουλο κάνεις ένα λάθος. Δεν σε έφτυσε ο Παπαδόπουλος. Ένα. Ο Παπαδόπουλος που κάποιοι, για κάποιους ήταν κλεισμένος και σας λέγαμε ότι δεν έχει κλείσει. Δεν σε έφτυσε ο Παπαδόπουλος. Ο Φούντας ναι. Ο Φούντας προτίμησε τον Όφη από σένα στο τέλος. Ο Αθανασιάδης επίσης δεν σε έφτυσε γιατί εσύ Λουτσία στον έσβρωξε την πόρτα της εξόδου. Να το ξέρεις αυτό. Οπότε δεν είναι ακριβώς όπως τα γράφεις. Θανασιάδης μέχρι τελευταία στιγμή μιλούσε και ήταν τόσο διαλλακτικός που έμενε και με τέτοια λεφτά που έπαιρνε πέρυσι. Και ο Άρης δεν κουνιόταν, έλεγε: εγώ τόσο σου δίνω, τα θες. Ωραία.

Χάρης θυμίζει για το Μαντσίνι, λέει, θυμάσαι, λέει, που σου είχε λησάξει να φύγει, λέει, λες και θα πήγαινε, λέει, στη Ρεάλ. Και προφανώς δεν τον νοιάζει που πήγε ο Μαντσίνι στον Αποέλ. Αδριαμού για Ζερβίνιο και Μήτρολου, θα είπα και πριν. Και για τα φετινά που αναφέρεις, θα είπα πριν. Αλλά μην κάνεις κριτική μονόπατα και λες μόνο τα αρνητικά. Να λες και τα θετικά. Δεν θα λες μόνο τα αρνητικά. Γιατί είναι και το δίκαιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κατηγορείται, λέει, τώρα την ΠΑΕ για το ότι χάθηκε, λέει, ο Μαντσίνι, λέει, τον βρίζατε. Καλά, γιατί ψέματα είναι, ρε Αποστόλη. Ο Ελευθέριος Ζωτά είναι καλός παίκτης στο στόπερ. Αυτός το οποίος είναι πολύ προχωρημένος, ναι, είναι. Αλλά, οκ. Okay. Το έχει παγώσει ο Άρης, κοιτάει και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω γιατί πήγε σε αυτή τη λογική. Βασικά, η μία ερμηνεία είναι ότι θέλει κάτι πιο έμπειρο για το κέντρο της άμυνάς του. Η μία ερμηνεία είναι αυτή. Αλλά για μένα θα έπρεπε να τον κλείσει και να τελειώνουμε. Γιατί είναι καλός παίκτης, όπως λένε οι πληροφορίες και όσοι τον ξέρουν. Είναι μια επιλογή φρέσκια, να το πω έτσι, γιατί να μην προχωρήσεις. Καλά, Στέργιο Ζάχος σίγουρα θα πανηγυρίζει, άστο.

Και κάνεις και εσύ, Ηλία, το ίδιο λάθος. Ο Αθανασιάδης Φούντας λέει και το Ραματζίνη είχε επαξιώσει την ομάδα. Δηλαδή, ο Φούντας έφτασε μια ανάσα από τον Άρη. Άμα ήταν να μην ήθελε, δεν θα μιλούσε καν. Παιδιά, δεν μπορώ. Το κάνω και εγώ, το κάνει και ο Δημήτρης. Δεν γίνεται κάθε φορά να ξεχωρίζουμε, να παίρνουμε το. Πώς το λένε, εκείνο που ξενίζεις, και να βγάζουμε την ουσία μέσα από την παραποίηση της πραγματικότητας. Συνεχίζεται πολύ και επιμένετε ότι ο Αθανασιάδης απέρριψε τον Άρη. Ο Αθανασιάδης μέχρι τελευταία στιγμή περίμενε να μείνει. Πώς απέρριψε τον Άρη? Όταν ο ίδιος ο Άρης επί της ουσίας του δείξει την πόρτα της εξόδου. Μην τα μπερδεύετε. Ο Φούντας πήγε και έκανε ραντεβού με τον Καρυμπίδη στην Αθήνα. Γιατί το έκανε? Γιατί ο Φούντας έφτασε πολύ κοντά στον Άρη? Δεν είχε κλείσει, αλλά έφτασε πολύ κοντά. Τον απέρριψε. Στο τέλος, ναι, γιατί πήρε περισσότερα λεφτά τον Όφη. Δεν είναι λοιπόν ότι επαξίωσαν τον Άρη και δεν ήθελαν να έρθουν στον Άρη. Και ο Αθανασιάδης μέχρι τελευταία στιγμή κρά έκανε. Και ο Φούντας πήγε, μίλησε με τον Καρυμπίδη στην Αθήνα, άφησε τις διακοπές του Φούντας και πήγε στην Αθήνα να μιλήσει με τον Καρυμπίδη. Αυτό δεν το κάνει κάποιος που απαξιώνει τον Άρη. Και επειδή εγώ με τον Φούντα είχα μιλήσει, ήθελε πάρα πολύ. Τώρα γιατί δεν ήρθε στο τέλος, θα μου πεις, ναι, αφού ήθελε και δεν ήρθε. Γιατί αυτό δώσει περισσότερα λεφτά. Και προτίμησε τα λεφτά εν τέλει. Γι' αυτό. Εγώ, Ιωάννη μου, δεν σωροποιώ. Ηλία μου, δεν σωροποιώ τα πράγματα. Σου λέω το ρεπορτάζ στην πραγματικότητα. Μην το πιάνεις ως ωραιοποίηση επειδή εσένα σε βολεύει. Εγώ σου λέω ακριβώς τι έχει γίνει. Αν εσύ θεωρείς ότι εγώ σου λέω ψέματα, μην ακούς. Δεν είσαι και τέτοιο παιδί κιόλας, γιατί είσαι εδώ πέρα σταθερά. Και έχουμε συμφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει. Εγώ σου λέω την πραγματικότητα. Εσείς, αν θέλετε τώρα, φτιάξετε την πραγματικότητα ή κάτι διαφορετικό. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό.

Τα έχουμε πει για τον Αθανασιάδη. Τα έχουμε πει. Δεν ήθελε, λέει, ο Αθανασιάδης ήθελε να μην είναι. Μα δεν τον ήθελε ο Άρης. Αλλά θες να σου πω κάτι. Με τη μείωση που του έκανε, έδειξε ότι δεν καίγεται κιόλας. Φύγε. Οκ. Okay. Για μένα είναι λάθος. Το έλεγα και τότε και επιμένω και το λέω και τώρα. Θα είχε ένα πονοκέφαλο λιγότερο. Κράτο τον Αθανασιάδη, τελειώνουμε. Τα είχα πει και τότε, στα ξαναλέω και τώρα. Δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι.

Λοιπόν, ανοίγω γραμμές ένα 20 λεπτάκι, γιατί αύριο δεν θα έχουμε ευκαιρία να το κάνουμε. Θα έχουμε σίγουρα αύριο ένα καλεσμένο, μπορεί να έχουμε και δεύτερο. Οπότε 2-3-10-3-28-8-28.

Ο Αλέξανδρος, η ομάδα λέει θα μπορούσε να παίξει 3-5-2 ή 3-4-3. Λέει: έχεις Φαμπιάνο, τους δύο που θες να φέρεις για στόπερ, έχεις Κάμψη, Ματάρση, Ταρά και τον Αντωνιάδη, όπως είπε ο προπονητής κάποτε, κάνει ξεκίνησε ο στόπερ. Αν υπάρχει κάτι για μεταγραφές. Στις μεταγραφές είμαστε τα ίδια που ήμασταν και τις προηγούμενες μέρες. Πιέζει ο Άρης για στόπερ, θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, τον έχει κλείσει. Πρέπει να αρχίζει να κινείται. Είμαστε σε μέρες, μια εβδομάδα πριν την προετοιμασία, που πρέπει να αρχίζει να πηγαίνει στην ουσία του πράγματος.

0: Δεν έχει τόξη κουβέντα σήμερα. Δεν πειράζει. Θα συνεχίζω εδώ πέρα χαλαρά. Θα διαβάζω τα μηνυματάκια. Θα διαβάζουμε την επικαιρότητα. Χαλαρή Τρίτη σήμερα. Αν ήθελε άρισχο την Ευρώπη, δεν θα πήγαινε να μιλήσει με τον Καρυπίδη ο Φούντας. Δεν γίνεται. Είναι που είναι η κατάσταση, δεν είναι καλύτερη δυνατή. Αλλά επειδή δεν είναι καλύτερη δυνατή κατάσταση, δεν γίνεται να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Εδώ είμαστε εμείς εδώ πέρα και εγώ και ο Δημήτρης και ο Γιάννης και σας παραθέτουμε τα δεδομένα και την αλήθεια. Δεν γίνεται να παραποιείτε αυτό το πράγμα. Παραποιείτε με αλφα ή να παραποιείτε κιόλας και έψιλο, να το παραποιείτε. Αν ο Φούντας ήθελε την Ευρώπη, ξέρεις τι θα έλεγε στο τηλεφώνο του Καρυπίδη. Δεν θέλω. Άστο, θα μείνω στον Όφη και δεν θα είχαμε βρεθεί ποτέ. Γιατί τραβήχθηκε ο Φούντας από τον Καρυπίδη. Για τα ωραία του μάτια. Όχι. Γιατί ήθελε να έρθει. Αλλά έκανε Όφη τη ρελάνση του και τον έκλεισε. Και ο Άρης έχει φέτος μια συγκεκριμένη πολιτική στο οικονομικό. Που λέει το εξής. Εγώ τόσα σου δίνω. Τα θες, ώρα δεν τα θες, πάμε παρακάτω. Δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία διεκδίκησης. Γιατί η διεκδίκηση φέρνει υπεραξίες και φέρνει παραπάνω λεφτά. Δεν είναι ο Φούντας, ρε παιδιά, για 500 χιλιάρικα. Να σας πω εγώ ένα πόσο που δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, να πάμε στο φίλο. Καλημέρα στον πρώτο, ναι.
1: Κάνεις παράπονα, έτσι. Καλημέρα.
0: Σας βλέπω τεφορμέ. Χαλάρη Τριτούλα σήμερα είναι. Είπα να ανοίξω σήμερα τις γραμμές. Να τελειώνουμε.
1: Με τι να ασχοληθούμε, είμαστε με την καμπίνα, έχουμε το πνευματιστικό. Λες τα ίδια πράγματα. Λες, προσπαθείς να πείσεις τώρα κάποια παιδιά, κάποιους μεγαλύτερους. Προσπαθείς να πείσεις ανθρώπους που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να καταλάβουν τι να κάνουμε τώρα. Και εσύ συνεχίζεις. Άλλαξε το. Μίλα για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ωραίο το Μουντιάλ.
1: Κάτι έχει να πει.
0: Ωραίο το Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Χαβά έχει.
1: Άκουσα, δεν είδα. Έφτιαξε, λέει, το πέναλτι τερματοφύλακας Ολλανδός. Και όπως γύρισε, ξέρω εγώ, λέει, έβρεκε στο τακουλάκι του Ιμπάλα και μπήκε γκολ. Το έμαθες, δεν το έμαθες.
0: Κάτσε, όχι, χιάζει, συγγνώμη, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Ωραία. Όχι, αυτό δεν το έπιασα. Γιατί ήταν λίγο περίεργη η ώρα των πέναλτι. Έβλεπα και δεν έβλεπα τα πέναλτι. Άνοιξα την τηλεόραση στα χαράματα. Έκανα και άλλα πράγματα και λέω, άντε κάτσε να το βάλω. Δηλαδή, τα πέναλτι της Γερμανίας ήταν στο φούλ, ας πούμε.
1: Δεν μιλάω για τα Γερμανία.
0: Της Ολλανδίας, εσύ μιλάς για το παιχνίδι.
1: Μιλάω για τα πρωινά πέναλτι.
0: Ποια πρωινά πέναλτι.
1: Της Ολλανδίας.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Εκείνα δεν τα είδα όλα. Είχα την τηλεόραση και έπαιζε. Και γερνούσα στο σπίτι, ναι. Σου λέω της Γερμανίας είδα με την Παραγουάη στο φουλ.
1: Το ραδιόφωνο τα άκουγα, ρε.
0: Εσύ τα άκουσες, το ραδιόφωνο, α.
1: Τα άκουγα ραδιόφωνο.
0: Και εγώ τα άκουγα, γιατί ήμουν στο σπίτι γύρω-γύρω το πρωί και το άφησα να παίζει, ρε παιδί μου.
1: Πάντως το ένα πέραντι είναι όντως για το τι θέλει να σε κάνει η κυρία Μπάλα. Αν θέλει να πάει μέσα ή δεν θέλει να πάει μέσα.
0: Άμα ήταν σοβαρή ομάδα η Ολλανδία, δεν θα χρειαζόταν να φτάσει στο ματς απέναντι με το Μαρόκο. Όπως επίσης αντίστοιχα, και αν η Γερμανία ήταν σοβαρή ομάδα, δεν χρειαζόταν να πάει στα απέναντι με την Παραγουάη. Τα θέλανε και τα πάθανε και οι δύο. Που υπάρχουν και εκπλήξεις. Και εγώ σου λέω, εγώ πιστεύω ότι το Βέλγιο θα δεινοπαθήσει με τη Σενεγάλη.
1: Όχι, θα δεινοπαθήσει, δεν υπάρχει ακόμα παιχνίδι που να έχει τέτοιο.
0: Όπως και η Βραζιλία χθες δυσκολεύτηκε.
1: Οι πάντες, κοίταξε, ένα παιχνίδι θα ξεφύγει. Ένα.
0: Ναι.
1: Θα είναι αυτό ο Θεός και η ψυχή του. Δεν μπορεί όλα να πηγαίνουν στο γκολ, στην ισοπαλία και στο... Κάποιο θα τελειώσει και πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι νομοθελειακό αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάποιος να πετύχει το 3-0.
0: Ναι.
1: Και ένα παιχνίδι θα γίνει ένα 3-0. Όλοι θα πιάσουν, ξέρω εγώ, τα ονόματα για να βάλουν το 3-0, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα το τι θα γίνει, ο Θεός και η ψυχή του. Πάντως, εμένα μου αρέσει που δεν υπολογίζει κανείς την Αγγλία. Πολύ μου αρέσει.
0: Δεν πιστεύω, Θανάση, ότι η Αγγλία θα κάνει κάτι σε αυτό το παγκόσμιο, να ξέρεις.
1: Είναι μόνο στις εμφανίσεις.
0: Δεν
1: εμφανίσεις.
0: Δεν πιστεύω θα κάνει κάτι σε αυτό το παγκόσμιο.
1: Ορίστε.
0: Δεν πιστεύω θα κάνει κάτι σε αυτό το παγκόσμιο, ούτε φέτος η Αγγλία, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Εγώ τη Γαλλία έβλεπα την πρώτη στιγμή και τη Γαλλία συνεχίζω να βλέπω μέχρι το τέλος.
1: Πάρθηκε η ώρα αυτών.
0: Η πιο γεμάτη και θεωρώ ότι η πιο σοβαρή ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση. Και τώρα, και με νομίζω παίζει και με Παραγουάη τώρα, δηλαδή είναι ψιλοβούτυρο στο ψωμάκι της. Αφού απέφυγε και τη Γερμανία, μια χαρά είναι, θα προχωρήσει.
1: Ναι, θα η Παραγουάη το πήρε το ένα μάτι τα πέναλτι.
0: Δεν πάει, όχι, έκανε ήδη μια υπέρβαση. Είναι ομάδα τη μία υπέρβαση. Δεν μπορεί να κάνουν και δεύτερη. Μετά είναι υπερβολή. Μετά είναι too much. Δεν γίνεται.
1: Για όλους που λένε επί χόρτου. Για όλους επί χόρτου. Εντάξει. 1966-1926.
0: Δεν θα το πάρεις, αδελφέ. Δεν θα το πάρεις. Δεν θα το πάρεις.
1: Λυσάπη, εσείς μείνετε στις εμφανίσεις. Και εγώ θα σας πω, η πρώτη εμφάνιση στο Αγγλία-Κροατία δεν ήταν φυσική. Με την Κροατία, όχι με...
0: Ήτανε. Ήτανε. Ήταν. Όχι, να σου πω κάτι, όπως και η Ολλανδία έκανε βέβαια πιστικές εμφανίσεις στον όμιλο και μετά τα χθες τα έκανε μαντάρα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρουν να παίζουν
0: καλά, αυτό με την άμυνα αυτή έχουν θέμα δεκαετίες ολόκληρος. Και τα νοκάουτ είναι μια άλλη πίστα. Τα νοκάουτ είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι 120 λεπτά σκοπιμότητας.
1: Εδώ μας είπανε, καταρχήν περίμενα την Ιαπωνία πάρα πολύ καλύτερη, έτσι, και στο μάτς με την Βραζιλία.
0: Δεν ήταν κακή.
1: Ήταν ένα σύγχαμα.
0: Δεν ήταν κακή.
1: Τίποτα και άλλος έλεγε, δηλαδή στο επιθετικό τους κομμάτι, ο Θεός τους έδωσε ένα γκολ και μετά δεν ξεμητήσανε. Δηλαδή, που τους περίμενα πολύ πολύ καλύτερους, έτσι, γιατί έχουν ένα ταλέντο.
0: Ναι.
1: Και βρίσκανε την άμυνα της Βραζιλίας, αλλά βρίσκει τη Βραζιλία έτσι με τα center back στο κέντρο. Πλάκα κάνετε ρε, και δεν κάνω μια φάση. Πάτε εκεί που είναι να πάτε και αισθηκτή. Λοιπόν, αλλά για όλους είναι το χορτάρι, κύριε Νίκο.
0: Καλά, εννοείται αυτό το τέλος ημέρας, για όλους είναι το χορτάρι.
1: Τώρα για την ομάδα μας, την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε, πάμε
0: στην Τολεμαϊδα. Την άλλη Τρίτη στο Ρήσιο και την άλλη Τετάρτη στην Τολεμαϊδα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα περάσουμε πολύ καλά με την ποδοσφαιρική ομάδα φέτος.
0: Το λες ειρωνικά, Θανάση, με αυτό τώρα.
1: Όποιος κατάλαβε με ποιο νόημα το είπα, έχει καλά.
0: Με ειρωνικά το είπες, Θανάση, σε ξέρω τόσα χρόνια τώρα, δεν το είπες ειρωνικά.
1: Μισάφηγα με το πελάτη.
0: Θα σου πω κάτι, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω ακόμα και δεν μπορώ να βγάλω εγώ πόρισμα να ξέρεις για το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά και το αν θα περάσουμε καλά ή όχι.
1: Θα περάσουμε καλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορείς, δύο χρόνια δεν περνάμε καλά. Τι διάλογο, πάντα δεν θα περνάμε καλά.
0: Α, εσύ το λες κανονικά δηλαδή ότι θα γύρει.
1: Τώρα είναι και λίγο, είναι too much τώρα.
0: Καλά, κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν εισπράττω το αυτό που γίνεται τώρα. Βλέπω ορισμένους στεναχώρια επειδή δεν έκλεισε ο Μαντσίνη. Δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό.
1: Κάποιος είπε μια κουβέντα.
0: Τι?
1: Κάποιος ήταν μεγάλη και τα λόγια του ήταν αρκετά παχιά όταν έφυγε από την ομάδα. Εντάξει. Αυτά τα πράγματα και εγώ δεν τα ξεχνάω.
0: Καλά, ναι.
1: Τότε
0: είχε λυσάξει τώρα. Είχε λυσάξει να φύγει το Μαντσίνη. Εντάξει, και εγώ που σου λέω πάλι τον ήθελα. Αλλά ξέρεις τι, εξτρέμισα το Μαντσίνη μπορώ να βρω. Το μόνο που δεν θα έχουν είναι το ότι δεν θα ξέρουν την Ελλάδα, δεν θα ξέρουν τον Άρη, δεν θα ξέρουν το πρωτάθλημα. Ο Μαντσίνη γι' αυτό ήταν μια safe επιλογή.
1: Το μοναστήρι να είναι καλά.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Θανάση μου, να είσαι καλά, σε φιλό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
2: Έτσι είναι καλό ο Νταρίντα, όταν πληρώνει άλλος τη γέννα, όταν πληρώνει τα κεράσματα εκεί να πούμε άλλος το ηλικείο του.
0: Τι να κάνω, αδελφέ, με έχει χρυσώσει ο Καρυπίδης, τι να κάνω τόσα λεφτά. Τι να κάνω.
2: Έξι μήνες στις πάνες, έτσι είναι. Εγώ θα το λαφρύνω λίγο, ζωή για τη στιγμή, σε φαντάζω μια εικόνα στο μπαλκόνι με τα παιδιά σου, όταν θα σε ρωτήσουν την καταγωγή σου έτσι. Είμαι από εδώ, είμαι από εκεί, είμαι από παραπέρα.
0: Θα σου πω, στο δεύτερο παιδί, και όλας λόγω καταγωγής, ήθελα να του δώσουμε ένα όνομα το οποίο, ρε παιδί μου, θα έχει να κάνει, ας πούμε, θα έχει μια σύνδεση, άλβα σύνδεση με την Κύπρο.
2: Πανίκος, τι.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα πάω τόσο hardcore. τόσο σκληροπυρηνικά δεν θα παίξω σε αυτό το κομμάτι. Το Μαρίνος δεν είναι κυπριακό τόσο πολύ, ρε.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, ρε, το Μαρίνος τώρα όχι, δεν είναι τόσο ντε και καλά.
2: Κυριάκος, γιατί... Κυριάκου, ξέρω πώς θα
0: Κυριάκος, ο Κυριάκος Κυριάκου δεν είναι Κύπρος. Το πιο δημοφιλές όνομα στην Κύπρο, ανδρικό, είναι το Ανδρέας.
2: Αλήθεια,
0: δεν θα το βγάλουμε όμως, Ανδρέα. Εντάξει, και εδώ θα κάνουμε Χρυσοβαλάντης λίγο άλλος, ναι. Δεν θα το βγάλουμε όμως Ανδρέα. Εντάξει, βρήκε η γυναίκα μου κάτι το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον και το είχε βρει πριν γεννήσει κιόλας και έκατσε κέντα. Στις 9 Ιουνίου που γεννήθηκε ο μικρός, γιορτάζει ο Ορέστης επί Κύπρο. Υπάρχει, βεβαίως, που είναι, ρε παιδί μου, ένας, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν ακριβώς, είχε διωχθεί από τη Χαλκιδόνα και είχε πάει στην Κύπρο και γιορτάζεται μαζί με έναν ακόμα και έτσι καταλήξαμε σε αυτό.
2: Ιερό να είναι
0: τώρα το όνομα. Δεν είναι. Να σου πω κάτι. Θα είναι πρόκληση το να τους εξηγήσω ότι ο πατέρας τους είναι Ποντιοκύπριος. Ναι, θα είναι, ρε παιδί, μια πρόκληση σίγουρα.
2: Κύπριος θέλει το μελάνθι, ότι από το Κυλκύπριο τον κορεύευαν οι γονείς και το λέγανε ότι είσαι από την κάτω Τούμπα. Ναι, από την άνω Τούμπα δεν ήταν τη Μαλακοπή.
0: Ρε παιδιά, Τούμπα θεωρείται επί της ουσίας εκεί πέρα. Μην είστε ρατσιστές τώρα και το πάτε Μαλακοπή.
2: Οι παλιοί που είμαστε εμείς γιατί έχουν μια δεκάρα διαφορά.
0: Ναι, έχουμε, Αντώνη, έχουμε.
2: Ήτανε μαλακοπίση.
0: Μαλακοπή,
2: τώρα, εκεί πώς ενωθήκατε τώρα, γίνατε κοσυνανοπολίτικα.
0: Εγώ νόμιζα ότι μαλακοπή είναι από τον Ξάιδο και μετά.
2: Όχι, ρε.
0: Όχι. Α, εντάξει. Όχι. Εντάξει, όχι.
2: Okay. Δεξιά, λες, προς το σούπερ μάρκετ, όπως μιλάω.
0: Προς το γένεσης, όπως φεύγεις.
2: Προς τα δώρε. Καταρχήν, ο μαλακοπής δεν φύγε, λεγόταν αυτό το σχολείο που είναι εκεί στο γήπεδο.
0: Σωστό, ναι.
2: Είναι από εδώ.
0: Σωστό.
2: Μαλακοπής δεν λεγόταν.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Τέλος πάντων, να μου τα φιλήσεις και τα
0: δύο. Να σε καλά, τον Άγαμ, να σε καλά.
2: Έτσι, να τα περάσεις και να τα γουστάρεις αυτές τις στιγμές, γιατί είναι πολύ ωραίες.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Δεν προλαβαίνω τα χειρόμαστε, στην αλήθεια, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Για καλό είναι. 9 Ιουλίου είναι αυτό που λέει και ο Άντρας. 9 Ιουλίου γενέθλια, 9 Ιουνίου γιορτή λέει. Δύο γιορτές, ένα δώρο. Τελειώσαμε. Καθαρίσαμε συνοπτικές διαδικασίες αυτό το κομμάτι. Τι έχεις αγόρι μου γιορτή και γενέθλια έχεις να μαζίσεις, έλα. Πάρε ένα δώρο από τον πατέρα σου.

Γιώργο, δεν είναι τελειωμένο ακόμα. Αλλά όντως προς τη Γαλλία και στη Μέτς φαίνεται ότι μπορεί να καταλήγει ο Ρόους. Να το πούμε και αυτό. Είναι πιθανό, γιατί είχε προτάσεις και από Τουρκία, είχε προτάσεις και από Κύπρο, είχε προτάσεις και από Γαλλία. Και σε μια τέτοια περίπτωση φαίνεται ότι το ζυγίζει και επιλέγει τον επαναπατρισμό ο Γάλλος. Πληροφορίες λένε ότι μάλλον πάει για τη Μέτς, ναι.

0: Λέει ο Μιχαήλ για αυτή τη φάση στο μάτς που έλεγε ο Θανάσης στην Ολλανδία. Λέει αν το πίνει και ο Κουέστα, λέει αυτό λέει θα τον κρεμώσουν τον Χαριλάου. Καλά τον Κουέστα, κάποιοι πήγαν που του εύχονταν να πάθει καρκίνο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ντροπή αυτή. Που εύχονταν δηλαδή αυτό το πράγμα καμιά φορά, το bullying, το λεκτικό μέσα, τα social με μηνύματα κτλ. Και αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες, δεν ισχύει μόνο σε εμάς, από ορισμένους. Πάει σύννεφο. Την καλημέρα και στο φίλο του Παναγιώτη Κουβάτζη. Θα τον έχω μία από τις επόμενες μέρες. Να ξέρετε, θα τον έχω εδώ πέρα για να αναλύσουμε λίγο ρόστερ μπασκετικού Άρη μέχρι στιγμής πώς εξελίσσεται. Γιαννάρα, τι σχόλιο να κάνω για το δελτίο που έχει στείλει, αδελφέ, τώρα. Μην το τραβήξεις, περίμενε. Όχι, μην το τραβήξεις, κράτα το. Πάμε και σε ένα τελευταίο φίλο για σήμερα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ω, γεια σου Τάκη.
1: Εξελίσσεσαι σε μεγάλο χαζομπάμπο.
0: Εγώ, άστο, μην το πιέσω.
1: Σε μεγάλο φίλο.
0: Πεθαίνω, να ξέρεις, πεθαίνω.
1: Όλοι γεννήσαμε γιατί ο άντρας γεννά και η γυναίκα εκτίκτη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πεθαίνω, να ξέρεις. Πεθαίνω, βέβαια αρχίζω και εκνευρίζομαι κιόλας τις τελευταίες μέρες γιατί γίνονται πολλά πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Αλλά λες απ' την άλλη παιδί είναι, λες εντάξει, okay, τι να κάνεις τώρα, κάτσε σκάσεις. Για το μεγάλο λέω, ναι. Που ο μεγάλος αντιδράει, εγώ το διάβασα όταν ηρέμησε το μυαλό μου, αντιδράει στο μικρό αυτή τη στιγμή και λέω κάνε την παλαβή μέχρι να περάσει. Okay.
1: Ζηλεύει
0: και το δείχνει προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή με κάθε λογική βλακεία που μπορεί να κατεβάσει το κεφάλι του.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, ρε παιδί μου, ναι, εκεί είμαστε λίγο σε μια δύσκολη κατάσταση με το μεγάλο.
1: Αλλά
0: εντάξει, προσπαθώ να το διαχειριστώ και όσο μπορώ να περνάω λίγο χρόνο μαζί του με στην μέρα που δεν έχω και πολύ, είναι η αλήθεια, αλλά λίγο προσπαθώ. Δηλαδή, μισή ώρα ποιοτική, 40 λεπτά ποιοτικά με στην μέρα να κάτσω μαζί του.
1: Εμένα έλεγαν το αγαπάω το άτομο και το τσιμπούσε. Δηλαδή σε έλεγε το αγαπάω το άτιμο, αλλά από μέσα του το ζήλευε και το τσιμπούσε.
0: Όχι, δεν το τσιμπάει μέχρι στιγμής.
1: Λέω τώρα μια περίπτωση.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Το αγαπάω το άτιμο, σου λέει,
0: ναι,
1: εγώ το αγαπάω,
0: το άτιμο, αλλά ναι.
1: Στην ουσία ήθελα να το κάνει να πονέσει.
0: Ήταν ο άλλος 3 χρόνια βασιλιάς σπιτιού, ρε. Και τώρα ξαφνικά έρθε αυτή η πορδί, συγγνώμη κιόλας, έρθε η πορδί και ο άλλος νιώθει, κάτσε τι έγινε, εγώ πού είμαι τώρα. Ναι. Γιατί ασχολούνται και μάλλον και δεν ασχολούνται μαζί μου. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, τι θα κάνουμε. Θα μεγαλώσουν.
1: Που το βλέπουν και λέει τι καλά που είναι.
0: Ναι, καλά, ναι, σίγουρα. Κοίτα, αυτό το έλεγε ο αδελφός μου όταν γεννήθηκα εγώ, γιατί έχουμε 11 χρόνια διαφορά. Ήταν 11 χρόνων, 12 αδελφός μου.
1: Εκδημοτικού πήγε.
0: Ναι, που τον αφήσαν σε ησυχία για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Και ήταν, μου το έλεγε, παιδί μου, εγώ όταν λέει γεννήθηκε, λέει σιγά στο κεφάλι μου, λέει.

0: πήγε Μαγιόρκα.
1: Ναι.
0: Και η κοπελιά του έφυγε από τη Σουηδία και αυτή και συναντήθηκαν Μαγιόρκα.
1: Ναι.
0: Σήμερα γυρνάει πάνω να τον πάρω από το αεροδρόμιο. Και εγώ κάθομαι και πίζω μέσα στα μάξι με στη Λαμαρίνα.
1: Πω.
0: Κατάλαβες.
1: Άρε πατέρα, άρε δόλια πατέρα κι εσύ, άρε δόλια πατέρα. Λοιπόν, κλείσε γιατί πρέπει να κλείσω, φιλιά.
0: Την υγεία τους να έχουν και
1: έτσι,
0: όλα καλά.
1: Έτσι, να είσαι καλά, ρετάκι μου, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, κλείνουμε. Λίγο πιο χαλαρά πήγαμε σήμερα. Γιατί αύριο θα είναι λίγο πιο γεμάτη η εκπομπή, οπότε δεν θα είχαμε και το χρόνο να ανοίξουμε τις γραμμές. Ευχαριστούμε πολύ Digital Markt. Ευχαριστούμε και το μεζοτοπολείο Μόστρα που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Για την ώρα, Γιάννης Δασκάλου, μόνο και ο δάσκαλος καθίσεις. Μαζί σας μέχρι και τις 2. Να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Διπλή τραγωδία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο βρέθηκε πτώμα σε ακάλυπτο χώρο εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο. 39χρονος έπεσε από τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τραγωδία στη Λεμεσό της Κύπρου. Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο. Αυτόπτης μάρτυρας που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκε επίσης απειλές. Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Τρεις άνδρες 20, 42 και 41 ετών κατηγορούνται για ξεχωριστές υποθέσεις βιασμού και παιδικής πορνογραφίας. Οι πράξεις τελέστηκαν σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η μία περίπτωση αφορά γυναίκα η οποία έπεσε θύμα βιασμού αφού της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Στην άλλη θύμα ένας ανήλικος αφού προηγήθηκε συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών. Ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ αναπαιδί σε 950.000 οικογένειες. Οι περισσότεροι θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά. Θα λάβουν τον επίδομα τον Αύγουστο εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Αλλάζει από αύριο το τοπίο στα πακέτα με τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες. Μπαίνει καπέλο 3 ευρώ σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται συνολικά ανά πακέτο αλλά ανά κατηγορία προϊόντος. Σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό με απολογισμό έργου θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης για το δεύτερο μισό της χρονιάς. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση των μισθών και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν τη βασική απάντηση στο πρόβλημα. Σοκ στο Μονακό από την πρωτοφανή βομβιστική επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας. Στόχος Ουκρανός επιχειρηματίας, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας του. Καμέρες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Σε κρίσιμη κατάσταση ο επιχειρηματίας, σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγος και ο 13χρονος γιος τους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές στο Δήμο Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί

0: πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Έργο τέλεια νέα.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα. Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
22: Γιώργη.
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
22: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Τι κάνει άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
31: GPS και βυθώματο έχεις?
30: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
31: GPS λόγο έχεις.
30: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
31: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
30: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
31: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή.

Την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια ραντεβού στο Μίλτο. Λέμε και το εννοούμε. Μια πολύ γλυκιά συνήθεια, καθημερινή. Από νωρίς το πρωί με καφεδάκι. Ωραίες γεύσεις πρωινά. Μεσημεριανά φρεσκομαγειρεμένα φαγητά. Γλυκά, υπέροχα παγωτά. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην πόλη. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας. Κοντά μας είναι η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Η εγγυημένη λύση για ό,τι αφορά κουφώματα PVC, για ιδιώτες αλλά και για επαγγελματίες του χώρου. Η Άλλοπλαστ έχει ένα εξουσιοδημένο δίκτυο επαγγελματιών σε Ελλάδα και Κύπρο, η οικογένεια Δερβίση, που εγγυάται ότι θα πάρετε την καλύτερη, θα κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή σε design, σε οικονομία, και φυσικά θα υπάρχει και υποστήριξη από επαγγελματίες που ξέρουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Μαζί μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα έξυπνων λογιστών, η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και ξέρει πάρα πολύ να σας βοηθά να αποφεύγετε παγίδες και οτιδήποτε άλλο φόρο τεχνικό και λογιστικό υπάρχει στη Σόλωνος 88, το ορμητήριό της. Όπου και αν βρίσκεστε, έχει τις λύσεις για εσάς. Τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, 30 λέει ο μήνας. Τελευταία μέρα για τα διαρκείας του μπάσκετ, τα οποία θέλουν να αλλάξουν τις θεσούλες τους και να κάνουν τα ωραία τους. Από αύριο αίμα και άμμος για τα εισιτήρια που θα απομείνουν. Θα τα πούμε όλα, έχουμε πράγματα και να πούμε σήμερα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Εύχομαι να έχετε καλή ακρόαση. Αν δεν έχετε καλύτερο κάτι να κάνετε μέχρι και τις 2, θα προσπαθήσουμε και ειδησιογραφικά και μουσικά να σταθούμε και πάλι στο ύψος των περιστάσεων. Οπότε παρακαλώ πολύ, κλειδώστε το ραδιόφωνο σας εκεί που είναι και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας, ή μάλλον καλησπέρα σας.

Κάναμε χθες μια... Μίλησα με τον Γιάννη τον Γιαννιώτα χθες και ήταν να τα πούμε σήμερα στο ραδιόφωνο, αλλά σήμερα ή αύριο ο Γιάννης ο Γιαννιώτας θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από την Μπαϊάρις, θα κάνει και τις σχετικές δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, ως οφείλει να κάνει και όπως πρέπει για τη διαδικασία. Οπότε θα τον έχουμε στο προσεχές μέλλον κοντά μας, τον Γιάνναρο. Επομένως, εκείνη η συνεντευξούλα που σας είχα προαναγγείλει, θα για μερικές ημέρες θα αναβληθεί.

για την επικοινωνία σας με την εκπομπή 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα του, στο νούμερο του Yellow Survivor. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Μπορείτε να παρακολουθείτε και την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Η Καϊάρης ζει στιγμές πολύ όμορφες. Τα διαρκείας είναι στην κορυφογραμμή του ενδιαφέροντος και από αύριο θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα για νέους κατόχους, αλλά και για όσους δεν ανανέωσαν, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Η Καϊάρης συστήνει σε όλους τους, όλες τις φίλες και στους φίλους να μην πάνε αύριο στην μπουτίκ και ταλαιπωρηθούν τζάμπα, διότι το σύστημα της MORE δεν πέφτει. Απλά αν υπάρχει κάποια λίστα αναμονής, παίρνετε την κανονική σειρά της αναμονής και θα το ανανεώσετε σαν να είστε στην ουρά το διαρκεία σας, για να μην δημιουργηθούν ουρές μεγάλες, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Μόνο αμαία, μόνο ανανεώσεις ή αγορές εισιτηρίων παιδικών. Μόνο έτσι αξίζει τον κόπο μια επίσκεψη στην μπουτίκ της ΚΑΕ. Όλοι οι υπόλοιποι από αύριο πέστε με τα μούτρα και εξαφανίστε τα εισιτήρια σε λίγες μόνο ώρες. Στην ΚΑΕ εκτιμούν ότι και 10.000 εισιτήρια διαρκείας νέα στη διάθεσή τους θα τέχαν διαθέσει εν ρηπεί οφθαλμού. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ παρήγορο. Δίνει αισιοδοξία, δίνει δύναμη, δίνει κουράγιο σε όλους αυτούς που παλεύουν και κυρίως στέλνει το μήνυμα σε αυτούς που χρηματοδοτούν ότι αυτό που δίνουν θα το πάρουν πίσω με ενδιαφέρον, με αγάπη, με υποστήριξη, με όλα αυτά που συνθέτουν, που είναι μια μυστική συνταγή, όχι, αλλά δεν την, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αγοράσεις. Την αγάπη του κόσμου και την υποστήριξη του κόσμου και την προσήλωση του κόσμου δεν την αγοράζεις. Νομίζω ότι αυτή υπάρχει εδώ άφθονη και νομίζω ότι η επόμενη χρονιά θα ζήσουμε μια πάρα πολύ όμορφη μπασκετική εμπειρία στο Παλέ, στο Νιγκάλης Χολ, το οποίο επαναλαμβάνω ότι για μένα θα είναι του χρόνου το μυστικό της επιτυχίας της ομάδας. Ο στόχος είναι να παραμείνει αλόβητο. Μόνο ροζ φιλαγώνα σε Ελλάδα και Ευρώπη στο Παλέ. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο και έχει να συμβεί και πάρα πολλά χρόνια. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Βαγγέλη, τον αγαπημένο από παλιά. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Αργύρη. Όλα μας έλειψαν, φίλε, και ανυπομονούμε, Αργύρη, να ξεκινήσει η καινούργια χρονιά. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο και την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη που λέει πρωτάθλημα στον Άρη μας. Υπάρχουν πραγματάκια που θα πούμε για την ομάδα, εννοείται. Υπάρχουν κάποιες μικρές ειδησούλες, κάποια πράγματα τα οποία θα τα μοιραστούμε μαζί. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θα ήθελα να το σχολιάσω και να το μοιραστώ μαζί σας και να μου πείτε και εσείς τα σχόλιά σας για αυτό που συμβαίνει για στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα ειδικότερα. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα μπασκετική εποχή και πραγματικότητα. Βλέπω ότι η Βιλερμπάν, για παράδειγμα, του Πάρκερ, η οποία φέτος φαίνεται ότι θα κάνει ρεκόρ και θα έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, στηρίζεται σε βαριά αμερικανικά κεφάλαια. Βλέπω μία άλλη ομάδα, την Ρώμα, να αρχίζει σιγά σιγά να γεννιέται μία νέα προσπάθεια εκεί με ένα καινούργιο project του οποίου ηγείται
ως επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τον πρώην παράγοντα του NBA, τον Ντόνι Νέλσον, και με συμμετέχοντα τον Λούκα Ντόνσιτς. Η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία βέβαια δημιουργήθηκε ως βλέψη μακροπρόθεσμα του NBA Europe, πήρε την Wild Card και θα συμμετέχει φέτος στο Eurocup. Μπορεί να είναι και μια αντίπαλός μας. Είναι η Maxima Roma, ένα άλλο project Αμερικάνου επιχειρηματία του Paul Matyasich. Επίσης, το οποίο έσκασε μύτη και μάλιστα φέρεται ότι σε αυτό το νέο εγχείρημα θα υπάρχει Ettore Messina. Γενικώς υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στην Ευρώπη και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα από κεφάλαια που έρχονται από Αμερική και θέλουν να περδίσουν στην μπασκετική Ευρώπη. Δεν ξέρω αν αυτό θα συνδεθεί με το NBA Europe απόλυτα, ή αν όλοι αυτοί θα δημιουργήσουν μια καινούργια μεγάλη πραγματικότητα στην Ευρωλίγκα, ή αν κάποια στιγμή θα υπάρξει ενδεχομένως και ένωση και μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι ο Άρης φαίνεται την πιο κατάλληλη στιγμή έχει καταφέρει να διαθέτει ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο είναι ιδιαίτερος αναγνωρίσιμο στην Αμερική και μάλιστα με πάρα πολύ καλές σχέσεις και επαφές με πολλούς ιδιοκτήτες ομάδων του NBA και νομίζω πως είναι απολύτως ιδανική αυτή η συνθήκη με όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται άμεσα ή έμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Άρης είναι με την κατάλληλη σύνθεση, με τον κατάλληλο ιδιοκτήτη, στην κατάλληλη θέση, έτοιμος να κάνει την δική του αντεπίθεση. Αυτό που επίσης βλέπω και μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι το γεγονός ότι πλέον πολύ έτσι δυνατές, πλούσιες ομάδες με απίστευτο πλούτο και απίστευτα ισχυρό ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως για παράδειγμα η Βαλένθια, η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η ομάδα που πήγε και στο Final Four αποκλείοντας με έναν εντυπωσιακό τρόπο τον Παναθηναϊκό, είναι μια ομάδα η οποία κατακερματίζεται στην κυριολεξία. Έφυγε ο Ντάριους Τόμψον, εντάξει. Ο Μπράνκου Μπαντιό υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Ο Ζαν Μοντέρο υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Ο Ματ Κοστέλο θα αγωνίζεται του χρόνου στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μπράξτον Κι φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει και θα παίξει στην Φενέρμπαχτσε. Πολλά ακούγονται και για τον Κάμερον Τέιλορ. Υπάρχει μια τρομερή πρόταση η οποία φαίνεται ότι έχει γίνει για Σέρχιο Ντελαρέα και Χάιμε Πραντίγια πακέτο από την Ρεάλ Μαδρίτης. Και όχι μόνο αυτό, η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τον Μαρτίνεθ, πληρώνει buyout στη Βαλένθια, απολύει τον Σκαριόλο και χρήζει τον άνθρωπο που έκανε όργια εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Βαλένθια, προπονητή της Ρεάλ. Τι θέλω να πω. Όταν αυτά συμβαίνουν σε μια ομάδα της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο Χουάν Ρόινγκ, ο κύριος Χουάν Ρόινγκ, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, είναι στην ιδιοκτησία του κολοσσό στο σούπερ μάρκετ Mercadona, άνθρωπος ο οποίος χρηματοδότησε την υπερσύγχρονη και πολύ εντυπωσιακή Ρόινγκ Αρένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάμε για ένα πορτοφόλι κυριολεκτικά χαώδες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να υπακούσει στους νόμους της σύγχρονης μπασκετικής αγοράς. Γιατί λέμε ότι το μπάσκετ είναι business?
Γιατί όντως έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Έχουν πέσει όλες οι ομάδες, οι πλούσιες, οι μεγάλες, οι ακριβές της Ευρώπης, και κομματάκι κομματάκι έχουν κάνει τη Βαλένθια φίλο και φτερό. Η οποία Βαλένθια βέβαια θα βάλει πάνω από περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις για τα buyout που θα πληρωθούν στα ταμεία της, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Υπάρχουν συμφωνίες και είναι... Απλά η ομάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι από τη στιγμή που ο παίκτης ή ο προπονητής θέλει να αποχωρήσει και να συνεχίσει σε κάποια άλλη ομάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Πρέπει να βάλουμε κάτι στο μυαλό μας, γιατί εμείς εδώ στην οικογένεια του Άρη είμαστε λίγο συναισθηματικοί, η αλήθεια είναι. Δενόμαστε πολύ με παίκτες, δενόμαστε πολύ με καταστάσεις, με πρόσωπα. Δεν είναι άσχημο αυτό, είναι πολύ ωραίο. Έστω και μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι, να δούμε και τέτοια πράγματα να συμβαίνουν. Όπως για παράδειγμα ο Άρης αύριο μεθαύριο θα είναι σε θέση και θα έχει τη δυνατότητα και θα κάνει την επιλογή να πάει να πάρει έναν παίκτη να πληρώσει τον buyout και να το φέρει στην ομάδα του. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να κάνει και κάποια άλλη ομάδα για έναν παίκτη του Άρη, που εμείς θα τον αγαπάμε, θα τον γουστάρουμε. Θα μου πεις τώρα, γιατί να μπαίνουν τα buyout? Γιατί είναι ο νόμος, παιδιά, της αγοράς. Και γιατί για αυτό το λόγο το μπάσκετ είναι business. Κάποιες ομάδες, κάποιοι παίκτες, κάποιοι ατζέντιδες πάντα αφήνουν ένα ανοιχτό παραθυράκι για το μέλλον. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Κάπως έτσι λοιπόν έχει συμβεί και με τον Αμίνουα. Αν και ο Άρης και πρόταση ανανέωσης μεγάλη έκανε στον Αμίνουα και του έδωσε επιπλέον παραπάνω χρήματα για να αρθεί αυτός ο όρος του EuroLeague Out. Ο μάνατζερ του παίκτη επέλεξε να μείνει, να τον έχει στην αγορά. Ο Νουά έχει δεχθεί μια πρόταση από άλλη ομάδα, η οποία όμως είναι υποδέστερη και σε χρόνια και σε χρήματα από αυτήν που ήδη υπάρχει και είναι το συμβόλαιο που έχει με τον Άρη. Αλλά θέλω να σας πω γενικώς ότι είναι μια πραγματικότητα στην οποία θα πρέπει να συνηθίζουμε. Θα έχουμε πολύ καλούς παίκτες στην ομάδα φέτος. Του χρόνου μπορεί να έχουμε κάποιους καλύτερους, κάποιους ίδιους. Το μεθεπόμενο χρόνο ακόμη καλύτερους. Θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανόνες, οι εμπορικοί, το business του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το λέω για να μην στεναχωριόμαστε τζάμπα και για να μην είμαστε, ξέρετε, επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ συναισθηματικοί και πολλές φορές δενόμαστε παραπάνω από ό,τι πρέπει με επαγγελματίες, καλαθοσφαιριστές ή ποδοσφαιριστές. Τους καλούς παίκτες βέβαια πάντα ο Άρης θα προσπαθεί να τους κρατά, αλλά είναι πολύ καρχαρίες εκεί έξω πλέον και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Κανονικός χαμός γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κανονικός χαμός. Δεν είναι μόνο όλα αυτά που συμβαίνουν στην Βαλένθια με ρυθμούς καταιγιστικούς. Ο Πέντρο Μαρτίνεθ θα υπογράψει ένα τρομερό συμβόλαιο. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα δώσει 1 εκατομμύριο στη Βαλένθια για τη ρήτρα. Και ο κύριος Μαρτίνεθ θα πάρει για 3 χρόνια ένα ποσό της τάξης περίπου των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Καθόλου άσχημα.

Πάρα πολλές οι μεταγραφικές κινήσεις γενικότερα και πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα. Ο Λάρκιν μετά από 8 χρόνια χαίρεται την Ανατολού Εφές και καταλήγει στη Φενέρμπαχτσε. Η Αρμάνι κάνει τις μεταγραφές της. Η Ζαλγίρης κάνει καλές μεταγραφές. Πήρε τον Κάρτεν Έντουαρτς από τη Βίρτους Ρώμα, τον συμπαίκτη του δικού μας, του Ματ Μόργαν. Πάρα πολλές οι κινήσεις, πολύ σημαντικές οι κινήσεις. Αλλά ας μείνουμε λίγο στα δικά μας. Και ο Μπογκδάνοβιτς ελεύθερος από τους Clippers. Τον Μπογκδάνοβιτς, τον οποίο τον ωρέγεται και ο Παναθηναϊκός, έχει ήδη μιλήσει με τον Ομπράντοβιτς. Και ο καημένος, ο καημένος ο Σόρτς έκλεισε με τη Βαλένθια και εκεί θα πάει να βρει τον κανέναν. Ο προπονητής έφυγε, οι παίκτες φύγανε. Επέλεξε ο Σόρτς. Τώρα που έγινε η θάλασσα για όρτι, του πήραν το κουτάλι. Φύγαν όλοι από την Βαλένθια. Τέλος πάντων, θα το βρει το δρόμο. Πάμε λίγο στα δικά μας. Σας είπα λοιπόν να παίξω απ' έξω για τον Αμίνουα ότι υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από την Μπεσίκτας. Εγώ σας το είχα πει έγκαιρα αυτό, ότι είχαν πέσει δίχτυα από την Μπεσίκτας. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή η πρόταση σίγουρα δεν θα συγκινήσει τον Νουά για να φύγει από τον Άρη, γιατί επαναλαμβάνω, και μικρότερη σε χρονική διάρκεια είναι, αλλά και σε χρήματα. Για τη Βιλερμπάν δεν υπάρχει κάτι. Η Βιλερμπάν έχει ανοίξει το πορτοφόλι και βγάζει από μέσα πάρα πολλά λεφτά για να κάνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ, κοντά στα 60 εκατομμύρια το μπάτζετ της. Επομένως, να δούμε αν θα υπάρξουν άλλες επιλογές Ευρωλίγκας για τον μάνατζερ του Νουά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο παίκτης θα παραμείνει στην ομάδα, αν και εφόσον φυσικά έχει συμβόλαιο, έτσι, ο παίκτης. Αλλά θα ήταν καλό, εάν περάσει η 7η Ιουλίου, μια εβδομάδα από τώρα δηλαδή, όπου λύγει το EuroLeague Out που έχει ο όρος στο συμβόλαιο του Αμίνουα. Είναι μια πολύ καλή κουβέντα μετά του ιδίου με τον Βασίλη Σπανούλη, για να τα βάλουν σε μια σειρά τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλή κουβέντα για να μπουν σε μια σειρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα με τα γραφικά μας, αύριο τη γνωστή ώρα και με τον γνωστό τρόπο θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς, και μετά θα πάρει σειρά ο Κώστας ο Αντετοκούμπο, για τον οποίο ετοιμάζονται τα τελευταία γραφιστικά και ωραία αυτά που θέλει να κάνει η ΚΑΕ Άρης για όλους τους παίκτες της. Να σας πω τώρα για τον αγαπητό Jeremiah Earl Robinson. Παιδιά, αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Από όλους αυτούς τους παίκτες οι οποίοι είχαν όχι προταθεί απλά, γιατί ο Άρης έχει εξελίξει ένα πολύ διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο επιλογής των παίκτων του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ταξιδέψει. Για παράδειγμα, παλιά θυμάστε τι γινότανε. Πήγαινε ένας άνθρωπος ταξίδι σε ένα summer league για να δει παίκτες. Αυτό συνήθως συνέβαινε, για να δει κάποιους παίκτες
λαβράκια, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν πράγματα, οι οποίοι δεν θα εξασφάλιζαν σίγουρο συμβόλαιο στο NBA, και προσπαθούσες με κάποιο τρόπο να τους προσεγγίσεις και να τους φέρεις με όσο δυνατόν λιγότερα χρήματα, ελπίζοντας ότι θα παίξουν με υπεραξία. Το έκανε πολλές φορές ο Άρης αυτό στις δύσκολες εποχές και λειτουργήσε κιόλας. Αλλά εδώ πλέον μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Άρης έχει ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο λειτουργεί για αυτόν. Δηλαδή ο Άρης θα βγει και θα πει θέλω να τριάρι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και στο επόμενο δίωρο θα του έρθει το mail με 30 παίκτες οι οποίοι είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά, σε αυτή τη θέση, με αυτόν τον τρόπο. Και μετά γίνεται η επιλογή. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι ο Τζερεμάια Ελ Ρόμπινσον ήταν η μοναδική επιλογή που ξεχώρισε μακράν της δεύτερης από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από παίκτες δηλαδή που δεν παίζουν στην Ευρώπη, δεν έχουν παίξει και απασχόλησαν πάρα πολύ σοβαρά. Ήταν από πολύ νωρίς υψηλός ο βαθμός δυσκολίας για να γίνει μια τέτοια κίνηση. Αλλά ο Άρης έχει τους μηχανισμούς για να μπορεί αυτούς τους παίκτες να τους προσεγγίζει με άμεσο τρόπο και με πολύ πιστικό τρόπο. Υπήρξαν αρκετές ομάδες ευρωπαϊκές που και φέτος αλλά και πέρσι τον είχαν ενοχλήσει. Ο ίδιος θα ρίξει μια γκαζιά στο Summer League προκειμένου να βρει συμβόλαιο από μία από τις κορυφαίες ομάδες εκεί του πλανήτη του NBA. Απλά θέλω να γνωρίζετε το εξής: αν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή δεν βρει εγγυημένο συμβόλαιο ο Τζερεμάια Ελ Ρόμπινσον, κάτι το οποίο είναι, οι πιθανότητες κάτι για το οποίο είναι πολύ πολύ μικρές, δεν δίνουν εύκολα εγγυημένα συμβόλαια αυτές οι ομάδες, ειδικά από Summer League. Κάποια θα δώσουν δεκαήμερα, κάποια θα δώσουν two ways. Ο συγκεκριμένος παίκτης όχι απλά έχει πάρει την απόφαση να έρθει στον Άρη, αλλά έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Και βέβαια μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, ο οποίος πιστεύω ότι αν τελικά έρθει και ενισχύσει τη front line της ομάδας, θα είναι μια προσθήκη τρομερή που θα ανεβάσει ποιοτικά σε απίστευτο βαθμό το roster του Άρη. Και είναι ένας από τους παίκτες που είμαι σίγουρος ότι θα απασχολήσουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για πολύ καλό παίκτη, παιδιά, έτσι. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη της σειράς. Δεν είναι μόνο τα scouting reports. Όλοι αυτοί που γνωρίζουν και κυρίως οι άνθρωποι του Άρη που τον είδαν και τον εξέτασαν πολύ σοβαρά, μιλάνε για έναν παίκτη ο οποίος είναι κομμένος και αραμένος να παίξει στην Ευρώπη και να είναι ένας από τους κορυφαίους ψηλούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και δεν μιλάμε για το επίπεδο του EuroCup μόνο, μιλάμε και για το επίπεδο της Ευρωλίγκας. Σας είπα λοιπόν ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα να έχει απευθείας επαφές και με τους Αμερικανούς μάνατζερ αυτών των παικτών, αλλά και απευθείας με τους ίδιους τους παίκτες. Τώρα λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανένας μας για τους μηχανισμούς του Άρη, αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ πιστική. Όπως πολύ σωστά λέει ο Γιώργος, είναι Lyles, όχι με τόσο καλό σουτ, συμφωνώ Γιώργο, αλλά είναι καμιά 10 φορές καλύτερος παίκτης από το Lyles ό,τι αφορά την άμυνα, γιατί είναι τρομερός αμυντικός και βέβαια εκπληκτικός rebounder και μέσα στο καλάθι δημιουργεί τρομερά ρήγματα. Γρήγορος, εκρηκτικός, δυναμικός, πολύ καλός παίκτης. Αν ο Σπανούλης έχει ρήτρα, αυτό που ξέρω για είναι ότι ο Σπανούλης έχει κλειστό τριετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη 2 χρόνια. Δεν ξέρω ποιος έχει την οψιόν ανανέωσης,
για το ΣΥΝ 2, αλλά ο Σπανούλης έχει κλειστό τριετές. Και δεν ήταν μόνο επιθυμία του Άρη αυτή, ήταν και επιθυμία του ίδιου, γιατί δεν του αρέσει να αλλάζει περιβάλλον και γιατί στον Άρη δεν έρχεται εφημέρα, έρχεται για να χτίσει. Και δεν έρχεται μόνο για να χτίσει, έρχεται για να χτίσει και να μείνει. Γιατί πάνω σε αυτό που θα χτίσει φέτος, θέλει να χτίσει κάτι μεγαλύτερο του χρόνου, κάτι μεγαλύτερο του παραχρόνου και να δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ μεγάλο οικοδόμημα. Ο Δημητρίγεβιτς αύριο, Γιώργο. Α, λες αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί sold out. Το πιστεύω. Θεωρώ ότι δεν θα μείνει διαρκείας αύριο. Θα γίνει πανικός πραγματικός. Τώρα για το Μαντσίνι και λοιπά, δεν το γνωρίζω το ρεπορτάζ, αλλά εγώ γενικώς, παιδιά, θέλω να σας πω το εξής. Είμαι υπέρ επιλογών παικτών οι οποίοι είναι πεινασμένοι και θέλουν να δείξουν πράγματα σε μια ομάδα. Δηλαδή θα προτιμούσα να απευθυνθεί ο ποδοσφαιρικό Άρης σε παίκτες οι οποίοι θέλουν να δείξουν πράγματα για να κάνουν ένα ακόμα βήμα μεγαλύτερο στην καριέρα τους. Από τη στιγμή που ο Άρης, κακά τα ψέματα, με την υπάρχουσα διοικητική κατάσταση, δεν μπορεί να αποτελέσει το υπέρτατο βήμα της καριέρας τους. Θέλω ορεξά τους, δυνατούς παίκτες, καλούς παίκτες, παίκτες που θα αναδειχθούν μέσα από τον Άρη και θα αποκαλυφθούν μέσα από τον Άρη. Έχω σεβασμό στο Μαντσίνι, δεν μπορώ να πω όμως ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μου δώσει κάτι περισσότερο από αυτά που ήδη ξέρουμε. Ώρα είναι να μας πεις ότι μέχρι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο μίλησε προσωπικά με τον Ρόμπινσον για την προοπτική του αυτοκράτορα. Καλησπέρα, κύριε μου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν ξέρω αν μίλησε. Θεωρώ όμως ότι είναι τέτοιοι οι μηχανισμοί του Άρη, φίλε Πέρι, που ναι, είναι πολύ πιστικός ο Άρης, η αλήθεια είναι, στις διαπραγματεύσεις του. Έχει πολύ δυνατά εργαλεία να χρησιμοποιήσει. Αυτό που σίγουρα ξέρω από πρώτο χέρι είναι ότι μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο τη νέα χρονιά να ετοιμάζεται για μια επανεκκίνηση της καριέρας του με το Μαϊάμι, αλλά ξέρω ότι σίγουρα ανυπομονεί για να βρεθεί στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη, όποτε και όποιο και αν είναι αυτό. Μ' αρέσεις πολύ, Δημήτρη, για τον τρόπο που σκέφτεσαι. Η αλήθεια είναι ότι ο Λούκας Άμανιτς που έφυγε από τη Ζενίτ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά εκεί πάνω πλέον, αν όλα πάνε καλά και τελειώσει θετικά, όπως φαίνεται ότι θα τελειώσει θετικά μια πολύ σπουδαία μεταγραφή του Άρη, που θα είναι ο Ρόμπινσον Έρλ, αν ο Νουά δεν κάνει χρήση του buyout και μείνει, νομίζω ότι έχουμε κλείσει εκεί. Αν ο Νουά αποφασίσει να αποχωρήσει, θα κοιτάξουμε να δούμε και κάποια άλλη κίνηση. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι σε εκείνες τις θέσεις ή αν θα είναι λίγο πιο κάτω, στο 3-4. Θα τα δούμε όμως όλα. Όταν μιλάμε για τους παίκτες του Άρη, επειδή βλέπω πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλές δημοσιογράφοι, στήλες, μπασκετικά sites, forum, podcast, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Κάνουν κατά κάποιο τρόπο, παρουσιάζουν λίγο το roster του Άρη στη θέση 1, στη θέση 2, στη θέση 3. Καταλαβαίνω ότι κάπως πρέπει να χωρίσουν, να κατηγοριοποιήσουν τους παίκτες, αλλά αυτό που ήθελε ο Σπανούλης και το προσόν του φετινού Άρη είναι ότι θα έχει τουλάχιστον 6 παίκτες βασικά γρανάζια στο ρόστερ του, που θα παίζουν από 2-3 θέσεις. Στην άμυνα κάποιοι μπορούν να παίζουν και 4 θέσεις. Δηλαδή ο Μοκόκα είναι πολυθεσίτης παίκτης. Ο Λίντελ είναι πολυθεσίτης παίκτης. Ο Ρόμπινσον Έρλ με το καλό να έρθει είναι πολυθεσίτης παίκτης. Ο Αμίνουα με το καλό να μείνει, λέω εγώ, είναι πολυθεσίτης παίκτης. Ο Δημητρίγεβιτς είναι και άσος, κυρίως μπορεί να παίξει και στο 2. Ο Μόργαν διάρη είναι, εκτελεστής είναι, δεν είναι το δυνατό του το δημιουργικό, αλλά
μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ένα πολύ μικρό διάστημα και στον Άσο ο Σπανούλης. Ο Μίτουλον το ίδιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι και πολύ σωστά το έχουν σκεφτεί στον Άρη. Το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί παίκτες με πολυσύνθετη αγωνιστική προσφορά. Υπάρχουν οι παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί που λες αυτός είναι κλασικό τριάρι. Ξέρεις ότι αυτός είναι να την πάρει να την μπουνίξει και να σου δώσει και πέντε πραγματάκια στην άμυνα, όχι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί παίκτες με αθλητικότητα, ταχυδύναμη, οι οποίοι να μπορούν να μαρκάρουν τουλάχιστον 2 με 3 θέσεις και να μπορούν και στην επίθεση να παίξουν τουλάχιστον σε 2 και 3 θέσεις. Και είναι πολύ καλό το ότι ο Άρης έχει μια τέτοια πολυσύνθετη ομάδα. Το όνομα του Ρίτσαρντ Σιάου είναι ευρέως γνωστό στον χώρο του NBA. Και όταν είχε έρθει ο κύριος Σιάου, μας παρουσίασε έναν άνθρωπο ο οποίος ετοιμαζόταν μάλιστα και είχε πρόθεση να αγοράσει και ομάδα του NBA, ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με άλλους ιδιοκτήτες του NBA. Είναι λίγο κλειστή αυτή η κάστα ανθρώπων, αλλά είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος είχε εξαιρετικές σχέσεις και με το ίδιο το NBA, με την διοικητική του δομή, αλλά και με ιδιοκτήτες ομάδων. Όταν ο προπονητής Ρεάλ έχει συμβόλαιο ίσο με το συμβόλαιο του προπονητή του Άρη, Σιάου δεν μας τα λες καθόλου καλά. Πούλα και φύγε, Παύλο. Ο Πάρης λέει: καλή εκπομπή σου, εύχομαι. Έχω μια απορία και πιστεύω πως μπορείς να μου την αναλύσεις από τη στιγμή που έχουμε τον Νουά και ανακοινώθηκε και ο Λάιλς. Ο Λάιλς, όχι, ο Λίντελ, προφανώς εννοείς. Ένα παίκτη σαν τον Νέρλ είναι τόσο αναγκαίος. Ναι, φίλε. Είναι πολύ αναγκαίος. Γιατί ο Μπίρτς, ο Κώστας, ο Γιώργος Σουτανούλης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και έξω από τη ρακέτα να σουτάρει κλπ. Ο Μπίρτς και ο Κώστας είναι καθαρά πεντάρια. Είναι παίκτες οι οποίοι θα πάρουν μόνο την μπάλα στο pick and roll, θα βγουν να μαρκάρουν σωστά όπως πρέπει τα heads out, θα πάρουν rebound, δεν έχουν παιχνίδι με πλάτη, δεν έχουν πράγματα, δεν έχουν επιθετική ποικιλία. Ο Ρόμπινσον Ερλ είναι παίκτης που μπορεί και να αξιοποιηθεί στη δημιουργία και να δημιουργήσει μόνος του. Έχει δηλαδή αυτό το χάρισμα. Και οπωσδήποτε χρειάζεσαι έναν ακόμα παίκτη στο 4 με 5. Μιλάμε για μια πολύ απαιτητική χρονιά, Πάρη. Τα παιχνίδια θα είναι πολλά, τα ταξίδια θα είναι πολλά, η κούραση θα είναι μεγάλη, οι τραυματισμοί πάντα υπάρχουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο θέλει μια συγκεκριμένη συντήρηση και διαχείριση για να μπορεί να είναι καλά και μακριά από προβλήματα με τα γόνατά του. Μεγάλη χρονιά. Και μια μεγάλη χρονιά με μια ομάδα με πολλές απαιτήσεις, ειδικά στις θέσεις των ψηλών, πρέπει να είναι τούμπαν. Πέρσι θυμάσαι, είχε πρόβλημα ο Φόρεστερ με τη μέση του, είχε θέμα ο Αντετοκούνμπο, αναγκαζόταν με φάουλ, αναγκαζόταν να παίζει ο Τσαϊρέλης, έπαιζε πεντάριο Μουά, έπαιζε τεσσαροπεντάριο Γκουλμπόκα, κάναμε αλχημίες. Επουδενή μια ομάδα με τις βλέψεις του Άρη φέτος δεν μπορεί να μην είναι απολύτως επαρκής. Και πρόσεξε, εδώ δεν υπάρχουν και δικαιολογίες. Δηλαδή, σαν ομάδα πλέον που θα έχεις 15-16 παίκτες, θα είσαι υποχρεωμένος και θα έχεις το ρόστερ να καλύψεις κάθε σου απώλεια. Ναι, φυσικά, όταν έχεις μια απώλεια θα είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να έχεις τον παίκτη ή τους παίκτες που να μπορούν να μπουν και να σου κάνουν τη δουλειά. Ο κύριος Σιάου μας στέλνει χαιρετισμούς από την Ισπανία, από την Ίμπιζα, από ό,τι βλέπω. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Hey! Από τις 11, Δημήτρη, θα ανοίξει μπουτίκα, αλλά από την ΚΑΕ Άρης γενικώς προτείνουν τον κόσμο να χρησιμοποιήσει, αν δεν υπάρχουν αμαία ή παιδιά, να χρησιμοποιήσει για τα καινούργια εισιτήρια την πλατφόρμα της MORE. Φίλε Δημήτρη, ο Ρόμπινσον δεσμεύτηκε στον Άρη ότι θα τελειώσει το πανηγύρι όλο με τα Summer League μέχρι τα μέσα του Ιούλη. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι το παίκτη έχει υπογράψει και ότι σε περίπτωση που δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA έρχεται εδώ. Και επειδή εγώ θεωρώ ότι εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA δεν θα έχει, δεν χρειάζεται να πάει και πάρα πολύ καλά τώρα στο Summer League, μεταξύ μας λέμε, θεωρώ ότι θα έρθει. Και μάλιστα θα είναι ένα από τα πιο, αν όχι το πιο ακριβό συμβόλαιο της φετινής ομάδας.
Γι' αυτό λέω, Γιώργο, ότι εγώ προσωπικά πιστεύω, αν και οι επιλογές που έχει κάνει ο Άρης δεν είναι άγνωστες στην Ευρώπη, εκτός από τον Lidl και τον Robinson Earl, εγώ θεωρώ ότι γενικά και παίκτες του Άρη θα βρεθούν στο στόχαστρο ομάδων που θα θέλουν να τους αποκτήσουν. Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια Βαλένθια ενός ιδιοκτήτη δισεκατομμυρίουχου δεν μπορεί να κρατήσει παίκτες, αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα. Και η ΕΦΕΣ Πίλσεν έχασε τη σημαία της, που είναι ο Λάρκιν, και μάλιστα παίζει με τουρκικό διαβατήριο, γιατί παίζει στην Εθνική Τουρκίας. Απλά θέλω να πω ότι αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μέσα μας, δηλαδή παλιά τι γινόταν, έφευγε ο Τζούλιους και ήταν τρομερό πλήγμα για την ομάδα, δεν μπορούσε να αναπληρώσει το κενό του. Έφευγε ο Τόλιοπουλος, ήταν μεγάλο το πλήγμα για την ομάδα. Αυτό πλέον δεν θα ισχύει. Γιατί μπορεί ένας παίκτης όντως να φύγει, να πάει σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και στο πολύ ψηλό επίπεδο υπάρχουν buyout, και για τον Οσμάνι του Παναθηναϊκού υπάρχει buyout. Άσχετα να τον Παναθηναϊκό λένε ότι ο παίκτης δεν φεύγει, δεν φεύγει, δεν φεύγει, υπάρχει buyout. Και μάλιστα οι Τούρκοι επιμένουν ότι έχει και τρεις προτάσεις από την Ευρωλίγα και πάρα πολύ καλή πρόταση από την ΕΦΕΣ. Το καλό με τις ομάδες οι οποίες διαθέτουν ισχυρή ιδιοκτησία και οικονομική βάση, μπορούν αυτούς τους παίκτες τα κενά τους να τα αναπληρώνουν. Αυτό είναι το καλό. Και για τον Αμίνουα, υπό διαφορετικές συνθήκες, εγώ θα ανησυχούσα πραγματικά πάρα πολύ. Που επαναλαμβάνω, θέλω πάρα πολύ να μείνει ο Νουά στην ομάδα. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα και χαρακτηριστικά τα οποία υπό τις οδηγίες του Σπανούλη θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει η ομάδα πάρα πολύ καλά. Και ο ίδιος θα έχει μια εξαιρετική χρονιά επίσης. Αλλά δεν είμαι όπως άλλες χρονιές που έλεγα Παναγιά μου, να μην μου φύγει ο Νουά, καταστράφηκα. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν το λέω αυτό. Γιατί βλέπω πώς κινείται η ομάδα και πώς είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα όπλα για να φέρνει πολύ καλούς παίκτες στο ρόστερ της. Δηλαδή ο Άρης, ο οποίος ξαφνικά έκανε την αλλαγή ταχύτητας, φέρε τρεις ομάδες Ευρωλίγκας, φέρε δύο παίκτες από το NBA, έφερε τον MVP του EuroCup του περσινού, τον τελικών, τον Μοκόκα, πήρε ποιοτικούς διεθνείς Έλληνες παίκτες, γιατί από ό,τι μαθαίνω και του Γιαννούλη Λαρετζάκη είναι τελειωμένο το θέμα, θα έρθει στον Άρη. Αλλά όταν πας με ένα ρόστερ Ελλήνων παικτών, με Χαραλαμπόπουλο, με Λαρετζάκη, εγώ αφήνω και ένα ενδεχόμενο, έτσι, δεν ξέρω πώς θα γίνουν τα πράγματα και πώς θα χωρέσουν όλα αυτά τα εσόδια. Αφήνω ένα μικρό ενδεχόμενο για αποχωρήσεις, αλλά αν ολοκληρωθούν όλα τα μεταγραφικά μας, αλλά θα το δούμε. Ανδρέα, όχι, είναι ανεξάρτητη η κουβέντα για το Λιόπουλο και η κουβέντα με Λαρετζάκη, είναι ανεξάρτητες. Ο Λαρετζάκης θα αποκτηθεί, έχει κλείσει. Νομίζω ότι δεν θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό ο Τολιόπουλος, Ανδρέα μου. Θεωρώ ότι αν αυτό το θαύμα συνέβαινε, θαύμα, καταλαβαίνεις πως το λέω, αν αυτές οι πολύ μικρές πιθανότητες επιβεβαιώνονταν, ο παίκτης έρχονταν στον Άρη και ο Άρης θα αναπροσάρμοζε το ρόστερ του, θα αναγκαζόταν να προχωρήσει σε κάποιες αποχωρήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή με Λαρετζάκη και Χαραλαμπόπουλο που είναι διεθνείς, με Μίτρου Λογκελάιζα που είναι διεθνείς, με Κώστα Αντετοκούμπο που είναι διεθνείς, με Θανάση Αντετοκούμπο που δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί, αλλά παίζει πολύ δυνατά το ενδεχόμενο να έρθει στην ομάδα να είναι διεθνής, με Λευτέρη Μποχορίδη που και αυτός ήταν στα παράθυρα διεθνής. Δηλαδή όταν έχεις 8 Έλληνες και 6 είναι διεθνείς, έχεις 2 NBAers, έχεις 3 παίκτες από Ευρωλίγκα και τον MVP, τον περσινό τελικό του EuroCup. Αν μη τι άλλο, παιδιά, μιλάμε για ποιοτικότατη αναβάθμιση, έτσι, όχι αστεία. Και βέβαια και τον προπονητή της εθνικής ομάδας και ένα από τα πιο καυτά ονόματα προπονητικά του φετινού καλοκαιριού, άσχετα αν κάποιοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν.

τις επιλογές σου. Έχεις κάποια πράγματα στο μυαλό σου. Κάνεις ένα σχεδιασμό. Με καλύπτουν αυτοί οι παίκτες. Με καλύπτει ο... Καλύπτομαι στο 2-3. Καλύπτομαι στο ασώδιο. Καλύπτομαι στο 3-4. Εάν δεις εκεί ότι υπάρχει κάποιο κενό, ότι κάποιος δεν αποδίδει όπως θέλεις, ότι κάπου κολλάει το πράγμα, εκεί λοιπόν μπορείς να κάνεις την έξτρα κίνηση που θα χρειαστεί. Και μπορείς να πας σε 8-8. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Αυτό θα γίνει στην πορεία της χρονιάς. Πότε κάναμε πέρσι τις προσθήκες Νουά Άντζουσιτς Αντετοκούμπο? Πότε νομίζω ήταν, Οκτώβριος, Νοέμβρης? Εκεί μπορείς πλέον να έχεις μια άποψη για το που χωλαίνεις σαν ομάδα. Το καλό είναι, φίλε Γιώργο, φίλες και φίλοι, ότι εκεί που θα δει ότι χωλαίνει ο Σπανούλης και ο Ζήσης στο αγωνιστικό κομμάτι, εκεί θα κάνουν νεύμα προς τη διοίκηση. Μάλλον δεν χρειάζεται να κάνουν νεύμα. Ήδη είναι εξασφαλισμένο το budget που θα κινηθούν και πάντα υπάρχει το συν τόσο για τις όποιες διορθωτικές κινήσεις είναι να γίνουν. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, παιδιά. Το λέω και τσιμπιέμαι, λέω τώρα τα λέω αυτά για μας. Για μας τα λέω. Ισχύει αυτό. Ναι, το 7 ξένη Λεωνίδα δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει, φαίνεται ότι τα κουκιά δεν φτάνουν. Και ότι πάμε για... Και ξέρεις τώρα γιατί η Λεωνίδα γίνεται αυτό, έτσι? Γιατί σιγά σιγά γίνονται και κάποιες ελληνοποιήσεις. Με τον Φαλ ο Ολυμπιακός είναι καβατζωμένος. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με εμάς, γιατί φέτος ο Μπίρτς σαν ξένος έρχεται. Αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μέχρι και ο Μπέντιλ, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, θα βγάλει ελληνικό διαβατήριο. Παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω δηλαδή ότι πλέον, επειδή υπάρχει, έχει ανοίξει και αυτό το κουτάκι των ελληνοποιήσεων με τα διαβατήρια κλπ, δεν αποκλείεται να μπούμε και εμείς αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι φέτος θα μείνουμε στους 6 παίκτες. 6 ξένους.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ζητήματα και για τον τρόπο λειτουργίας της μπουτίκ, για παράδειγμα της ΚΑΕ που ρωτάς, γιατί τα της ΠΑΕ θα μας τα πει πολύ σύντομα, μας τα προανήγγειλε εδώ στην εκπομπή ο εμπορικός διευθυντής ο κύριος Παρταλίδης, και θα γίνουν εκεί κάποιες κινήσεις. Μόλις ο Άρης ολοκληρώσει το συμβόλαιο που έχει με την εταιρεία την υπάρχουσα και ανακοινώσει το νέο συμβόλαιο με την καινούργια εταιρεία ένδυσης που θα είναι η Πούμα, νομίζω ότι θα αλλάξει και κάποιο καθεστώς που υπάρχει μέχρι τώρα στην μπουτίκ της ΚΑΕ, και όλα αυτά θα λειτουργήσουν διαφορετικά και θα δοθεί η δυνατότητα στην ομάδα να κάνει διάφορες κινήσεις και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπως λες, και παντού. Και εγώ έλεγα πάντα ότι στις πύλες της πόλης, λιμάνι, αεροδρόμιο, τρένο, εμπορικά κέντρα, σημεία κλασικά, πρέπει πάντα και παντού να υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον και εμπορική παρουσία του Άρη. Ακριβώς έτσι, Λεωνίδα, όπως θα λες. Έτσι τότε επί Βασιλακόπουλου δεν πήραμε τουλάχιστον 2 πρωταθλητριών. Γιατί αν είχαμε 2 ξένους θα παίρναμε τουλάχιστον 1. Αν είχαμε έναν ακόμα ψηλό. Γιάννη, συμφωνείς ότι με τόσο καλό ελληνικό κορμό μας συμφέρει να μείνουν 6 ξένοι στην GBL? Θεωρώ δεν θα έχουμε πλεονεκτήματα έναντι ΠΑΟΚ κλπ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ το έχει εκμεταλλευτεί αυτό, γιατί έχει Καλάθη και Νας Μίτρουλογκ. Εντάξει, ο Καλάθης είναι Έλληνας, ο Νας Μίτρουλογκ είναι όπως και ο Ελάιζα. Ναι, δεν είναι. Αν μας συμφέρει. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης θα ήθελε να είναι 7-6. Θα μας εξυπηρετούσε. Αλλά δεν τρελαινόμαστε που θα είναι και έτσι. Δεν είναι καταστροφή δηλαδή. Για τον Λευτέρη Μποχωρίδη, παιδιά, δεν έχω καμία απολύτως ένδειξη ότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι στην ομάδα την καινούργια χρονιά. Θεωρώ ότι υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα είναι του χρόνου στην ομάδα. Αποδείχθηκε πάρα πολύ δυνατός αρχηγός, αποδείχθηκε στις δύσκολες στιγμές ότι τα αποδυτήρια μπορεί να τα διαχειριστεί, αποδείχθηκε αγωνιστικά ότι έχει πράγματα να δώσει

0: και το απέδειξε και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ και σε πολλά παιχνίδια σημαντικά. Θεωρώ ξεκάθαρο ότι ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα παραμείνει και θα είναι ο αρχηγός του Άρη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Δεν ξέρω αν έχετε που ακολούθησε φημολογία ή οτιδήποτε. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια ούτε καν ένδειξη για τον Λευτέρη τον Μποχωρίδη. Το αντίθετο. Θεωρείται πολύ κρίσιμος και πολύ σημαντικός για τον Άρη. Όχι, δεν δόθηκαν λεφτά στον Ολυμπιακό, φίλε Δημήτρη, για τον Αντετοκούμπο. Ο Ολυμπιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωση του συμβολέου του Κώστα Αντετοκούμπο. Επομένως, ο παίκτης έμεινε ελεύθερος και κατέληξε τον Άρη ως ελεύθερος. Τώρα, αν ο Τολιόπουλος μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, είμαι σίγουρος ότι θα έμενε στον Άρη του Σιάου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι σαν τα pit stop που γίνονται με την καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, που μπορεί ένας να χάσει στροφή ή να κάνει, μόλις έχει κάνει pit stop, να βγει αυτοκίνητο ασφαλείας. Είναι θέμα timing όλα. Άλλοι θέλουν να δουν το δάγκωμα της κόντρας, άλλοι δεν τρελαίνονται για το δάγκωμα της κόντρας. Να είστε σίγουροι για ένα πράγμα, παιδιά. Επειδή ξέρω ότι οι όποιες αισθάνσεις υπάρχουν για το Λαρετζάκι είναι κυρίως για το χαρακτήρα του και για την ποιοτική του, για την αγωνιστική του ποιότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και γι' αυτό να είστε σίγουροι, να φέρνει παίκτη ή να θέλει παίκτη να συνεργαστεί ο Σπανούλης και αυτός ο παίκτης να μην γνωρίζει τους κανόνες και τους όρους συνεργασίας που πάντα είναι υπέρ της ομάδας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, με τον Σπανούλη προπονητή και με τον GGM και με τον τρόπο που θα λειτουργήσει από φέτος ο Άρης, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση ο όποιος παίκτης να βάλει το εγώ του πάνω το εμείς. Από τη στιγμή που θα το κάνει, θα βρεθεί και εκτός ομάδας. Αυτό είναι ένας αδιαπραγμάτευτος κανόνας, τον οποίο το γνωρίζουν όλοι, υπογράφοντας το συμβόλαιο συνεργασίας τους με τον Άρη και ένα συμβόλαιο, αν θέλεις, εμπιστοσύνης με τον προπονητή και τον GM της ομάδας για το αγωνιστικό κομμάτι. Πολλά τα ερωτήματά σας και πολλά ακόμα πράγματα έχουμε να πούμε. Όμως και πάλι η πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε μας έφυγε λίγο χρόνος. Είναι 1:05. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε από το GR Times και την συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα των ανθρώπων που υποστηρίζουν τον γέλο και τη συγκεκριμένη εκπομπή, την ταπεινή, στην οποία μπορείτε ελεύθερα να διαφημιστείτε κι εσείς, έτσι. Όσοι θέλουν να μπουν ως χορηγοί στην εκπομπή και να διαφημίσουν, θέλω να πιστεύω, αποτελεσματικά τη δουλίτσα τους, την επιχείρησή τους, εδώ είμαστε. Έτοιμοι να σας βοηθήσουμε. Θα είναι αμοιβαία τα ωφέλη και αμοιβαίο το κέρδος της συνεργασίας μας. Εκτός και αν ντρέπεστε όπως κάποιοι άλλοι, να δηλώσετε ότι υποστηρίζετε χορηγικά την πραγμάτια σας στο Yellow Radio. Μη σας κακοχαρακτηρίσω, γιατί αυτή η πόλη είναι και λίγο παρεξηγιάρα, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα χορηγικά μας. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας, τον οποίο παρακαλώ πολύ να προσθέσετε και μερικά λεπτάκια ακόμα για την ακρίβεια 7. Και μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στις αποφάσεις χθες για τη συγκράτηση των τιμών σε χιλιάδες προϊόντα. Για τα καύσιμα είπε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην Αντλία, προαναγγέλλοντας ελέγχους. Συνεχίζεται η κλοπή στην Αντλία, έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε πρατήρια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Έγινε με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας. Αυτοκίνητο με ειδικό εξοπλισμό έκανε πραγματικές αγορές από 130 πρατήρια στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Διαπιστώθηκε μείωση σε ό,τι αφορά τις ελληματικές παραδόσεις, αλλά μεγαλύτερη κλοπή. Ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ αναπαιδή σε 950.000 οικογένειες. Οι περισσότερες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, δήλωσε η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μετά το 2025. Αυτές θα λάβουν το επίδομα τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Διπλή τραγωδία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πτώμα βρέθηκε σε ακάλυπτο χώρο εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή. Διερευνάται το σενάριο αυτοχειρίας. Νεκρός 39χρονος που έπεσε από τρίτο όροφο πολυκατοικία στην οδό Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτου. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τραγωδία στη Λεμεσό της Κύπρου. Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο. Αυτόπτης μάρτυρας που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκε επίσης απειλές. Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Αλλάζει από αύριο το τοπίο στα πακέτα με τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες. Μπαίνει καπέλο 3 ευρώ σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται συνολικά ανά πακέτο αλλά ανά κατηγορία προϊόντος. Σοκ στο Μονακό από την πρωτοφανή βομβιστική επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας. Στόχος Ουκρανός επιχειρηματίας, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας του. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Σε κρίσιμη κατάσταση ο επιχειρηματίας, σοβαρά τραυματισμένοι η σύζυγος και ο 13χρονος γιος τους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις» στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από την άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12. Στο Φίνικα, στην Καλαμαριά, εκεί που υπήρχε παλιότερα η Φένα, σας περιμένει, γιατί η Άλουπλαστ εκεί εκθέτει μπροστά στα ματάκια σας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εμπιστευτείτε τα κορυφαία κουφώματα PVC που υπάρχουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Και αποκλειστικοί τους αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο είναι οι αδερφοί Δερβίση. Ένα εξαιρετικό δίκτυο επαγγελματιών που συνεργάζονται από τη στιγμή της αγοράς μέχρι και όποτε εσείς κρίνετε ότι τους χρειάζεστε. Κοντά μας στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Το catering του Μίλτου είναι μαγικό. Εάν χρειαστείτε για οποιοδήποτε λόγο catering, μην διστάσετε να απευθυνθείτε στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Και αν είστε και αριανάκια και ακροατές εκπομπής, περάστε από μένα για να σας κάνω το πάντρεμα. Θα υπάρχουν ωφέλη, φίλες και φίλοι. Κοντά μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών που στις όλων 88 βρίσκονται, αλλά βοηθούν εσάς και ό,τι πρόβλημα φοροτεχνικό και λογιστικό έχετε. Σικάγο έξω στη Θεσσαλονίκη, ακούω πυρκαγιά, ελπίζω να μην είναι, ακούω την πυροσβεστική, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Επίσης, διαπιστώνω ότι είμαι κουρασμένος μέσα από τη φωνή μου, γιατί κάνα δύο μηνύματα μου ήρθαν, μια καλή μου φίλη και ένας άλλος φίλος μου λέει, είσαι κουρασμένος σήμερα. Σας ακούγομαι σαν κουρασμένος, μπαγιάτικος, δεν είμαι φρέσκος αρκετά, πείτε ρε παιδιά. Καλό το ερώτημα, φίλε, η Εθνική Ελλάδος, αν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση στα παράθυρα. Μέχρι τώρα υπήρχε σε όλα τα παιχνίδια, φίλε μου Άρη, και η ΕΡΤ κάλυπτε όλα τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα, αν στα φιλικά της Κύπρου θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, αυτό ακόμη δεν το γνωρίζω. Δεν είναι φημολογία, Γιάννη. Είναι ευσεβής πόθος πολλών να αποχωρήσει ο αρχηγός, γιατί το θεωρούν μέτριο παίκτη. Εγώ απ' την άλλη το θεωρώ τρομερό πολυεργαλείο και ένα από τους καλύτερους αρχηγούς που είχαμε. Ψυχάρα και καψούρα μου είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ, φίλε μου Αναστάση, κάποιον ο οποίος και μπάσκετ γνωρίζει και στην οικογένεια του Άρη ανήκει, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει σοβαρή επιχειρηματολογία για να μην θέλει να συνεχίσει ο Λευτέρης Μποχωρίδης στην ομάδα. Ειλικρινά το λέω. Έδωσε πολύ πετυχημένες εξετάσεις πέρυσι. Βρήκε και τον κώδικα επικοινωνίας με τον Νίκο Τοζίση και όταν αυτό βρέθηκε ήταν τα πράγματα εξαιρετικά. Εγώ περίμενα αλλαγή του Λιόπουλου Πουλιανίτη, αλλά από ό,τι φαίνεται πρέπει να γίνει κάποιο θαύμα για να τον αφήσει ο Παναθηναϊκός. Γιώργο, τι είναι αυτή η ανταλλαγή που σκεφτόσουν? Α, να φύγει ο Πουλιανίτης για να έρθει ο Τολιόπουλος, λες? Μάλιστα. Αυτά όλα που λες για τους επενδυτές, τις ομάδες, προπονητές, παλιά θα με άγχωναν. Τώρα όμως με σιάω Ζήση και Σπανούλη και τους αδερφούς, λέει, Αντετοκούμπο να είναι από κοντά. Πραγματικά δεν υδρώνουν τα αυτοί μου. Καλή συνέχεια, λέει ο Κρίς. Ναι, θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. Όχι οι πιο δυνατοί, αλλά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Γεια σου, Αλέξανδρε, την αγάπη μου. Και από αυτό έκανα χθες, όντως. Για την αγορά διαρκείας, καλύτερα μέσω ίντερνετ. Τι να κατέβω Θεσσαλονίκη στα γραφεία, πιστεύεις καλύτερα, Κυριάκο μου? Αυτό που λένε από την ΚΑΕ είναι μην κάνετε τον κόπο και ταλαιπωρηθείτε τζάμπα. Από το more.com θα εξυπηρετηθείτε. Για το Λευτέρη επίσης γράφει μεγαλύτερο παράσημο από τα λόγια όλων των συμπαικτών του. Κάθε φορά όσοι νιώθουν από ομάδες καταλαβαίνουν. Δεν αφαιρώ ούτε κόμμα από αυτό που γράφεις. Το πρόβλημα με τη More, λέει, είναι το 1 ευρώ σε κάθε μεμονωμένο εισιτήριο καπέλο. 3-4 κάρτες φιλάθλου για μια οικογένεια και ας πούμε αγορά πολλαπλών εισιτήριων. Αν δεν υπάρχει διαρκείας, μπορεί να φύγει κανένα τριαντάρι στην προμήθεια. Όμως, Βαγγέλη, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, αλλά θα σου πω και κάτι. Πρόκειται για έναν χορηγό της ΚΑΕΑΡΙΣ που θα πει ότι αυτή εδώ η εταιρεία επέλεξε να συνεργαστεί με τον Άρη εμπορικά και να τον υποστηρίξει οικονομικά. Άρα για μας, ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, το ασπάζομαι, αλλά πρόκειται για μια εταιρεία χορηγό της ΚΑΕΑΡΙΣ, οπότε θα πρέπει να βάλουμε νεράκι στο κρασί μας.
Αν παίζει κανένα θέμα για Νέντοβιτς, για τη θέση 3 που έχει και μάνατζερ το Ρασνάντοβιτς, λέει ο Γιώργος. Γιώργα, ρε μου, ο Ρασνάντοβιτς έχει τη μισή Ευρώπη. Είναι ατζέντης πάρα πολλών παικτών. Καταλαβαίνω το συνειρμό που κάνεις, αλλά νομίζω ότι ο Νέντοβιτς δεν είναι τριάρι, Γιώργο. Ο Νέντοβιτς είναι ένα, για μένα είναι καθαρό διάρι. Και εκεί θεωρώ ότι με Μόργαν και Μίτρουλογκ που θα παίζει και στο 2, αλλά περισσότερο στον Άσο φέτος λόγω της επιλογής που θα κάνει ο coach, θα είναι μια χαρά. Ναι, το ξέρω ότι τον είχε και στη Μονακό ο Σπανούλης και μάλιστα έκανε και δηλώσεις τώρα στο τουρνουά που έγινε του Πρίντεζη στη Σύρο. Εξαιρετικές δηλώσεις έκανε ο Νέντοβιτς για τον Σπανούλη. Δηλαδή, για να καταλάβω, λέει, ο Έρλ θα είναι κάτι σαν τον Ναύαρχο για εμάς φέτος. Ποιον εννοείς Ναύαρχο, το Ρόμπινσον, τον Σαν Αντώνιο Σπέρς? Εντάξει, είσαι ιερόσιλος τώρα, γιατί γίνονταν υπερπεκτούρα, αλλά ο Ρόμπινσον Έρλ, αν με το καλό ολοκληρωθούν τα πράγματα και έρθει στον Άρη, που είναι το πιο φυσιολογικό να γίνει, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσθήκη. Πολύ δυνατή προσθήκη. Ναι, Μιχάλη, για τον παικταρά τον Ρόμπινσον Έρλ, είπα ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει υπογράψει με τον Άρη και ότι σε περίπτωση που δεν βρει το εγγυημένο συμβόλαιο μέσα από τα Summer League, πράγμα που είναι πολύ πολύ σπάνιο να συμβεί, θα τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Ο φίλος ο Πάνος, παιδιά, ακούστε ένα ωραίο μήνυμα. Βρίσκομαι, λέει, στη Μύκονο και στο μπαρ που δουλεύω συνομιλούσα με τον Μπόντζι Κόλσον που επέστρεψε, λέει, στη Μακάμπη ξανά. Ο Μπόντζι Κόλσον, παιδιά, θυμάστε, ήταν Μακάμπη, πήγε Φενέρμπαχτσε φέτος και ξαναπήγε στη Μακάμπη. Του είπα πόσο πολύ θα τον ήθελα στον Άρη του χρόνου και μου απάντησε ότι η κατάσταση εδώ είναι πολύ δυνατή. Αν το impact, αν δηλαδή η επιρροή σε παίκτη τέτοιου ελληνικού είναι αυτό που εισέπραξα, κάτι κάνουμε καλά εδώ. Καταρχήν, πάνω μου, καλή σεζόν. Με δύναμη και υπομονή να πάνε όλα καλά, να γεμίσεις τον κουμπαρά και να επιστρέψεις να δεις την ομάδα σου το χειμώνα με πολλά και ωραία πραγματάκια. Πλέον πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα. Ο Άρης θα είναι πλέον στην αγορά ως ένας πάρα πολύ ελκυστικός προορισμός για κάθε μεγάλο ευρωπαίο παίκτη, αμερικανό ή ευρωπαίο. Να είσαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό, φίλε Πάνο. Και είναι πολύ ωραίο που το επιβεβαίωσε και ένας παίκτης σαν τον Μπόντζι Κόλσον. Φίλε Βασίλη, το ξέρω αυτό που λες, γιατί ήταν εδώ μαζί με τη σύζυγό του. Δεν είναι κρυφό, θα το διαβάσω. Δηλαδή, την Παρασκευή ο Ζήσης και το Λιόπουλος ταξίδευαν με αεροπλάνο δίπλα-δίπλα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Το διαβάζω, δεν έχω θέμα να το διαβάσω, γιατί δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Ο Τολιόπουλος έχει μιλήσει με το Ζήση πολλές φορές, με το Σπανόλι πολλές φορές. Δεν είναι κρυφό. Ο παίκτης, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ήταν διακοπές στην Πελοπόννησο με την οικογένειά του. Μάλιστα έσβησε και τα 300 του κεράκια, τα γενέθλιά του είχε. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έρχεται συχνά πυκνά. Η γυναίκα του είναι από τα μέρη μας από εδώ. Και επειδή τώρα θα έχει υποχρεώσει με την Εθνική και θα ταξιδέψει, άφησε την γυναίκα του εδώ, η οποία θα είναι και με τους γονείς της, και κατέβηκε στην Αθήνα. Συνταξίδεψε φυσικά με τον Νίκο τον Ζήση, γιατί ο ένας είναι γενικός αρχηγός της εθνικής ομάδας και ο άλλος πήγαινε με την εθνική ομάδα της υποχρέωσης της. Δεν είναι κάτι κρυφό δηλαδή. Δεν ανακαλύπτεις ούτε εγώ την Αμερική, ούτε αν το μεταφέρουμε θα υπάρξει κάτι. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο και αυτό το ξέρει ο Άρης. Αν υπήρχε περίπτωση να μείνει στον Παναθηναϊκό, θα κατέληγε στον Άρη. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Αλλά φαίνεται ότι ο Μπράντοβιτς θα τον κρατήσει εκεί. Και ο Θάνος θεωρεί ότι Λαρετζάκης, Ρόμπισον και Θανάσης ως βοηθητικός η ομάδα θα είναι υπερπλήρης. Είτε μείνει είτε φύγει ο Νουά. Εδώ έχω την ένστασή μου. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί εύκολα το κενό του Νουά από τους υπάρχοντες παίκτες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όντως έχουμε παίκτες πολυθεσίτες και όντως έχουμε μια μεγάλη γκάμα, ασχέτως αν υπάρχουν κάποια αριανάκια εκεί έξω με βασχετικές ανησυχίες που λέει μήπως εκεί είμαστε αδύναμοι, δεν έχουμε παιχνίδι στο χαμηλό post με πλάτη κλπ. Όλα τα ακούω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευτούμε αυτούς που τη σχεδιάζουν την ομάδα. Λέει Σπύρο ότι για να αποφευχθούν οι ωραίες και ταλαιπωρία, η Καϊάρης προτείνει να πάτε μέσω της ΜΟΡ για να πάρετε το διαρκείας. Όχι, δεν θα σου πει κανένας γιατί ήρθες, ούτε απαγορεύεται να πας. Απλά η ΚΑΕ προτείνει για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός, ουρές και ταλαιπωρία. Γι' αυτό, για κανένα άλλο λόγο. Μπορείς να πας και από την μπουτίκ. Παιδιά, μην μπερδεύεστε λίγο με τους παίκτες, γιατί τα έχετε κάνει λίγο σαλάτα μερικοί φίλοι. Ο Λίντελ δεν έχει καμία σχέση με τη θέση 5. Ο Λίντελ είναι ένα τεσσάρι που μπορεί να παίξει και στο 3. Μάλιστα μπορεί να παίξει για μένα πολύ εύκολα στο 3. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μια χαρά χωράνε. Δεν έχω εικόνα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, για τον αριθμό των ανανεώσεων στα διαρκείας. Τώρα που τελειώνει και ο μήνας και θα πληρωθεί κόσμος, πιστεύω ότι θα παίξει πολύ καλή μπαλίτσα. Εγώ πιστεύω ότι την Τετάρτη, παιδιά, θα ανακοινωθεί sold out στα διαρκείας. Αυτό πιστεύω. Φίλε Κωνσταντίνε, ο μικρός είναι 4 ετών για να τον ξεκινήσει ακαδημία μπάσκετ. Θα απευθυνθεί στον Αλφα Σιγμάρης. Μέχρι 12 ετών, παιδάκια υπάρχουν υπάγονται στον Αλφα Σιγμάρης. Να απευθυνθεί στον Αλφα Σιγμάρης. Νομίζω ότι είναι λίγο μικρούλης βέβαια στα 4 για να ασχοληθεί με ακαδημία μπάσκετ, αλλά δεν χάνεις τίποτα να πας να ρωτήσεις τους ανθρώπους του Αλφα Σιγμά. Από τα 12 και μετά αναλαμβάνει η ΚΑΕ. Αλλά μέχρι τα 12
Εντάξει, πρώτο πώς το παιδάκι, ρε Κωνσταντίνε. Στον Άρη θα το φέρεις. Και την ομάδα θα εμπιστευτείς και θα την ενισχύσεις κιόλας. Ο φίλος λέει ότι πολύ σύντομα το μπάσκετ θα φτάσει στα έσοδα-έξοδα του ποδοσφαίρου. Μέχρι στιγμής έχει έξοδα, έσοδα δεν έχει πολλά, φίλε μου. Αλλά νομίζω ότι έχουν καταλάβει και στην Ευρωλίγα το κατάλαβαν. Αλλά αυτό θέλουν να εφαρμόσουν και στο NBA Europe με κάποιον τρόπο, ότι πρέπει τα χρήματα να επιστρέφονται περισσότερο στις ομάδες για να μπορούν να επενδύουν σε πολλά επίπεδα. Μήπως έχουμε νέο για τους λόγους που βρέθηκε ο Ρίτσαρντ Σιάου στην Αθήνα? Αντώνη μου, καθαρά για λόγους ψυχαγωγικούς, δεν είχε σχέση με τον Άρη. Όποτε ο Σιάου είναι στην Ευρώπη, τώρα ήταν καλεσμένος στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα, καλεσμένος του Louis Vuitton, του οίκου Louis Vuitton για την κολεξιόν άνοιξη καλοκαίρι, νομίζω του 27. Πάντα βρίσκει την ευκαιρία τσουπ και πετάγεται στην Ελλάδα. Πλέον η Ελλάδα για αυτόν είναι δεύτερο σπίτι. Τώρα είναι στην Ίμπιζα, είναι στην Ισπανία. Δεν πήγε για να αγοράσει κανένα παίκτη από τη Βαλένθια. Διακοπές είναι. Είδες, φίλε Αλκιβιάδη, ότι και στη Βαλένθια γίνεται χαμούλης. Ο Δημήτρης έχει ένα, στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχεις πλάκα πάντως, Δημήτρη. Αλήθεια όμως, έχεις ωραίο χιούμορ. Λέει, με την ομάδα που ετοιμάζουμε φέτος, ακόμα και ο Κολοσσός θα χάσει στο παλέ. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, φίλε Δημήτρη. Μας κέρδισε και φέτος ο Κολοσσός στο παλέ, ναι. Και μάλιστα έχει έρθει χωρίς δύο βασικούς του Αμερικάνους παίκτες. Και πάλι χάσαμε. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Νομίζω ότι η τσάμπα άνοιξε θέμα Μποχωρίδη. Θα είναι και την επόμενη χρονιά ο αρχηγός της καρδιάς μας. Αυτό πιστεύω, φίλε Κυριάκο. Βασικά δεν άνοιξε θέμα. Κάνα 2-3 μηνύματα ήρθαν ανθρώπων που ανησύχησαν λίγο. Αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια, σας λέω, ούτε ένδειξη ούτε τίποτα. Πιστεύω θα τον κρατήσει τον Τολιόπουλο ο Μπράντοβιτς. Αυτό πιστεύω, Παύλο. Και θα το χρησιμοποιήσει πολύ πιο έξυπνα από ότι ο προκάτοχός του. Ένας από τους λίγους παίκτες που έδειξαν ότι αδικήθηκαν φέτος από τον προπονητή τους ήταν ο Τολιόπουλος. Όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Για την πίτα του τηλεοπτικού, λέει ο Χρήστος, αν ξέρουμε πώς θα μοιραστεί. Τα ποσά είναι κατά προσέγγιση μέχρι στιγμής. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό που ακούστηκε, ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα πάρουν από τα 6,5 εκατομμύρια περίπου, θα πάρουν τα 3 οι δυο τους, τα 3 εκατομμύρια από 1,5. Σίγουρα θα πάρουν τη μοίρα του Λέοντος, ή 1 ή 1,2. Το 1,5 το θεωρώ λίγο περιβολικό, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Η κατανομή των τηλεοπτικών γίνεται με βάση την τηλεθέαση, την εμπορικότητα και την θέση της κατάταξης. Ο Άρης φέτος δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία να σπάσει το οτιδήποτε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουν να αντιστρέφονται σιγά σιγά οι ρόλοι και στο τηλεοπτικό. Μπορεί βέβαια τα 50, 100 και 200 χιλιάδες ευρώ πλέον να μην παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ή να κάνουν καμιά πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά γιατί φυσικά εννοείται ότι ο Άρης πρέπει να έχει πολύ καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο από αυτό που έχει τώρα. Δεν ξέρω για τον υπεύθυνο marketing της ΕΡΤ, φίλε, δεν ξέρω ποιος ήταν ο υπεύθυνος για την ανανέωση του Συνένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην ΕΡΤ. Ξέρω ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αναταραχή από την απώλεια των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της GBL και ξέρω ότι και πάρα πολλοί συνάδελφοι του αθλητικού ανησύχησαν πολύ. Και θα χρειαστεί και ο Sky τώρα να στήσει καινούριο. Αν δεν πάνε τα παιχνίδια σε Κοσμοτέ και λοιπά που λέει ότι υπάρχει μια συνεργασία, θα χρειαστεί και ο Sky να στήσει καινούριο μηχανισμό δημοσιογραφικό για τις μεταδόσεις. Θέλω να δω και να ακούσω, λέει τώρα με το Σπανούλη στο τιμόνι του Αυτοκράτορα και πλησιάζοντας τα παιχνίδια της Εθνικής, πόσες φορές θα ακουστεί στην ελληνική τηλεόραση το όνομα του Άρη. Λογικά πλέον θα ακούγεται πολύ, φίλε Αργύρη, γιατί
Δεν είναι μόνο Σπανούλη, ούτε ο Ζήση, είναι και πολλοί παίκτε που θα ανήκουν στον Άρη. Η Ευαγγελία, η γλυκιά μου αυτή η κοπελίτσα, είναι σεζόν στο Καλαμίτσι. Ευαγγελία, αν σου έρθω καμιά καθημερινή, πάρω κανένα ρεπό από εδώ τον κύριο Γαβριλίδη και τον κύριο Σανλή και σου έρθω από νωρίς εκεί και απλώσω το κορμί μου στην παραλία σε μια γωνίτσα εκεί στο Καλαμίτσι για να μην τρομάξουν και οι λουόμενοι, θα εξυπηρετήσεις, θα εξηγηθείς? Τώρα κατά τα υπόλοιπα, πέρσι δεν προλαβα, αύριο πιστεύω να προλάβω να το βγάλω το διαρκείας. Κάποια συμβουλή, ε? Γρήγορο ίντερνετ θέλει η Ευαγγελία. Στην περίπτωση που ψάχναμε για ξένο τριάρι, θεωρώ ότι ο Σέστινα της Αρμάνι θα ήταν τέλεια επιλογή. Εγώ χαίρομαι πάντως, ανεξαρτήτως από το οτιδήποτε, ότι παρακολουθείτε, έχετε αρχίσει και παρακολουθείτε καλά και έχετε ανοίξει ορίζοντες και βλέπετε πολύ ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και σε αυτό φυσικά βοηθάει το ότι ο Άρης πλέον επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Πρέπει να έχουμε καλή εικόνα και να βλέπουμε πώς παίζουν, τι κάνουν πολλά πράγματα από την ευρωπαϊκή μπασκετική κουλτούρα, την οποία φυσικά θα την αφομοιώσουμε στο επίπεδο που εμείς θέλουμε ως Άρης, γιατί είμαστε κάτι διαφορετικό. Ο μόνος τρόπος να έρθει το Λιόπουλος είναι να πάρει τον Ντόρσε ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, Χρήστο, δεν έχει βάση αυτό που λες, απλά επειδή ο Ολυμπιακός ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός θα έδινε πραγματικά γη, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος για να πάρει τον Ντόρσε από τον Ολυμπιακό θα έδινε, μπορεί να έδινε και το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, μεγαλύτερο και από τον Ναν. Απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει στον Ντόρσε το μεγαλύτερο συμβόλαιο και θα τον κρατήσει. Αυτό πιστεύω. Θεωρώ ότι ο Ντόρσε είναι παίκτης τρόπαιο για έναν από τους δύο, γιατί ουσιαστικά αγωνίζεται σαν Έλληνας και φυσικά είναι ένας παίκτης πολύ δυνατό εργαλείο. Φίλε, αγαπητέ μου Λάζαρε, ο Κώστας Παπανικολάου την ερχόμενη εβδομάδα θα συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά. Και θα κλείσει την καριέρα του στον Πειραιά και θα συνεχίσει να προσφέρει στο μπάσκετ μέσα από κάποιο ρόλο που θα έχει πάλι από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν πρόκειται να τον ξαναδούμε με τα κυτρινόμαυρα. Άσχετα αν έχει ένα κομματάκι καλό της καρδιάς του, είναι βαμμένο κυτρινόμαυρο. Επίσης, όσοι θέλουν να βγάλουν διαρκείας να κοιτάξουν να έχουν βγάλει κάρτα φιλάθλου. Εγώ πήγα στην ουρά για αλλαγή θέση και μετά από μια ώρα αναμονής κατάλαβα ότι η Μόρ κολούσε, καθώς δεν είχα ανανεώσει την κάρτα φιλάθλου. Οπότε ναι, και την έβγαλα εντερνετικά, γλιτώντας σίγουρα ένα ακόμα μισά ώρα μέσα στον ήλιο. Παιδιά, ακούτε τι λέει ο Ανδρέας. Κάρτα φιλάθλου βγαίνει και εντερνετικά. Αν δεν έχετε βγάλει, βγάλτε κάρτα φιλάθλου πριν το διαρκείας. Μη φάτε τζάμπα τα νιάτα σας σε ουρές και στη Μόρ και στις μπουτίκ χωρίς να έχετε κάρτα φιλάθλου. Βγάλτε την ηλεκτρονικά να την έχετε. Ούτως ή άλλως υπέρ αλφα σίγμα είναι. Ο Γιώργος λέει στην μπουτίκ θα είναι ένα-δυο υπάλληλοι που θα κάνουν διαδικασία λογικά και μέσω της ΜΟΡ, αλλά θα παίρνει και περισσότερο χρόνο. Καλύτερο καθένας από το σπίτι του, με κάποιον που ξέρει να χειρίζει έναν υπολογιστή. Πάντως, Γιάννη μου, για το Lidl, ό,τι στοιχεία βρίσκω, 75-80% το μάτς έχει παίξει στο 4 και τα υπόλοιπα στο 5, καθόλου στο 3. Και συνήθως στην Ευρώπη αυτός ο παίκτης θα μπορεί να πάει σε small ball στο 5. Κι όμως, φίλε Γιώργο, θα δεις φέτος ότι ο Lidl θα χρησιμοποιηθεί κατά βάση στο 4 και πιστεύω στο 3. Είναι τέτοιος ο τρόπος του ευρωπαϊκού μπάσκετ που πιστεύω ότι του ταιριάζει η Γάντι γι' αυτό. Το έχω συζητήσει και με άλλους μπασκετικούς φίλους και συμφωνούμε. Λευτέρη 7 Ιουλίου τελειώνει η διαδικασία του EuroLeague Buyout για τον ΟΑ. Ο Χρυσάφης λέει, έλα μία με 15 Αυγούστου Καλαμίτσι, θα σε περιμένω για ψήσιμο και μπύρα. Ωχ, τα γόρι μου. Να σε καλά ρε φιλαράκι μου γλυκό. Καλύτερα να πας να μου αγοράσεις κανένα ρούχο, κανένα κοστούμι, πιο φθηνά θα σου βγω από το να μεταΐσεις. Δημήτρη μου γλυκέ, νομίζω ότι για τον Mike James τοποθετήθηκε επίσημα στη συνέντευξη τύπου Βασίλης Πανούλης και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο επ' αυτού. Είπε ότι ο Άρης πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος, να χτίσει πράγματα ώστε να είναι έτοιμος να
προσελκύσει και να φέρει στην ομάδα παίκτες αυτής της εμβέλειας. Καταρχήν ο Mike James πάει στα δικαστήρια την Μπαρτσελόνα με την οποία λέει υπέγραψε προσύμφωνο και του είπε άκυρο. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τον James. Εγώ δεν θα αποκλείσω να... το ενδεχόμενο να δω Mike James στη Βαλένθια και κρατήστε αυτό που σας λέω μαζί με το Shorts. Γιάννη, δεν μας πείθεις, λέει, όποτε έρχεται ο Σιάο έρχεται για δουλειά. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν ήρθε για δουλειά. Να φανταστείτε, ούτε οι άνθρωποι της ΚΑΕ γνώριζαν ότι θα έρθει στην Αθήνα. Όταν έχει να κάνει με συναντήσεις για την ΚΑΕ, ενημερώνονται τα προγράμματά τους. Παρεπιπτόντως, σήμερα θα βρεθούν στην Αθήνα άνθρωποι του Δούσου του Άρη. Την Πέμπτη θα είναι κεντρικός ομιλητής εταιρείας χορηγού του Άριου ο Βίρον Αντωνιάδης. Αφήστε τον Τελειόπουλο, λέει, αλλού πάει το ενδιαφέρον σε γκάρτ που τελειώνει του χρόνου το συμβόλαιό του. Εσύ για τον Σλούκα μιλάς, Μάικλ, έτσι. Ο Γιανακόπουλος λέει θα έδινε και τον γάτο του τον Φρύ για τον Ντόρση. Βαγγελία, άσε αυτά τα ελάτε, είμαι εκεί και λοιπά. Άσε τα καλέ ελάτε. Θα μας δώσει συγκεκριμένη, να μας κάνεις πρόταση, όχι καλέ ελάτε. Αυτό που και ψαχνόμαστε. Εντάξει τώρα, στο Καλαμίτσι και γρήγορο ίντερνετ, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο. Γιάννη, αν όπως λέμε θα πάμε για 7 ξένους, όχι Χρήστο, δεν θα πάμε για 7 ξένους, θα πάμε με 6. Έξι ξένους θα έχει. Αντίθετα, 6 ξένους θα έχει και το ποδόσφαιρο, έτσι ψηφίστηκε πριν από λίγο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Από 5 ξένους άνω των 23 ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το να γίνουν 6 οι ξένοι. Επομένως, οι ομάδες ποδοσφαίρου έχουν τη δυνατότητα στην 11η να χρησιμοποιούν 6 ξένους παίκτες. Καλό αυτό. Ο Λευτέρης λέει ότι πρώτη φορά νιώθω προνομιούχος που έχω διαρκείας από πέρσι. Α, για τον Ντόρση, λέει ο Μάικλ. Θα πάρουμε τον Ντόρση εμείς του χρόνου. Φίλε, φέτος ο Ντόρση θα υπογράψει ηγεμονικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ηγεμονικό. Θα γίνει, λένε, ο πιο άκριβο πληρωμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Ακόμα και πάνω από το Βεζένκοφ, ο οποίος κοντά στα 4 παίρνει. 3-4 πόσα παίρνει ο Σάσα το χρόνο.

Τι είναι αυτές οι ειδήσεις ρε παιδιά? Στα Πετράλωνα κατέρευσε, λέει, πολυκατοικία. Και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Τι να πω, μακάρι να μην υπάρξουν θύματα, οι άνθρωποι να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται? They were always inside us. Τώρα πριν από λίγο ανακοινώθηκε και το τέλος συνεργασίας του Mike James με την Μονακό και τον αποχαιρέτησε και η Μονακό, η οποία θα είναι στο δρόμο μας στο φετινό Eurocup. Ένα ωραίο ταξίδι μπορείτε να κάνετε την καινούργια χρονιά. Βέβαια είναι πάρα πολύ καυτή η έδρα των Μονεγάσκων. Νομίζω ότι θα μασίσετε οπαδικά όσοι αποφασίσετε να ταξιδέψετε για το Μονακό Άρης, αν πέσουμε με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Ειδικά κάτι κυρίες άνω των 65 ετών, εκεί μόλις έχουν πιει σαμπάνια και έχουν φάει χαβιάρ, είναι άκρος φανατικές και επικίνδυνες. Να προσέχετε έτσι, αριανάκια μου. Ένα από τα πολύ ωραία πράγματα πάντως στην καινούργια χρονιά, για το οποίο εγώ ανυπομονώ, είναι οι καινούργιες έδρες και οι επισκέψεις που θα κάνει ο κόσμος του Άρη στα εκτός έδρας. Γιατί θεωρώ ότι φέτος κόσμος του Άρη θα υπάρχει σε όλα τα εκτός έδρας. Όχι ότι δεν υπήρχε πέρσι, αλλά φέτος θα πάει μαζικά. Δηλαδή φέτος θα έχουμε εκδρομές των 100 πλάσα ατόμων, ακόμα και στο πιο δύσκολο απομακρυσμένο μέρος. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Γιατί η ομάδα θα πετάει με πτήσεις τσάρτερ. Επομένως, κυμπάριδες αριανοί, bon viver, που γνωρίζουν από οικονομία, πιστεύω ότι θα κάνουν ωραίες βόλτες. Εντάξει, okay, ο φίλος λέει με 750 λέει ανανέωση, λέει, που δώσαμε για διαρκεία, στα μάμ για τσάρτερ είμαστε. Όσοι μπορούν, χάρη μου, όσοι μπορούν. Οι υπόλοιποι θα μείνουμε εδώ, να τους περιμένουμε. Όλοι θα βρεθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα βρεθούν. Έχει μποέμιδες αριανούς αρκετούς. Μια τέτοια 65 να βρούμε από τη Μονακό να βγούμε στη σύνταξη. Αυτό σκέφτεσαι ρε Βαγγέλη. Εγώ θα έλεγα να βρούμε μια τέτοια 65 από τη Μονακό για την ΠΑΕ Άρης. Να έχει πάρει και το εφάπαξ ο σύζυγος για να τελειώσει η ιστορία. Καλησπέρα Γιάννη, άμα έρθει ο Ρόμπινσον και μείνει ο Νουά θα έχουμε 7 ξένους. Το 6 που λες πως προκύπτει? Καταρχήν θα έχουμε σίγουρα 7 ξένους στο μπάσκετ φίλε. Απλά θα αγωνίζονται 6 ξένοι στην Ελλάδα και όσοι θέλεις στο EuroCup. Αν θυμάσαι η Κλουζ, επειδή έπαιζε στην Αδριατική Λίγκα και εκεί υπάρχει απεριόριστος αριθμός χρήσης ξένων παικτών, ακόμα και στο πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγκας, η Κλουζ είχε 10 ξένους πέρσι. Και γι' αυτό και πολύ καλή ομοιογένεια, γιατί έπαιζαν και στην Αδριατική Λίγκα και στο EuroCup. Στην Ελλάδα θα παίζουν 6, θα έχεις πάντα έναν εκτός, θα κάνεις rotation και στο EuroCup θα τους έχεις όλους. Οι 6 ξένοι που είπα προκύπτει για το ποδόσφαιρο. Έδωσα μια ειδησούλα πριν από λίγο. Ψήφισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League για το ποδόσφαιρο. Οι ξένοι από 5 γίνονται 6 που θα μπορούν να είναι στο roster μιας ομάδας.

Όχι, δεν θα χάσουμε δικαίωμα αλλαγής, φίλε Χρήστο. Δεν μας πολύ ενοχλεί. Ξέρεις τι γίνεται? Αυτό το δικαίωμα της αλλαγής που λες να χάσουμε ή όχι, συνήθως απασχολεί όταν κάνεις πολύ δυνατές επιλογές παικτών και είσαι απολύτως σίγουρος για αυτές. Δεν δίνεις πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Με ποιον αλλάξουν, τον Μόργαν, τον Μοκόκα, τον Δημητρίεβιτς, τον Μπίρτς? Δηλαδή φέρνεις τώρα παίκτες αξίας και εμβέλειας αναγνωρισμένης που ξέρεις πολύ καλά τι παίρνεις και τι θέλεις. Όσο για τον Τολιόπουλο, λέει, αφού το είπε, λέει, ο Λαλάκης θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Σωστό και αυτό. Για να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, θα έπρεπε κανονικά να δίνουν τα περισσότερα λεφτά στις ομάδες που τερματίζουν χαμηλά και οι καρχαρίες να παίρνουν ψίχουλα. Αλλά πού να αφήσουν οι Φατάουλ να υπάρξει ανταγωνισμός? Ε, καλά τώρα. Περιμένεις, Ηλία. Καλοκαιρινές διακοπές, λέει ο Ηλίας, δεν έχει φέτος. Κρατάμε χρήματα και άδειες για τα εκτός του μπάσκετ. Γλυκέ μου, Ηλία, θα αποζημιωθείς, ρε φίλε, στο λέω. Μπορεί να το καλοκαίρι να καείς λιγάκι εδώ, αλλά θα αντέξεις και θα δικαιωθείς. Η κλήρωση του EuroCup, καλό ερώτημα. Αργεί ακόμα το EuroCup, αλλά κάτσε να δούμε πως έχει ανακοινώσει κάποια ημερομηνία για την κλήρωση. Λοιπόν, τι λέει εδώ για το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε στη Βαρκελόνη 26 κλπ. Για το EuroCup εγκρίθηκαν οι ομάδες και εγκρίθηκε και το καινούριο format. Η καινούρια... Ναι. Λοιπόν, το τζάμπολ για την Ευρωλίγκα είναι 24 Σεπτεμβρίου και για το EuroCup 29 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση δεν ξέρω αν θα γίνει 7 Ιουλίου που λέει εδώ, αλλά όχι, δεν νομίζω, είναι νωρίς. Δεν αναφέρει κάτι για την κλήρωση, καλέ μου φίλε. Μόνο που ξέρουμε είναι ότι 29 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει. Πάει και αυτό. Μια Νάπολη, Γιάννη, λέει, ωραίο ταξίδι και αλήτικο. Ναι, εγώ με τον Άρη έχω πάει στην Νάπολη. Βέβαια δεν ήρθε κόσμος. Δεν είναι εύκολο ταξίδι. Η Νάπολη είναι ζώρικο ταξίδι, δύσκολο ταξίδι, με κινδύνους, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ. Δεν είναι και τόσο καλά, παιδιά, εκεί τα νότιο Ιταλάκια. Πότε θα γίνει η κλήρωση του EuroCup, που ο φίλος δεν υπάρχει ακόμα απάντηση σε αυτό, αγαπητέ μου Λευτέρη, τουλάχιστον στο site του EuroCup δεν το είδα. Τι ώρα θα βγουν στον αέρα από το site της MOR τα διαρκείας? Άντζι μου, 11 η ώρα νομίζω ότι θα ξεκινήσει η διάθεση. Γι' αυτό ζούμε, φυσικά, λέει, και αν υπάρχουν εισιτήρια, γιατί προτεραιότητα θα έχουν οι πιτσιρικάδες μας ακόμα και στα εκτός. Χαίρομαι πάρα πολύ που αντιμετωπίζετε έτσι τα πράγματα, αγαπητοί κύριοι από το Heiligen House, από το Super 3. Περιμένω και εγώ γάκο, έτσι, γιατί τώρα έρθει Θεσσαλονίκη ο Σάκης. Έμαθα ότι θα μείνει για 2 εβδομαδούλες, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Προπονήσεις μπασκετικού, Άρη Γιάννη μου, μετά το 15 Αύγουστο, 17-18, μετά τα ιατρικά τεστ. Τώρα για να γίνει ανοιχτή πρώτη προπόνηση, αυτό δεν το ξέρω. Δεν συνηθίζεται να γίνεται. Τώρα αν γίνει καμία ωραία, περίεργη, διευρυμένη media day, δεν θα ήταν καθόλου άσχημα. Και για τους δημοσιογράφους και για τον κόσμο. Αλλά αυτά είναι θέματα της ομάδας. Αυτά συνδυάζονται συνήθως και με κάτι ωραίο που αφορά την μπουτίκ και εμπορικά το πουλάς
και επικοινωνιακά και γενικώς. Μπορείς να κερδίσεις πολλά πραγματάκια. Υπάρχει λοιπόν και η ενημέρωση της Καϊάρης για τα διαρκείας. Σήμερα νωρίτερα. Σήμερα 10.30 λίγη προθεσμία για τις ανανεώσεις για όσους κατήχαν θέση και το 25-26 και για να αλλάξουν θέση. Και από αύριο 1 Ιουλίου τα εναπομείνοντα εισιτήρια διαρκείας θα τεθούν στη διάθεση όλων των φιλάθλων χωρίς περιορισμούς. Επειδή ο διαθέσιμος αριθμός 1000 συν όσα δεν ανανεωθούν είναι μικρός για τη ζήτηση, προτρέπουμε τους φίλους, λέει η ΚΑΕ, να προμηθευτούν τα εισιτήρια από timor.com, να προμηθευτούν ουρές και κάτι μπορεί να φέρει καθυστέρηση και ταλαιπωρία. Εξαίρεση αποτελούν όσοι δικαιούνται έκπτωση, ήτη, αμαία και παιδικά εισιτήρια. Αυτή ήταν η ενημέρωση από την ΚΑΕΑΡΙΣ και νωρίτερα με ανακοίνωση για ενδιαφερόμενες και για ενδιαφερόμενους. Θα την παρακολουθήσουμε αύριο και τη διαδικασία. Εδώ θα είμαστε στο στούντιο. Θα μιλήσουμε και με τους ανθρώπους της ΚΑΕ για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να σας έχουμε εικόνα για όλα. Από τις 11, αγαπητέ φίλε Κώστα, ξεκινάει η διάθεση. Το αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, μεταξύ των άλλων.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κουτσά στραβά τα καταφέραμε. Με μπόλικη μπασκετική κουβέντα συνοψίζω και σας λέω και πάλι ότι φαίνεται ότι ο Ρόμπινσον Έρλ θα είναι παίκτης του Άρη. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει θετικά και το θέμα Νουά. Έχουμε ακόμα μέρες γι' αυτό. Σας ανέφερα ότι υπάρχει μια πρόταση στο Νουά από την Μπεσίκτας, αλλά η προσφορά είναι και μικρότερη σε διάρκεια συμβολαίου και μικρότερη οικονομικά. Αναφέραμε, φίλε Αλέξανδρε, τη δυσάρεστη είδηση της πτώσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Ο φίλος ο Νίκος μιλάει για το άχρωμο και άγευστο Wimbledon. Δεν θα είναι σήμερα το Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς, θα είναι αύριο. Κοίταξε Νίκο, είναι ένα τουρνουά πάρα πολύ ιδιαίτερο, πολύ κλάς, πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Έχει διαφορές. Δεν είναι άχρωμο και άγευστο. Είναι απλά διαφορετικό και το τένις που παίζεται στις γρήγορες αυτές επιφάνειες. Τώρα παίζει και η Σάκαρη, η οποία μάλιστα έχει πάρει το πρώτο σετ. Τα υπόλοιπα που λες, αν βλέπω κάποιον, έχει πολλά καινούρια παιδιά που έρχονται από κάτω. Ο Χοδάρο Ισπανός είναι μια φοβερή περίπτωση παίκτη. Πολλά καλά παιδιά έρχονται και συνέχεια βγαίνουν. Αλλά εντάξει, όσοι ζήσαμε την εποχή Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς, είμαστε πολύ υπερπλήρεις. Εγώ ήρθα βέβαια και άλλες εποχές, με το 17χρονο Μπόρις Μπέκερ να κατακτά το Γουίμπλετον και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Με το Θανάση τι γίνεται? Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, φίλε Χρήστο. Είμαστε εν αναμονής. Και πολλούς άλλους παίκτες θυμάμαι, αλλά δυστυχώς δεν θέλω να θυμάμαι, γιατί φαίνεται ότι είμαι και πολύ παππούς. Γενικά όσοι στο τένις πετύχαμε ξύλινη ρακέτα και λευκά μπαλάκια, μπορούμε να κυκλοφορούμε σε μουσεία του τένις. Λοιπόν,

0: πατάτα τηγανητή και τάβλη. Καθόταν ένα τετράωρο, πεντάωρο και έφυγε το παλικάρι μου. Το πρωί καφτατζόγλιο, προπόνηση ατομική, εκτός σεζόν, έτσι. Μετά πάλι τένις και πάλι τα ίδια. Μετά πήγαινε καμιά εβδομάδα στη Χαλκιδική να ξεκουραστεί. Είχε κάνει μετά και το camp και γύριζε και έκανε προπονήσεις. Μετά μου λένε γιατί ο Γκάλης ήταν ο Γκάλης. Γιατί ο Γκάλης ήταν αυτός. Ο πολύ ιδιαίτερος, ο πολύ εκπληκτικός, ο υπερταλαντούχος, αλλά και πολύ δουλευταράς άνθρωπος. Ο Ντένις εκεί ωραίγεται Μάικ Τζέιμς και λέει Σπανουλάρα Φέρτον. Και όσο ο Ντένις επιμένει, εγώ να σας αφήσω στα χέρια του Δημήτρη Σανλή και του Χρήστου Γκάλη και της εκπομπής Yellow News. Όπα, να το ο Κρίς. Εντάξει, αυτά είναι πολύ καινούρια. Εγώ σου μιλάω για πολύ άλλη εποχή, αγαπητέ Κρίς. Πολύ άλλη εποχή. Αυτά που γράφεις είναι πολύ καινούρια. Τότε σε εκείνο το τένις κλαμπ ερχόταν πάρα πολύ και ο Βασίλης ο Οικονομίδης, που ήταν ο έφορος του ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης ο Μπράβος, που και αυτός ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και γινόταν μνημειώδεις τότε κόντρες και χαβαλέδες. Γιατί κάθε χρόνο πριν τους τελικούς κλείνουν τραπέζια στα μπουζούκια. Και κάθε χρόνο ο Παναγιώτης Κατσαρός τους έκανε μνημόσυνα εκεί μετά το τέλος των τελικών. Ήταν τρομερά χρόνια εκείνα. Το Βασίλη τον Οικονομίδη δε, που ήταν και πρόεδρος στον ΕΣΑΚΕ και τώρα ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕΠΑΟ και αποχώρησε, παραιτήθηκε. Τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ήταν και κολλητός του Γιάννη του Ιωαννίδη. Και γενικώς ήταν μια πολύ ωραία εποχή μπασκετική. Την αγάπη μου φίλε Γιάννη, σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλες, σας ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ακολουθούν οι τίτλοι ειδήσεων από τη Χριστίνα Στεφανίδου. Ευχαριστώ και πάλι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Την Άλλοπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίου κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Ευχαριστώ και τη Smart Finance, τη Σόλους 88. Περιμένει όλες και όλους για να σας δώσει εξαιρετικές, έξυπνες, λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις και υπηρεσίες. Μου κάνετε κάποιοι και επίδειξη των γνώσεών σας στο τένις. Γιγέρμο Βίλας μου στέλνει ο Δημήτρης, Τζίμι Κόνορς και άλλα ωραία πράγματα. Βίτας Τζερουλάιτης επίσης, Χωσέ Λουίς Κλέρκ, Ήλια Αναστάζε παλιότερα, Σταν Σμιθ που τον ξέρετε όλοι από τα παπούτσια, αλλά δεν ξέρετε ότι ήταν ένας τεράστιος Αμερικανός τενίστας και φοβερός και στο διπλό, είχε κερδίσει με πιτσιρικά τον Τζον Μάκερου 2-3 Wimbledon και άλλα πολλά. Λοιπόν, αφήστε τα τενιστικά, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, την αγάπη μου. Ακολουθούν οι τίτλοι ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου από το GR Times. Να ακούσουμε τι συγκλονιστικά πράγματα συμβαίνουν. Δυστυχώς είχαμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να μην υπάρχουν απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Στα δικά μας, Yellow News με Δημήτρη Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Ακούτε χορηγό ώρας, διαφημιστικά και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα του Yellow. Να είστε καλά. Από μένα, καλό μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οδό Αλκμίνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες γίνονταν εργασίες στο υπόγειο της πολυκατοικίας, ενώ οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για 4 εγκλωβισμένους. Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους αγρότες. Η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ πέτυχε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε τη δυνατότητα, είπε, να ανακατανείμουμε τους πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες. Ανέφερε ότι θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο. Συνεδρίασε το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στις αποφάσεις εχθές για τη συγκράτηση των τιμών σε χιλιάδες προϊόντων.

0: προϊόντα. Για τα καύσιμα είπε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην Αντλία προαναγγέλλοντας ελέγχους. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ο Παύλος Πολάκης. Παράλληλα, ζητά την έναρξη των συνομιλιών με όμορες πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν στη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, απάντησε ο Σοκράτης Φάμελος. Ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες. Οι περισσότερες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μετά το 2025. Σύμφωνα με την Υπουργό, θα λάβουν το επίδομα τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Από αύριο μπαίνει καπέλο 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Αφορά δέματα μέχρι 150 ευρώ, ενώ η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται στο πακέτο, αλλά σε κάθε κατηγορία προϊόντος ξεχωριστά. Χαροπαλεύει ο Ουκρανός επιχειρηματίας μετά την πρωτοφανή βομβιστική επίθεση στην είσοδο του σπιτιού του στο Μονακό. Πρόκειται για έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο επιχειρηματίας, σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγος και ο 13χρονος γιος τους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Είναι η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ρωτή.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις δράσης σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
5: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Έκτακτη είδηση.
21: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
20: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
21: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
20: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
21: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
20: www.ergopavlatel.gr.
21: Έργο τέλεια νέα.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Στο μικρόφωνο Χρήστος Γκάλης, τηλεφωνικά σήμερα, λόγω μιας ανηλυμένης υποχρέωσης, ο Δημήτρης Οσανλής. Για τους μπασκετικούς μη χαίρεστε που ακούσατε τη φωνή μου και λέτε «Α, δύο ώρες για τον μπάσκετ». Όχι, σήμερα είναι μία μέρα εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε τον χρόνο ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και έχουμε και περιμένουμε μάλλον τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο γενικότερα, να διαμορφωθεί ο χάρτης της Super League. Το ξέρουμε εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Μαρινάκης, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, κατεβαίνει υποψήφιος για τη Super League, να διατηρήσει μάλλον τη θέση του Προέδρου στη Super League. Από την άλλη πλευρά κάνει το ξεπέταγμα του ο Παναθηναϊκός με τον Αλαφούζο να λένε φήμες, και πλέον δεν πιστεύω μόνο φήμες, όταν το αναφέρουν και πολλά site που είναι φύλλα προσκύμενα στον Παναθηναϊκό, το θεωρώ εγώ προσωπικά δεδομένο ότι θα κατέβει και ο Αλαφούζος. Εντάξει, θα μου πείτε η Super League, ναι, η Super League όμως είναι αυτή που μοιράζει τα χρήματα. Ναι, μεν η ΕΠΟ έχει την εξουσία, και όταν λέω την εξουσία ελέγχει τους διαιτητές απόλυτα. Από την άλλη πλευρά όμως η Super League είναι αυτή που μοιράζει τα χρήματα στις ομάδες. Και επειδή φιλοδοξούν κάποτε να ενωθούν και πάλι οι ομάδες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν καλύτερα τηλεοπτικά ή μια καλύτερη τύχη πριν τις πιάσει το pay-per-view, οπότε τότε δεν θα έχει κανένα νόημα να ενωθούν, γι' αυτό και ο νέος πρόεδρος μάλλον θα έχει πολύ δύσκολο καθήκον. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχει το ταμείο της Super League για να μοιράσει τα χρήματα στις ομάδες. Εντάξει, οι περισσότερες ομάδες τα τηλεοπτικά τα διαχειρίζονται από μόνες τους, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Super League έχει και πολλούς χορηγούς και πολλά εκατομμύρια τα οποία παίρνει είτε για την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος, είτε για χορηγίες, είτε για διάφορους λόγους. Γενικότερα στο ποδόσφαιρο υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Λοιπόν, θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες συνεντεύξεις ή μάλλον κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες από την Αθήνα, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τις εξελίξεις. Είναι ήδη σε εξέλιξη το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση νομίζω, για να έχει αρχαιρεσίες, Γενική Συνέλευση της Super League. Θα μας δει και ο Δημήτρης τον Άρη. Οι περισσότεροι βέβαια δεν είναι διαζώσεις, είναι με τηλεδιάσκεψη. Όπως σας ανέφερε νωρίτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γιάννης ο Δασκάλου σας το ανέφερε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ψήφισε την αύξηση των μη κοινοτικών παικτών από 5 σε 6, παίκτες που είναι πάνω από 23 ετών, οπότε η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί 6 ξένους παίκτες. Είδατε ότι ο Άρης ήταν μία από τις ομάδες που δυσκολεύτηκε πάνω σε αυτό, διότι είχε περισσότερους ξένους παίκτες από τον επιτρεπόμενο αριθμό και χρειαζόταν σε κάποιες στιγμές να αφαιρεί κάποιους για να βάζει κάποιους άλλους. Λοιπόν, θα μας τα πει όμως και ο Δημήτρης, εάν βοηθάει. Μάλλον δεν μπορεί να μας πει τίποτα ο Δημήτρης, γιατί ακόμα δεν έχει χτιστεί το ρόσερ του ποδοσφαιρικού Άρη. Τώρα, όσον αφορά πάλι για την Super League, να πούμε ότι πέρα από την ψηφοφορία περιμένουμε, και είναι κάτι το οποίο τώρα συζητιέται, περιμένουμε να δούμε και τον τρόπο διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος. Πολύ σημαντικό και αυτό. Υπάρχουν προτάσεις όπως του Ηρακλή, ο οποίος θέλει οι ομάδες να αυξηθούν την επόμενη χρονιά σε 16 και μάλιστα προτείνει να υποβιβαστεί μία, να ανεβούν 4 για να διεξαχθεί πρωτάθλημα 16 ομάδων. Δεν ξέρουμε άμα το θέλουν. Ο Ηρακλής πάλι προτείνει να γίνουν 3 group play-off. Και μάλιστα στο 5-8, εάν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως συνέβη φέτος, να υπάρχει οικονομικό μπόνους για την ομάδα που θα κατακτήσει την πέμπτη θέση. Υπάρχει πρόταση, μάλλον
είπε ο Άρης θα καταθέσει πρόταση όσον αφορά για την αύξηση των ομάδων στα play-off. Όπως να μην γίνεται το 1-4, να γίνεται το 1-6 όπως γινότανε παλιά. Να καταργηθεί το 5-8, το οποίο φέτος με αυτά που έγιναν δεν είχε καμιά ουσία. Ούτε οικονομικό μπόνους είχε, ούτε ευρωπαϊκή θέση είχε, όπως υπολόγιζαν όταν το σχεδίαζαν. Εντάξει, το κάναν καθαρά για να δυσκολέψουν τον Άρη. Και όπως και ο Άρης λέει, ότι τέρμα οι μειώσεις βαθμών. Και όταν λέμε μειώσεις βαθμών, όχι μπαίνουμε στα play-off και οι βαθμοί μας διαιρούνται δια του δύο, όχι. Εγώ πάλεψα όλη τη χρονιά για να μαζέψω 10 βαθμούς και θα μου τους πάρεις τους 5 για να βοηθήσεις αυτόν που μάζεψε 3 και να μικρύνει η διαφορά μας, όχι. Με τους βαθμούς που μάζεψα, με αυτούς τους βαθμούς θα μπλώ στα play-off. Είναι όλα αυτά θα συζητούνται τώρα στη Super League, να δούμε τι θα αποφασίσουν και ίσως κάποια από αυτά, όπως παραδείγματος χάρη η αλλαγή όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων στα play-off για την κατάκτηση του τίτλου, το 1-4 να γίνει 1-6, ίσως και να μας δείξει ποιοι έχουν το πάνω χέρι, μάλλον ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην Super League. Δηλαδή, από ό,τι μαθαίνω, ο Ολυμπιακός θα στηρίξει την πρόταση του Άρη. Δεν τη στηρίζουν σίγουρα ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάω και ΑΕΚ σίγουρα θα είναι στο πλευρό του Αλαφούζου, γιατί δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν το Μαρινάκι. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι λίγο θα αρχίσουν να φαίνονται οι ισορροπίες πώς διαμορφώνονται μέσα στο Super League. Είπαμε όμως ότι θα επιχειρήσουμε σε λίγο να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο από την Αθήνα για να μπορέσει να μας εξηγήσει κάποια πράγματα και φυσικά να μας ενημερώσει για τις όποιες εξελίξεις. Γύρω στις 6 αναμένεται να ξέρουμε το όνομα του νέου Προέδρου της Super League. Λίγο νωρίτερα θα ψηφίσουν οι ομάδες. Είπαμε ότι δεν είναι διαζώσεις. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι των ομάδων είναι μέσω διαδικτύου και τοποθετούνται και λαμβάνουν μέρος και φυσικά θα ψηφίσουν στις εκλογές της Super League.

Ξεκίνησα λίγο με το ποδόσφαιρο και τα θέματα στα οποία θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο γενικότερα. Θα πάμε και στον ποδοσφαιρικό Άρη και εκεί σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται κινήσεις και επαναλαμβάνω, άσχετα με τη δημοφιλία του ισχυρού άντρα του ποδοσφαιρικού Άρη, του Θόδωρου Καρυπίδη, λοιπόν, ισχυρός άντρα στην ΠΑΕ. Πιστεύω και το πίστευα ότι τώρα που περνάει σε δεύτερη μοίρα ο Θόδωρος Καρυπίδης όσον αφορά το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί κακά τα ψέματα, όλο το ενδιαφέρον έχει πέσει πάνω στον μπασκετικό Άρη, πιστεύω ότι τώρα θα προσπαθήσει να κάνει τις πιο σοβαρές, σωστές κινήσεις. Κάτω από αυτή την πίεση στο να αρχίζει και πάλι να τραβά το ενδιαφέρον του κόσμου, θα κάνει τις πιο σοβαρές κινήσεις. Θα μας πει όμως ο Δημήτρης, πλούσιο ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχουν κινήσεις, μεταγραφές, νεότερες εξελίξεις πάνω στους παίκτες με τους οποίους κοιτούσε ο Άρης, όσον αφορά για τις αποδεσμεύσεις, τι γίνεται. Από σήμερα ή νομίζω εκθέσεις σήμερα το πρωί, δεν ξέρω, εγώ πάντως σήμερα το πρωί το διάβασα και με στεναχώρησε όσον αφορά για το Ματσίνι. Τον ήθελα πίσω. Τον ήθελα πίσω το Μαντσίνι. Έχει πολλά να προσφέρει ο Μαντσίνι στην ομάδα με την οποία θα αγωνιστεί. Ήθελα να είναι ο Άρης αυτός. Τελικά κατάφερε να τον πείσει ο ΑΠΟΕΛ και να μείνει στην Κύπρο ο Μαντσίνι, ο οποίος είναι και καλός παίχτης. Εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι ένας παίχτης ο οποίος με το υφανέλα του Άρη διακρίθηκε και κατάφερε να πάρει και καλές μεταγραφές και μεγάλες μεταγραφές για την αξία του. Αν δεν ήταν ο Άρης να του δώσει αυτή την ευκαιρία, ο Μαντσίνι ίσως να μην είχε αυτή την πορεία που έχει μέχρι τώρα.

0: Λοιπόν, σταθήκαμε τυχεροί και καταφέραμε να βρούμε τον φίλο τον Άρη Ασβεστά, πρώτα φίλος, μετά πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος εξειδικεύεται αυτό το ρεπορτάζ της Λίγκας και καλός γνώστης του παρασκηνίου. Είπα πολλά, φίλε Άρη.
1: Εντάξει, δεν χρειάζονται, ρε φίλε, αυτά.
0: Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εντάξει, σε έχουμε φιλοξενήσει. Καλησπέρα, σε έχουμε φιλοξενήσει τόσες πολλές φορές που είσαι πλέον οικείος και γνωστός εδώ στο ακροατήριο. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το Διοικητικό Συμβούλιο?
1: Όχι, το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκινάει στις 6.
0: Στις 6, α.
1: Στις 6, ναι.
0: Ναι, γιατί είδα τώρα μία απόφαση που βγήκε όσον αφορά για τους αριθμούς των ξένων.
1: Κάνανε μία συνεδρίαση στις 12 αποκλειστικά για αυτό το θέμα που είδες.
0: Ναι.
1: Χωρίς, δεν έχει, οι εκλογές και όλα τα υπόλοιπα θέματα ξεκινούν στις 6.
0: Μάλιστα, δηλαδή η πρόταση του Άρη για να αλλάξει αυτό το σύστημα, κυρίως να αλλάξει το σύστημα των play-off, θα συζητηθεί στις 6.
1: Ναι, θα συζητηθεί στις 6. Μετά τις εκλογές. Πρώτο θέμα είναι οι εκλογές, να αναδειχθεί η νέα διοίκηση, δηλαδή τη Super League, και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Για την αλλαγή τη εξαγωγή του πρωταθλήματος και το format που ακολουθεί μετά την κανονική περίοδο, έχει κάνει προτάσεις και ο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν τις έχεις δει. Ξέρεις, ναι, άμα υπάρχει και καμία ακόμα?
1: Και η Κηφισιά είχε κάνει μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Εκείνη μιλάει για αύξηση ομάδων, αλλά με διατήρηση των play-off και των play-out. Απλά με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Η διεξαγωγή τους.
0: Εντάξει, το 1-6 που ενδιαφέρει κυρίως στον Άρη, βλέπεις να περνάει?
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει.
0: Ναι.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο, ναι.
0: Ότι μπορεί να το στηρίξει ο Ολυμπιακός?
1: Δεν αρκεί, δεν θα το στηρίξουν οι υπόλοιποι.
0: Δεν θα το στηρίξουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα βέβαια το μεγάλο είναι, θα κατέβει τελικά?
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρωτοστάτησε για να γίνει το 1-6, να γίνει 1-4, έτσι.
0: Ναι, αλλά τότε δεν είχε καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη, τώρα τις αποκατέστησαν, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν. Ακριβώς.
0: Ξέρεις αν τελικά θα κατεβεί ο Αλαφούζος?
1: Ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Και κανείς δεν μπορεί να το πει. Θεωρώ πως μέχρι και την τελευταία στιγμή θα κοιτάξει να εξασφαλίσει το ότι δεν θα ιτηθεί τουλάχιστον. Δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση να υπάρξει μια ισορροπία στις ψήφους. Μήπως και πάμε σε επαναληπτική διαδικασία, στη χειρότερη περίπτωση, για τον Αλαφούζο. Νιώθει ότι τουλάχιστον 7 από τους 14 τους έχει εξασφαλίσει, γι' αυτό και είναι εξαιρετικά πιθανό να κατέβει, να είναι υποψήφιος.
0: Στους 7 λοιπόν, είναι και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Όποιος από τους δύο, είτε ο Μαρινάκης, ο οποίος, να πούμε, δεν έχει καταθέσει επίσημα υποψηφιότητα, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού έχει βγει ότι θα
0: είναι και πάλι υποψήφιος.
1: Ναι. Όποιος, είτε ο Μαρινάκης είτε ο Αλαφούζος, αν τελικά αποφασίσει να κατέβει, όποιος από τους δύο γνωρίζει ή νιώθει ότι θα ιτηθεί, δεν θα κατέβει. Κανένας από τους δύο δεν θα κατέβει για να ιτηθεί. Όποιος κατέβει, θα κατέβει γιατί ξέρει ότι θα μπορεί να κερδίσει ή τουλάχιστον να πάμε σε ένα 7-7 και από εκεί και πέρα να γίνει επαναληπτική.
0: Γιατί είναι τόσο σημαντική η προεδρία της Super League και μπορεί να δούμε και την μάχη ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο?
1: Δεν είναι τόσο σημαντική, είναι η πραγματικότητα. Ναι. Απλά είναι ένα παιχνίδι εξουσίας. Έτσι, ναι. Το να έχεις την προεδρία της Super League, τουλάχιστον επικοινωνιακά ή στα μάτια των υπολείπων, δείχνει ότι έχεις μια ισχύ. Αυτό, το πιο σημαντικό πράγμα για να έχεις, να είσαι πρόεδρος της Super League, είναι ότι αυτομάτως, εξ οφίτσιο που λέμε, είσαι αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ. Δηλαδή μπαίνεις αυτόματα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κέρδος που μπορεί να έχεις.
0: Μάλιστα. Στην ΕΠΟ, η οποία έποκα κατά ψέματα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελέγχει απόλυτα, ελέγχει τη διαιτησία, τα ελέγχει όλα η ΕΠΟ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Η ΕΠΟ, από εκεί περνάνε όλα, έτσι. Σε τελική ανάλυση, ό,τι αποφάσεις και αν πάρει λίγα από την ΕΠΟ θα περάσουν στο τέλος. Συνεπώς είναι το ανώτατο όργανο, πάντα ήταν, πάντα η ΕΠΟ είχε τη βασική εξουσία, την κεντρική εξουσία. Λοιπόν, η ουσία πάντα στο ποδόσφαιρο ήταν να μπορείς με έναν τρόπο να έχεις επιρροή στην ΕΠΟ. Έτσι, εντάξει, ναι. Η Super League είναι δευτερεύον.
0: Εντάξει,
1: αλλά το παιχνίδι της ουσίας που παίζεται ανάμεσα στους παράγοντες των ομάδων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, ακόμα και την Super League να έχεις είναι...
0: Εντάξει, είναι ένας τίτλος. Ελέγχεις και τους χορηγούς μου, εντάξει, ελέγχεις τα λεφτά. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, και αυτό πάνω κάτω το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή είτε είναι ο Μαρινέξης είτε είναι ο Αλαφούζος. Ποια θα είναι η διαφορά δηλαδή στους χορηγούς. Πάνω κάτω τους ίδιους χορηγούς θα φέρνουν. Δηλαδή δεν είναι και τόσο ας πούμε σπουδαίο αυτό. Εντάξει.
0: Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση, ναι. Να μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερη διαχείριση χρημάτων.
1: Κανονικά ο στόχος της Super League τόσο θα έπρεπε να ήταν. Η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
0: Δεν το βλέπεις να γίνεται.
1: Όχι, δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν, δεν το θέλουν.
0: Τώρα με τις πλατφόρμες και το pay per view που βλέπουν
1: ακόμα στο... Ακόμα χειρότερα. Τώρα με τις πλατφόρμες θα γίνει και πιο ανταγωνιστικό το τοπίο.
0: Ναι.
1: Θα δώσει τα περισσότερα. Και κάθε ΠΑΕ θα κοιτάξει να υποφεληθεί. Δεν νομίζω να πάνε σε κεντρική διαχείριση. Να πούμε, να πούμε σχετικά με τις εκλογές ότι ο Μπέος, ο οποίος είχε ανακοινώσει προημερών ότι θα κατέβει, απέσυρε την υποψηφιότητά του και από ό,τι καταλαβαίνουμε την απέσυρε υπέρ του Μαρινάκη. Από τη στιγμή που προτίθεται να κατέβει ο Μαρινάκης, δηλαδή αποσύρεται ο Μπέος και θα στηρίξει Μαρινάκη.
0: Μάλιστα. Και αυτός μετά από καιρό στηρίζει Μαρινάκη. Όχι, τελευταίο διάστημα ήταν υπέρ του Μαρινάκη, αλλά για ένα διάστημα είχε περάσει στην άλλη πλευρά.
1: Όλες αυτές οι σχέσεις περνούν από χίλια κύματα.
0: Λυκοφιλίες. Σήμερα μαζί, αύριο χώρια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έγινε, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Έγινε. Λοιπόν, Άρη Ασβεστάς από την Αθήνα και το Sport FM. Πλούσιο ρεπορτάζ όσον αφορά το παρασκήνιο που έχουμε τώρα. Τις εκλογές στην Super League, είδατε ότι ο πρόεδρος της Super League διαχειρίζεται τα κονδύλια, τα λεφτά των χορηγών, δεν έχει κάποια άλλη αρμοδιότητα, αλλά είναι όμως αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ και του δίνει ένα βήμα στην ΕΠΟ, εκεί όμως την πλειοψηφία του Συμβουλίου, πώς λέγεται, πώς το έχουν ονομάσει... Στην ΕΠΟ δεν το έχουν ονομάσει διοικητικό συμβούλιο, το έχουν ονομάσει με κάπως αλλιώς. Λοιπόν, την έχει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει ένα σοβαρό διατηρεί, ένα σοβαρό αριθμό συμβούλων υπό τη δικιά της στέγη. Ο Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος σε συμβούλους μετά τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία. Οπότε ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την ΑΕΚ έχει την πλειοψηφία. Εκεί όμως που απέχει και ο Παναθηναϊκός, και τώρα λέω αυτές τις τρεις ομάδες, τις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αυτές τις τέσσερις ομάδες, παιδιά, γιατί οι πρόεδροι τους ξοδεύουν εκατομμύρια και για τον έλεγχο της ΕΠΟ. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν να ξοδεύσουν αυτά τα χρήματα, οπότε δεν μπορούν να έχουν καμία πώς το πούμε, σχέση διοίκησης με την ΕΠΟ. Οι υπόλοιπες όλες ομάδες σφάζονται για το χατήρι των μεγάλων από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είτε έχουμε Super League, προτάσμα το οποίο διεξάγεται από, ουσιαστικά από τους ιδιοκτήτες των ομάδων. Παρόλα αυτά όμως, όταν ελέγχεις τη διαιτησία και όταν ελέγχεις και χίλια δύο άλλα πράγματα όσον αφορά το πειθαρχικό δίκαιο, τον τρόπο να εγκρίνεις τις αποφάσεις της Super League, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτομάτως ο πρόεδρος της ΕΠΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρός από τον πρόεδρο της Super League.

Τι να κάνω, μάμα, είμαι μόνος μου. Πρέπει να κάνουμε και ρεπορτάζ. Γι' αυτό και χρειάστηκε λίγο να διακόψουμε για να μιλήσω τηλέφωνο και να κάνουμε ρεπορτάζ στον μπασκετικό Άρη, τον οποίο τον αδικήσαμε. Θα μιλήσουμε βέβαια και περισσότερο στη συνέχεια της εκπομπής για τον μπασκετικό Άρη. Εξάλλου, παιδιά, όσοι ακούτε πιστά την εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι το ρόσερ σχεδόν έχει διαμορφωθεί. Υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά για τον Νουά. Ναι, εντάξει, είναι θετικό προς το να μείνει. Από την άλλη όμως, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος, και ιδιαίτερα όταν χτίζεις μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος στην απάντηση ότι ναι, θα μείνω. Κατάλαβες, πρέπει να είσαι και κατοχυρωμένος. Κατοχυρωμένος θα είσαι όταν τελειώσει η διορία. Ακούσατε για τον Γιάννη νωρίτερα, το λέμε εδώ και μέρες. Όταν τελειώσει η διορία για το που έχει ο Νουά στη διάθεσή του για να φέρει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας, να φέρει τον buyout και να φύγει. Όταν θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν θα έχει μετά τις 7 Ιουλίου, δεν θα έχει, σε μια εβδομάδα περίπου, δεν θα έχει αυτό το δικαίωμα ο Νουά, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρα παίκτης του Άρη και με τριετές συμβόλαιο. Όσο το έχει αυτό το διάστημα ο Νουά, όσο βγαίνουν οι φήμες ότι συζητάει με την Μπασκόνια, ενδιαφέρεται η Μπεσίχτας, το έκανε πρόταση και την απέρριψε η Χαποέλ Τελ Αβίβ, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Κανένα δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Και πόσο άλλο ο παίκτη. Και είναι και κάτι, είναι κάποιε λεπτέ. Είναι κάποιε λεπτέ ισορροπίε, οι οποίε μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή την ώρα που εμεί μιλάμε και λέμε ότι μάλλον θα μείνει ο Νουά, μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο του ατζέντη του και μια ομάδα τη Ευρωλίγα να του κάνει μια τρελή πρόταση. Να τον δελεάσει και να σηκωθεί, να πάρει τηλέφωνο το Ζήση και να τον ενημερώσει ότι φεύγουμε. Καταλάβατε, είναι κάτι το λεπτό. Λοιπόν, είναι το μοναδικό ερώτημα, εφόσον ξεκαθαρίσει, θα ξεκαθαρίσουν οι θέσεις των ψηλών. Όσον αφορά τους περιφερειακούς, τα έχουμε πει. Εκεί περιμένουμε να επισημοποιηθεί η προφορική συμφωνία που υπάρχει με τον Λαρετζάκη και θα επισημοποιηθεί όταν ο Λαρετζάκης πάρει την ελευθερία του από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ακριβώς τι παλεύει ο Λαρετζάκης και καθυστερεί να πάρει την ελευθερία του με τον Ολυμπιακό. Είδατε, ο Κώστας Αντετοκούνμπο το έκανε πολύ γρήγορα. Να ξεφρόντισε ο μάνατζερ του να υπάρχει προεργασία, να έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίς και να πάρει την ελευθερία του από τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, ο Λαρετζάκης, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ίδιο ατζέντη με τον Κώστα, προφανώς κάτι θέλει από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός κάτι θέλει από τον Λαρετζάκη και εκεί πάνω συζητάνε όσον αφορά για τη λήξη της συνεργασίας. Εδώ και καιρό το ξέραμε ότι, μάλλον από πέρσι, ο Ολυμπιακός ήθελε να τελειώσει με τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης είχε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο συμβόλαιο που είχε υπογράψει, ήταν να πάρει 800 το χρόνο, τελικά έκανε υποχώρηση, το έσπασε αυτό το ποσό σε δύο χρόνια, 400 και 400. Τώρα έχει τα δικαιώματα ο Ολυμπιακός να του κάνει ανανέωση, δηλαδή να το επεκτείνει κι άλλο. Και αυτό είναι το χαρτί, ότι θα σου επεκτείνει το συμβόλαιο, δεν είναι για μένα 400 χιλιάρικα τίποτα να στα πληρώνω και θα κάθεσαι στον πάγκο. Δεν το θέλει αυτό ο Λαρετζάκης, θέλει δράση, συζητάει με τον Ολυμπιακό, θα μείνει ελεύθερος και εφόσον μείνει ελεύθερος, πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθεί η προφορική συμφωνία που έχουμε με τους ανθρώπους του Άρη και θα έρθει στον Άρη για να συνεχίσει την καριέρα του, ενισχύοντας συγχρόνως και τον ελληνικό κορμό. Παιδιά, προπονητής της εθνικής ομάδας είναι ο Βασίλης Παρόλης, και αγώνες τώρα είναι και με τις υποχρεώσεις με την εθνική μαζί με τον Νίκο Ζήση, έχουν βάλει μια παύση από τα καθήκοντά τους τον Άρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι σημαντικό για αυτόν, πέρα από μια καλή ομάδα που θα χτίσει, να έχει και μια ομάδα με καλό ελληνικό κορμό. Γοητεύει περισσότερο το φίλαθλο κοινό, όχι τους οπαδούς του Άρη ή τους φίλους του Άρη, γοητεύει περισσότερο το φίλαθλο κοινό. Ο Άρης είναι ο μπασκετικός Άρης, μια συμπαθής ομάδα ανά την Ευρώπη, όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά την Ευρώπη, και όταν
αυτή η ομάδα έχει και έναν ισχυρό ελληνικό κορμό. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες πέρα από τον προπονητή και τον manager, τον general manager, τους βλέπουμε στην Εθνική Ελλάδος και έχει και άλλους 3-4 παίκτες στην Εθνική. Καταλαβαίνετε για εσείς ότι αυτό δίνει μια ξεχωριστή λάμψη σε αυτή την ομάδα που είναι συμπαθής σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι αύριο μάλλον πιθανόν να ανακοινωθεί ένας παίκτης, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί ένας ακόμα. Ρωτήσατε και στον Γιάννη νωρίτερα, επειδή άκουσα και την εκπομπή, όσον αφορά για το Θανάση. Παιδιά, ο Θανάσης περιμένει σήμερα αύριο την ελευθέρωση του από το NBA και τους Milwaukee Bucks. Και εφόσον ανακοινωθεί ότι είναι ελεύθερος από το Milwaukee Bucks, δεν τον εμποδίζει τίποτα να έρθει στην ομάδα της καρδιάς του, τον Άρη, και να αναλάβει δράση. Το πιθανότητο είναι τον πρώτο χρόνο θα έρθει σαν παίχτης να βοηθήσει και αυτός την προσπάθεια του Βασίλη Σπανούλη, ή μάλλον την προσπάθεια όλων μας να ξαναφέρουμε τον Άρη εκεί που του αρμόζει, στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, κάναμε και χθες διανοίξει. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία για αυτούς που δεν είχαν πέρσι εισιτήριο διαρχίας και δεν έχουν αυτό το προνόμιο που έχουν μέχρι και σήμερα. Μην το ξεχνάτε, εσείς που έχετε εισιτήριο διαρχίας τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε, έρχεται και σήμερα το αβαντάζ, το προνόμιο, να μπείτε να πάρετε το εισιτήριό σας, ή αν θέλετε να βελτιώσετε τη θέση σας και να είστε σίγουρος στη νέα αγωνιστική περίοδο ότι έχετε θέση μέσα στη γιορτή του Παλέ. Γιατί κάθε παιχνίδι θα είναι γιορτή. Κάθε παιχνίδι στο Παλέ θα είναι εύκολη νίκη του Άρη ανεξαρτήτως αντιπάλου και θα γίνεται μια γιορτή. Λοιπόν, τώρα, εσείς που δεν έχετε και θα μπείτε αύριο στη μάχη, και λέω μάχη μέσα σε εισαγωγικά, για να διεκδικήσετε και να πάρετε ένα από τα εναπομείνοντα εισιτήρια, τα οποία θα είναι λίγο πάνω από 100, τώρα είναι, θα είναι 1100, 1200, εντάξει, 1000 θα είναι, 1100 θα είναι σίγουρα, γιατί τόσα είναι τα επιπλέον διαρκείας που βγάζει η ΚΑΕ σε κυκλοφορία σε σύγκριση με πέρσι. Πέρσι κυκλοφόρησε 3000, φέτος είπε θα βγάλει 4100. Το ποσοστό όσον αφορά αυτοί που πήραν πέρσι να μην πάρουν φέτος, πιστεύω ότι κυμαίνεται γύρω στο 1%. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας να βγούνε που πήγανε πέρσι και δεν θέλουν να πάρουν φέτος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτά τα 1100 και κάτι που θα κυκλοφορήσουν, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Στο ερώτημα τι θα κάνετε, να πάτε στην μπουτίκ ή να μπορέσετε να τα αγοράσετε μέσω διαδικτύου, εάν μπορείτε μέσω διαδικτύου είναι ο προτιμότερος τρόπος, γιατί θα το κάνετε γρήγορα. Παρατήρηση επαναλαμβάνω, και θα σας χρειαστεί την κάρτα φιλάθλου η οποία χρειάζεται για την έκδοση του διαρχείας, κάντε το από σήμερα. Να είστε έτοιμοι. Τώρα θα μου πείτε τι θα την κάνω την κάρτα φιλάθλου εάν δεν πάρω εισιτήριο, δεν προφτάσω να πάρω εισιτήριο. Θα στηρίξετε τον Εραστέχνη με 10 ευρώ. Το νέο Εραστέχνη, τη νέα διοίκηση, η οποία είδατε και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, προσπαθεί να ξανακάνει τον Άρη ένα μεγάλο σωματείο. Να μαζέψει τα κομμάτια του, να τα ξαναενώσει και να ξαναγίνει ο Άρης, ο Εραστέχνης Άρης, ένα μεγάλο σωματείο. Γιατί για 20 και πλέον χρόνια ο Εραστέχνης Άρης φυτοζωούσε και φλέρταρε με την εντελώς διάλυση. Φλέρταρε εντελώς με τη διάλυση. Τώρα ήρθαν άνθρωποι με λεφτά, με πλάνο, με γνώσεις, προσπάθησαν, ρύθμισαν τα χρέη, προχωράσαν από πληρωμή τους, να φύγουν οι βραχνάδες των χρεών,
προσπαθούν την ανάπτυξη του εραστέχνη πλέον. Δεν χρειάζεται να έρθει ο Χρήστος ο Βλάχος με τον μπλοκάκι να σας πάρει τη συνδρομή. Τώρα ο καθένας μπαίνει ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και πληρώνει τη συνδρομή του, γιατί όλοι μας θέλουμε ο εραστέχνης Άρης να είναι δυνατός. Αν ο εραστέχνης Άρης είναι δυνατός, αναγκαστικά και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ αναγκαστικά γίνονται και αυτές δυνατές. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, μην τα πιάσουμε τώρα, γιατί ξέρω πολύ θα μου πάτε στο ποδόσφαιρο, αλλά σκεφτείτε το ή δείτε παραδείγματα άλλων ομάδων. Εάν ο εραστέχνης Άρης είναι δυνατός, τότε αυτομάτως και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ είναι δυνατοί. Είναι δυνατές οι εταιρείες. Αναγκαστικά. Σε ένα περιβάλλον όπου οι πάντες είναι ισχυροί, εσύ δεν μπορείς να μείνεις πίσω. Πρέπει να γίνεις δυνατός κι εσύ. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας τα μηνύματα, 10 λεπτά πριν τις 3. Ο φίλος ο Φράγκο, τι έγινε Φράγκο, πληρωθήκαμε χθες, τα τσεπώσαμε. Καλό μεροκαματάκι έδωσε ο Λυσίκατος πάλι. Λοιπόν, τι ώρα θα βγει ο Λυσίκατος? Μετά τις 3.30 περιμένουμε Γιάννη Λυσίκατο με τις σημερινές προβλέψεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος μας στέλνει την καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ο φίλος ο Βασίλης μας στέλνει μήνυμα από την Ιρλανδία. Γεια σου ρε φίλε στην Ιρλανδία. Ξέρεις φίλε, δεν έχω έρθει ποτέ στην Ιρλανδία. Είναι μέσους στόχους μου να έρθω στην Ιρλανδία έτσι για μια βόλτα. Και μου είχε κολλήσει ιδιαίτερα όταν ήταν πολύ της μόδας το ταξίδι στην Ιρλανδία. Θέλω να δω εκεί λίγο, αλλά θέλω να πάω και στην Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία την ανεξάρτητη χώρα. Θέλω έτσι να πάω και σε Belfast και σε Δουβλίνο. Εδώ ο συνεργάτης ο Δημήτρης ο Σαλής μου λέει ότι η κάρτα φιλάθλου είναι 15 ευρώ. Συγγνώμη αν σας είπα 10. 15 ευρώ είναι η κάρτα φιλάθλου. Έκανα λάθος. Λοιπόν, γεια σου ρε φίλε στην Ιρλανδία. Δεν ξέρω τώρα αν είσαι εκεί για δουλειά ή για σπουδές. Και δεν ξέρω εάν θες να γυρίσεις πίσω. Πάντως ό,τι θες να κάνεις φίλε, άμα μείνεις στην Ιρλανδία, πάντως μέσα στα επόμενα χρόνια θα έρθω να πιούμε μια μπύρα εκεί Ιρλανδέζικη. Ο φίλος ο Ιωάννης, τώρα είσαι απόλυτος, δηλαδή τώρα σε αυτό το μήνυμα τι να απαντήσω? Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος, κάτσε να πάρω μια βαθιά ανάσα. Λοιπόν, να δω τι διαβάζετε από το μήνυμα του φίλου τον Αλέξανδρο. Το ποδόσφαιρο ρε φίλε δεν πάει από το... Δηλαδή τώρα επειδή δεν πήρε το Μαντσίνι δεν σημαίνει ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου. Ξέρεις πόσοι Μαντσίνιδες υπάρχουν ελεύθεροι και διαθέσιμοι και καλύτεροι από το Μαντσίνι στην αγορά? Το μοναστήρι να είναι καλά. Δηλαδή άμα και στον μπάσκετ χάσουμε κανένα παίκτη, με είδες εμένα ποτέ να κλαίω? Όχι ρε φίλε, το μοναστήρι να είναι καλά. Και έχει να έτσι για να το βλέπετε και στην κάμερα. Εκατοντάδες παίχτες. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Λοιπόν, όχι φίλε, διαφωνώ μαζί σου. Εφόσον πήρες απόφαση να πάρει να πάρεις εισιτήριο διαργίας και στο ποδόσφαιρο, γιατί Άρης είμαστε παντού. Άρης είμαστε παντού, εντάξει, και στηρίζουμε μόνο τον Άρη. Ούτε το Σιάο στηρίζουμε, ούτε τον Καρυπίδη. Και παίρνουμε εισιτήριο διαργίας όχι μόνο για τη στήριξη της αγαπημένης μας ομάδας, αλλά παίρνουμε και εισιτήριο διαργίας για να έχουμε τη θέση μας και να πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα και να στηρίζουμε την προσπάθεια της αγαπημένης μας ομάδας. Για τίποτα άλλο δεν παίρνουμε εισιτήριο διαργίας. Και αν δεν μας αρέσει ή ο προπονητής ή ο πρόεδρος ή ο παίχτης, εμείς πάλι Άρης είμαστε, δεν αλλάζουμε. Δεν λέμε, α, αυτός είναι προπονητής του Άρη, για μια εβδομάδα μέχρι να απολυθεί δεν θα είμαι Άρης. Όχι, θα είμαι Άρης
θα είμαι εκεί, θα στηρίζω την αγαπημένη μου ομάδα και ας μην πιστεύω στον προπονητή. Πηγαίνουμε στα καφενεία να συζητάμε και να λέω εγώ ότι δεν είναι καλός προπονητής και άλλοι να μου λένε ότι είναι καλός προπονητής και να βάζουμε κάτω τα αποτελέσματα. Ο φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα λέει ο Λίντελ, τώρα που να σου πω, που τον είδα, μας το πει, λένε περισσότερο 5 παρά 3, εάν μείνει ο Νουά και έρθει αυτός που είναι Σάμερλινγκ, ο Ρόμπρισον, πάει για 7ος. Έχουμε μέλλον ακόμα, φίλε, για να αρχίσει να καταρτίζει την ομάδα και να μου λες ποιος είναι, είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Βάσει βιογραφικού έχει το φτωχότερο βιογραφικό από όλους. Το φτωχότερο. Έχει το μικρότερο βιογραφικό από όλους τους 6 ξένους παίχτες που είναι μπροστά από αυτόν. Λοιπόν, οπότε από εκεί λες, εντάξει, μπορεί να είναι 7ος. Αλλά άμα μιλήσει με τον Σπανούλη, θα σου πει, ξέρεις, θα σου πει, κάτσε να το δώσει την προπόνηση και μετά. Πες μας για μπάσκετ, τι γίνεται, λέει, με το Θανάση, λέει ο φίλος ο συνονόματος. Ο δασκάλου πριν μας είπε ότι ο Έρλ έχει κλείσει και μόνο αν βρει στο συμβόλαιο στο NBA δεν θα έρθει. Ναι, και αυτό το δικαίωμα το έχει μέχρι τις 15. Μέχρι τις 15 είπε ότι θα πάει σε ένα Summer League νωρίς, άμα καταφέρει να βρει συμβόλαιο εκεί και όχι του Way, δηλαδή που είχε μέχρι τώρα. Άμα δεν μας κάνει στην πρώτη ομάδα, σε ρίχνουμε στη δεύτερη, στην θυγατρική, κανονική. Λοιπόν, αν βρει κανονικό συμβόλαιο στο NBA, τότε μόνο δεν θα ισχύσει η συμφωνία του με τον Άρη. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα βρει συμβόλαιο. Βέβαια, από την άλλη, ποτέ μιλες ποτέ, και αυτόν θα τον περιμένουν. Ο Νίκος από Εγάλο, Χρήστο, το άκουσες τον Ασβεστά με τίποτα το 1-6 που θέλει ο Άρης? Όσο για τον μπάσκετ προσέχει, αλλού ξέρουν δεν βλέπεις. Είπαμε ότι είναι αυτά τα ερωτηματικά στους ψηλούς, θα το δούμε. Λοιπόν, για το 1-6, παιδιά, είναι το πιο δίκαιο, το στηρίζει ο Άρης. Μπορεί να πάρει την ψήφο του Ολυμπιακού, να πάρει την ψήφο 2-3, αλλά από την άλλη πλευρά είναι η πλειοψηφία των ομάδων. Και σας λέω ότι όταν θα ψηφίσουν για αυτό, ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος θα μετρήσουν ψήφους. Το είπε ωραίο, εύστοχα ο Ζευστάς. Άμα δούνε ότι δεν θα βγούνε, για την ιστερεφημία τους μόνο, δεν θα κατεβάσουν υποψηφιότητα. Θα υπάρξει ένας υποψήφιος. Εντάξει. Η θέση του αντιπροέδρου της ΕΠΟ, εκεί είναι. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, γελάει ο κόσμος. Ειδικά βρήκες άνθρωπο τώρα να σου μιλήσει για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και με αυτά που λένε. Γελάει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα ο Χεζόνια ξέρουμε ότι είναι του Ραζνάτοβιτς. Ο Ραζνάτοβιτς είναι κολλητός του Μιστακίδη, δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Ο Ραζάντοβιτς το είχε πει. Ερχόμαστε, νομίζω, εκεί στην παρουσίαση του Τρινκέρι, είχε πει ότι ερχόμαστε να κλείσουμε το μεγάλο ΠΑΟΚ. Να κτίσουμε το μεγάλο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είχε πει. Και ο Χεζόνια πρέπει να έχει κάτι με την κόρη του Ραζάντοβιτς, γιατί στο Final Four της Αθήνας που έγινε, έστελνε. Μάλλον η κόρη του Ραζάντοβιτς ανέβαζε πολλές φωτογραφίες του Χεζόνια και. Εντάξει, πολύ ωραίο κορίτσι, ωραίος άντρας και ο Χεζόνια, οπότε όλα είναι πιθανά. Εντάξει, λοιπόν, ο φίλος, ευχαριστώ ρε Ντένις για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα, τι ώρα θα ανοίξουν τα αυριανά? Μπορούμε από τις 12 σήμερα το βράδυ? Όχι, 11 η ώρα αύριο θα ανοίξουν για να μπορείτε να πάρετε εισιτήριο εσείς που δεν έχετε εισιτήριο, που δεν είχατε εισιτήριο τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε. Για τους νέους κατόχους εισιτήριων διαρχίας, 11 η ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορείτε να κάνετε διαδικτυακά την αγορά σας. Και επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα.
ανάμεσα, σκεφτείτε καλά, γιατί είναι δύο οι δρόμοι. Ή θα πάτε στην ΚΑΕ, στην μπουτίκ και θα περιμένετε στην ουρά, ή θα προσπαθήσετε μόνοι σας διαδικτυακά. Η λογική λέει το δεύτερο. Προσπαθήστε μόνοι σας διαδικτυακά. Φανταστείτε να πάτε σε μια τεράστια ουρά να περιμένετε με τις ώρες και μέχρι να έρθει η σειρά σας να έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Αφήστε το διαζώσεις, δηλαδή να πάει κάποιος να αγοράσει το εισιτήριό του από την μπουτίκ.

0: σας. Μόνοι σας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, αφιερώσαμε λίγη ώρα όσον αφορά στις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο και εκλογές το απόγευμα στις 6 ώρα. Να δούμε και το φορμάτ του νέου πρωταθλήματος. Δεν φαίνονται πολλές αλλαγές. Δεν περνάει, όπως μας είπε ο Άρης Ρεστάς, η πρόταση του Θοδωρή Καρυπίδη για να αλλάξει το 1-4 να γίνει 1-6. Δεν περνάει αυτό, δεν τον θέλουν. Να δούμε μήπως έχει καλύτερη τύχη και η προτάση της Καλυθέας και η προτάση του Ηρακλή όσον αφορά για αλλαγή, όχι της κανονικής περίοδου, τον τρόπο διεξαγωγής του προσχήματος, αλλά κυρίως μετά τα play-off. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνανε καθαρά από εκδικητικούς λόγους, τα ακούσατε, εναντίον ομάδων όπως ο Άρης. Το 1-6 έγινε 1-4 και το 5-8 λέει θα παίξεις με μειωμένους βαθμούς. Δηλαδή εγώ ήθελα μισό βαθμό για να μπω στο 1-4 και μετά με στέλνεις στο 5-8 και μου πριονίζεις και τους βαθμούς. Να με κάνεις δηλαδή να τρέχω μέσα έξω σε αδιάφορα παιχνίδια, μήπως τυχόν η ομάδα η οποία είναι της αρισκίας σου ή φύλλα προσκύμενη σε σένα, λέμε τώρα, να πάει να με πλησιάσει και να μου προσπεράσει και να μου πάρει τη θέση. Και να μου πάρει ακόμα τη θέση δεν έγινε και τίποτα, γιατί η πέμπτη θέση, όπως φέτος, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, και φοβάμαι ότι άμα το κρατήσουν και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τέτοιες τρικλοποδιές, δεν δίνει τίποτα. Λοιπόν, άνω τελεία it's a reportage μπάσης ποδοσφαίρου. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε πρώτα δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times, και μετά επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News. Θα έχουμε περισσότερο ποδοσφαιρικό Άρη, θα έχουμε περισσότερο μπασκετικό Άρη, και στο τελευταίο μέρος θα έχουμε και Γιάννη Λυσίκατο. Τώρα που μας έχει κάνει πλούσιους, έχουμε καλομάθη, θέλουμε κι άλλα λεφτά από τις στοιχηματικές εταιρείες.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πολυκατοικία κατέρευσε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Το τετραόροφο κτίριο κατέρευσε σαν τραπουλόχαρτο. Αγωνία για τους ενίκους, καθώς 7 διαμερίσματα κατοικούνταν. Υπήρχαν αναφορές για 4 αγνοούμενους σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και τα 4 άτομα έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε διπλανό κτίσμα. Έσκαβαν τα θεμέλια για νέα οικοδομή. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Βασική προτεραιότητά μας η ακρίβεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Βασική προτεραιότητά μας η ακρίβεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έστειλε μήνυμα στην αγορά καυσίμων για περαιτέρω πτώση στην Αντλία. Για προεκλογική παράσταση κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Εκλογές το 27, επανέλαβε το Μαξίμου. 6 τα έργα ορόσημα για το δεύτερο εξάμηνο της κυβέρνησης, ανάμεσά τους το flyover στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους αγρότες. Η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ πέτυχε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε τη δυνατότητα, είπε, να ανακατανείμουμε τους πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται, στους έντιμους αγρότες. Ανέφερε ότι θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο. Άνω κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου ζήτησε ο Παύλος Πολάκης και δήλωσε παρόν για την ηγεσία. Παράλληλα ζήτησε την έναρξη συνομιλιών με όμορες πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν στη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, απάντησε ο Σοκράτης Φάμελος. Ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες. Οι

λιγότερες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μετά το 2025. Σύμφωνα με την Υπουργό, θα λάβουν το επίδομα τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Από αύριο μπαίνει καπέλο 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Αφορά δέματα μέχρι 150 ευρώ, ενώ η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται στο πακέτο, αλλά σε κάθε κατηγορία προϊόντος ξεχωριστά. Χαροπαλεύει ο Ουκρανός επιχειρηματίας μετά την πρωτοφανή βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυκατοικίας του σπιτιού του στο Μονακό. Πρόκειται για έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Σε κρίσιμη κατάσταση ο επιχειρηματίας, σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγος και ο 13χρονος γιος τους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: πρώτη τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Έκτακτη είδηση.
20: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
19: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
20: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
19: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
20: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
19: www.ergopavlatel.gr.
20: Έργο τέλεια νέα.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλιά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News με Χρήστο Γκάλι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα έχουμε ή μάλλον έχουμε Δημήτρη Οσανλή στη γραμμή. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο.
0: Λοιπόν, είπαμε στο πρώτο μέρος όσον αφορά για το κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο της Super Link, κρίσιμο από τη στιγμή που έχουμε ανάδειξη Προέδρου, βγάλαμε τον έντυπο συνάδελφο, τον Άρη τον Ασβεστά.
1: Άκουσα τον Άρη τον Ασβεστά εκεί στα ανέλησε πώς έχουν τα δεδομένα και τι σχέση έχει με το τηλεοπτικά και τα τηλεοπτικά δικαιώματα και όλα αυτά τα οποία παίζουν μαζί με την εκλογή του Προέδρου. Υπάρχουν και συζητήσεις για τις προτάσεις και την πρόταση του Άρη συγκεκριμένα όσον αφορά την αλλαγή να πάμε στο 1-6-7-14. Περιμένουμε να δούμε. 6 ώρα ξεκινάει το ΔΣ. Τηλεδιάσκεψη είναι ουσιαστικά. 6 ώρα ξεκινάει και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε. Για τον Όμαρη να έχει κατεβαίνει σίγουρα. Να δούμε αν θα κατέβει και ο Αλαφούζος. Είναι το πιθανότερο θα κατέβει και ο Αλαφούζος. Την επόμενη, την προηγούμενη φορά στην Κότερα, αν θυμάσαι Χρήστο, 7-6 είχε λήξει υπέρ του Μαρινάκη με τον Πανετολικό να ψηφίσει λευκό. Πέρα δηλαδή από την ΕΠΟ, η οποία έτσι και ψηφίζει παραδοσιακά λευκό. Είχε ψηφίσει τότε και ο Πανετολικός. Τελευταία στιγμή είχε κάνει κολοτούμπα ο Κοστούλας. Και ενώ ήταν με τον Αλαφούζο, ψήφισε λευκό. Και πήγαμε σε 7-6 νίκη του Οριακή του Μαρινάκη για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα προκύψει. Φαίνεται να είναι πάλι ισορροπημένα τα πράγματα μεταξύ των δύο τάσεων. 6 ώρα, ξαναλέω, ξεκινάει η τηλεδιάσκεψη.
0: Ναι, 6 ώρα και θα δούμε και για το θέμα του Προέδρου. Εντάξει, αυτό που καίει περισσότερο τον Άρη είναι το θέμα, η πρότασή του να περάσει, αλλά όπως είπε ο Άρης ο Ζεστάς, δεν βρίσκει καμία τύχη όσον αφορά.
1: Δύσκολο, δύσκολο, είναι πολύ.
0: Ναι, να ξεκόμα και αν το στηρίξει ο Ολυμπιακός, τώρα που προσπαθεί ο ισχυρός άντρας του ποδοσφαιρικού Άρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης, να αποκαταστήσει
1: τις θέσεις του. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Μοιάζει πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Είναι οι περισσότερες ομάδες που δεν θέλουν, και ιδιαίτερα αυτές που παλεύουν για τον τίτλο, δεν θέλουν άλλη ομάδα ή άλλες ομάδες στα πόδια τους.
1: Εντάξει. Οκ, θα το δούμε. Θα το δούμε σε αυτό πώς θα καταλήξει.
0: Ωραία.
1: Δεδομένα τώρα.
0: Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ στο ποδοσφαιρικό.
1: Ναι, στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Σήμερα λογικά θα έχουμε την ανακοίνωση για τον νεαρό τον Σανούση, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη από την Κυριακή το βράδυ. Πέρασε χθες ιατρικά εργομετρικά και σήμερα λογικά θα ανακοινωθεί από τον Άρη, η πρώτη μεταγραφή επί της ουσίας για τους κυτρινόμαυρους. Έτσι κι αλλιώς θυμίζω η μεταγραφική περίοδος αρχίζει αύριο επίσημα. 1η Ιουλίου ξεκινάει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Περιμένουμε την ενημέρωση για το πότε θα έρθει και ο Μπασίρου και αυτός να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ομάδα του Άρη. Γενικότερα αυτή η εβδομάδα θα έχει εξελίξεις για τους κυτρινόμαυρους. Καθώς θυμίζω ότι την προσεχή Τρίτη, σε μία ακριβώς εβδομάδα δηλαδή, ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Θα μείνει μία μέρα στη Θεσσαλονίκη, θα φύγει στη συνέχεια για την Πτολεμαϊδα, θα επιστρέψει κάποιες μέρες και πάλι στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία, κοντά στην Μπρέσια για τους κυτρινόμαυρους. Οπότε, ξεκινώντας προετοιμασία, ο Άρης πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις, κυρίως στην άμυνα. Εκεί φαίνεται να υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά. Στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή, όπου υπάρχει μόνο ο Φαμπιάνο, ο νεαρός Κάμψης και πιθανόν με επαγγελματικό συμβόλαιο οι Σιταράς και Ματάρ. Δεν μπορεί φυσικά να στηριχθεί σε αυτούς. Ο Άρης θέλει να πάρει δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς να προσθέσει στο ρόστερ του. Ήδη σήμερα είχαμε την ενημέρωση επί της ουσίας ότι ο Ρόουζ θα συνεχίσει την καριέρα παίζοντας στην Μέτς. Θα φύγει δηλαδή από τον Άρη και την Ελλάδα ο Λίτζε Ρόουζ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μέτς. Λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν. Κάποια στιγμή φάνηκε να υπάρχουν κάποιες πιθανότητες ο Ρόουζ να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Άρη και να συνεχίσει τους κυτρινόμαυρους, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Και ο Ρόουζ θα επιστρέψει στην πατρίδα του στη Γαλλία. Από εκεί και πέρα, ο Μαντσίνη, που ήταν θεωρητικά ένας μεταγραφικός στόχος της ομάδας, είχαν γίνει συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Άρης είχε καταθέσει πρόταση στον ατζέντη του για να πάρει τον Αργεντίνο. Τελικά θα συνεχίσει το ΑΠΟΕΛ. Θυμάσαι, Χρήστο, ότι το έλεγα τις προηγούμενες μέρες, ότι το ΑΠΟΕΛ πλέον, έχοντας τεχνικό διευθυντή τον Ζήση Βρίζα, δηλαδή συνεργάτη του Ντίνου Διαμαντόπουλου, που είναι μάνατζερ του Μαντσίνη, και τον Νίκο Παπαδόπουλο προπονητή, είναι πολύ πιθανό να κάνει ξανά συζήτηση με τον Μαντσίνη με λιγότερα χρήματα. Γιατί αν τον ανανέωνε με το συμβόλαιο που είχε, θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα ο Μαντσίνη. Φυσικά τον άφησε ελεύθερο και ξαναενδιαφέρθηκε για αυτόν με λιγότερα χρήματα. Υπέγραψε και θα συνεχίσει στην Κύπρο. Τώρα, αυτό λέμε καμιά φορά ότι οι μάνατζερ χρησιμοποιούν και ενδιαφέρον άλλων ομάδων προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσά που παίρνουν για τους παίκτες τους. Και κάτι τέτοιο έγινε και στην περίπτωση του Μαντσίνη. Ο Άρης λοιπόν αυτή τη στιγμή κυνηγάει κάποιες περιπτώσεις. Σου είπα και πριν, η κεντρική αμυντική και το αριστερό μπακ είναι αυτές που οι περιπτώσεις που ο Άρης καίγεται περισσότερο να προσθέσει παίκτες στο δυναμικό του.
0: Στο κέντρο της άμυνας φεύγει και ο Ροζ, ποιος έχει μείνει μόνο?
1: Δεν το είπαμε, μόνο Φαπιάνο και η Νεάρη, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ο 35χρονος Φαπιάνο που είναι και επιρρεπής σε τραυματισμούς, και ο Νέρος Κάμψης και ίσως ο Ματάρ και ο Σιταράς που θα υπογράψουν και αυτοί επαγγελματικά συμβόλαια, είναι πιθανό να γίνει αυτό μετά την προετοιμασία της ομάδας στην οποία θα συμμετάσχουν. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα από την ΑΣ, την Ισπανική, που αναφέρεται στον Τεχέρο ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τη Λεγανιές για τον Άλβαρο Τεχέρο, τον δεξιό μπακ του Άρη. Ο Άρης δεν καίγεται να τον κρατήσει. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόταση, δεν τον χαλάει τον Άρη να φύγει ο Τεχέρο. Θέλει το βαθιάρο βασικό και αν φύγει.
0: Έλα, Δημήτρη, πάλι δεν
1: θα πάρει άλλο πίσω από τον.
0: Δημήτρη, αν μπορεί με την τελευταία σου πρόταση, επανέλαβε την, γιατί είχε διακοπές.
1: Ναι, έλεγα ότι δεν καίγεται ο Άρης.
0: Να κρατήσει τον Τεχέρο. Αν υπάρχει πρόταση, θα τον αφήσει να φύγει στη Λεγανιές.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αν έρθει η πρόταση που είναι καλή, θα τον αφήσει να φύγει στη Λεγανιές, είτε τόσο ελεύθερο ακόμα, να φύγει να πάει στην Ισπανία.
0: Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο από το μεταγραφικό?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μεταγραφικό ρεπορτάζ. Σου είπα απλά αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική για τον Άρη, προκειμένου να αρχίσει να κλείνει κάποιες περιπτώσεις. Θα αρχίσουν να επιστρέφουν κιόλας οι παίκτες του Άρη σταδιακά. Ήδη κάποιοι σε αυτόν έχουν κάνει και αναρτήσεις, όπως ο Ράτσιτς, όπως ο Καρέ, ο Κατεβέρε, ότι γυρίζουμε σε λίγες μέρες. Ξεκινάμε και πάλι δουλειά με την ομάδα. Σταδιακά λοιπόν θα αρχίσουν να επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για να είναι την επόμενη Δευτέρα ουσιαστικά να ξεκινήσουν να κάνουν τις εξετάσεις τους και την Τρίτη να κάνουν την πρώτη προπόνηση της ομάδας.
0: Μάλιστα. Τώρα λίγο κοιτάω τα μηνύματα, τα βλέπω μπασκετικά είναι. Σε αδικούνε, Δημήτρη. Σε αδικούνε.
1: Δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα που θα ασχοληθούμε και με τον ποδόσφαιρο πιο πολύ.
0: Καλά, τώρα να σου πω 2-3 κινήσεις έτσι λίγο καλές να κάνει. Να ανεβεί και το ενδιαφέρον όσον αφορά για τα διαρκείας. Γενικότερα,
1: έτσι,
0: ο κόσμος δεν γυρνάει την πλάτη του στην ομάδα. Όπως και το κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο στενό.
1: Είναι συνδυασμός. Το μπάσκετ έκανε γρήγορα τις κινήσεις του. Έκανε κινήσεις εντυπωσιακές και με την έλευση του Σπανούλη, αλλά και με τους παίκτες του Σπανούλη.
0: Ναι. Εντάξει, στο μπάσκετ, πάλι χάνουμε τον Δημήτρη, στο μπάσκετ εκτοξεύτηκε ο Άρης, εκτοξεύεται μάλλον, ακόμα στη στρατόσφαιρα δεν έχουμε βγει, δεν έχετε δει ακόμα πολλά πράγματα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε, σε χάνουμε γιατί έχει πολλές διακοπές, είσαι στον δρόμο.
1: Λοιπόν, τα χαιρετίσματα
0: στο φίλο μας, τον Νίκο εκεί στην Ποτίδεα, λοιπόν... Το καλύτερο μαγαζί.
1: Όχι ποτέ ιδέα, στις Φώκες. Το καλύτερο μαγαζί της Χαλκιδικής. Νίκος, εκεί να το επισκεφτείτε στις Φώκες.
0: Αριανάκι, μπαίνετε το μέσα και μαγαζί. Ανοίγει η καρδιά σας, όλα κυτρινόμαυρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάρα πολλοί βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη εκεί, μόνιμοι κάτοικοι στον φίλο μας τον Νίκο. Το καλύτερο μπιφτέκι, αλλά δοκιμάστε και τα μαγειρευτά του Νίκου, πραγματικά εξαιρετικά. Δεν ξέρω, εσύ δοκίμασες την προηγούμενη φορά μαγειρευτά?
1: Όλα τα πάντα. Όλα.
0: Έγινε, Δημήτρη. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Νίκο, το μαγαζί πώς το λένε, ρε, το μαγαζί?
1: Νίκος,
0: μαγαζί Νίκος. Στο κέντρο της Φώκιας.
1: Νίκος Λαψανάς,
0: στο κέντρο της Φώκιας. Εντάξει, έγινε.
1: Ναι, έγινε. Καλή λοιπόν, συνέχεια.
0: Ήταν ο Δημήτρης με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Άρη. Μας είπε κάποια πράγματα όσον αφορά για τις κινήσεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, σκληρό αυτό που λες, το ότι εδώ ο διοκτήτης δεν ασχολείται. Σκληρό. Ίσα τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, κατηγορούσαμε τον Καρυπίδη μέχρι τώρα ότι υπερασχολιόταν με ορισμένα πράγματα. Ενώ είχε προσλάβει ανθρώπους για να κάνουν κάποιες δουλειές, όπως αυτή του τεχνικού διευθυντή, παρενέβαινε και έκανε αυτός. Εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι. Θα ήθελα εξειδικευμένους ανθρώπους σε κάθε θέση, οι οποίοι θα δοκιμάζουν ότι και αν πετύχουν συνεχίζουν, αν αποτύχουν να αλλάζουν, και να μην υπάρχει καμία ασχολία, Καρυπίδη. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Και θα το θεωρούσα ιδανικό με τον συγκεκριμένο άνθρωπο όντως ισχυρός άντρας του ποδοσφαιρικού Άρη. Θα το θεωρούσε ιδανικό γιατί πολλές φορές δεν λειτουργεί ο Καρυπίδης με την λογική, λειτουργεί με το συναίσθημα. Πήγαινε και μου έπαιρνε παίκτες, ξόδευε ένα κάρο λεφτά, μου πει τα δικά του λεφτά ξόδευε. Ναι, χωρίς ουσία, γιατί ήταν κάποτε αυτοί οι παίκτες, ήταν ονόματα. Και ήθελε δηλαδή να κάνει, μην το κατηγορήσουμε και γι' αυτό, καλές προθέσεις είχε. Ήθελε να κάνει τον μπαμ, να φέρει έναν μεγάλο παίκτη, να λέει να φέραμε έναν μεγάλο παίκτη στην ομάδα. Και τις περισσότερες φορές έπεφτε έξω. Και από εκεί που πήγαινε να κάνει κάτι μεγάλο στο μυαλό του, κατάφερε να τα ακούει κιόλας. Γι' αυτό σου λέω, καλύτερα να μην ασχολείται. Αν προσλάβει ανθρώπους εξειδικευμένους και τα κάνουν όλα αυτά, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο. Γι' αυτό. Τώρα όσον αφορά πόσοι θα στηρίξουν την ομάδα την ποδοσφαιρική, άστο να το δούμε. Άστο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, ο Μαραγιάννης. Σου λέω το όνομά σου γιατί μας βοηθάς. Ο φίλος ο Γιάννης, προσοχή όσοι κινούνται προς Μπακτσέ Περέα, στο ύψος του Σάντα έχει πυρκαγιά και ο δρόμος είναι κλειστός. Επαναλαμβάνω, ευχαριστούμε φίλε Γιάννη, όσοι κινούνται προς την Περέα, στο ύψος του Σάντα έχει πυρκαγιά και ο δρόμος είναι κλειστός. Το ύψος του Σάντα ποιο είναι όμως? Εγώ δεν ξέρω. Προφανώς εσείς οι οδηγοί ξέρετε. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, σε ευχαριστούμε και θέλω και το παράδειγμα του Γιάννη να το μιμηθείτε και άλλοι φίλαθλοι και άλλοι ακροατές του ραδιοφώνου όταν υπάρχει, να τώρα περνάνε και πυροσβεστικές εδώ στη Νέα Γνατία, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους δρόμους, ιδιαίτερα εσείς που κινείστε συνέχεια, στείλτε ένα μήνυμα να βοηθήσουμε κάποιους φίλους να μην πάρουν αυτόν τον δρόμο, να επιλέξουν κάποια άλλη διαδρομή, να μην την πατήσουν όπως την πατήσαμε εμείς. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης, διακρίνω λίγο μία μικρή ειρωνία στο ερώτημά σου, εγώ το μεταφέρω. Λέει, κανένα νέο επενδυτή, για επενδυτή έχουμε ή λόγω ρήτρας εμπιστευτικότητας, ούτε αυτό κάνει να το ρωτάμε? Πολύ καλά κάνεις να το ρωτάς, το θέμα είναι να μην ελπίζεις φίλε Ιωάννη. Δεν θα βρεθεί τόσο εύκολα. Αυτό που ζητάμε είναι ο πρώτος αριθμός του λαϊκού μετά από 150 jackpot. Και τώρα δεν έχουν περάσει ούτε ένα jackpot. Όταν θα μετρήσει 150 jackpot συνεχόμενα, τότε να ξέρεις ότι πλησιάζει η ώρα για αυτό που ζητάς. Είναι κάτι δύσκολο και πολύ μακρινό. Επειδή κάποιοι τεχνιέντος σας φούσκωσαν τις αισιοδοξίες ότι μπορεί να γίνει και πολύ εύκολα, εντάξει, λοιπόν, δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε κάτι στο οποίο διαφαίνεται παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όσοι το επιδιώκουν, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα. Το καταλαβαίνω πολλούς από εσάς. Θέλετε τώρα αμέσως αλλαγή. Τώρα αμέσως να δείτε τον Άρη να είναι στους Big Four και να παίζει και αυτό στα δικά του παιχνίδια παρασκηνίου. Δεν μπορεί να γίνει όμως αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, φίλε μου Ιωάννη. Φίλε, όλες τις καλές προθέσεις να έχει η κυβέρνηση δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Και να σου πω, γιατί δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα πιάσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν κάνει να ακουστούν στο ραδιόφωνο. Εγώ ένα θα σου πω, ότι η κυβέρνηση έχει όλη την καλή πρόθεση να έρθει να σε βοηθήσει, να σου δώσει. Είναι αυτό που έλεγα πριν από 10-15 χρόνια και δεν καταλαβαίνετε μερικοί, ότι οι μόνοι που ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι οι εργολάβοι του δημοσίου. Κανένας άλλος δεν ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δουλεύω με το δημόσιο, παίρνω λεφτά από το δημόσιο και τα βάζω στην ομάδα μου. Δικά μου λεφτά δεν βάζει, δικά του λεφτά δεν βάζει κανένας. Όλοι κάνουν δουλειές με το δημόσιο. Όσοι επενδύουν στις ομάδες, όλοι παίρνουν τα λεφτά από το δημόσιο. Όλοι έχουν κάποια σχέση με το δημόσιο. Και αυτό που γράφεις είναι λάθος. Αυτό το περιβάλλον δεν θα σε βοηθήσει. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει αυτό το περιβάλλον. Δες τους τέσσερις πρώτους. Λοιπόν, όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, τι δουλειά κάνει ο ιδιοκτήτης, τι δουλειές κάνει με το κράτος ο ιδιοκτήτης και τι μπλεξίματα με το νόμο έχει ο ιδιοκτήτης. Και σε αυτό το άρρωστο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου άμα βάλεις τις καταδίκες που έχουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων, όλοι μαζί η Θεσσαλονίκη δεν τις έχει. Πόσα δικαστήρια έχουν όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες των ομάδων, τι δικαστήρια έχουν, τι ποινές έχουν φάει. Όλη η Θεσσαλονίκη δεν έχει τόσες πολλές. Εσύ θέλεις να έρθεις αυτό κάποιος έτσι να είναι πλούσιος και να πει πάρετε τα λεφτά μου. Κάντε το ό,τι θέλετε. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε καταργήσει το ΒΑΡ. Μη μου πεις ότι έχουμε ΒΑΡ. Το ΒΑΡ δεν βλέπει, δεν ακούει τίποτα. Άμα είναι εις βάρος κάποιων ομάδων. Τι μου λες τώρα. Όχι, δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, Ιωάννη, που λες μου κάνεις καρδιά περιβόλη. Προσπαθώ να σας προσγειώσω στην πραγματικότητα, στη σκληρή πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο. Όσα ανταλλάγματα και να το δώσεις τον άλλον, σε ένα σύστημα προβληματικό του λες μπες μέσα και βάλει λεφτά. Προβληματικό σύστημα. Να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς και έχει πρόβλημα το ραδιόφωνο. Άρρωστα προβληματικό σύστημα. Δηλαδή εσείς ο Αλαφούζος που έγινε φίλος με τον Κομπότη και κολλητή τα τελευταία χρόνια, ο Κομπότης του επέτρεψε να κάνει την ομάδα του Παναθηναϊκού και ο Κομπότης άγονταν σαν general manager του Παναθηναϊκού. Γιατί το έκανε? Για να μπορέσει να μπει στο παρασκήνιο. Και σας τα λέω τώρα επιδερμικά. Και είδαμε, το έκανε δώρο ο ιδιοκτήτης του Sky, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, έκανε δώρο θωρακισμένη Mercedes στο φίλο του τον Κομπότη και αυτός την έκανε δώρο σε οργανωμένο οπαδό του Ολυμπιακού που εμπλέκονταν με τη νύχτα και το δολοφονήσανε μπροστά στο αυτοκίνητο που κυκλοφορούσε και ψάχναν να βρούνε τι σχέση έχει ο οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε κατηγορηθεί βέβαια στο παρελθόν για οπαδικά επεισόδια για την δολοφονία, πιανού δολοφονία του Φιλόπουλου, τι σχέση έχει με τον ιδιοκτήτη του Sky. Τι να πεις από εκεί και πέρα τώρα. Και έτσι μου λες τώρα να έρθει οποιοδήποτε να επενδύσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έρχεται οποιοδήποτε. Τα ξέρουν αυτά, τα βλέπουν. Μην αυτά πας ότι είναι κάτι εύκολο. Όποιος και ο Θεός ο ίδιος δεν εμπλέκεται με το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί θα μολυνθεί. Δεν μπορεί. Θα έρθει κάποιος να ρίξει απλώς μόνο λεφτά.

0: Λοιπόν, πανένθεση στη σημερινή εκπομπή. Βγάζουμε Γιάννη Λυσίκατο. Γιάννη, λοιπόν, σε χρωστάω.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Από αυτά τα λεφτά που με έχεις δώσει, λοιπόν, από τις προβλέψεις σου, σου χρωστάω. Κανονικά, σε κάθε στοίχημα είναι μία πάστα. Λοιπόν, εσένα σε χρωστάω τρεις τούρτες.
1: Κάνω δίαιτα, ρε.
0: Κάνεις δίαιτα. Λοιπόν, μου ας έδωσες εχθές τα δύο γκολ-γκολ. Εντάξει, τα παίξαμε. Ούτε πρόκριση, ούτε άγχος, ούτε τίποτα. Βγήκαν εύκολα. Καληνύχτα.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αφού να φανταστείς, από τα περισσεύματα 2-3-4 ευρώ, ξέρω εγώ, τα παίζαμε έτσι κανένα ακριβές σκόρ και όλα αυτά, για να περάσει η ώρα. Αλλά τα χοντρά τα λεφτά τα πήραμε με τα δύο τέτοια, δύο γκολ-γκολ. Καλοπληρώνανε τα γκολ-γκολ, ε.
1: Καλά ήταν, ναι, ειδικά της Παραγουάης.
0: Ναι. Και παίρνω θάρρος και βάζω, να σου πω, 5 ευρώ, τελικό αποτέλεσμα, 1-1, έδινε 7,5 απόδοση. Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Η Βραζιλία, ναι.
0: Βραζιλία-Ιαπωνία. Και λέω, στο 85 θα το κάνω cash out. Θα
1: περνάει.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λέω στο τηλέφωνο. Λοιπόν, ξεχνιέμαι.
1: Χτυπάει και ο Γκάμπριελ.
0: Ναι.
1: Και το βάλε, ναι.
0: Και μου το βάλε. Και το ξέχασε εντελώς.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, αλλά είχαμε πληρωθεί καλά. Μετά...
1: Αυτό που διδάσκουν μέχρι τώρα τα knockout είναι ότι όλοι πέφτουν ηρωικώς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δύο μάτς που δεν πήγαν παράταση, μπήκαν γκολ στο τέλος. Άρα θέλει προσοχή, να κυνηγάμε ίσως τα χ και σίγουρα να αποφεύγουμε τα καυτά φαβορί, είναι η γνώμη μου.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι το πρώτο χρονικά. Αχτή Ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Ναι, πολύ ωραίο μου φαίνεται. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα έχει over και goal κτλ. Αλλά θα έχει ένταση. Δύο καλές ομάδες. Η Αχτή σε όμιλο με την Γερμανία είδαμε ότι τη δυσκόλεψε πάρα πολύ. Με ανατροπή έχασε. Και κέρδισε το Εκουαδόρ. Έκανε το χρέος της και με το Κουρακάο. Αρκετά καλή ομάδα απέναντι σε μία Νορβηγία που σε όμιλο με τη Γαλλία άρπαξε από τους Γάλλους, έφαγε εκεί τα 4. Βέβαια ήταν ένα μάτσο το οποίο κατέβηκε με πάρα πολλές αλλαγές. Έτσι κατέβασε δεύτερα εντελώς η Νορβηγία, κέρδισε το Ιράκ και έφερε 2-2 με τη Σενεγάλη. Έκανε έναν όμιλο τόσο όσο η Νορβηγία, εντάξει, καλή ομάδα. Νομίζω ότι το παιχνίδι έχει αρκετό χ. Δηλαδή, βλέποντας το Σενεγάλη Νορβηγία, μπορεί κανείς να το παρομοιάσει με το σημερινό Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία και ενδεχομένως να έχουμε μία ισοπαλία, αλλά νομίζω ότι αν έρθει τελικά αυτή η ισοπαλία, λογικά θα έχει και γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας...
1: Να πω εδώ ότι ο διαιτητής αναμέτρησης...
0: Ναι. Τι είναι, καρτάκια, να παίξουμε over κάρτες.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
0: Σε ακούμε τώρα καλά, ναι.
1: Ναι. Είναι από την... Ωραία. Είναι ο διαιτητής από Βενεζουέλα, ο Βενεζουέλα.
0: Τώρα σε χάσαμε.
1: Είναι καρτάκια. Δεν μπορεί να έχει το μάτς κάρτες και το αναφέρω αυτό. Τώρα μπορούμε να ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι. Σε χάσαμε. Είναι ο διαιτητής. Τι έκανε αυτός ο διαιτητής.
1: Ωραία. Τώρα ακούμε καλά, το έφτιαξα. Ναι. Λοιπόν, είναι από τη Βενεζουέλα, ο Βαλενζουέλα,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι καρτάκιας και ναι. Το όριο των γραμμών... Το όριο των καρτών στο παιχνίδι είναι το 2,5, το θεωρώ βατό.
0: Ωραία. Άρα over στις κάρτες από το διαιτητή της Βενεζουέλας.
1: Και χ. Over στις κάρτες και χ.
0: Και χ. Λοιπόν, Γαλλία-Σουηδία.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα δυσκολέψει η Σουηδία τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ κομματάκι δύσκολο γιατί είναι πάρα πολύ καλή η Γαλλία και η Σουηδία είναι πολύ επιρρεπής αμυντικά. Πώς να μην φάνε γκολ εδώ πέρα. Θα μου κάνει έτσι εντύπωση. Θα το ρισκάρω σαν το χθεσινό ίσως με το Βραζιλία-Ιαπωνία. Μπορεί να δούμε νίκη των Γάλλων με goal-goal, δηλαδή σαν το χθεσινό που ήρθε 2-1 της Βραζιλίας. Άσο και goal-goal βλέπω και το anytime του Mbappé.
0: Anytime Mbappé. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ναι. Γιατί ο Mbappé όταν βλέπει άμυνα να τον φοβάται την τιμωρή. Λοιπόν, ένα παιχνίδι τώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Και κοιτούσα την προϊστορία των δύο ομάδων.
1: Λοιπόν, πολύ χι.
0: Ναι, πολύ χι.
1: Πολύ σφιχτά, πολύ χι.
0: Δηλαδή τα τρία τελευταία τους παιχνίδια είναι χι, να ξέρεις.
1: Ναι, τα είδα.
0: Και η μία ομάδα πριν από 7 χρόνια έχει κερδίσει 3-2 και μετά από 8 χρόνια η άλλη ομάδα έχει κερδίσει και η άλλη 3-2. Δηλαδή από μία νίκη 3-2 ακριβώς σκορ και όλα τα υπόλοιπα χι.
1: Είναι, τα μάτσα μεταξύ τους είναι πάρα πολύ σφιχτά και έχουν παίξει και πολλά φιλικά στα οποία παίζει πολύ ξύλο. Ναι. Οπότε αν παίζει ξύλο στα φιλικά, γιατί να μην πέσει και σε αυτό και να κυνηγήσουμε και εδώ τις κάρτες. Ήθελα να αναφέρω ότι είναι πολύ κρίμα που το μάτσο αυτό παίζει 4 ώρα τα ξημερώματα. Νομίζω ότι θα είναι καλό και αυτό. Να πούμε εδώ ότι χθες όλη τη νύχτα οι Μεξικανοί κατασκηνώσανε, ο κόσμος δηλαδή, οι φίλαθλοι, κατασκηνώσανε έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής της Εκουαδόρ και τους πάσανε τα νεύρα με φωτοβολίδες, με συνθήματα, με καραμούζες. Δεν ξέρω τώρα αν καταφέρανε να κοιμηθούν αυτοί. Δεν ξέρω και αν θα παίξει και ρόλο βέβαια αυτό στο γήπεδο. Περιμένω ένα μάτς αρκετά σφιχτό και αυτό φλερτάρει με την ισοπαλία. Και αυτό λογικά θα έχει κάρτες. Είναι ωραίο και να το δούμε, να το παρακολουθήσουμε αν έχουμε την πολυτέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Στο κράτα ένα, ναι. Θα σου πω το χ της ακτής.
0: Χ ακτής. Χ ακτής.
1: Ναι.
0: Και over κάρτες Μεξικό.
1: Και ακτή.
0: Και ακτή. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Το βγάζουμε το μεροκάματο και παραπάνω βγάζουμε.
1: Για να δούμε.
0: Πλέον μας έχεις κακομάθει, δεν θέλουμε μεροκάματο. Γιάννη, μισθούς ολόκληρους θέλουμε.
1: Έχουμε δρόμο για αυτά.
0: Έχουμε δρόμο. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Λυσίκατος και οι προτάσεις για το στοίχημα στους σημερινούς αγώνες. Παιδιά, ακούστε, δείτε και πάρτε μια απόφαση. Δεν χρειάζεται να τα παίξετε όλα. Επιλέξτε το καλύτερο. Εντάξει. Το καλύτερο του Γιάννη σας δίνει καλό μεροκαματάκι. Και πολλά μεροκάματα μαζί κάνουν έναν μισθό. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, με λίγα λόγια, τίποτα θα αλλάξει να γιανάρα μας. Δεν σου είπα εγώ ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο όσο το φαντάζεστε μερικοί, φίλε Αλέξανδρε. Εντάξει. Τι να κάνουμε, προλάβανε οι άλλοι και πήρανε τον κατάλληλο άνθρωπο. Και εμείς στο μπάσκετ πήραμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Και θα το δεις ότι είναι ο κατάλληλος τα επόμενα χρόνια. Δεν σου λέω τώρα τίποτα, γιατί όπως όταν σου έλεγα για τον Σπανούλη και τον Αντετοκούμπο, με κοιτούσατε και μου λέει χαζός είναι αυτός. Ναι, όντως, πολλοί με αποκαλούσαν χαζό. Λέει σε πολύ άργα. Λέω, παιδιά, τα ξέρω, από τα έσω. Τώρα που σιγά σιγά αποδεικνύονται. Εντάξει, και το υπεροσκιάνιο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας θέλει και άμεσα απαντήσεις. Σε πόσο κόσμο, σε 10 λεπτά. Ρε φίλε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ούτε σε μια εβδομάδα. Εδώ, για να καταλάβεις, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά είσαι χαζός. Είσαι χαζός. Και θες να με κάνεις και επίθεση κιόλας, λέει. Διότι με τα λεγόμενά σου που καταλαβαίνω θα γίνει ποτέ. Είναι κάτι δύσκολο, δεν σου είπα ότι γίνει κάτι. Όλοι να το προσευχόμαστε, όλοι το παρακαλάμε. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα, αυτό που θέλουμε εμείς. Μέσα στο καλοκαίρι, ώστε τη νέα σεζόν να πάμε με καινούργια ομάδα και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Ηλιόπουλος, φίλε μου, να σου πω, εσύ που το παίζεις έξυπνος, εντάξει και θες τώρα. Εγώ θέλω να έρθει κάποιος στην ίδια λογική που ήρθε ο Σιά. Ο Σιά όμως ήρθε σε ένα περιβάλλον το οποίο το διαμόρφωσε αυτός. Ή διαμορφώθηκε το περιβάλλον όπως θα ήθελε αυτός. Να σου πω, ο Ηλιόπουλος, έχεις δει ποια ναυτιλιακή εταιρεία έχει? Μάλιστα. Λοιπόν, οι ναυτιλιακές εταιρείες βγάζουν ό,τι βγάζουν το χειμώνα. Έτσι δεν είναι? Το καλοκαίρι. Το χειμώνα πώς επιζούνε? Με τις επιδοτήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά τους αγοράζει εισιτήρια το κράτος για να κρατούν χαμηλές τις τιμές σε κάποια νησιά. Γιατί έχει 150 νησιά, ε. Δεν εξαρτάται από το δημόσιο. Μάλιστα. Θες να μπεις λίγο να ψάξεις κάτι ιστορίες του αδερφού του τέτοιου. Είμαι επιθετικός, γιατί εσύ είσαι επιθετικός, ρε Κώστα. Θες να ψάξεις κάτι ιστορίες του αδερφού του Ηλιόπουλου, την εταιρεία που έχουν μαζί. Δηλαδή τώρα, εάν η ΑΕΚ παίξει στην Αγγλία, ο Ηλιόπουλος θα πάει να την δει. Για ψάξε λίγο, που υποτίθεται, μου κάνεις επίθεση. Λοιπόν, δηλαδή το ποδόσφαιρο, ακόμα και το ελληνικό, δεν είχε χρήμα από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Χρήματα από ομίλους ευρωπαϊκούς. Μπροστά σε αυτά τα λεφτά που πέφτουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρεις τι μου λες τώρα, ότι είναι αυτά. Μια τρύπα στο τίποτα. Ένας κόκκος άμμου. Το ποδόσφαιρο γενικώς παγκοσμίως έχει πάρα πολλά λεφτά. Και πρώτο και καλύτερο, έχει πάρα πολλά λεφτά από το στοίχημα. Κατάλαβες, φίλε Κώστα? Από το στοίχημα έχει λεφτά πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο. Έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Θες να μάθεις πώς βγάζουν κέρδος οι στοιχηματικές εταιρείες? Έλα σου μια μέρα στο γήπεδο να σου εξηγήσω. Δεν ξέρετε κάποια πράγματα και ζείτε στο συνεφάκι σας και κάποιος σας λέει την αλήθεια και αντί να προσγειωθεί να πείτε, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος μας λέει την αλήθεια. Εσύ μου ορμάς. Είδες που δεν ξέρεις 500 πράγματα. Θα μου πεις τώρα και ο Ιβάν Σαββίδης τι δουλειές κάνει με το δημόσιο? Το ΣΕΚΑΠ σου λέει τίποτα? Τα πλοία που πιάνανε με μόνο προϊόντα μια συγκεκριμένη εταιρεία για λαθρέα τσιγάρα σε λένε τίποτα? Τρία πιάσανε. Τρία πιάσανε. Για κάτι άλλες ιστορίες, για άλλα πλοία, σου λένε τίποτα? Αυτό είναι το περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και εσύ μέσα σε αυτό το περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου θέλεις να βάλουμε ένα σιάο. Ένας άνθρωπος ο οποίος επενδύει μόνο στο μπάσκετ. Θες να μάθεις την προεργασία που έγινε για να έρθει ο σιάο? Ποιοι μιλήσανε με ποιους? Γιατί στο μπάσκετ είναι πιο άγνα τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλό. Το στοίχημα που παίζεται στο μπάσκετ είναι το ένα χιλιοστό, να μην σου πω το ένα στα 10.000 ή στα 100.000, στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι πιο άγνα τα πράγματα. Κατάλαβες? Και δεν έχει ούτε προέδρους καταδικασμένους, ούτε προέδρους εργολάβους του δημοσίου, ούτε τίποτα. Αν και βέβαια πολλοί από τους προέδρους του μπάσκετ έχουν οσοληψίες με το δημόσιο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει εργοστάσιο φαρμάκων. Τι ψήφισε πριν από ένα χρόνο ο Άδωνης? Απελευθέρωση την τιμή των φαρμάκων. Ο έμπορος του φαρμάκου πουλάει όσο θέλει. Κατάλαβες, φίλε Κώστα? Λοιπόν, άστε, γιατί κουράσαμε τους άλλους. Δεν μπορώ τώρα να σε κάνω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, ρε Γιάννη, για τα καλά σου λόγια. Φίλε Νίκο, λοιπόν, θα σου στείλω μήνυμα το προσωπικό για αυτό. Αλλά να ξέρεις κάτι, δώσαμε τζάμπα, δεν παίρνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτριος, πες τον, ο Άγγλος φίλος μου, από τότε που του είπα για την πρόταση Mbappé over 1,5 goal, περιμένει κάθε μέρα προτάσεις γιατί πληρώθηκε καλά. Λοιπόν, παιδιά, έχει δώσει πολύ καλές. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, δεν ακούσαμε λυσίκατο τι έδωσε. Άρε Γιάννη, αυτό jukebox μας κάνατε. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω το κουπόνι να σου πω τι μας έδωσε. Λοιπόν, Γαλλία Σουηδία, άσο goal και anytime Mbappé. Μεξικό Κουαδόρ, χ και over στις κάρτες. Και αχτίο Λεφαντοστού Νορβηγία Χ. Νομίζω και εδώ μου το είπε για κάρτες. Βάλ το ερωτηματικό. Αχτή ελεφαντοστού, Νορβηγία, πρώτα απ' όλα Χ. Εντάξει, αυτά μας έδωσε ο Γιάννης, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, συστατικότητα λέει για την Νορβηγία. Παιδιά, πού να ξέρω εγώ τώρα, okay. Πολιτική, μηχανική, μελέτες έχουν γίνει. Τα γήπεδα πλέον αδειοδοτούνται, γίνονται έλεγχο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας από την Άνω Τούμπα. Έχω νεύρα. Ρε φίλε, έχω νεύρα όταν μου βγαίνει ο άλλος και θέλει να μου το παίξει έξυπνος και νομίζει ότι τόση ώρα εγώ που του μιλάω και του λέω και πέντε πράγματα για να ανοίξει τα μάτια του, ότι τελικά ότι είμαι χαζός. Τι να σου πω. Πράγματα που δεν καταλαβαίνει, που δεν ξέρει, πρώτα απ' όλα, που δεν ξέρει κάποια πράγματα και με επιτίθεται. Όχι τώρα για το φίλο που είχα στη συζήτηση, γενικότερα. Σου λέω κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να σου πω κάτι. Θα μπορούσα σαν άλλους να σου λέω: έρχεται ο επενδυτής, να τους απέναντι έρχεται είναι. Έρχεται. Να σε κοροϊδεύω. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγεις και να κοροϊδέψεις. Το πιο δύσκολο είναι να βγεις και να πεις την αλήθεια. Να τους πεις: ρε παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Προσγειωθείτε στη σκληρή πραγματικότητα. Έχουμε ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο οποίο δεν θέλω να σας πω τι πιστεύουν στο εξωτερικό γι' αυτό. Πλέον πέφτουν και σφαίρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι ακριβώς μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γύρω. Πριν από δύο χρόνια το σκοτώσαν ένα Ελλήνων Αυστραλό, κάτι Βούλγαροι τους οποίους συλλάβανε και βάλαν φυλακή. Δεν είχε σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζετε. Λοιπόν, ο φίλος μου τώρα. Ο φίλος μου από τη Λευκωσία. Τώρα φίλος είναι Λένας. Λοιπόν, άντρας είσαι γυναίκα, φίλε. Sorry, στείλει κανένα μήνυμα. Λοιπόν, από τη Λευκωσία, ρεπορτάζ ζεστό όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ. Το θέμα με Μαντσίνη είχε ως εξής. Ο Ντάνιελ έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο μειωμένο από πέρυσι κατά 18% και όχι με περισσότερα χρήματα. Την παραμονή του την πιστώνει το Ζήσης Βρίζας μαζί με τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά και η σύζυγός του, στην οποία αρέσει πάρα πολύ η Κύπρος. Ήδη έχει αγοράσει σπίτι ο Μαντσίνη στην Κύπρο. Λοιπόν, ο φίλος ο Λένας, τώρα το Λένας προφανώς κάτι αρχικά είναι, το εγώ το διαβάζω έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ακούσατε από πρώτο χέρι γιατί έμεινε ο Μαντσίνη στην Κύπρο. Άρα οι ελπίδες μας για κρίσους στο ποδόσφαιρο είναι μικρές. Φίλε, για να έρθει κάποιος κρίσους δεν αρχεί. Εσύ ξέρεις κανέναν να έρχεται για να πετάει τα λεφτά του? Για να ασχοληθεί τι? Για να πανηγυρίζει εσύ? Να χάνει αυτός λεφτά? Έρχεται για να βγάλει. Δεν θα βγάλει από το ποδόσφαιρο, θα βγάλει από τις άλλες δουλειές του, όπως βγάζουν όλοι. Αλλά σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι καλά στημένο, νοσεί, είναι άρρωστο, ο συγκεκριμένος θα χάνει και θα χάνει πολλά. Και όσοι έχουν λεφτά το ξέρουν, γι' αυτό και δεν πλησιάζουν. Εντάξει. Σε όλη την Ευρώπη πάνε Αμερικανοί, Κινέζοι, παντού. Τη δεύτερη ομάδα της Βαρκελόνης αγόρασε Κινέζος, την Εσπανιόλ. Και τους έκανα πλάκα, λέω, ήρθε ο ξάδερφός του και πήρε τον Άρη. Τους Ισπανούς εκεί, τους συναδέλφους, τους έκανα πλάκα όταν ήμουν στην Βαρκελόνη. Παιδιά, όλη η Ευρώπη πουλιέται. Σε αμερικανικά, κινέζικα κεφάλαια, ανάλογα το τι έχουν. Όλος ο ευρωπαϊκός αθλητισμός. Μόνο στην Ελλάδα δεν πλησιάζουν. Είδατε να έρθει κανένας Αμερικανός στο ποδόσφαιρο ή κανένας Κινέζος να αγοράσει κάτι? Δεν το πλησιάζουν. Βλέπουν τι γίνεται. Το Cosa Nostra, ξέρετε τι σημαίνει στα ιταλικά? Δικό μας πράγμα. Που σημαίνει εσύ μην ασχολείσαι απ' έξω. Είναι δικό μας πράγμα. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Cosa Nostra για μερικούς και λίγους. Λοιπόν, γεια σου ρε Αντώνιο. Τι γίνεται? Ανυπομονείς να ξεκινήσει εκπομπή με το φιλαράκι σου? Λοιπόν, φίλε Νίκο, θα σου εξηγήσω μετά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης, πώς να κάνεις να περάσει, λέει, η πρόταση του Άρη. Δεν περίμενα κάτι άλλο από τη Super Liga, ένα από τα πιο προβληματικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η πίτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μοιραστεί εδώ και δεκαετίες. Οι τρεις του πρώην ΚΟΚ και κόλλησε και ο ΠΑΟΚ, άλλος δεν χωράει στο συνεταιρισμό που έχουν κάνει. Δεν ξέρω αν όλη η κατάσταση βολεύει και ποιους που ήταν πρόεδροι στον Άρη εδώ και δεκαετίες, περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και τα βάνει. Καλά, αυτό το φίλε Ιωάννη το λέω εδώ και χρόνια. Δεν είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, όντως αυτό έχεις δίκιο. Την έχουν μοιράσει την πίτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τελείως. Και αν θέλεις να σου πω τώρα για το Σαββίδη. Ο Σαββίδης, αν θέλεις, που είναι και ο τελευταίος που μπήκε, τώρα θα μου πείτε μερικοί για τον Ηλιόπουλο. Ναι, εντάξει. Και ο Ηλιόπουλος είναι ο τελευταίος χρονικά, αλλά και ο Σαββίδης που μπήκε όσον αφορά τον τελευταίο στη Θεσσαλονίκη. Όταν έχεις έναν κατσαρί ο οποίος επί δεκαετίες ολόκληρες τρώει με τους υπουργούς, τρώει με τους βουλευτές και τους έχει περάσει σε όλους ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα πέρα από τον ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα, τελείωσε. Αυτό πιστεύουν. Οι περισσότεροι αυτό πιστεύουν. Εμείς ψάχναμε πρόεδρο για να μην έχει πρόβλημα με τα χρέη και αυτοί είχαν πρόεδρο που πλήρωνε τις μισές ομάδες του ΑΣ ΠΑΟΚ. Και όταν τα έλεγα, μου λέει, τι λέτε το... Ο συγχωρεμένος έκανε συμβούλιο και λέει ο άλλος, και το λέω τώρα, καλά εσύ, λέω, δεν έχεις λεφτά, τι μπαίνεις στον ΑΣ, τι να κάνεις? Για να μπαίνω τζάμπα στο γήπεδο.

να βρεθεί ο ενδιαφερόμενος να έρθει να πάρει τον Άρη, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που ξεπερνιέται. Κατάλαβες? Είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Εκεί θα χρειαστεί η συσπήρωση και η ενότητα του κόσμου. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που γράφεις εσύ, να βρεθεί κάποιος, είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ μακρινό για μένα και δύσκολο. Και δύσκολο. Για μένα. Εσείς μπορείτε να ζείτε στον κόσμο των ονείρων και να μου πείτε, αύριο θα έρθει κάποιος να αγοράσει τον Άρη και θα είναι εκατομμυρίουχος και θα είναι πιο πλούσιος από όλους μαζί τους προέδρους. Αλλά γι' αυτό είναι τα άνετα μαξιλάρια για να κάνετε ένα ωραίο βαθύ ύπνο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Παραδίδω σκυτάλι στα τιμημένα γυρατιά του σταθμού, στον φίλο του Αντώνιο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2, με περισσότερο μπασκετικό ρεπορτάζ, με περισσότερο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Συγγνώμη εάν προσπάθησα με άγαρπο τρόπο να σας προσγειώσω στη σκληρή πραγματικότητα. Απλώς δεν θέλω, τουλάχιστον οι ακροατές μου, να πιστεύουν και να ζουν σε σύννεφα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να έρθει εύκολα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ότι φταίει ο Άρης ή εσείς ή εγώ ή το γήπεδο ή τι. Φταίει η άρρωστη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχεις 4-5 λύκους και εσύ περιμένεις να έρθει ο επενδυτής. Θα τον ξεσκίσουν. Και το ξέρουν αυτοί που είναι απ' έξω. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε. Ότι είναι δύσκολο να περάσει κάποιος και να έρθει σε ένα αρρωστημένο περιβάλλον. Εκτός αν βρεις έναν όμοιό τους. Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά μη μου λέτε ότι θα έρθει ο Χρήστος. Όμοιός τους θα είναι. Όμοιός τους. Λοιπόν, εγώ το έχω αποδεχτεί ότι σε αυτό το άρρωστο ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς έλεγε στην Ήλια, πάσαλος πασάλου κρουέτο. Μόνο έτσι. Δεν μπορείς αλλιώς. Γι' αυτό και το θεωρώ πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να βρω κάποιον ομοιό τους για να μπορέσει να επιβιώσει. Λοιπόν, κάπου εδώ παραδείγματο σκυτάλι. Καλή συζήτηση. Καμιά φορά θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε όλο το καλοκαίρι. Θα έρθουν οι ζέστες. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο λεπτομερή συζήτηση. Αλλά εντάξει, αντιληφθείτε και ορισμένα πράγματα δεν λέγονται και εύκολα από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα δροσερό και ωραίο απόγευμα Τρίτης. Εμείς θα ξαναλέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πολυκατοικία κατέρευσε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Το τετραόροφο κτίριο κατέρευσε σαν τραπουλόχαρτο. Αγωνία για τους ενίκους, καθώς 7 διαμερίσματα κατοικούνταν. Υπήρχαν αναφορές για 4 αγνοούμενους σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και τα 4

0: άτομα έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε διπλανό κτίσμα. Έσκαβαν τα θεμέλια για νέα οικοδομή. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Βασική προτεραιότητά μας η ακρίβεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έστειλε μήνυμα στην αγορά καυσίμων για περαιτέρω πτώση στην Αντλία. Για προεκλογική παράσταση κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Εκλογές το 27 επανέλαβε το Μαξίμου. 6 τα έργα ορόσημα για το δεύτερο εξάμηνο της κυβέρνησης, ανάμεσά τους το flyover στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους αγρότες. Η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ πέτυχε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε τη δυνατότητα, είπε, να ανακατανείμουμε τους πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες. Ανέφερε ότι θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο. Ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες. Οι περισσότερες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μετά το 2025. Σύμφωνα με την Υπουργό, θα λάβουν το επίδομα τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Από αύριο μπαίνει καπέλο 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Αφορά δέματα μέχρι 150 ευρώ, ενώ η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται στο πακέτο, αλλά σε κάθε κατηγορία προϊόντος ξεχωριστά. Χαροπαλεύει ο Ουκρανός επιχειρηματίας μετά την πρωτοφανή βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυκατοικίας του σπιτιού του στο Μονακό. Πρόκειται για έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Σε κρίσιμη κατάσταση ο επιχειρηματίας, σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγος και ο 13χρονος γιος τους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Έργο τέλεια νέα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
5: GPS, λόγιο έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, με ημάλεις.
4: Με ημάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Με ημάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλοκαίρι. Κάπα αλφα λάμδα όμικρον, κάπα αλφα γιώτα ρο γιώτα, καλοκαίρι. Είπαμε, δεν χρειάζεται το καλό μπροστά, γιατί από μόνο του είναι καλοκαίρι. Και απορώ γιατί είμαι εδώ πέρα τώρα και δεν πάω να κάνω μια βουτίτσα. Α, τόσο μπούφος είμαι κι εγώ. Λοιπόν, πάμε. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το υποσχέθηκα εψέ, το κάνω και σήμερα πράξη. Δεν είμαστε εδώ πέρα λόγια να λέμε ότι να είναι, είμαστε για να κάνουμε πράξεις. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, περιμένω τις πρώτες συμμετοχές. Θέλω οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, δίπλα θέλω τη λέξη γυαλιά, όχι γυαλί, γυαλιά. Αποστολή στο Viber 6936-512-099. Το λέω δύο ακόμη φορές, 6936-512-099. Ξέρω, μόνο μία το είπα, αλλά αυτό είναι και καλά προσποίηση, εντάξει. Εξυπακούεται ότι είναι ο Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Έτσι είναι το FM, δικό στα FMs. Yellow Radio 101,7 στα FMs. Και η εκπομπή Ασλαμολογίες. Με τον φίλο Πατριμάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Τίτλος της σημερινής εκπομπής: Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα. Λέω μία ακόμη φορά τον τίτλο, ο οποίος αποτελεί στην ουσία και το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα.

Βλέπω εντάξει κατευθείαν πρώτες συμμετοχές για γυαλιά και μάλιστα οι δύο είναι από κυρίες. Bruce 83, δεν παίζεσαι αδερφέ, δεν παίζεσαι. Πού το θυμήθηκες αυτό με τον Mark Συφναίος, με συγκινάς. Λοιπόν, Bruce 83 και σήμερα πρώτος και καλύτερος, αλλά αυτό δεν αποτελεί και είδηση. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, ΑΟ Καβάλα Μία Ζωή. Διάβασε παραπάνω για τον Συφναίο. Μου το έστειλε αυτό μάλλον εψέ ή πότε και δεν το, ή όταν έλειπα. Νόμιζα ότι θα είμαι εδώ πέρα και δεν το διάβασα, έχεις δίκιο. Με καθυστέρηση 7 εβδομάδων, κλαίω, το έστειλε την προηγούμενη Τρίτη το που λένε μου ο Μπρούς. Απαντάω στην ερώτησή σου για τον Συφναίο. Ήταν ένας στην ομάδα, ο Μάρκ Συφναίος μόνος, μόνο. Εγώ νομίζω ότι είχε και αδερφό ή ξάδερφο, κάτι τέτοιο, έτσι, αδερφό, κάτι τέτοιο. Τόπος γέννησης Άμστερνταμ, ύψος 1,92, εθνικότητα Ελλάδα και Ολλανδία, θέση επίθεση center for. Σε ευχαριστώ πάρα, μα πάρα, πάρα, πάρα πολύ, λατρεμένε Bruce 83. Έχω κουραστεί πλέον να σε υμνώ ξεκάθαρα και σένα, όπως και πολλούς, πολλούς άλλους ακροατές και ακροάτριες. Σκαλίζω πέρα τώρα, θέλω να δω με τι θα μπω, με τι κομμάτι να μπω στη σημερινή εκπομπή.

Εννοείται ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως που έχω LinkedIn Δημήτριο Σανλή και Χρήστο Γκάλι και Δημήτριο Σανλή, και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που εναλλασσόταν κάτι σαν ACDC, δηλαδή οι δυο τους στο 2-4-4-6 για να καλύψουν το κενό μου την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, είπα ότι ο διαγωνισμός τρέχει και σήμερα. Opticon Express με στηρίζει εδώ και περίπου 16, 17, 18 συναπτά έτη. Κάθε εβδομάδα το λιγότερο ένα ζευγάρι γυαλί ηλίου. Αυτή την εβδομάδα 3 ζευγάρια, ένα έδωσα εψέ, ένα δίνω σήμερα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ο νικητής ή νικήτρια ή το νικητή τα παραλαμβάνει από αύριο το πρωί μετά τις 11. Ο εψεσινός νικητής, το λέω γιατί σίγουρα κάποιοι δεν έχουν ακούσει, κάποιοι θα μου στείλουν και μετά μήνυμα, δεν υπάρχει ψωά, ποιος ήταν ο εψεσινός. Ο εψεσινός ήταν ο Μάριος Τερζής, για να μην γίνει παρεξήγηση, δεν είναι ο Μάριος χωρίς ομάδα, έτσι. Μάριος Τερζής, άλλος είναι αυτός. Ο νικητής θα παραλαμβάνει από αύριο το πρωί μετά τις 11. Σύνολο έχει από την επομένη μέρα του διαγωνισμού 30 ημερολογιακές ημέρες. Θέλω ονοματεπώνυμο, δίπλα τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε, αποστολή στο Viber 6936-512-099. Κοντά μου και το Μαγέρικο, εννοείται, κεντάει και τώρα καλοκαίρι με πολύ έτσι ιδιαίτερα καλοκαιρινά φαγητάκια. 12, 11, 13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα το Μαγέρικον στον τεπό Λάμπρου Πορφύρα 5. Τηλεφωνική επικοινωνία για κρατήσεις και παραγγελίες και ντελιβεριά 2310, κωδικός Σαλόνικα 428-355. Διανομή από το Μαγέρικο σε ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, αν η παραγγελία είναι αρκετή και είναι ικανή, και προς το κέντρο της πόλεως. Το θεματάκι το βασικό το όριξα, έτσι. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο εύκολες και γελίες ερωτήσεις που έχω θέσει σε αυτήν την εκπομπή. Δηλαδή βλέπεις ότι σήμερα παντού βλέπεις τριγύρω σου χαμογελαστά πρόσωπα. Το αντιλαμβάνεσαι στην φύση. Στα δέντρα, στα λουλούδια, στους θάμνους, στο γρασίδι, ακόμη και τα βρώμικα κύματα του Θερμαϊκού, και αυτά χαμογελάνε. Και απέναντι από την Κατερίνη προς τα δω έρχονται χαμογελαστές ακαθαρσίες. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή ντρέπομαι που βάζω τόσο αστεία ερώτηση. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα.

Το κομμάτι το έχω ξεχάσει. Μου το θύμισε ψε η κόρη μιας καλής φίλης. Και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Λέω, αμάν κατευθείαν τσαπ, το σημειώνω εκεί κάτω, στις σημειώσεις μου, σε τιμώ τα πάντα. Χαρτί, στυλό, pink, fucking perfect. Λοιπόν, έχω και άλλα θεματάκια τώρα μαζεμένα, επειδή μάλλον αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα εκπομπών για μένα. Θα κάνω μέχρι και την Πέμπτη, έτσι και την Πέμπτη. Αύριο εννοείται στους Fighters μαζί σας, 7 με 9 παρατέταρτο, Αγγλία, συγγνώμη, λάθος εγώ, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Βασιλευωμένη Δημοκρατία της Αγγλίας. Θα το δούμε μαζί, όποιος φυσικά θέλει να είναι μαζί μου, στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Fight με... Φι αλφα, eat, τρώω. Όχι I-G-H-T, μάχομαι, fight, τρώω, έτσι. Στο κανάλι των Fighters στο YouTube αύριο, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, κόντρα στην, στην Βασιλευωμένη Δημοκρατία της Αγγλίας. Όποιος θέλει το βλέπουμε μαζί εκεί για να απορροθούμε λιγάκι. 7 η ώρα το παιχνίδι. Πού είσαι ρε, αχ τον ξεχνάω τώρα, ο παδέ του Απόλλων Καλαμαριάς που λένε μου, στην Ατλάντα σου έρχεται η Αγγλία δεν νομίζω να μην δεν πας, αχ τον ξεχνάω τώρα τον, το λέει όχι, έλα άρεση, έλειψα μια εβδομάδα, πω πω νεανικό Αλτσχάιμερ, ο Βιλνεύ, Βιλνεύ εσύ δεν είσαι ρε, μόνιμος κάτοικος Ατλάντα, ξεχνάω και το όνομά σου, το μικρό το ελληνικό, το ατρελαίνομαι, κανόνισε. Δεν νομίζω να μην δεν είσαι αύριο στο γήπεδο, στο πλευρό των τριών λιονταριών. Και άπλωσε και ένα πανό εκεί Απόλλων Καλαμαριάς. Α! Πόλων! Α! Να το κάνεις ένα λάξ. Α! Γκλή! Α! Α! Λοιπόν, οπότε πάμε κανένα θεματάκι, να μην τα μαζεύω έτσι και μας ξεμείνουνε. 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σε τι είναι με διαφορά χαόδι από το δεύτερο το κορυφαίο ΕΒΑ. Είναι αυτό, αυτό που γίνεται τώρα, αυτό που ζούμε τώρα, είναι με διαφορά χαόδι από το δεύτερο το κορυφαίο. Σε τι, σε τι, περιμένω, δεν σηκώνει συζήτηση, δεν είναι κάτι να πεις, εντάξει ρε φίλο, για μένα δεν είναι αυτό, είναι το, ξέρω εγώ, το 86, να πει ένας άλλος για μένα είναι του 78, στην Αργεντινή, να πει κάποιος άλλος για μένα είναι του 70 στο Μεξικό, είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν το συζητάω καν ότι είναι το κορυφαίο με χαόδι διαφορά από το δεύτερο. Περιμένω στο βιμπεράκι 6936 512 099.

Πηδάω περίπου 18-20 μηνύματα για να απαντήσω στον Σάκης. Πού είσαι ρε Μάριο Γίγαντα, όλα καλά? Μα φυσικά χαίρεται ο κόσμος αφού αποκλείστηκε το σύχαμα. Σάκη καλησπέρα, ευχαριστώ για τον Γίγαντα. Είμαι καλά αδερφέ, είμαι καλά και το παλεύω να είμαι καλά. Ήταν κάτι, περάσαμε μια... Δεν είναι περιπέτεια αυτό, γιατί το ήξερα τι γίνεται, τέλος πάντων. Ναι, μα φυσικά χαίρεται ο κόσμος αφού αποκλείστηκε, λέει, το σύχαμα. Άντε ρε Σάκη. Ποιο σύχαμα? Ρωτάω τώρα, ναι, καταλάβαμε Σάκης. Ο Σταλαβίστα με διορθώνει. Κοινοβουλευτική μοναρχία της Αγγλίας είναι, Μάριε. Α, δεν είναι βασιλευωμένη δημοκρατία? Ή δεν είναι το ίδιο? Κοινοβουλευτική μοναρχία της Αγγλίας, λέει, είναι, με διορθώνει άλλο που λένε ο Σταλαβίστα.

Perfect! Ως συνήθως, όχι πάντα, ως συνήθως, όταν παίζω Pink, μετά πηγαίνω και σε κάποια άλλη, έτσι, πακετάκι. Ή όταν παίζω την άλλη, πηγαίνω και στην Pink. Αλλά κυρίως όταν παίζω Pink, παίζω και κάποια άλλη. Ποια άλλη, αυτήν εδώ.

Καλησπέρα Μάρη από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα χαιρόταν μου ήταν τεράστιο γκουγκλάκι με αφορμή τον χθεσινό αποκλεισμό της Γερμανίας στα πέναλτι. Θυμήθηκα μία ατάκα του συγχωρεμένου του Γεωργίου, ο οποίος είχε πει μία φορά. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μεταφέρει ο Γεώργιος Ελσίνκι ατάκα του συγχωρεμένου του συνονόματού του, του Γεωργίου. Έτσι και βάλει σε έναν μαύρο παίχτη να βαρέσει πέναλτι ή να σουτάρει απέναντι σε κενό τέρμα, θα το στείλει στο δοκάρι. Και ξέρεις γιατί. Απάντησε ο ίδιος ο Γεωργίου. Γιατί είναι άσπρο και θα το σημαδέψει με όλο του το μίσος. Τον παίρνει ένας τότε τηλέφωνο και του λέει «Αυτό που λες είναι ρατσιστικό». Και ο Γεωργίου του απαντά «Δεν το λέω καθόλου ρατσιστικά. Το λέω γιατί έχει γίνει πολλές φορές». Και του αράβιασε 5-6 περιπτώσεις όπου είχε γίνει αυτό που έλεγε. Προφανώς ο Γεώργιος το στέλνει αυτό με το εψεσινό καταπληκτικό μπενάλτι, να πούμε, που εκτέλεσε ο παικταράς ο Μαυρούλης, ο Γερμανός, ο Τα. Γιατί εδώ έχουμε ο Θεός, δεν τα γουστάρει αυτά. Σε λέει, με βάζεις μαύρο Γερμανό να σε πάρει την πρόκριση. Όχι αδερφέ. Όχι αδερφέ. Γκασμάν Άγγελσμάν. Με την κουτερού την μπλούζα από τα Ζάρα, να πούμε ότι να είναι. Με κατάλαβες, να πούμε. Τα πάντζερα αποκλείστηκαν, τα παντζάρια, να πούμε. Τα πάντζερα αποκλείστηκαν. Κατάλαβες μπαγλαμά Γκάρι Λίνεκερ. Κατάλαβες μπαγλαμά Γκάρι Λίνεκερ. Που τους τάισες τη ματαιοδοξία τους. Στην μεικτή Mercedes BMW. Και σηκώσαν μύτη από τη μέρα που είπες εκείνη την παπαριά. Που σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά είπες μία παπαριά εκεί. Την έμαθε ο κάθε μπαγλαμάς με σκουλαρίκι και τη λέει. Και τους τάισες τη ματαιοδοξία τους. Και από τότε αυτά τα παντζάρια. Γιατί όποιος ξέρει λίγη ιστορία, το πάντζερ είσαι πάρα πολλά τροτά σημεία, το άρμα μάχης. Είπε στην παπαριά εκείνη και έκανε στον κάθε γκασμά να φοράει αυτή τη φανέλα και να νομίζει ότι είναι άτρωτος. Και δεν ζήτησε από τότε ένα συγγνώμη όχι μόνο από την πατρίδα σου, αλλά από την ανθρωπότητα ολόκληρη. Γκάρι Λίνεκερ. Δεν ζήτησες ούτε μισή συγγνώμη από την ανθρωπότητα ολάκερη. Όχι μόνο την πατρίδα σου. Τόσο μα τόσο απλά.

Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει οπαδός του Άρη που αν το ανακοίνω ο Καρυπίδης ότι αύριο το πρωί του φέρνει τον Άντων, αυτόν που τον έβαλε αλλαγή, θα πετάξει από τη χαρά του. Υπάρχει Αριανός που αν πει ο Καρυπίδης έκλεισε τέλος, αύριο το πρωί υπογράφει, είναι εδώ στην Αλκμίνης και υπογράφει ο Άντων, εν ενεργεία διεθνής Γερμανός. Υπάρχει Αριανός που θα χαρεί. Δεν θα πει φέρε μου τον αντίστοιχο Άντων του Λεβαδιακού ή του Πανετολικού. Ξεκάθαρα. Σε αυτούς τους γκασμάδες με το αστείο πρωτάθλημα που παίρνουν παγκόσμια χωρίς να έχουν καν πρωτάθλημα και μηδέν ταλέντο σαν μέσο όρο, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο ο καρδιτσιώτης Άσος Τόμας Μίλλερ, κοντοχωριανός του Σάκη του Τσιόλη. Και ήθελε εψέ να προχωρήσει ο σωσίας του Μπάρακ Ομπάμα. Στο Θεό σου. Ο σωσίας του Μπάρακ Ομπάμα.

Χάρης GMTS, γι' αυτό έκανα το ερώτημα αυτό στον Σάκης. Λέει, αποκλείστηκε το σύχαμα. Εντάξει, τώρα τους άλλους μην τους πω και ψύχαμα. Λέει ο Χάρης ο GMTS. Εντάξει, έχουν 300 μηνύματα, χαμός γίνεται. Θα πάρω γραμματέα σήμερα. Υπεραδυναμία, πανηγυρίζουμε για φάπα Ολλανδίας. Με αυτό. Λοιπόν, όσο ζούσα εκεί, απίστευτη έπαρση. Συγγνώμη, πού... Λες και είχαν ραμμένα 8 αστέρια, λέει ο Χάρης ο GMTS. Περίμενε, μιλάς για Ολλανδία ή για Γερμανία? Χάρης, περιμένω λίγο. Όσο ζούσα εκεί, απίστευτη έπαρση. Λες και είχαν ραμμένα 8 αστέρια.

Η σημερινή μέρα, ξέρεις τι μου θυμίζει, Χάρης GMTS? Έναν από τους πιο καταπληκτικούς στίχους που έχουν γραφτεί στον πλανήτη Γη. Και ανήκει σε έναν νεαπολίτη. Πόση ευτυχία ο καθένας μας να αντέξει. Καταπληκτικό, έτσι. Νεαπολίτης τον έχει γράψει τον στίχο. Πόση ευτυχία ο καθένας μας να αντέξει. Είναι κάτι παραπάνω από θεϊκός ο στίχος, αδιανόητος. Αν τον είχα γράψει δηλαδή εγώ, μπορεί και να μην έλεγα καλησπέρα στη σκιά μου. Μάλλον στη σκιά μου δεν θα έλεγα καλησπέρα. Ως συνήθως σε αυτή την εκπομπή, όταν παίζω αυτές τις δύο που έπαιξα, παίζω και μία άλλη. Ή όταν παίζω την άλλη, παίζω και αυτές τις δύο. Ή μία από τις δύο. Απίστευτο, ε.

ναι ρε εσύ Δεσποινάκη, ναι. Εννοείται, Αβρίλ πάντα. Πιο πάνω η Δέσποινα έστειλε, ποιος χαίρεται? Εγώ δεν χαίρομαι που αποκλείστηκε η Γερμανία, αλλά δεν πειράζει, 4 μουντιάλ έχει. Πες τους σε παρακαλώ να τα τοποθετήσουν κάπου. Κατάλαβες Δέσποινα που να τοποθετήσουν. Μου στέλνεις και σημαία και της Γερμανίας. Καλησπέρα! Και λέει για τον φίλο που χαρακτήρισε, τον Σάκης, που χαρακτήρισε σύχαμα τη Γερμανία, πες τον Μεσχέ ότι το σύχαμα έχει 4 μουντιάλ. Και έριξε και 7 γκολ στην Βραζιλία. Το Δεσποινάκι. Τελικά όλοι οι ανθρώποι έχουμε κάποιο τεράστιο κουσούρι. Με εξαίρεση εμένα.

Παιδιά, χαμός με τον διαγωνισμό. Επειδή γίνεται χαμός με τα γυαλιά σήμερα, να πω ότι θα δώσω γυαλιά και την Πέμπτη. Θα δώσω επίσης την Πέμπτη προσκλήσεις για το live των Λοκομόντο την άλλη εβδομάδα. Να είστε σε ετοιμότητα, έτσι. Την Πέμπτη θα δώσω προσκλήσεις για το live των Λοκομόντο την άλλη εβδομάδα μαζί με γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Και επίσης αύριο θα δώσω, δεν ξέρω πέρα από οτιδήποτε άλλο, αύριο θα δώσω θεϊκό παγωτό από το Ελληνικόν, το ιστορικό ζαχαροπλαστείο Ελληνικόν. Από το καινούριο μαγαζί, έτσι, στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 12, στην Πίπη Γάμα 12. Θα βγάλω δύο νικητές που θα κάνει και θα καβατζώσουν ο καθένας από μια μεγάλη συσκευασία παγωτό από το Ελληνικόν. Εντάξει, γιατί καλοκαίρι χωρίς παγωτό από το Ελληνικόν απλά δεν είναι καλοκαίρι.

I think you need a new one. Ένα καινούριο κορίτσι, λέει, χρειάζεσαι κατά τη γνώμη μου, και αυτό είμαι εγώ. Έτσι λέει δηλαδή το, η Αβρίλ, η γλυκιά μου. Πόσο τη λατρεύω την Αβρίλ. Σας έχω πει έτσι, είχα την τύχη να την δω στο 1,5 μέτρο εκεί, περίπου 1,30 εκατοστά. Πιο κοντά να την πλησιάσω δεν γινότανε, γιατί τη φιλούσανε ένα τέρας λευκός και ένα υπερτέρας μαύρος. Πιστεύω, νομίζω ότι ο μαύρος φρουρούσε τον λευκό, για να φρουρεί ο λευκός με την ησυχία του την Αβρίλ, κάπως έτσι. Τι ήθελα να πω, με τι να συνεχίσω. Κάποιος νομίζω στέλνει κάτι εδώ, ο Chris I17 είναι.

17. Τι κρίμα, δεν θα ακούσουν άλλο το Deutschland, Deutschland, Uber, alles. Άντε, το πολύ πολύ εκεί που είναι να το ακούσουν το California Uber, alles από Dead Kennedys. Όμως, ρε εσείς Παραγουανοί, δεν ξηγηθήκατε καλά. Μαστερίσατε τη χαρά να τους στείλουμε εμείς αργότερα. Ας είναι. Πάει και το Σουρινά. Η Ολλανδία. Συνοψίζοντας, ήταν μια καλή μέρα για το ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια. Chris I-17, μέχρι που σου δίνω δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Το μήνυμά σου είναι απίστευτο. Με τόσο λίγα λόγια, λες τόσα πολλά με τέτοιο ύφος. Με τέτοιο ύφος. Και κυρίως όλα τα λεφτά το πάει και το Σουρινά. Η Ολλανδία. Το έχω ξαναπεί. Οι Αμερικανοί έχουν βομβαρδίσει όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, αν απλώσει το χάρτη της Σιφηλίου, ρε παιδί μου, και πεις, Ασλαμά, βάλε μία πινέζα κόκκινη σε όποιο μέρος έχουν βομβαρδίσει οι Αμερικανοί. Από τη μέρα που έγιναν κράτος μέχρι σήμερα. Θα κοκκινήσει όλος ο χάρτης. Άντε να μείνει κενό ένα N5. Το Σουρινάμ, πώς το άφησαν, ρε φίλε. Και δεν έπεισε ότι θέλει έξοδα. Κάνει μία διέλευση ένα ζευγάρι Β52 και τελειώνει όλο το Σουρινάμ. Που σημαίνει τι. Δεν μου φταίει το Σουρινάμ. Προς Θεού, έτσι. Τελειώνει και η Ολλανδία σαν ποδόσφαιρο. Τελειώνει και η Ολλανδία. Δηλαδή η Ολλανδία θα είναι μαζί με Σαν Μαρίνο, Ανδόρα, το άλλο πώς λέγεται το ένα κρατήδιο. Εκεί θα είναι. Δεν θα μας πρίζουνε με την περίφημη σχολή των ταλέντων. Τον Πάτρικ Κλάιφερτ. Ό,τι πιο αργό σε φόρ. Ο Πάτρικ Κλάιφερτ. Ο Μιρτσέκης ήθελε 5 Πάτρικ Κλάιφερτ. Και έψε ήρθε και ο γιος του να συνεχίσει την παράδοση του πατέρα του. Γελάει η κοινωνία όλη, έτσι. Εντάξει. Το μήνυμά σου είναι και τα λεφτά όλοι εποδός. Συνοψίζοντας, ήταν μια καλή μέρα για το ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, ήθελα να ουρλιάξω, ειλικρινά, σεβάστηκα την πολυκατοικία. Ήθελα να ουρλιάξω στις 5:30-6 παρά. Πιο πολύ από ότι με τη Γερμανία. Πιο πολύ για αυτούς. Την ομάδα του Ξέρξη. Την ομάδα του Ξέρξη. Μην ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο Ξέρξης. Προφανώς δεν έχει δει τον Ξέρξη.

τουλάχιστον νομίζω μπορούν οι Rammstein να συνεχίσουν να τραγουδάνε, αλλά εντάξει, όχι για τη Γερμανία. Ένα απαραίτητο αυτό. Εντάξει, έχει και άλλες ομάδες. Έτσι δεν είναι. Okay. Πού είσαι, ρε Κωνσταντίνε, παλικάρι μου, βάλε το επιθετό σου, δεν μου έστειλες, για τα γυαλιά. Λες καλησπέρα Μάρια, καλή εκπομπή. Κωνσταντίνος γυαλιά.

Θέλω το επίθετό σου, γιατί και παραπάνω κάτι να έχει στείλει. Οπότε, Κωνσταντίνε, θέλω και το επίθετό σου. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Τρέχει ο διαγωνισμός, ονοματεπώνυμο, δίπλα τη λέξη γυαλιά, οπωσδήποτε, και ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε βέβαια. Αποστολή στο Viber 6936-512-099. Σαφέστα και οι Ramstein μπορούν να συνεχίσουν να τραγουδάνε. Αμερικά, Αμερικά.

Ναι, Γεώργιο Ελσίνκη, τώρα τα πρωτοσέλιδά σου, ρε συνέ, έφυγα, sorry. Λίχτενστάιν, μπράβο. Μπράβο, ρε Γεώργιο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Θεϊκό, θεϊκό. Η περίφημη στροφή των 360 μοιρών. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, Πασόκ. Και ρωτάει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Είναι η Θεοδόρα Τζάκρη ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος της πολιτικής? Εντάξει, ωραία η Θεοδόρα, ρε εσύ. Έχει καταιγιστικό ρυθμό. Καταιγιστικό. Πυροβολή κανονικά. Δεν απαντάει. Πυροβολή. Λοιπόν, μακελιό και σήμερα από Γεώργιο Ελσίνκη. Αλέξης Τσίπρας, ο τζαμπατζής της Δημοκρατίας, 101 λόγοι για να μην ξαναψηφίσει, ποτέ κανείς το τσιράκι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Βαρύ, σκληρό, το τσιράκι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ανοίγει εισαγωγικά το μακελιό το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Τα εισαγωγικά κλείνουνε. Το πονεμένο παιδί της Κυψέλης που αναζητώντας το φτηνό ενίκιο ξέπεσε στις άγριες ακτές της βίλας στο Σούνιο.

Τι ωραίο κοφεράκι, αυτό τον Ramstein στο Αμέρικα, Αμέρικα. Και ελεύθερη ώρα από Γεώργιο Ελσίνκη, άλλη έγκυρη και έγκριτη εφημερίδα. Σοκ στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ παραχωρεί δύο στρατηγία στην Τουρκία. Το σοκ δεν κατάλαβα που είναι. Πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά. Επιστολή παρέμβαση απίθυνε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνία τη Νουδού, Βασίλη Φεύγα. Α, τι φαντασία, ρε. Φεύγα το τάβλι. Απίστευτο. Ζητώντα την κατάργηση του νόμου για το γάμο, σε εισαγωγικά, των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνιου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα.

0: Όπα, καλό στον gentleman, τον Δημοσθένη Ελσίνκη. Δημοσθένη μου, παικταρά μου, να είσαι καλά. Είμαστε έτοιμοι για αύριο, Δημοσθένη. Κυματίζει η σημαία του Αγίου Γεωργίου πάνω από όλο τον νομό Κιλικής. Καλησπέρα Μάριε, εύχομαι να είσαι καλά σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ Δημοσθένης, να είσαι καλά και εγώ για σένα το ίδιο. Τι γεύση έχει τελικά το να πίνεις το δικό σου φάρμακο? Άσχημη γεύση και εμπειρία, ε? Τι γεύση έχει να είσαι ανώτερος του αντιπάλου σου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος να παίρνει εκείνος την πρόκριση στα πέναλτι? Γλυκιά δικαίωση και ειδονή για εκείνες τις ομάδες της Αγγλίας στους ημιτελικούς του 1990 και 1996. Μου επιτρέπεις? Εντάξει, δεν ήταν καθόλου έτσι εψέ τηρουμένων των αναλογιών του ποιος ήταν ο αντίπαλος. Όχι, δεν ήταν, εντάξει, ήτανε. Τώρα αυτό έλειπε να είναι καλύτερη, ας πούμε, να είναι καλύτερος ο Παναμάς από τη Γερμανία. Και αυτό έχει τίποτα άλλο, επειδή είναι μεγάλη χώρα, αυτό έχει τίποτα άλλο. Όχι κάτι αμάν σε ταλέντο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ράουμ και ο Άντων, για παράδειγμα, δεν θα ήταν καν στους 40 της Εθνικής Αγγλίας φέτος. Ούτε καν στους 40. Βασικά, ας πούμε, έκτασες όπως ο Ράουμ και ο Άντων, αμφιβάλλω αν ήτανε και στους 22 της Ελλάδας. Ξεκάθαρα. Να είσαι ανώτερος βάσει ευκαιριών σε όλο τον αγώνα, λέει ο Δημοσθένης, και τελικά στα πέναλτι να σου παίρνουν την πρόκριση. Δύσκολο πράγμα ως συνέστημα, έτσι? Στο τέλος κερδίζουν στα πέναλτι πάντα οι Γερμανοί, λέει ο Δημοσθένης. Σε λίγο η συνέχεια του μηνύματος του Δημοσθένη, να πάω στη γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάρια.
0: Καλησπέρα Ευθύμης. Ναι. Που λένε. Καλησπέρα Ευθύμη μου, παλικάρι μου, ψυχούλα μου.
1: Από Αθήνα.
0: Από άλλη Αθήνα είσαι? Α, κατάλαβα. Για Μόμπι και Garbage αύριο.
1: Για Μέκατες.
0: Α, για, αυτή τι είναι, καλή είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Καινούργη είναι αυτή?
1: Μάλλον, ναι, καινούργια μπαντέλ.
0: Άρε, εσύ τρελαίνεσαι.
1: Τι κάνεις, έμαθα έλπη μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όλα καλά,
0: για λόγους, ναι, καλά, εντάξει. Για λόγους υγείας, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όλα καλά.
1: Για να μας πάνε από όλα, φίλε μου.
0: Ναι, δεν σχολιάζω καν.
1: Να μπαίνουμε και να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να πηγαίνεις στην αυλή, να τα στάζεις. Ναι. Πλατεία νερού, έτσι.
1: Ναι.
0: Απόψε. Ναι.
1: Απόψε, ναι. Εγώ για μέκατες απόψε, πολύ βέβαια.
0: Ναι.
1: Κάποτε.
0: Ναι, αύριο είναι ο Μόμπι. Ωραίο, έχει γεμάτο, ωραίο είναι αυτό το επόμενο 7ήμερο γενικά. Ναι.
1: Εντάξει, αδερφή μου, επειδή μένει Αθήνα σε
0: Τις έχεις γίνει φόρτωμα, ρε φίλε, εκεί πέρα, της αδερφής του Γαμπρούσου.
1: Όχι, πήγε.
0: Και εσύ τώρα εκεί δεν μένεις.
1: Ναι.
0: Τους έγινες φόρτωμα τους ανθρώπους, αυτό λέω.
1: Ω, πάρε, φυσικά και τι έγινε.
0: Εντάξει, ναι, οκ, okay, δεν είναι όμως έτσι. Ναι. Για να βλέπεις εσύ αυτά τα.
1: Πέρα μια καλησπέρα να δω τι κάνεις.
0: Σε λατρεύω. Δεν μου λες ποιοι είναι μαζί τους απόψε?
1: Σε Πούλτουρα.
0: Α, η Σε Πούλτουρα είναι μαζί τους ίδιο βράδυ. Εντάξει, ναι. Και μετά πότε μεθαύριο είναι η Σάμπατον? Πότε είναι αυτή?
1: Μεθαύριο είναι η Σάμπατον, με έπικα και Σάββατα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καλά, Σάμπατον έχω δει πολλές φορές.
0: Δεν θα πας έτσι?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσω από το Θεό και θα φύγω Βόλο. Σε εκεί πέρα, στο φεστιβάλ.
0: Α, ποιο εκεί το.
1: Φαίνομαι μικρό στο Glory.
0: Μπράβο.
1: Τα αστρονομικά.
0: Ναι.
1: Rage,
0: αυτό είναι που είναι, λίγο έξω από το Βόλο.
1: Ναι.
0: Εκεί που θα μείνει, σε κανένα γαμπρό, κανένα κουνιάδο, κάτι.
1: Κλείσαμε, όχι, δεν σπίσαμε.
0: Airbnb.
1: Ναι.
0: Αυτά, μια χαρά. Ξέρει ο Μπέος ότι είσαι Αριανός? Να σου πει άντε σηκωφίγε. Βρε, μήπως σου πει τίποτα, δεν δεχόμαστε ούτε για συναυλίες Αριανούς. Δεν θέλουμε στην πόλη Αριανούς.
1: Ας δει πρώτα τα μούτρα του πως είναι και μετά.
0: Γιατί στηρίζει την πόλη του, προστατεύει την πόλη του ο άνθρωπος, δεν κατάλαβα.
1: Λογοκέφαλος, έχει αυτό.
0: Ωρε φίλε, και αυτό με τους... το έχω και θεματάκι αυτό εδώ πέρα με, του... ναι, εντάξει, τι είναι με τους λαγοκέφαλους.
1: Αν μπορείς ένα κομμάτι μου έκατσα, άμα μπορείς κάτι παλιό.
0: Από Megadeth.
1: Ναι, κάνεις χάρη.
0: Κοιτάω τώρα να σου, θες να, τι να βάλω, Angry Again, τι θες να βάλω, A Tout Le Monde.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Tornado of Souls, να βάλω Tornado of Souls.
1: Βάλε αυτό εγώ.
0: Ή Rust in Peace, τι θέλεις, Holy Wars.
1: Το Rust in Peace, εντάξει, το Holy Wars εννοείται.
0: Holy Wars, Holy Wars για σένα ρε. Το ετοίμαζα, έτοιμο το είχα, βρε. Άντε, έγινε Ευθυμάκο. Καλό headbanking απόψε, να είσαι καλά.
1: Καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
0: Πεκταρά μου, πεκτούρα μου, Ευθύμης Χαλιαμπάλιας, τεράστια μορφή, δεν σχολιάζω. Γιος του θρύλου του Ηρακλέους, του Ζαχαρία του Χαλιαμπάλια. Και θέλει να απολαύσει απόψε Megadeth και δεν είναι δυνατόν εγώ να του χαλάσω χατήρι, έτσι θα ήμουν αλήτης κανονικά. Αχ, άιντε πάμε.

0: Κλασικό το δίλημα. Megadeth ή Metallica. Metallica ή Megadeth. Ναι, καλησπέρα.
1: Σιδερένιος πρώτα.
0: Πατέρα, καλώς σε βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινάς.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι, παλικάρι μου, είναι ψυχο.
1: Για πες τον Ευθύμη.
0: Ναι.
1: Το Σαράντι, το Χαλιαμπάλια, τι τον είχε. Ποιος του ήτανε.
0: Τώρα ακούει. Αν μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος. Ο Ευθύμης είναι ο γιος του Ζαχαρία. Τώρα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Αν ο Ζαχαρίας είχε αδερφό Σαράντι.
1: Αδερφός του ή ξαδερφός του ήταν.
0: Ο Σαράντης.
1: Ο Σαράντης. Ευγενέστατος.
0: Ναι. Με τον Ζαχαρία έχω μιλήσει κιόλας, τον είχα γνωρίσει κάνα δύο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, τρία χρόνια τόσο.
1: Μοιάζανε και στο πρόσωπο και μέρα με έλεγε όλο, ερχόταν στη δουλειά και με έλεγε στρατέλη μου, μου λέει.
0: Ναι. Ο Σαράντης έπαιζε και αυτός μπάλα κάπου.
1: Όχι βρε.
0: Α, εντάξει. Όχι, λέω πως έπαιζε μπάλα πουθενά, ξέρεις, όχι ντέτε καλά Άρη και Ηρακλή και πάω, ξέρεις, κάπου ερασιτεχνικά.
1: Εκτερονιστής ήτανε.
0: Εκτερονιστής, ναι. Αν ακούει ο Ευθύμης ο Χαλιαμπάλιας να απαντήσει παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε ευγενέστατος, καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Ναι, ωραία, εντάξει, ωραία. Ναι, καλά κάνεις.
1: Γι' αυτό ρωτάω, άντε.
0: Καλά κάνεις και ρωτάς. Έγινε, γεια.

Λοιπόν, μήνυμα Δημοσθένη, διαβάζω το τελευταίο κομματάκι. Τα Πάντζερ που θύμιζαν περισσότερο εχθές ΤΑΦ 55, που περίσσεψαν από μια πρώην λαϊκή δημοκρατία, πάτησαν νάρκη στα πέναλτι. Τελικά άργησε, αλλά στα τελευταία Μουντιάλ αποδίδει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη ο Θεός. Η τύχη, η μοίρα, η ζωή, όπως θες πες το. Αλλά σίγουρα αυτή είναι ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Έτσι έμπαιναν κάποτε ταμπέλες του loser σε άλλους. Με κριτήριο όχι την υπεροχή τους σε έναν αγώνα, αλλά τον αποκλεισμό τους στα πέναλτι. Ελεονόρα μπαίνει για γυαλιά. Κατερίνα μπαίνει για γυαλιά. Άλλη Κατερίνα κολλητά μπαίνει για γυαλιά. Ευαγγελία μπαίνει για γυαλιά. 4 γυναικείες συμμετοχές συνεχόμενα. Αυτό δεν είναι εκπομπή στο γέλο, κομμωτήριο είναι. Απαντάει ο Βαγγέλης στο ερώτημα γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα. Γιατί it's coming home, λέει ο Βαγγέλης,

0: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάριε.
0: Καλησπέρα, αδερφέ, καλησπέρα. Ένα όνομα, αν θες.
1: Γιάννης Ράμα.
0: Γιάννης, Γιάννη, πρέπει να είναι η πρώτη. Είδα το μήνυμά σου, έχεις μήνυμα το διατό, θα έρθει η σειρά σου.
1: Ναι, γι' αυτό πήρα, έχω παράπονα.
0: Ναι, Γιάννη, ετοιμάσου, θα έρθει η σειρά σου. Ξέρεις τι έγινε, κάποιοι στείλαν ξανά και έφυγες πάνω.
1: Μα αυτό.
0: Ναι, να το Γιάννης Δράμα, καλά, μου ζητάς βέβαια Nick Cave που...
1: Ναι,
0: ναι, ρε, ναι, ναι, όχι, και έγινε με τα γυαλιά, οι συμμετοχές έφυγε πάνω το πράγμα, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στον αέρα.
1: Όχι, όχι, έχω ξαναβγεί. Την προηγούμενη φορά πήγαινα Blind Guardian από το δρόμο σου.
0: Εκείνη, άλλη μια φορά είναι δηλαδή.
1: Νομίζω, η τελευταία ήταν αυτή τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Βγήκα και γρήγορα. Το μήνυμα αδικήθηκα, αλλά στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα διαβαστεί το μήνυμά σου. Να βάλω βέβαια Nick Cave με τέτοια λιακάδα και τέτοια γκάζια που έχουμε τώρα, λίγο δύσκολο. Και ζητάς και ωραίο κομμάτι.
1: Κατέβηκα.
0: Πότε ήταν, έψε?
1: Όχι, όχι, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μα πρώτη εβδομάδα.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα αφημερών. Ναι.
0: Δεν το έπαιξε, το Do You Love Me.
1: Όχι, όχι. Έπαιξε, εντάξει, έπαιξε από τα παλιά.
0: Ναι.
1: Έπαιξε, ξέρω εγώ, Weeping Song, From Here to Eternity.
0: Ναι, εντάξει, όλα τα διαμαντάκια.
1: Papa Gunta, δεν θυμάμαι το Henry, τέλος πάντων. Ναι. Από Murder Balance έπαιξε μόνο ένα.
0: Ναι.
1: Εκεί που χτίσει να το παίζει στο ενδιάμεσο.
0: Ναι. Ήμουν στο Ιβανόφιο όταν είχε έρθει. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έρθω στη Θεσσαλονίκη. Η μοναδική, νομίζω είναι.
1: Ναι, όχι, έχει έρθει και άλλες φορές, ρε παιδί.
0: Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα.
1: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη, ναι. Έρθει σίγουρα.
0: Εκείνη ήταν η πρώτη, στο Ιβανόφιο. Όχι sold out, μείναν και απ' έξω κόσμος.
1: Ναι.
0: Και φώναζε κόσμος μπροστά.
1: Έχει κοινό αυτή η
0: Ελλάδα. Ναι, φώναζε μπροστά κόσμος να παίξει birthday party. Ξέρεις, την μπάντα την πρώτη. Και πάει στο μικρόφωνο και λέει. Fucking wrong group, man. Fucking wrong group. Ναι, ξέρεις.
1: Πάντως δεν ξέρω ακριβώς πόσο χρονών είναι, αλλά ο άνθρωπος, γερός να είναι, τα έδωσε όλα, ανέβηκε πάνω στο κοινό, εντάξει. Δεν ήταν διεκπεραιωτικός καθόλου, το έζησε...
0: Ναι, ναι.
1: Έπαιξε 2 ώρες, βγήκε ξέρω εγώ τι ώρα, 9, 11 φύγανε οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ η gospel εκεί τι είχε, ξέρω εγώ Warren Ellis και οι υπόλοιποι και έπαιξε και μισή ώρα encore, ας πούμε.
0: Πάντα κολλητό με το Warren Ellis, πάντα μαζί, εντάξει.
1: Να σου πω, εγώ προτιμούσα έτσι τα παλιά κλασικά του από Bad Seeds, αλλά δεν απογοήτευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Εγώ δεν τον είχα ξαναδεί, το χρωστούσα έτσι στον έφηβο εαυτό μου και...
0: Μπράβο ρε, καλά έκανες. Εσύ, Γιάννη, μένεις μόνιμα Δράμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δράμα είναι η βάση. Και φέτος ήμουν τυχερός, είχα, δηλαδή, ενώ από συναυλής δεν πολύ ήταν εύκολο έτσι με οικογένεια, με δουλειά, με παιδιά να παρακολουθώ. Φέτος ευτυχώς μπόρεσα και Metallica και Cave, καλά πάει μέχρι στιγμής.
0: Φίλε, βλέπεις τώρα στα γεράματα ότι δεν έχεις δει στα νιάτα σου.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν ήταν εύκολο τότε. Και τότε παρακολουθούσα, αλλά ψιλολόγια, ας πούμε, είχα δει τους Paradise Lost που είχαν έρθει. Paradise Lost ήταν το πρώτο συγκρότημα όταν πέρασα Θεσσαλονίκη να σπουδάσω και το τελευταίο...
0: Στο κλαμπ του Μήλου?
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουνα. Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα.
1: Γενικά ό,τι μπορούσα, ρε παιδί μου, έτσι να παρακολουθήσω, ήταν καλές εμπειρίες.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πιο άνετα, ας πούμε, έτσι όσο μεγαλώνουμε.
0: Ναι, κάτσε, 2 παιδιά έχεις?
1: Ναι, ναι.
0: Να σου ζήσουν, ρε.
1: Η μεγάλη είναι 12, ο μικρός 8, ευχαριστώ.
0: Να σου ζήσουν, ναι. Είναι στη φάση τη δικιά σου με τη μουσική ή ό,τι να είναι?
1: Όχι ιδιαίτερα, προσπαθώ να τους καθοδηγήσω, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεν επιμένω, ας διαλέξουν τα μονοπάτια τους.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες πως... εγώ ήθελα να πω μόνο ότι για το Μουντιάλ, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό που έγινε με την ταλαιπωρία, δεν θα πω αναδικήθηκε διαιτητικά το Ιράν, αλλά αυτό που έγινε να είναι στο Μεξικό... Να πάνε να παίξουν με πούλμαν, να γυρίσουν πίσω.
0: 300 γιατί... χιλιόμετρα για κάθε αγώνα, ναι.
1: Φίλε, δηλαδή τώρα ειλικρινά, αν γινότανε σε άλλη χώρα, δεν θα είχε ή δεν θα είχαν πέσει τα τσιμέντα.
0: Δεν το σχολιάζω. Δεν το σχολιάζω.
1: Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις, ας πούμε. Ή τους δέσεσαι ή δεν τους δέχεσαι. Τι...
0: Αυτό, μπράβο. Ναι.
1: Και
0: να σου πω κάτι, δέξου τους και να τους έχεις ίσα με όλους για να πούμε μπράβο, ρε φίλε, δείξε την ανωτερότητά σου. Είμαι η Αμερική
1: Ναι. Μα πήγαιναν, λέει, οι άνθρωποι μόνο οι ποδοσφαιριστές, χωρίς τους φροντιστές. Χωρίς
0: ναι. Τρία-τέσσερα άτομα από το staff δεν μπόρεσαν να πάρουν βίζα, ξέρεις, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές και τέτοια, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τραγικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο, έτσι πως είναι η κατάσταση στην Αμερική, είναι σε απόλυτη ταύτιση.
0: Δείξε κάτι, μια ανωτερότητα, ρε φίλε. Να πούμε ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Ήταν πολύ στενάχωρο αυτό.
0: Ναι, όντως.
1: Τι να πω, εγώ με την Αργεντινή είμαι, τον κοντό υποστηρίζω.
0: Ναι.
1: Μακάρι να πάει καλά, να προχωρήσει.
0: Τον σωσία γενικά... της Κατερίνας Στάνου, ναι.
1: Εντάξει, τον υποστηρίζει και ο μικρός, οπότε είμαι base, δηλαδή δεν μπορώ να του πάω κόντρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι του Ρονάλντο, είναι
0: ναι.
1: του άλλου πόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καλούς αγώνες βλέπουμε μέχρι στιγμής. Η Αγγλία θα δούμε πώς θα...
0: Ναι, αυτό περιμένω να το δω. Μην με κάνεις.
1: Ενώ ξεκίνησε με την Κροατία σαρωτική,
0: ναι.
1: Μετά δεν ξέρω, βέβαια θα μου πεις...
0: Όχι, μωρέ, μια χαρά, εντάξει, μια χαρά.
1: Όχι, θα μου πεις, φοβάσαι την Αγγλία και εδώ η άλλη, η Γερμανία και η Ολλανδία...
0: Έπαιξε, η Γκάνα έπαιξαν 75-80 λεπτά, 11 άτομα από τα δοκάρια. Είναι και παλικάρια, ναι. Είναι και γυμνασμένοι, έχουν και μια αλφα ποιότητα, εντάξει, όχι, εκεί ήρθε 0-0. Κάναν 3-4 κλασικές, δεν μπήκαν μέσα, εντάξει.
1: Μα έτσι έπαιξε και η Παραγουάη και προκρίθηκε. Η Παραγουάη μπήκανε... Εγώ το είχα παίξει έτσι, παίζω έτσι, ψιλολό έτσι για να παρακολουθώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Το είχα παίξει goal-goal και ναι. Με το που μου βάζει Παραγουάη το 0-1 στο ημίχρονο το έκανα cash-out. Λέω δεν παίζει, αυτοί έτσι πως παίζουν, ούτε αύριο θα βάλουν οι Γερμανοί goal. Έβαλαν μετά στη συνέχεια, αλλά
0: ναι.
1: Θέλω να πω ήταν...
0: Το οποίο εντάξει, σωστά ακυρώνεται, οριακά είναι επιθετικό φάουλ, οριακά.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο, δεν άντεξα
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά στο πρώτο που είδα...
0: Όχι ο Τα που κάνει την κεφαλιά, ο Άντων που πάει πάνω στον goalkeeper, τον Χίλ.
1: Κατάλαβα, ναι. Γι' αυτό νομίζω βγήκε και ο Κλόπ και είπε ότι αν ακυρωθεί αυτό πρέπει να ακυρωθεί και της Arsenal το πρωτάθλημα, γιατί το 60% των goal έτσι έχουν μπει.
0: Καλά τώρα Κλόπ, εντάξει, ωραία. Γλύψε λίγο, ναι. Γλύψε τους Ιρλανδούς οπαδούς σου, ναι. Τους Ιρλανδούς οπαδούς σου, ναι, γλύψε τους. Εντάξει ρε Γιούργεν. Εντάξει ρε Γιούργεν, ναι. Ωραία, ωραία. Έγινε Γιάννης, φίλε, να είσαι γερός, να πηγαίνεις σε live, να γουστάρεις. Μπράβο ρε φίλε.
1: Να
0: είσαι καλά, γερά. Λοιπόν, μάλλον πέρασε λίγο στον ντούκου το θεματάκι το οποίο έριξα, ερώτηση. Σε τι είναι αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε τώρα με διαφορά το κορυφαίο από όλα εσέ έχουν γίνει. Σε τι. Και δεν είναι υποκειμενικό, αντικειμενικό είναι. Με διαφορά το κορυφαίο. Σε τι. Με χαόδη διαφορά από το δεύτερο. Απαντήσεις μόνο στο Viber, όχι τηλεφωνικά, 6936-512-099. Και συμμετοχή εκεί για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. 6-6 και 1 κάνω την κλήρωση. Καλησπέρα στο φίλο, να είναι λίγο γρήγορο. Έκλεισε ο φίλο. Παιδιά, πλησιάζουμε σε επικίνδυνη ζώνη γιατί έχω πάρα πολλά μηνυματάκια. Τι χαζό ετοίμασα. Να ο φίλο. Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Μάρης χωρίς ομάδα. Έχει πολύ, πολύ λίγο χρόνο, Μάρη, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, παλικάρι.
2: Πολύ, πολύ λίγο. Θέλω να απαντήσω στην ερώτηση αν ο Χαλιαμπάλια γίνεται φόρτο μαζί την αδελφή του. Δεν Χαλιαμπάλια να πούμε.
0: Φίλε, έχει κατέβει η Αθήνα φέτο σύνολο 15 μέρε.
2: Έρχεσαι στην Αθήνα να πούμε, πάρει γυρνάς από τις συναυλίες, γυρνάς με κάτι φρικιά να πούμε εκεί με τα μαλλιά. Ναι. Έρχεσαι να πούμε κατουρημένη μετά τη συναυλία, να μάθω χάλια να πούμε. Ξυπνάς όλη την πολυκατοικία με τα καρφιά σου, δεν είναι δυνατόν.
0: Κάνει τέτοια σκηνικά ο Ευθύμης. Όχι ρε, ο Ευθύμης είναι το παιδί.
2: Πάντως η αλήθεια είναι αξιοθαυμάσιο,
0: ναι.
2: Γιατί είναι ένας πολύ καλός λόγος να κατέβεις στην Αθήνα για πολιτιστικούς λόγους.
0: Ναι.
2: Όπως και το
0: Είδε Σιμενδόνη. Ναι.
2: Η Τσιμενδόνη,
0: επειδή τσιμεντώνει, εντάξει.
2: Ναι,
0: μπράβο.
2: Ναι.
0: Εγγενίασε πάλι κι άλλο μουσείο τώρα, σήμερα. Σήμερα νομίζω. Χθες.
2: Δεν άκουσα κάτι. Γιατί ναι. μπορεί να την κορυδεύσει ο Γιώργος όπως ο Λιγνάδης, ξέρεις, που την εξαπάτησε.
0: Ναι.
2: Μην τα πιστεύεις αυτά πολύ.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Όπως επίσης είναι πάρα πολύ ρομαντικό για αυτούς που κάνουν τριήμερα και τετραήμερα που πάνε σε κάμπουνε με τις συναυλίες που πηγαίνουν εκεί, να πούμε, από τους Χαντιφραγκέτα μέχρι την Ποφίλιο και από τον Πασχαλίδη μέχρι τον Παπαξαλίδη.
0: Ναι, σε όλα, ό,τι να είναι, σε όλα. Ναι, ναι, και, ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο, γιατί πάει και Night Stalker, ξέρεις, βλέπεις κοινούς Night Stalker, ξέρω εγώ, και ζαραλίγο ταυτόχρονα. Είναι πολύ ωραία αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Και θέλω να δώσω και τα φιλιά μου στο Ζακ Βινιλέβ.
0: Μπράβο, ο Βιλνιέβ είναι, ετοιμάζεται μάλλον σήμερα, παίζει ξημερώματα, αύριο, συγγνώμη, αύριο η Αγγλία στην Ατλάντα. Πρέπει ο Βιλνιέβ να πάει, δεν είναι.
2: Να σου πω, επίσης και κάτι τελευταίο. Ναι. Στρέφεις και το ίδιο, και την ίδια απέχθεια για τον Κλάρις Σίντορφ. Έτσι είναι αλήθεια τώρα.
0: Περίμενε, λίγο τους μπερδεύω με τον άλλον. Να ηρεμήσω λίγο.
2: Όχι τον Ντάβιτς, τον άλλον.
0: Φίλε, Ντάβιτς υποκλίνομαι.
2: Σίντορφ.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος.
2: Πολύ ωραίος.
0: Αλλά Ντάβιτς θεωρώ από τα πιο τρομακτικά πράγματα μέσα αγωνιστικό χώρο γηπέδου να έχεις την μπάλα και να σε κυνηγάει ο Ντάβιτς.
2: Το θυμάσαι το παρατσούκλι του.
0: Του Ντάβιτς.
2: Ναι. Νομίζω πρέπει να ήταν Pitbull ή Bulldog.
0: Α, κάτι, ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι... Πούμε, ναι, σαπι... ναι, φιλέ, Ντάβιτς βαθιά υπόκληση.
2: Κοίτα, ανήκανε σε μια γενιά, ρε παιδί μου, που παίζανε ο ρόποδος, εντάξει, παίζανε ο ρόποδος. Ήταν έντιμοι όταν...
0: καλά, όχι όλοι. Μου πήρες τώρα αυτούς... εντάξει.
2: Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, για τον...
0: αλλά αυτό με τις ακαδημίες του Άγιαξ και τις ακαδημίες που βγάζουν τα ταλέντα και όλοι ό,τι είναι από εκεί είναι ταλέντο, ρε, πώς και...
2: τι να κάνουμε, ήταν η τελευταία φορά που είδαμε μωρά.
0: Δηλαδή, κάτσε,
2: ας πούμε,
0: Πάτρικ Κλάιφερτ για γέλια.
2: Κανού.
0: Για... ε!
2: Τανού.
0: Τανού τι είναι, τραγουδιστής.
2: Έλα, αυτός που είχε στην Άρσεναλ, που είχε την καρδιά, ο Κανού, ρε.
0: Α, Κανού, φίλε, ξέρεις τι άκουσα.
2: Τον Άγιαξ.
0: Εγώ άκουσα Τανού και λέω, τι είναι ο Τανού. Πρώτη φορά το ακούω.
2: Ήταν η τελευταία ομάδα που είχε μωρά.
0: Αυτή εντάξει.
2: Τι θα κάνουμε τώρα. Το φανχάλι τα μωρά, άντε.
0: Ναι, έγινε, να είσαι καλά, Μάριος, χωρίς ομάδα. Παιδιά, πάρα πολλά μηνυματάκια να διαβάσω κάποιο και μετά να δω αν έχει μείνει χρόνος για τηλεφούνκεν. Λοιπόν, ούτε ο Σαν Λις έρχεται πια στο σταθμό. Εικόνες εγκατάλειψη στο γέλο και από εβδομάδα θα έχουμε πόχο και κονσέρβα. Θεσσαλονίκη, μου στέλνει το Αντώνιο το ψηλό. Άνω κάτω τελεία. Οδηγός μηχανής. Βγήκε στον περιφερειακό με συνεπιβάτη φουσκωτή κούκλα. Ασλαμά, σε πήραν χαμπάρι. Γιατί έχω βγει εγώ με φουσκωτή στο τέτοιο, ρε εσύ. Δεν είχα εγώ ποτέ φουσκωτή στη μηχανή πίσω. Στο σπίτι, ναι. Τζέλο, καλή επιστροφή, Μάριο Γίγαντα. Ρε Τζέλο, μου λείψες. Αν ήταν υγεία, επαγγελματικό, γυναικό ή οτιδήποτε άλλο, η απουσία σου να έχει καλή επιστροφή. Καλή εκπομπάρα, καλές μουσικάρες, αδερφέ. Χρήστος Τζεγκόζης από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα, Βάμος Άρης Ορεστιάδα, Μπαϊτζέλο Μπιάφρα. Χρόνια πολλά στους Αποστόλους και ευτυχισμένα, θα πω εγώ, έτσι. Τρίτη 30 σήμερα Ιουνίου, Σωτηρίου 2026, η σύναξη των 12 Αποστόλων. Γιορτάζει ο Απόστολος. Δεν κατάλαβα, σήμερα γιορτάζει μόνο ο Απόστολος ή και άλλοι Απόστολοι ασχέτως με το όνομα Απόστολος? Εγώ πάντως εύχομαι να είναι καλά, να είναι αυτά, να είναι τέτοια. Και περιμένω να δω. Κανείς δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα, δεν επιχείρησε να δώσει απάντηση. Σε τι είναι το φετινό Μουντιάλ το κορυφαίο όλων των εποχών με χαόδη διαφορά από το δεύτερο? Σε τι? Σε ποιο κομμάτι, σε τι? Είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο. Ή μάλλον είναι ολοάκουστο.

Έκανες Μάριος χωρίς ομάδα τέτοια διαδρομή. Όπου και να πάω η Γερμανία με πληγώνει. Με κάνει χαρούμενο δηλαδή. Αυτά είναι. Δανειλή, γυαλιά. Λάζαρος, καλησπέρα Μάριο. Βάλε με για γυαλιά. Μπαίνεις. Νίκος, καλησπέρα Μάριε. Σήμερα όλοι χαμογελάνε γιατί αποκλείστηκε η Γερμανία, η οποία στο τέλος πάντα κερδά. Χαχαχαχα. Νίκος, Λαμία. Έλα ρε Νίκος, φιλιά στη Λαμία ρε. Φιλιά στην σαγηνευτική σωμορφιά Λαμία, με το περήφανο το κάστρο της. Αθανάσιος, μπαίνει για γυαλιά. Νάτος, για σαν του μάγκα του Ασλαμά. Πήραμε και το γυαλάκι μας και είμαστε σε 9-5 αλίτιδες και κυριλέ. Πήγες κιόλα σήμερα ρε φίλε. Δηλαδή αν ξεχνούσε να το, να το στείλω σήμερα, θα με έκανες ρεζίλι έτσι. Καλοφόρετο. Ντένις, είσαι αλίτης. Είσαι αλιταριό. Ντένις από Φιλαδέλφια των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλησπέρα Μάριο. Κάνει διακοπές συχνότητα και δεν άκουσα καλά. Είπες ότι έρχεται στην Ατλάντα τον ΗΠΑ το λιοντάρι της Βροντούς. Φύγαμε για Ατλάντα. Σιγά το σόλο μωρέ. Η Καλλιόπη μπαίνει για γυαλιά. Χάρης GMTS διευκρινίζει έτσι, έχει ώρα να το διαβάσω, για την Ολλανδία. Ζούσα εκεί και είχαν λέει μια απίστευτη έπαρση, λες και είχαν ραμμένα 8 αστέρια. Λέει ο Χάρης, ναι για Ολλανδία λέω, αλλά και για Γερμανούς χάρηκα για άλλο λόγο. Για τους Ολλανδούς χάρηκα γιατί τους έβλεπα να φοράνε τη φανέρα της εθνικής τους σαν να είναι η νούμερο ένα στο σύμπαν. Πώς να σου πω ρε παιδί μου λέει, φούσκωναν το στήθος. Με ένα ευρωπαϊκό σαν την Ελλαδίτσα. Από το οποίο ευρωπαϊκό, εννοείς του 1988 έτσι, στην Δυτική Γερμανία, έπρεπε να έχουν αποκλειστεί από ποια ομάδα. Σωστά απάντησες, από την Ιρλανδία, του τεράστιου συγχωρεμένου Jackie Charlton. Where do we...

Ο Μίλτος θεωρεί ότι είναι το κορυφαίο από όλα τα άλλα στο στήσιμο. Καλησπέρα. Δεν υιοθετώ, δεν συμφωνώ. Σε κάτι άλλο είναι το κορυφαίο. Με διαφορά, με διαφορά. Δηλαδή, δύο παιχνίδια να έχεις δει όποια να είναι, δύο όποια να είναι, λες με διαφορά το κορυφαίο, το καλύτερο. Νίκο, μου κάνεις συμμετοχή για Λοκομόντο σήμερα. Δεν κάνω κλήρωση Λοκομόντο σήμερα. Θα δώσω για το live τον Λοκομόντο την Πέμπτη. Έτσι. Ή αύριο ή την Πέμπτη. Μπορεί και αύριο. Γιατί θα δώσω και για μπλε με Τσομπάνα Ρέιβ. Μονή Λαζαριστών. Την άλλη εβδομάδα. Οπότε κλήρωση θα κάνω ή αύριο ή μεθαύριο για Λοκομόντο, αδερφέ. Μην σήμερα που στέλνεις τώρα δεν γίνεται, δεν μπορώ να μπω, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορώ να κάνω σήμερα, σε βάλω από τώρα για κλήρωση θα κάνω αύριο ή μεθαύριο. Θα με κυνηγήσουν, θα φάω κυνήγι κανονικά και ανελέητα. Λοιπόν, μας πήρε η ανηφόρα, πλησιάζουμε παρά 20. Η ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός. Αύριο παγωτό από το Ελληνικόν. Από το Ελληνικόν το νέο κατάστημα στην ΠΠ Γάμα 12 στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 12. Θα βγάλω δύο νικητές που θα καβατζώσουν από κανένα 1-2 κιλά παγωτό ο καθένας. Θα έχουν περιθώριο μιας εβδομάδας για να το παραλάβουν. Γυαλιά πάλι θα δώσω την Πέμπτη μαζί με κάποια live. Μπορεί και αύριο και Πέμπτη να δώσω live και για τις δύο μέρες, γιατί η Πέμπτη είναι η τελευταία μου εκπομπή.

Καλησπέρα Μάρια, καλή εκπομπή. Καλό μήνα από αύριο με πολύ ζέστη. Δημήτρης Νούβακ, πάντα στο δρόμο. Να είσαι καλά Δημήτρη αγόρι μου, έτσι αυτό θέλουμε. Ζέστη, Ελλάδα, καλοκαίρι.

Ανδρέας, Ανδρέα, καιρό είχα να ακούσω μήνυμά σου, να δω μήνυμά σου βασικά. Καλησπέρα Μάριο, πραγματικά γελάω με τους Λαζογερμανούς που επειδή έκατσαν 5 χρόνια στη Γερμανία και αγόρασαν BMW, BMW δηλαδή, προκειμένου να την μοστράρουν στο χωριό, παρεξηγούνται που όλος ο πλανήτης χαίρεται με τον αποκλεισμό της. Ναι, ισχύει αυτό, Ανδρέα. Γυαλιά έτσι απλά, λέει ο Νικόλαος και μπαίνει.

Έλα ρε Τζον. Έλα ρε Τζον Πεκτούρα. Καλησπέρα. Οπαδός της μεγάλης Λίβερπουλ από Πράγα. Εύχομαι νίκη στο συμπαθέστατο Κονγκό. Αλλά αγαπάμε Αγγλία για μουσικούς λόγους. Λόγω των. Άνω κάτω τελεία. Bolt Thrower, Benediction, Carcass, Napalm Death, My Dying Bride, Ανάθεμα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Από όλα αυτά τα γκρουπ που λες, τα οποία τα σέβομαι εντάξει ανελέητα, John, γουστάρω, Ανάθεμα, έχω μαλώσει και όλο τον κιθαρίστα τους, γιατί είναι Liverpool. Και θα, δεν κάνω πλακά, πήγαινε να μου κάνει μαγιά στο συνυδρόγειο λίγο πριν γίνει Block 33, ή είχε γίνει Block 33 μόλις έγινε, δεν θυμάμαι, και My Dying Bride. Από όλους τους άλλους μαζί, Bolt Thrower, Benediction, Carcass, Napalm Death, πρέπει να έχω ακούσει σύνολο άθροισμα, δεν πρέπει να είναι πάνω από 9 λεπτά, άθροισμα όλα μαζί. Ό,τι μου γράφει ο Γιάννης Δράμα τα είπε στο τηλεφώνημά του, οπότε για να κερδίσω χρόνο διαβάζω μηνύματα.

Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, πληρότητα γηπέδων. Δημήτρη, ισχύει αυτό που λες, αλλά και σε άλλα, και σε ένα-δυο ακόμη Μουντιάλ υπήρχε πληρότητα γηπέδων. Και εξάλλου εδώ είναι και λίγο άνισο, γιατί ας πούμε η μετακίνηση, δηλαδή πώς οι Άγγλοι να πήγαιναν το 86 στο Μεξικό ή το 70, με τι μέσα, με τι τρόπο. Για να πας όταν Μεξικό ήθελε από την Αγγλία, ας πούμε, ήθελε 3,5 αιώνες. Οπότε κάτι άλλο είναι. Και κάνει μπαμ, κάνει καραμπάμ. Όχι ότι δεν ισχύει αυτό που λες με την πληρότητα, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα, okay. Και το 82 στην Ισπανία, θυμάμαι τα γήπεδα, καλά, όχι σε όλα τα μάτς βέβαια, ναι. Εντάξει, όχι σε όλα τα μάτς. Τώρα είναι πολύ πολύ πιο εύκολο το κεφάλαιο μετακίνηση και γίνεται και σε μια χώρα, γιατί βασικά στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται, ας στις άλλες δύο, που κατοικοεδρεύουν όλες οι φυλές του Ισραήλ κανονικά.

Όπα, Βασίλης, τώρα το είδα το SOS μπροστά. Καταρχήν, καλησπέρα, Μάριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Όλα καλά. Όλα καλά, ένα καλά παλικάρι μου. Από εκεί και πέρα λέει: πολύ προσοχή σε όσους πηγαίνουν προσλητοί. Έμαθα ότι η φωτιά έφτασε κοντά στα νεκροταφεία. Αυτά, καλή συνέχεια. Παιδιά, μας ειδοποιεί ο Βασίλης. Εγώ πήρα μήνυμα από το 112 λίγο πριν ξεκινήσω για εδώ. Φωτιά εκεί στην περιοχή στο Δερβαίνη. Πολύ προσοχή, λέει, σε όσους πηγαίνουν προσλητοί. Έμαθα ότι η φωτιά έφτασε κοντά στα νεκροταφεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Κωνσταντίνος μπαίνει για γυαλιά. Το ίδιο και η Ελένη. Κωνσταντίνου και Ελένης κανονικά.

Αχ, μεταξύ, τι άλλο να κάνω, ρε. Βοηθάω, ας πούμε. Να πω έρμος ότι δεν βοηθάω. Βοηθάω, μπαμ, κάνει, το είπα κιόλας. Τι άλλο, άντε, να βοηθήσω κι άλλο, να βοηθήσω κι άλλο. Πόσο να βοηθήσω έρμος, δηλαδή βοήθα. Στο τέλος θα δώσω εγώ την απάντηση. Αχ. Βασίλειος, καλησπέρα Μάριε. Σιδερένιος, να σε καλά Βασίλειε. Και μπαίνει για γυαλιά, να σε καλά παικταρά μου.

It was only a kiss. Chris I 17, Μάριε, λαϊκή απέτηση. Άμα το σηκώσουμε. Λάθος, το διορθώνει ο ίδιος. Όταν το έτσι. Όχι άμα το σηκώσουμε. Τα άμα ανήκουν στο παρελθόν. Εντάξει. Τα άμα είναι στο παρελθόν. Όταν το σηκώσουμε, ακόμη και αν είσαι στα νησιά Τάνα του Ειρηνικού, παρένθεση, εκεί που λατρεύουν τον αείμνη στο πρίγκιπα Φίλιππο σαν Θεό, κλείνει η παρένθεση, θα βγεις να κάνεις εκπομπή στο Yellow. Δεν χρειάζεται να σου πω με ποιο κομμάτι θα μπεις. Ξέρεις, καλή εκπομπή. Φίλε, άμα το σηκώσουμε, εντάξει, θα φροντίσω να βγω από όπου και να είμαι, ειλικρινά. Θα φροντίσω να βγω από όπου και να είμαι. Ανδρέας μπαίνει για γυαλιά, ενώ ο Γεώργιος, ναι Γεώργιο το είπα νωρίτερα, προφανώς δεν άκουσες, αύριο κανονικά 7 η ώρα, που ούτως ή άλλως ξεκινάω 7 η ώρα στο κανάλι των Fighters στο YouTube, θα κάνω το μάτι της Αγγλίας, έτσι, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό κόντρα στην Βασιλευωμένη Δημοκρατία της Αγγλίας ή αλλιώς Κοινοβουλευτική Μοναρχία της Αγγλίας, όπως με διόρθωσε το πουλέν μου ο Σταλαβίστα. Αθανάσιος για τον Νίκ τον Σπηλιά, τον Νικολάκη τον Σπηλιά. Μία Ιβανόφιο και δύο Μήλος ήμουν και στις τρεις. Εγώ ήμουν στο Ιβανόφιο και την μία στην αποθήκη του Μήλου, αν δεν κάνω λάθος, για Νίκ Κέιβ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Μάρια Γυαλιά, μπαίνει η Παρασκευή, να είσαι καλά Παρασκευή. Στέφανε, μεταφέρεις κάτι πολύ πολύ δυσάρεστο, δεν το διαβάζω στον αέρα, για τη φωτιά στο Δερβαίνη, δεν το διαβάζω στον αέρα, με την ελπίδα να μην είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ Στέφανε.

0: Α, ναι, αυτό το είδα κάπου, Γιώργη Ελσίνκη. Μιας και ανέφερες, λέει, την Λαμία, οι Κογκολέζοι ήρθαν στη Λαμία για θρησκευτικό τουρισμό. Κάπου το είδα σε ρεπορτάζ, κάπου το είδα. Η φήμη της Λαμίας, λέει, έφτασε στον Κονγκό, νέα επίσκεψη για θρησκευτικό τουρισμό. Αυτά είναι.
1: Και υπάρχει σχόλιο, σκεφτείτε πόσο χάλια είναι το Κονγκό που κάποιος πάει εκδρομή στη Λαμία.
0: Γιάννη, μπαίνεις για γυαλιά, παλουκάρι μου, καλό κέρι Μάρι, έτσι δεν χρειάζεται μπροστά το, έτσι είναι, αυτά. Αχ, τελείωσαν οι killers, τι ωραίοι, το ξανασυνεχίζω, χαζώσουμε.

0: Μάριος χωρίς ομάδα. Bon Jovi έπαιξε και εχθές στο παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη στο ημίχρονο. Ε, ναι, άρα δώσε την απάντηση, ντε. Δώσε την απάντηση, ρατάγόρι μου. Τόση ώρα παίζω τα κομμάτια που ακούγονται στα γήπεδα, κυρίως στο ημίχρονο και στα hydration break. Με διαφορά το κορυφαίο μουντιάλ σε μουσικές. Με χαόδη διαφορά από το δεύτερο το κορυφαίο μουντιάλ σε μουσική. Ο Gigi ή η Gigi, μάλλον ο Gigi, έχουν φοβερή ενορχίστρωση οι Killers, οι υπέροχοι Killers. Gigi, για Killers το είχα πει τότε, κάποια group που σκάσαν όλα μαζί αυτά τότε, Strokes, Killers, πες τους άλλους δε, που έχουν έρθει εδώ πόσες φορές, Black Rebel Motorcycle Club, είχα πει ότι από τα group όλα αυτά, αυτοί που πιο έντονα θα μείνουν και ήρθαν για να μείνουν είναι οι Killers. Οι Killers δεν είναι σαν τη Μάριον, έρχομαι και φεύγω. Υπάρχουν ονόματα τα οποία έρχονται για να μείνουν. Αυτοί ακριβώς είναι οι Killers. Ω, το Μαριονάκι μου, τώρα μόλις σε ημινούσα. Αναφέρθηκα σε σένα. Ναι, μα γιατί, τι είπα, κατάλαβες τι είπα. Ναι, λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ναι. Έπασε το μικρόφωνο να ακούγεσαι.
1: Ναι, δεν είπε ότι άνοιξε.
0: Ναι. Λέω, επειδή έρχεσαι, φεύγεις, κατάλαβες. Αφήνεις το αυτοκίνητο, φεύγεις γι' αυτό. Ναι.
1: Έρχομαι, φεύγω γενικότερα.
0: Το είδα το αυτοκίνητο από νωρίς, έγινε.
1: Ναι, ήμουν λίγο απέναντι, έκανα τα.
0: Έκανες νυχάκι. Ωραία. Για να χαρεί το Παυλάκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, ωραία, μια χαρά.
1: Όλα καλά, περαστικά,
0: ναι,
1: σιδερένιος, μας έλειψες.
0: Ναι. Iron Man, πολύ σιδερένιος είμαι τώρα, ναι.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Έβαλες κάτι
0: αν χάσω, και, αν χάσω και 5-6 κιλά θα με πάρει τώρα ο Καρυπίδης. Φεύγω πρωτοβασία με τον Άρη.
1: Έτοιμος, τι θέση.
0: Από Σεπτέμβριο θα βρίζεις εμένα στο Χαριλάου. Θα βγει ο κουφάλα στο δαμάτρε, έξε παλιό γριά.
1: Τι θέση θα
0: παίζει. All around, τα πάντα θα παίζω.
1: Α, τα πάντα είσαι.
0: Τριγύρω, ναι.
1: Α,
0: θα βοηθάω παντού, να πούμε. Ναι.
1: Άντε. Με το καλό.
0: Τι ετοιμάζεις μετά, θες, ή το έχεις έκπληξη. Έκανε μουσικά
1: όχι.
0: Κάτι που θα κοιμηθείς, να πεις
1: όχι. Ξένα σήμερα. Ξένα.
0: Σήμερα ξένα.
1: Σύσυχα. Έκτακτη είμαι, δεν έχω σήμερα κανονικά.
0: Ναι. Κανονικά, ναι, γιατί και εγώ λίγο.
1: Ήρθα εκτάκτος.
0: Ποντιακά θα βάλεις, δηλαδή. Όχι.
1: Ειδικά ποντιακά, να ξέρει. Ποντια... Θα βάλω όλο το playlist.
0: Θα παρεξηγηθούν, όχι. Ποντιακά είναι καραελληνικά, πιο ελληνικά από τα ελληνικά, εννοείται. Δεν σχολιάζω καν. Ωραία, ωραία. Οπότε, παιδιά, Μάριο να ακολουθεί. Δεν πηγαίνεις πουθενά, θα είσαι μπούφος αν αλλάξεις συχνότητα, τόσο μα τόσο απλά. Νομίζω δύο μηνυματάκια μου μείνανε, κάνω και την κλήρωση για να μπει η Μάριον. I get knocked down. Καλησπέρα στη Μάριον από Γεώργιο Ελσίνκη. Γεια σου Γιώργο, λέει, τα ακούς, φωνάζει. Άιντε. Λοιπόν, Δημοσθένη, ναι, ναι, θα είναι μάλλον, θα το πω σίγουρα την Πέμπτη, Δημοσθένη, αλλά μάλλον θα είναι η τελευταία μου. Μάλλον θα το πω την Πέμπτη όμως. Λοιπόν, καλησπέρα Μάριε, ο Χρήστος μπαίνει για γυαλιά, το ίδιο και η Δέσποινα. Δέσποινα, να είσαι καλά. Όχι η Δέσποινα εδώ η συνεργάτη, αλλά άλλη Δέσποινα αυτή. Ο Gigi επανέρχεται, προφανώς πορωμένος με τους Killers. Σύμφωνο λέει, είναι, συμφωνώ, είναι pop με την καλή έννοια του τίτλου pop. Ναι, είναι αυτό το rock pop. Alternative rock pop. Σοφιστικέ pop, αν θέλεις. Οι Killers, ναι, υπέροχοι, υπέροχοι. Και οι solo δουλειές του Brandon Flowers. Δεν χρωστάω κάτι σε μήνυμα. Τις Μιχαλούς μόνο χρωστάω. Οπότε βγάζω νικητή για τα γυαλιά. Ο οποίος είναι... Η Ελεονόρα Τρικίδου. Ο οποίος είναι. Λοιπόν, Ελεονόρα Τρικίδου. Καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μπορεί με ταυτότητα οπωσδήποτε, Ελεονόρα, ή διαβατήριο. Πηγαίνεις από αύριο το πρωί, πρώτη μέρα, έχεις 30 μέρες ημερολογιακές, στο Opticon Express, Παύλου Μελά 11, εντελώς τελείως downtown, από εκεί που σκοράει ο Steph Curry. Και λες, Ελεονόρα Τρικίδου, τα γυαλιά μου θέλω, παρακαλώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Αυτά. Αύριο είπαμε παγωτό από το ελληνικό. Θα βγάλω δύο νικητές από το καινούριο ελληνικό στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 12, το καινούριο κατάστημα για το ελληνικό. Κεντάει και ζωγραφίζει στον χώρο της ζαχαροπλαστικής από το 1938. Και ίσως να δώσω και προσκλήσεις για το live των Λοκομόντο την άλλη εβδομάδα, αύριο. Λοιπόν, αδέρφια, keep on rocking.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ρωτή.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.

0: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα.
2: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, για μισό λίγο, γιατί αλλιώς πήγα να. Μαριούκο μου, τα φιλιά μου, τι μου είπες τώρα, κομματάρα ποιο, αυτό που παίζεις στην συνέντευξη. Μαριούκο, για ποιο λες.
1: Έλα.
0: Για ποιο λες.
1: Κομματάρα ακούστηκε, λέω.
0: Κομματάρα ακούστηκε.
1: Έρχομαι, δεν έρχεσαι τώρα.
0: Α, από το κινητό μου, μήπως.
1: Η μυρσίνη βάζει τα πιο.
0: Ναι, από το κινητό μου ήταν. Εγώ νόμιζα αυτό που παίζω στο εναρκτήριο, εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά. Γεια σου, Μαριούκο. Πήραμε την σκυτάλη, τη ραδιοφωνική, από τον αγαπημένο, την παλιογριούλα μας εδώ, τον Μάριο τον Ασλάμα, αλλά είμαι λίγο στα χαμένα. Καλησπέρα, Αριανά μου, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε εκτάκτως σήμερα για τις ανάγκες του προγράμματος εδώ του σταθμού μας. Απλά βλέπω λίγο την ειδησιογραφία, γιατί μας έχει έρθει στους περισσότερους στα κινητά μας λίγο το... Η ειδοποίηση από το 112 σχετικά με την φωτιά, στην μεγάλη φωτιά, Δερβαίνη, και κατευθύνεται προς το χωριό Λιτή, είναι εκεί στο χωριό της καρδιάς μας, στο Μελισσοχώρι, όπου υπάρχει και δάσο, στο βουνό, στο Ρεόκαστρο, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, να πω λίγο τα τετριμένα για να σας καλωσορίσω και να πάμε να δούμε λίγο τα νεότερα με την φωτιά. Καλησπέρα λοιπόν για το έκτακτο κιτρινό μαύρο ντυλ η εκπομπή. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου. Τώρα, μόλις αφού μίλησα με τον Μάριο και βγήκα, είδα λίγο κάποια μηνύματα που κατέφτασαν, γιατί έχουμε την αγωνία μας, έτσι έχουμε δικούς μας ανθρώπους εκεί και στο Μελισσοχώρι, αλλά και προς το Ρεόκαστρο. Του σήμερα 2026. Οι τρόποι επικοινωνίας για εσάς είναι γνωστοί. Μετά την σφυριχτρούλα, μετά τις παρά 20 σίγουρα θα είναι. Θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μήπως είναι και κάποιος προς τα εκεί που θέλει να μου δώσει έτσι ένα ρεπορτάζ, γιατί όχι, στο τι με λιγενέστε. Στο Yellow Viper μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Και φυσικά στο post της εκπομπής μας, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Ήταν γνωστό ότι σήμερα, καθώς θα δω τώρα τον Κερούλη, ήταν γνωστό. Το είχαν ανακοινώσει ότι θα είναι επικίνδυνες ημέρες, με κόκκινο, θυμάμαι, έβλεπα στον χάρτη, όσον αφορά φωτιά για Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική. Ήταν νούμερο ένα για να ξεσπάσει φωτιά και ξέσπασε τελικά. 34 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, 50% η υγρασία. Ευτυχώς μέχρι το βράδυ θα κοπάσουν λίγο οι άνεμοι που ευθύνονται κιόλας, που από το Δερβαίνη κατευθύνθηκε προς το χωριό Λιτή η φωτιά. Μεγάλη γιορτή και χθες και σήμερα, χθες Πέτρου Αποστόλου, Παύλου Αποστόλου, των Πρωταποστόλων. Χρόνια σας πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στον δικό μου τον Παυλίτο, να σε χαίρομαι Παυλίτο μου. Όλα μαζί αχταρμά τα έχουμε κάνει, δυσάρεστα, ευχάριστα. Καλά άσε για αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα, έτσι, δηλαδή δεν το συζητώ. Ο κόσμος τρώει μεγάλο ντέρτι. Αυτό έβλεπα και στις ειδήσεις πριν, σχετικά με το περιστατικό στην Αθήνα με την πολυκατοικία που έπεσε. Λέω δες, λέω τώρα, έτσι, που ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον μέχρι που μπήκα εγώ στο στούντιο ήταν όλα καλά. Δεν θρυνήσαμε δηλαδή κάποιο θύμα. Εάν κάνω λάθος, είναι λόγω του ότι ήμουν λίγο εκτός από την ενημέρωση. Ξέρετε, τώρα ανέβα κατέβα από το σπίτι, αυτοκίνητο, πάρκαρε. Έλα εδώ. Και λέω δες τώρα, έτσι, μία πολυκατοικία σε μας έπεσε. Και έγινε ο κακός ο χαμός. Έκτακτα μόνο αυτό δείχναμε. Δηλαδή, εκείνοι οι άνθρωποι εκεί πέρα πραγματικά τι τραβάνε, τι ζούνε. Καλή δύναμη ο Θεός να τους χαρίζει. Πραγματικά. Τραγικές στιγμές ζουν οι άνθρωποι. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο δικό μας τον Πετράν εδώ, τον Γαβριλίδη. Και σήμερα όμως μεγάλη γιορτή, σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Γιορτάζει ο Απόστολος, ο Τόλης, η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά. Και για χθες και για σήμερα, σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Yeah. Θα δούμε και τα τσαριανάρας μας, έτσι λίγο αργότερα. Δεν λέω τώρα τους τίτλους, θα τα πούμε κατευθείαν όλα μαζί για να μην το καθυστερούμε. Σήμερα είχα ετοιμάσει το playlist, να ξέρετε, έτσι δεν είναι ξένο ρεπερτόριο, ευτυχώς. Πάλι καλά, λοιπόν, δεν διάλεξα τίποτα τσιφτετέλεια. Ξένο ρεπερτόριο σήμερα, έτσι επέλεξα γιατί είμαστε στην τελευταία εβδομάδα που θα είμαι εδώ για εκπομπές. Θα κάνουμε σήμερα εκτάκτως, Τετάρτη-Πέμπτη κανονικά στην ώρα μας, 8 με 10 το βράδυ το κεντρικό μαύρο deal. Και φυσικά το Παρασκευόβραδό μας που θα είναι η τελευταία στις 10 το βράδυ. Οπότε έτσι το επέλεξα, λέω να είναι δύο με ξένα και δύο με ελληνικά. Να μοιράσουμε τουλάχιστον την πίτα, έτσι να ταΐσουμε ολονών τα φτάκια σας.

Βγαίνει σιγά σιγά λοιπόν και ο Ιούνιος, όχι με ευχάριστα γεγονότα δυστυχώς. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι, το είχα ήδη έτοιμο, Il Volo, Grande Amore. Έτσι επέλεξα δύο ιταλικά σήμερα. Αγαπημένο είναι το συγκεκριμένο. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro. Καθώς βλέπω λοιπόν την τελευταία ενημέρωση από την... Τι σελίδα είμαστε για να δω... Okay, από την Earth News. Θεσσαλονίκη λοιπόν, μιλάμε για τη μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνη. Μήνυμα για προληπτική εκένωση κατοικιών στο χωριό Λιτή. Ακριβώς πίσω από το Δερβαίνη, είναι στον παλιό δρόμο του Κιλκής και δίπλα είναι και το Μελισσοχώρι. Μετά ανεβαίνεις βουνό και βγαίνεις μέσα από το βουνό και στο Ωραιόκαστρο. Όσοι έχετε επισκεφτεί το μέρος, ξέρετε πώς είναι. Το δάσος είναι. Αφήστε το να πάει, φόβος και τρόμος. Μην πάρει το δάσος. Από ό,τι ενημερώθηκα, γιατί είναι και ο κουνιάδος μου εκεί στην Λιτή, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ζητάνε να εκενώσουν το χωριό Λιτή, να εκενωθεί, αλλά οι κάτοικοι αρνούνται, κακώς για μένα. Κάθονται όλοι με τα λάστιχα. Πυκνή καπνή, αλλά και κατεύθυνση του αέρα, έτσι, εκεί το οδήγησε. 14 λεπτά μετά τις 6. Έφτασε κιόλας στα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λιτής. Η Λιτή είναι λίγο πιο χαμηλά. Και μάλιστα οι πρώτες οι πληροφορίες μου λένε εδώ, καθότι προσπαθώ να ενημερωθώ από έγκυρα site, για να μην λέμε παπαρίτσες, ένας νεκρός κιόλας στη μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνη και εγκαυματίας. Και ένας εγκαυματίας. Εννοείται ότι θα κάνω refresh για περισσότερα, γιατί τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, οι ενημερώσεις γίνονται πιθανώς και κάθε λεπτό.

Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Παυλίτο, γιατί παλεύουμε να βρούμε λίγο και τον Ανδρέα, τον κουνιάδο μου. Μπας και μπορέσει να μου δώσει επί τόπου ένα ρεπορτάζ το τι με λιγενέστε τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω του αέρα, βλέπω εδώ, πως πάει ο αέρας μια από το χωριό, μια από το δάσος. Είναι όλοι οι ένικοι εκεί πέρα της λυτής με τα λάστιχα. Πολλοί, μα πάρα πολλοί εθελοντές. Μπράβο στα παιδιά που βοηθούν. Αν δεν προλάβουν τα επτάμενα μέχρι το βράδυ που θα συνεχίσει ο αέρας, γιατί το βράδυ δίνουν οι πληροφορίες ότι θα σταματήσει, θα υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρχει πρόβλημα δυστυχώς μέχρι και στο δάσος, εκεί στο Μελισσοχώρι και στο Ρεόκαστρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική είναι για τον νεκρό. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει εντοπιστεί πτώμα στην καμένη έκταση. Πόσο λυπούμε. Και μια γυναίκα που επιχείρησε να σβήσει την φωτιά τραυματίστηκε, έχει υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες εγκάβματα στα χέρια και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τώρα της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, η σωρός δυστυχώς που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα, έτσι, η πυροσβεστική. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής έδωσε τις τελευταίες αυτές δηλώσεις και ενημερώσεις και βρέθηκε ανάμεσα στην δασική περιοχή και το χωριό Λιτή. Οι συνθήκες στην περιοχή, όπως σας είπα, είναι πολύ δύσκολες. Η πυρκαγιά μένεται, κινείται παράλληλα με την Λιτή προς το χωριό Μελισσοχώρη. Θεός να φυλάει. Και με νεότερη έτσι ενημέρωση από την πυροσβεστική, σύμφωνα με μια νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Σε χαμηλή βλάστηση, αλλά με τον αέρα, την ξηραίλα, τη ζέστη, γρήγορα επεκτάθηκε και στην δασική έκταση που είναι και κοντά. Με αποτέλεσμα να ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο. Το λέμε και το ξαναλέμε, όχι μόνο γιατί είναι το Μελισσοχώρη και το χωριό μας αλίμονο, έτσι, γιατί είναι μεγάλη δασική έκταση. Κατοικείται ήδη από τη Λιτή στο Μελισσοχώρη, στο Ρεόκαστρο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα το προλάβουν τα παιδιά. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος με 36 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές, όπως σας προείπα. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, ανάλογα με τις συνθήκες, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εκδόθηκαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλει 15 και 40. Και μετά το δεύτερο, εκείνο ήταν προς ενημέρωση για την πυρκαγιά στην περιοχή και το δεύτερο ήταν στις 16 και 40. Καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής. Τη γυναίκα τη συγκεκριμένη, οι πυροσβέστικες δυνάμεις την απεγκλώβησαν με εγκάβματα, όπως σας είπα, από εξωτερικό χώρο κατοικίας, προσπαθώντας η γυναίκα να σβήσει τη φωτιά. Μεταφέρθηκε όμως, όπως σας είπα, σε ασφαλές σημείο και στο ΕΚΑΒ μετά στο νοσοκομείο. Τι να πω, ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά. Ό,τι νεότερο έχω έτσι θα σας το μεταφέρω. Αρχίσαμε, λέω πάλι, έτσι, με τις πρώτες ζέστες, με τους πρώτους καύσονες. Θα έχουμε τώρα όλο το καλοκαίρι το γνωστό αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές, που άλλοτε φταίμε εμείς με την απροσεξία μας, άλλοτε φταίει η πολιτεία, είναι πολλοί παράγοντες σε μια πυρκαγιά, άλλοτε φταίει και ένα ανθρώπινο χέρι που επί τούτου πάει και βάζει μια φωτιά. Καλά, αυτό είναι πρόκειται περί άρρωστου μυαλού, έτσι, ψυχάκι θα τον πω εγώ. Δεν είναι καλά, να πάει στους γιατρούς κανονικά.

Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Βλέπω τώρα που στέλνετε και τα μηνύματα και τα σχόλια, θα τα διαβάσω όλα. Συνήθως το τελευταίο μισάωρο θα διαβάσω στο post.

Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΠΑΕΑΡΙΣ για τις περιόδους βλέπω διάθεσης των εισιτηρίων. Η πρώτη περίοδος είναι από 22 έκτου μέχρι 22 εβδόμου, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και η δεύτερη περίοδος διάθεσης είναι 23 εβδόμου με 31 8. Είναι χθεσινή από ό,τι βλέπω η ανακοίνωση. Σας λέει και τους τρόπους απόκτησης αλλά και πληρωμής, είτε μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικά. Υπάρχουν και δόσεις, βλέπω εδώ, στην συναλλαγή, διότι υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, με δυνατότητα εξόφλησης από 2 μέχρι 6 άτοκες δόσεις. Και όλοι οι υπόλοιποι φυσικά τρόποι από τράπεζα, από την RSFC Store, από την boutique μας, είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 10 με 7 συνεχόμενο ωράριο, 10 με 7 το απόγευμα. 10 το πρωί με 7 το απόγευμα. Αν μπείτε μέσα στην επίσημη σελίδα της Aris FC θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά για τα εισιτήρια διαρκείας.

Καπάκι θα βάλω και το δεύτερο το ιταλικό, η αλήθεια είναι, που έχω ήδη έτοιμο, από την αγαπημένη την Λάουρα Παουζίνη, το La Solitudine. Λες και το ξέρα σήμερα και είχα διαλέξει έτσι ένα τέτοιο ρεπερτόριο. Αναμένεται να ανακοινωθεί, βλέπω εδώ, ο παίκτης, καθώς είμαστε στον ποδοσφαιρικό Άρη μας, ο Σανούση λοιπόν. Και μετά ακολουθεί ο Μπασίρου. Δεν λέω τίποτα, μην ρωτήσετε. Μέσα στην μέρα συγκεκριμένα, γι' αυτό θα κάνουμε και τα ριφρεσάκια μας, αναμένεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος της μεταγραφής του Διαλό Σανούση στον Άρη μας. Όπου βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, βλέπω εδώ από την Κυριακή προχθές, 20 χρονών η Βοριανός, ρίζες από τη Γουινέα. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να τελειώσουν τα διαδικαστικά και γιατί όχι να έχουμε και μια ανακοίνωση μέσα στην εκπομπή. Από μερικά ευχάριστο δηλαδή. Ο νεαρός Αφρικανός, ο οποίος πέρασε από ιατρικό και εργομετρικό έλεγχο και στη συνέχεια, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το τετραετούς διάρκειας συμβόλαιό του και στη συνέχεια θα γίνουν και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Αναμένεται όμως και συνέχεια, όπως σας είπα, η συμφωνία με την Watford και τον Τον Ντέλε Μπασίρου. Ήταν η πρώτη ουσιαστική κίνηση στο φετινό, ας πούμε, παζάρι στον Άρη μας. Ο 26χρονος μέσος έχει ήδη κλειδώσει και οι τελευταίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται αυτές τις ημέρες, ώστε η μεταγραφή να επισημοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα. Ο λόγος της καθυστέρησης δεν είναι αγωνιστικός, αλλά καθαρά διαδικαστικός. Άλλωστε, η είσοδος στον Ιούλιο, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της μεταγραφικής περίοδου και η τυπική ολοκλήρωση της άρσης των μπαν που είχαμε από την FIFA, έτσι και αλλιώς με την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου, καλύφθηκε και το μπαν από την προηγούμενη εβδομάδα, το λέγαμε. Μετά τις ενέργειες, από ό,τι βλέπω εδώ, τις τελευταίες 48 ώρες. Με άλλα λόγια, ο Άρης μας έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα και περιμένει απλώς το πράσινο φως για να το ανακοινώσει και να έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις γενικότερα. Θα πάρω μια ανάσα λίγο. Ακούστε λίγο τραγουδάκι.

Την καλησπέρα μου να στείλω και στον φίλο μου τον Παγανώτη που βλέπω εδώ έστειλε το μήνυμα. Πρώτος και καλύτερος βλέπω στο Viber, ο 201. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλησπέρα και σε σένα Παναγιώτη μου. Να στείλω και την καλησπέρα μου πριν που έστειλε στον Μάριο ο Τζόρτζ. Άκουγα, τσέπωσε καρδούλα Τζόρτζ.

Έχουν κυκλοφορήσει, ξαναγυρνάω λίγο στο θέμα της φωτιάς. Έχουν δοθεί, από ό,τι βλέπω, βροχή τα μηνύματα του 112 στην περιοχή, έτσι. Προσπαθούν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και οι εθελοντές να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ευτυχώς, από ό,τι βλέπω τώρα, μια τελευταία ενημέρωση. Μετά τις 6 το απόγευμα, τώρα δηλαδή, πριν λίγο, η εικόνα φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Ωστόσο, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη μέχρι να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Παναγίτσα μου, ευτυχώς. Έχουμε κυκλοφορήσει το μεταξύ και βιντεάκια και φωτογραφίες με τους καπνούς να είναι, παιδιά, απίστευτα πολύ. Δεν υπάρχει καμία, έτσι, από ό,τι βλέπω, επίσημη ανακοίνωση είτε από το πυροσβεστικό σώμα είτε από κάπου αλλού, από φορέα, όσον αφορά τα στοιχεία του ενός νεκρού, έτσι, στην πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, παρέχουν συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης, παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Κυριάκαρο. Βλέπω λίγο και τα μηνύματά σας. Στο κεντρινό μαύρο φίληρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, το πρώτο που μου στέλνεις, Κυριάκαρέ μου, είναι για την φωτιά ακριβώς. Το δεύτερο, τώρα θα το... για την σωρό που εντοπίστηκε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Αλλά είχα ήδη ενημερωθεί και από το χωριό. Την καλησπέρα μου εκεί στο κίτρινο μαύρο φίληρο, στον Κυριάκαρο. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Λάουρα Παουζίνη για το υπέροχο τραγούδι «La solitudine». Θα κάνω τώρα λίγο έτσι ένα γυρισματάκι με ένα πάρα πολύ αγαπημένο από την εκπομπή του αγαπημένου του Νικόλα, ήταν αυτό το «Κόλλα» από Club Mix. Ένα πολύ ωραίο έτσι ρίμεξάκι, πάρα πολύ ωραίο. Σωστά, Λάζαρε. Ναι, τώρα αυτό θα έλεγα και εγώ, ο Λάζαρος, ο 678. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Είχαμε και την, βέβαια, την τηλεδιάσκεψη. Τώρα 6 ώρα θα ξεκινούσε. 7 στα 7 λέει, βγήκε η ψηφοφορία για πρόεδρο Super League. Τώρα τι γίνεται? Τώρα? Ισοβαθμία? Γελάει ο Λάζαρος. Τα φιλιά μου, Λάζαρε, κίτρινο μαύρη Νεάπολη Κοζάνης. Τώρα? Αλήθεια τώρα, έτσι. 7 στα 7 λέει, βγήκε η ψηφοφορία. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο... Πότε προλόβαινε το μεταξύ, καλά, 6 ώρα ήταν τηλεδιάσκεψη. Τρέχοντας το πήγανε, είχα το νου μου να λέω να κοιτάω καμιά αρθρούμπα. Με πρόλαβε ο Λάζος. Καλό στον Τζόρτζο, 494, η παιδική μου παρέα. Έτσι, γιατί έχουμε και ένα επίπεδο. Έχουμε και πτυχία. Δεν βαραίνουν έτσι απλά τα καρφιά. Έτσι, στον τοίχο. Γεια σου, George. Μου γράφει. Buenas tardes, mi amiga. Vamos campeón. Με εκπλήσεις, George. Αυτό θα μπει ακροατήριο με ποιότητα. Πάντα το λέω, έχετε πτυχία. Γαλλικά πιάνω. Εσύ όχι γαλλικά. Vamos, George. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what

Μπράβο ρε Κυριάκαλε, ρε, εσύ τον έχεις φάει λάχανο, μιλάμε τον γραμματέα μου, έτσι να ξέρεις. Μου στέλνει εδώ, το έβλεπα και πριν όμως, να ξέρεις, θα το έλεγα, το έβλεπα και στα δικά μας τα site. Όσον αφορά τα group δυναμικότητας, ανακοίνωσε το EuroCup. Ο μπασκετικός μας ο Άρης. Τα group δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης, βεβαίως, της 8ης Ιουλίου, ανακοίνωσε την Τρίτη σήμερα, το EuroCup. Στο έκτο group δυναμικότητας τοποθετήθηκε ο Άρης μας. Ενώ στο 7ο μπήκαν οι δάφτοι. Το εναρκτήριο Τζάμπολ, λοιπόν, στη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι 32 ομάδες θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 8, με 16 ομάδες να προκρίνονται στα play-offs. Οι 21 ομάδες τώρα εκ των 32 της καινούργιας σεζόν 26-27 μετέχουν με πενταετή άδεια. Ενώ 11 εξ αυτών μετέχουν με μονοετή άδεια. Να δούμε λίγο σε ποιο γκρουπ είναι... είμαστε εμείς, για να δω λίγο, η Αργενάρα που είναι. Είπαμε στο έκτο, να το, το βρήκαμε. Λοιπόν, το έκτο γκρουπ με τον Άρη μας είναι η Λιετγκαμπέλης, Λιθουανία, Νεπτούνας, Κλαϊπέντα, Λιθουανία. Δεν έγινε ένα φίλε με τη Λιθουανία στο έκτο γκρουπ. Και Σιαουλιάη, έξελου Λιθουανίας κι αυτό, κίτρινο μαύρης. Τι έγινε ρε φίλε το έκτο γκρουπ? Όλα με Λιθουανούς, μάλιστα. Σε έβδομο τι έγινε εδώ. London Lions, Niners Chemnitz, Rostock Seawolves. Το Rostock τώρα. Ρε φίλε, για μένα τα γράφετε αυτά. Τι να μην το σχολιάσω, τα αφήσω πέσει κάτω αυτό τώρα. Rostock, λέει, στον όμιλο, Τζέμαρτον. Στο γκρουπ τους. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι για να κάπα και να φύγει, άιντε. Μάλιστα. Ξαναλέω λοιπόν το γκρουπ μας. Θα είμαστε η Αργιανάρα μας στο έκτο γκρουπ με όλες τις ομάδες από τη Λιθουανία ρε φίλε. Λιετκαμπέλης, Νεπτούνας και Σιαουλιάη.

Ο Στεφανάτη, τα μαλλιά της καρδιάς μου, 2.97. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου, Στεφανάτη. Καλή ακρόαση, φίλε. Κουράγιο, λέει, στους κατοίκους της Λιτής και της Μπάλτζας. Στεφανάτη, εσύ είσαι δικό μας παιδί. Διότι το κιτρινό μαύρο μελισσοχώρι, ναι, λέγεται Μπάλτζα. Μακάρι γρήγορη κατάσβεση, λέει ο Στεφανάτη. Έτσι ακριβώς, φίλε μου, μακάρι. Είναι δύσκολη, δύσκολη περιοχή με τους αέριδες. Υπάρχει και δύσβατο θέμα εκεί πέρα με το δάσος και το βουνό. Άστο. Θα δώσω να φυλάει εδώ. Είναι το δάσος, μετά είναι το ωραιόκαστρο. Δίπλα κολλητά είναι. Που σχεδόν το μισό ωραιόκαστρο, έτσι, που είναι μέσα στο πράσινο και στο δάσος. Ω, Θεέ μου. Χώρια της φυσικής καταστροφής, έτσι. Χώρια τους νεκρούς, χώρια τους τραυματίες. Έλεος. Γεια σου, ρε Καράσο. Αυτά είναι. Μου στέλνει ένα βιντεάκι, φυσικά δεν μπορώ να το βάλω, εννοείται, που το καμάρι του, η κοράκλα του, κάνει βουτιές στην πισίνα. Και κάνει και ωραίο στυλ. Έχει μάθει τεχνικές, βλέπω, όχι ό,τι και ό,τι. Μπράβο στην κοριτσάρα σου, δες τι να παίρνει και φερμάρι. Καλησπέρα, Καράσο.

Βλέπω εδώ πέρα εντωμεταξύ ότι η Λεγανέσλη θέλει τον Τεχέρο. Άκουγα και τον Δημήτρη τον Οσαλή στο τηλέφωνο βέβαια. Ο Χρήστος Γκάλης ήταν εδώ στο στούντιο. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Λεγανές φέρεται να βρίσκεται ο Άλβαρο Τεχέρο. Και μια ευχάριστη είδηση φυσικά που άκουσα. Καλά είδατε τι παίζετε με τους μανατζαρέους, άμα σας τα λέω εγώ. Η ευχάριστη είδηση είναι για τον Μαντσίνη, έτσι, να καταθέσω και τη γνώμη μου, την είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα έρθει στην άλλη με δόξα τω Θεώ. Ποιος Μαντσίνη βρε παιδιά, έλεος. Αν μου πεις να έρθει ο Σιώπης, ναι. Ο μάνατζερ του μανατζαρέου, ο μάνατζερ. Α, τον αφήσανε λέει πρώτα λέει ελεύθερο, η κυπριακή ομάδα. Μετά αυτός ο ποιος εκεί με τους ξέρετε, τους γνωστούς, να μην λέμε και ονόματα τώρα, δικοί μας είναι Έλληνες. Κουμπάρος του κουμπάρου, ο μάνατζερ του μάνατζαρέ, ο πρώην ο δικός μας ο κύριος Διαμαντόπουλος. Τσουπ, κάνανε μια άλλη πρόταση, μετά τον ξαναπεί η κυπριακή ομάδα. Τακτοποιημένα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ. Νοικοκυρεμένα πάνω απ' όλα. Σχετικά μια ισπανική εφημερίδα, στην ηλεκτρονική βέβαια έκδοσή της, ο καινούριος τρόπος των εφημερίδων, τονίζει πως ο έμπειρος δεξιός μας, ο Άλβαρο Τεχέρο, αποτελεί βασικό στόχο της ομάδας από την Μαδρίτη.

Α, έχουμε και ένα φρέσκο κουλουράκι που βλέπω εδώ πριν λίγα λεπτά. Γενικός διευθυντής λέει, αθλητικά είμαστε, ας το πούμε και αυτό. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός λέει ο Πορτογάλος Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόζο.

Και πριν από την Aris BC Academy, από τις ακαδημίες τις μπασκετικές μας, υπάρχει μια ανακοίνωση σχετική, τώρα πριν καμιά ώρα περίπου την έβγαλε. Για να πάμε λίγο να την δούμε. Όσον αφορά τις ακαδημίες, τι μας λένε εδώ πέρα για το μπάσκετ. Ένα αλλάξω για κάνα τραγουδάκι λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κόλλα και το Club Mix. Τέλειο. Πολύ καιρό είχα να το ακούσω. Και να ανοίξουμε και καμιά τηλεφωνική γραμμή αν θέλει κάποιος από εσάς να πούμε κάτι. Θα ακούσουμε το India τώρα. Επίσης και αυτό αγαπημένο και έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Pure Essence. Τι μας λέει λοιπόν εδώ Aris BC Academy? Ελάτε να μάθετε τα μυστικά του μπάσκετ. Το Aris λοιπόν BC Academy απευθύνει κάλεσμα εν ώψη των προπονήσεων που θα γίνουν μέσα στον Ιούλιο. Αναλυτικά μας λέει η Aris BC Academy καλεί τους εκολαπτώμενους καλαθοσφαιριστές σε off-season trainings, τα οποία θα διεξαχθούν στο Nick Gallis Hall. Από 1 εβδόμου έως τις 31 εβδόμου, για ένα μήνα σχεδόν, όχι σχεδόν, ένα μήνα. Ελάτε, μας λέει η ανακοίνωση, να μάθετε τα μυστικά του αθλήματος από ένα καταρτισμένο και έμπειρο προπονητικό επιτελείο σε ένα περιβάλλον που αποτελεί την επιτομή του μπάσκετ. Τα trainings αφορούν παιδιά γεννηθέντα το 2012 και 2013 και το 2014 και 2015. Υπάρχει, μπορείτε να κάνετε εγγραφή επικοινωνώντας με ένα κινητό. Υπάρχει και άρθρο στο site μας, yellowradio.gr. Θα πω εδώ και από τον αέρα το τηλέφωνο. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή λοιπόν επικοινωνώντας με το εξής κινητό τηλέφωνο. 6956-012-461. Θα το ξανά επαναλάβω για όσους δεν προλάβατε να το γράψετε. Τσακώστε λίγο ένα

λοιπόν την εγγραφή σας επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 69 56 012 461. Άντε να ανοίξουμε για καμιά γραμμή έτσι ένα τεταρτάκι. 23 10 3 28 8 28 ανοίξαμε.

0: Για να πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή που κατέφτασε. Παρακαλώ, πρόντο.
1: Τι το λες δυο φορές, θα πάρει και ο Ξεντάρης, θα το πει ξανά και ο Ξεντάρης στο τηλέφωνο και τελείωσε η υπόθεση.
0: Καλώς τον Κωνσταντίνο.
1: Τι έγινε Μάριον, δεν μου λες τώρα έβαλα το ράδιο πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Επειδή εσύ ετοιμάζεσαι τελευταία εβδομάδα και ετοιμάζεσαι για διακοπές, μας βάζεις τέτοια τραγούδια, δηλαδή μπιτσόμπαρα και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, γιατί να μην βάλω έτσι κανένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Τι λες, εμείς είμαστε ακόμα στην κάψα, θα έχουμε πολύ για την κάψα ακόμα.
0: Πότε παίρνεις άδεια. Πότε παίρνεις άδεια, Κωνσταντίνε, εσύ.
1: Εγώ άσο, αργά θα πάρω, Σεπτέμβριο.
0: Να σου πω, εγώ για καλοκαιρινές διακοπές αγαπώ αρχές Σεπτέμβρη. Είναι η καλύτερη εποχή κατά με. Ζεστές θαλασσίτσες, ησυχία.
1: Η χειρότερη είναι ο Αύγουστος και η Κουτσή Μαρία παίρνει εκεί.
0: Ναι, για τον Αύγουστο, ναι, γι' αυτό σου λέω. Έχεις ησυχία, έχεις την άπλα σου. Τι λες τώρα, δεν έχεις κίνηση. Παναγία μου.
1: Είναι καλά.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι κάνεις, Κωνσταντίνε.
1: Τι να κάνω, τρελάθηκα με τα τραγούδια που βάζεις, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι, έτσι, γιατί μιλάς για ντροπή τώρα. Είναι έκτακτη η εκπομπή μου, δεν έχω εγώ σήμερα κανονικά. Να το λέμε κι αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι άλλο αυτό, τώρα άλλο αυτό είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε το Γιάννη το μεσημέρι μας βάζει τέτοια τραγούδια, θα έχουμε και σένα τώρα, κατάλαβες. Είμαστε η κυρία μου για διακοπές, μας βάζει μας τέτοια τραγούδια να ακούμε.
0: Έτσι να είναι. Τα ίσουμε τα φτάκια, να ακούτε λίγο και καλά. Τελευταία, ναι,
1: Τρίτη,
0: Παρασκευή.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή θα το πας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μετά τι, θα έχουμε κανένα ή θα έχουμε επαναλήψεις.
0: Πότε στην θέση μου εννοείς.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω, όχι. Λογικά κάποιος θα έρθει στην θέση μου, δεν ξέρω. Δεν ρώτησα τον Δημήτρη γιατί τον πλήγωσα που τον είπε ότι θα φύγω και δεν με μιλούσε. Απλά κακάνω.
1: Εντάξει. Καλά
0: έγινε,
1: λοιπόν.
0: Έγινε κοτσαρί
1: μου.
0: Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Τσάω, τσάω ρε Κωνσταντίνε, τσάω. Ωραία, τι έγινε εδώ πέρα, τη τεχνολόγια. Τεχνολόγια, τι έγινε, έχουμε κανένα θέμα. Για να δω λίγο, δεν παίζει τραγούδι αυτό. Γιατί, δεν παίζει κανένα, λέτε. Για να δω λίγο, να το κάνω. Εντάξει. Μα είσαι τεχνικός να είσαι.

Λοιπόν, έχουμε μια τελευταία ενημέρωση, ένα update. 18 και 25 είναι η τελευταία ενημέρωση όσον αφορά την πυρκαγιά. Και σύμφωνα με κάποιον ακροατή που βγήκε στο ραδιόφωνο, η φωτιά έφτασε, λέει, σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Γρήγορα η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, όπου κατάφερε να την κατασβέσει ευτυχώς άμεσα, να την κατασβέσει άμεσα. Όπου η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά αποπνικτική, βλέποντας τις φωτογραφίες. Από ό,τι διάβασα, και ένα αναψυκτήριο, νομίζω, έτσι, από δηλώσεις κατοίκων πήρε φωτιά. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, η γυναίκα που υπέστη εγκάβματα από την πυρκαγιά, τη λεγόμενη πυρκαγιά που έχουμε τη συζήτηση από την αρχή της εκπομπής, στο Δερβαίνη και στην Λυτή Θεσσαλονίκης.

Από νωρίς το μεσημέρι σήμερα λοιπόν, έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Δερβαίνη και στην Λυτή, με δυνατούς άνεμους, αυτό είναι το άσχημο. Αποτέλεσμα, το μέτωπο της φωτιάς να έχει κατευθυνθεί προς το χωριό της Λυτής, στον Δήμο Ρεοκάστρο μιλάμε έτσι, μέσα από δασική έκταση. Και να επαναλάβουμε το δυσάρεστο φυσικά, ότι σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε δασική έκταση στο Δερβαίνη κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Ένας νεκρός, δυστυχώς, προφανώς ή προσπαθούσε να βοηθήσει, δεν ξέρω για ποιον λόγο μπορεί να βρισκόταν εκεί. Θα μάθουμε ίσως λεπτομέρειες στην συνέχεια του ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς κινούταν νοτιοδυτικά παράλληλα και με το χωριό Λυτή, κατευθυνόμενο προς το μελισσοχώρι μας.

0: Έχουμε και τον Καύσωνα εντωμεταξύ, έτσι, ο οποίος καύσωνας ρεκόρ, σαρώνει την Ευρώπη. Να δούμε που θα φτάσει ο υδράργυρος και στην Ελλάδα, καθώς καταφθάνει από, από Ισπανίες, Γερμανίες, ήρθε στην Ιταλία. Και σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται και κατά εδώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Μάριο.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας. Μ' ακούτε?
1: Έλα, μ' ακούς?
0: Τώρα σ' ακούω, ναι, πριν καθόλου.
1: Ναι, κάνει διακοπές, ο Βαγγέλης είμαι.
0: Γεια σου, Βαντζέλ.
1: Τι λέει?
0: Τι να λέει, να εδώ λέμε, έχουμε ευχάριστα, δυσάριστα, μάστα να πάνε.
1: Ναι, μιλήσω στο τηλέφωνο τώρα, ξανασυνδέθηκα. Ναι, εκεί σε μάθημα πίσω, στη Λυτή.
0: Ναι.
1: Πήρε φωτιά, μακάρι...
0: Ήσουνα εκεί, ήσουνα εκεί.
1: Επειδή δουλεύω και κοντά μου, ήρθε μήνυμα για εκένωση μου ήρθε.
0: Α, σου ήρθε και σένα για την εκένωση, ε.
1: Ναι, και επειδή άκουσα στο ραδιόφωνο,
0: ναι.
1: Σε άλλο σταθμό είχε πλησιάσει τα σπίτια.
0: Ναι, και εγώ το είπα, γιατί με αυτό το θέμα ξεκίνησα κατευθείαν.
1: Τώρα, ναι, μακάρι, ναι. Για τον κόσμο...
0: Επειδή ξέρεις την περιοχή, αυτό που έλεγα και πριν, όποιος γνωρίζει, καταλαβαίνει, μην πάρει το δάσος στο βουνό. Θα έχουμε θέμα άσχημο. Δεν είναι δηλαδή που εξεγέλασε.
1: Γενικά, επειδή έχω ζήσει από μικρός πάρα πολύ μεγάλες φωτιές, εντάξει, το 89 στη Θάσο, το θυμάμαι σαν τώρα, 7 χρονών ήμουν, αλλά το θυμάμαι σαν τώρα να λαμπαδιάζουν τα πεύκα. Ποτέ δεν σβήνουν τη φωτιά, η φωτιά σβήνει μόνη της. Ένα αυτό.
0: Καλά, όχι μόνη της, ή θα σταματήσει ο αέρας, ή θα κάνει καμιά βροχή, και φυσικά οι πυροσβέστες. Μόνη της πώς θα σβήσει, ρε.
1: Οι πυροσβέστες, όταν λέω μόνη της, ή φτάνει στη θάλασσα, ή ξέρει ότι έχει να κάψει.
0: Όταν είναι το θέμα τελείως ανεξέλεκτο, εννοείς. Αυτό που σου είπα πριν, να μην πάει στο δάσος, έτσι.
1: Ήδη και το δάσος, το Δερβαίνι ξεκίνησε η φωτιά.
0: Και πήγε από την πίσω μεριά, έφτασε Λυτή. Και κατευθυνόταν προς το Ρεόκαστρο, ναι.
1: Λοιπόν, πες το. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Αν τυχόν και σαν κράτος και σαν τα σαρκιόπλητα τα σαρχένε δεν επιτρέψουν ή αν δεν βάλουν άτομα μέσα και να καθαρίζουν τα δάση από πευκοβελόνες, από ξεραμένα πεύκα.
0: Είναι και αυτό, τα έλεγα στην αρχή, ότι παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες. Εμείς, το κράτος, τα χεράκια, τα άτιμα όμως που βάζουν και φωτιές, οι ψυχάκιδες.
1: Τα άτιμα, πώς το λένε, αυτοί που καπνίζουν και πετάνε από...
0: Ακριβώς, και εμείς, πρώτος μας είπα, έτσι.
1: Λοιπόν, ας το ξαναλέω, πρέπει, αλλά εδώ που ζούμε, όταν συμβαίνουν και μετά βρίσκουμε λύσεις.
0: Και μετά αρχίζουμε και κινητοποιείται όλο το θέμα. Αλλά αφού γίνει το κακό, μετά τι να το κάνεις. Έχουμε γενικότερα θέμα με την πρόληψη. Το κράτος μας είναι γνωστό αυτό. Αλλά πρόσεξε, θα πω και για εμάς. Μην βγάζουμε και τις ουρές μας και εμείς φταίμε, Φάρο. Εάν ο ένας με τον άλλον βοηθούσαμε στο παραμικρό που βλέπαμε στο δρόμο, είτε βλέπεις εσύ ένα μπουκάλι, σκύψε πάρτο. Π.χ. που είναι έχει μεγάλη επικινδυνότητα σε μια πευκοβελώνα που βρίσκεται κάτω από το γυαλί να πάρει φωτιά. Κατάλαβες τι λέω. Πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι σαν πολίτες.
1: Μια φράση, παιδεία δεν έχουμε σαν πολίτες.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Παιδεία. Αυτό. Παιδεία. Δυστυχώς. Έγινε, Φάρη μου, να σε αφήσω γιατί έχω και άλλη γραμμή.
1: Φιλιά
0: πολλά, φιλιά. Τσάω. Γεια σου και τρινό μαύρε, Φάρη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Μπονασέρα.
0: Μπονασέρα. Τι έγινε σήμερα, τι μου μάθατε όλοι με το ξενόγλωσσο?
2: Εσύ φταίει, εσύ ξεκίνησε.
0: Εγώ ξεκίνησα, η αλήθεια είναι, ναι. Βαντζέλ, εσύ είσαι. Γεια σου, Βαγγέλη, τι κάνεις?
2: Χρόνια και ζαμάνια.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
2: Και τι άλλο.
0: Γιατί δεν φοράς τη ζώνη ασφαλείας και κάνει ντου ντου ντουτ?
2: Μόλις μπήκα μέσα στα μάξι, εντάξει. Με πήρε γραμμή, κάτσε να την βάλω.
0: Σε πήρα γραμμή, βέβαια.
2: Εντάξει, τέλος. Τελειώσαμε.
0: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου?
2: Καλά, καθοδόν, και σε ακούγα και από πριν και από τώρα. Ήθελα να σε πάρω, να σε πω, αλλά τα είπες όλα, διάβασες τα σωστά sites και οπότε τα είπες πολύ σωστά όλα.
0: Ναι, ναι, αυτό. Προσπαθούσα να βρω έγκυρο, για να μην λέω βλακίες.
2: Κοίταξε, η πληροφόρηση σε τέτοιων σοβαρών θεμάτων δεν μπορείς να λες ότι θέλεις.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το μόνο σωστό.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Να είσαι ακριβής και υπεύθυνος. Αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί ο πανικός είναι...
0: Βέβαια.
2: Μετά επέρχεται πανικός και έχουμε και ευθύνη και για αυτό το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά.
2: Τέλος πάντων. Εσύ είσαι καλά να ρωτήσω.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, Βαγγέλη μου. Εσύ, η φαμίλια τι κάνει?
2: Κάναμε εμφάνιση την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Του πήραμε και το πρώτο του αριανό στο σετάκι.
0: Έλα ρε εσύ, έκανες βάπτισμα.
2: Βέβαια, μπήκαμε με το λεβαδιακό τελευταία αγωνιστική με τον παππού. Και έτσι και εντάξει, τρελάθηκε. Τον πήγα και πάνω-πάνω. Πάρα τα δημοσιογραφικά να τα δει όλα.
0: Όχι, τον πήγες και ψηλά. Όχι, μωρέ, μωρέ. Χάρηκε.
2: Τρελάθηκε, δεν το συζητώ. Τώρα, εμένα μου έχει μείνει την πρώτη, και μετά μου, όταν πήγα πρώτη φορά στο γήπεδο, με πήγε ο πατέρας μου, ήταν με την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που δεν θυμάμαι τι τέτοιο, αλλά θυμάμαι ότι ήμασταν στη μεριά της 2.
0: Ναι.
2: Και με πήγε τα τελευταία λεπτά, τότε που ανοίγαν τις πύλες, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Πρώτη φορά.
0: Ανοίγανε μετά το ημίχρονο βασικά.
2: Ναι, κάπου εκεί γύρω στο 70 μπαίναμε μέσα και θυμάμαι ένα πράγμα, αυτό το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ, να ανεβαίνω τα σκαλοπατάγια και σιγά σιγά να αρχίζει να φαίνεται το χορτάρι. Κοίτα το τάκ τάκ τάκ, το μαγικό, λες και μπαίνει σε άλλο κόσμο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα πράγμα που μου έμεινε με 51, μου έμεινε από τότε μέσα. Λέω θα το κάνουμε ακριβώς έτσι, λέω, και να του μείνει.
0: Να του μείνει, καλά έκανες. Μα το θέμα ξέρεις ποιο είναι με εμάς τους βλαμμένους που λέγει ο Αργύρης. Είμαστε κάποιοι βλαμμένοι, τι να κάνουμε. Που αυτό το συναίσθημα, φίλε, εγώ το νιώθω κάθε φορά που μπαίνω.
2: Ναι.
0: Δεν έχει φύγει, να ξέρεις. Δεν έχει φύγει
2: είναι
0: καθόλου.
2: Όμως, ναι.
0: Αυτό το καρδιοχτύπι το νιώθω κάθε φορά που θα μπω και στο Κλεάνθης Βιγελίδης και στο Παλέ. Δεν υπάρχει.
2: Καλά, στο παλέ ήμουνα τόσο μικρός, με πήγαινε η μάνα μου, σταμάτησε τότε με τα θρυλικά της Πέμπτης. Θυμάμαι, παίρναμε εισιτήρια, πηγαίνανε ανήμερα Κυριακής Δευτέρα, να σου πω και έτσι, γιατί την Πέμπτη είχαν, πριν την Πέμπτη, η Δευτέρα είχαν ξαφανιστεί όλα.
0: Ξαφανιζόλ, τι λες τώρα, μαγικό χαρτάκι, τι λες. Και μια από τα ίδια περιμένουμε τώρα, έτσι θα γίνει πάλι.
2: Σφαχ, τότε ήταν
0: ο Σφαχ, ναι ρε φίλε. Κρύβε λόγια ρε Βαντζέλ.
2: Η ιστορία την ακρίφτη, δεν χρειάζεται. Εγώ
0: για την ηλικία μας λέγαμε το Σφαχ, ρε, κατάλαβες.
2: Α, καλά, εντάξει. Αυτό δεν είναι και τίποτα.
0: Άμπα, δεν έχω θέμα, χαβαλέ κάνω.
2: Το θέμα είναι ένα, ότι στο μπάσκετ νομίζω ότι αυτό που δεν είχαμε καταλάβει, το πραγματικό μέγεθος, όταν πέρυσι τέτοιο χρόνο έμπαινε ο Σιάο μέσα στη μηχανή που λέγεται Άρης, που θα μας ανεβάζει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Όχι.
2: Και ακόμα δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Έτσι.
0: Ακόμα στην αρχή είμαστε. Κάτσε. Ένα χρόνο έκλεισε προχθές. Κάτσε. Και έχει κάνει παπάδες μέχρι τώρα. Μπράβο.
2: Ούτε στα όνειρά μας αυτά. Έτσι.
0: Ναι, φίλος. Χτύπα ξύλο. Κάνε καν αυτού. Βαντζέλ, σε παρακαλώ.
2: Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή τώρα εσύ περίμενες να δουν όλοι αυτοί οι παιχταράδες.
0: Όχι.
2: Που κλείνουν και να έχεις και έναν μαέστρο τον οποίο σέβονται και έρχονται και γι' αυτό να μας. Με όλο το κόνσεπτ που από πίσω το Γιάννη και όλο το παρεάκι. Έτσι, να δεις ότι αυτό το πράγμα είναι αυτό που λένε και πολλοί, θα έρθει αυτή η Πέμπτη των παλαιών ετών που ο καθένας θα γίνεται Άρης και ας μην είναι Άρης.
0: Ναι. Νιώθεις μία ανεκδίκητη ασφάλεια, αν μπορώ να το πω έτσι καλύτερα. Και επειδή μας είχαν πει η ίδια η διοίκηση και οι άνθρωποι από τη διοίκηση ότι βασιζόμαστε σε ένα πενταετές πλάνο, είχα σκιαχτεί και εγώ τότε. Έλα ρε φίλε, λέω, γιατί αφού έχουμε λεφτά, λέω, τώρα γιατί πάμε λίγο σε πενταετές. Και τελικά μας διέψευσαν και οι ίδιοι, το οποίο έκανε πολύ πιο γρήγορα τελικά το έργο και πολύ χάρη.

0: στο ποδόσφαιρο έχουμε δρόμο και ευελπιστούμε να μην πάμε να το δούμε προσωπικά για τον Καρυπίδη, αλλά πρέπει να το δούμε για το σύλλογο.
1: Μα γι' έτσι το βλέπω εγώ προσωπικά.
0: Όλοι μας θα πρέπει να μην κοιτάμε αυτό, πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα παντιοτρόπως, από όλες τις πλευρές.
1: Ανοίγει αύριο η μεταγραφική περίοδος, κανονίστηκαν τα μπαν πριν την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου, γίνονται κάποια πραγματάκια, ακούγεται το θέμα, περιμένουμε. Αυτό.
0: Εντάξει, να ξέρεις ένα πράγμα, όπως ο κάθε ΣΥΑΟ ήρθε και θέλει να πάρει έναν Άρη και να τον πάει ένα βήμα παραπέρα, έτσι πρέπει να γίνει και στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Σωστά.
0: Θα πρέπει να δει λίγο μια υγεία από όλες τις πλευρές.
1: Έτσι, μπράβο. Πολύ σωστά μιλάς. Υγεία, αυτό, πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Βαντζέλη μου, χάρηκα.
0: Καλή συνέχεια και εγώ πολύ πολύ.
1: Να δώσεις χαιρετισμού στην οικογένεια και πολλά φιλιά, ναι.
0: Ευχαρίστω, θα βρεθούμε και συντόμως.
1: Συντόμως και εγώ θέλω να σου πω. Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Και γρήγορα να σβήσει η φωτιά, να μην έχουμε παρατράγουρα.
1: Αμήν, αμήν, Παναγίτσα μου. Να είσαι καλά, ρε Βαντζέλη. Φιλιά πολλά.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, είναι 3 λεπτά μετά τις 7. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Το έκτακτο κυτρινό μαύρο ντυλ σήμερα από τις 6 είμαστε εδώ. Μέχρι τις 8 θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μάριο Συριώτου εδώ παρούσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Και θα επανέλθω φυσικά. Θα έχουμε πάλι έτσι για λίγο ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές αλλά και με τα δικά σας μηνύματα. Χορηγός εκπομπής, τον οποίο τον ξέχασαμε εκείνα και μετά, αλλά και με τις φωτιές. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπίλης, ο Μπιλάκος, στο κεντρικό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ανοιχτός είναι κάθε μέρα, όλη μέρα, όλο το καλοκαίρι θα σας περιμένει με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι, μόνο στον Άγιο Πρόδρομο, στον Μπίλη, έτσι, ένα από τα πιο παλιά μαγαζιά εκεί. Με δικό του πάρκι, του λέτε τον Μπίλη και σε όλα τα παιδιά ότι είστε από την Μάριον και θα σας φέρουν το δωράκι σας. Πάμε για το διαφημιστικό, έρχομαι σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες?

0: Κάμερες. Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
5: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Έργο τέλεια νέα.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
7: Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
6: Μεϊμάρις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

14 λεπτά μετά τις 7. Στο τσακ. Η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. 19 και 14. Billie Eilish, το Bad Guy ακούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν αδέρφια, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα στο έκτακτο κίτρινο μαύρο deal σήμερα, 6 με 8, μέχρι τις 8 παρέιτσα, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 23 13 28 8 28. Μάριον Συριώτου εδώ πίσω από το μικρόφωνο, ακούτε Yellow Radio 101,7.

Ρε Φυρία, έκανα τώρα μία βόλτα στο post. Οι τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας είναι στο post που έχετε μαζευτεί. Wow! Θα τα διαβάσω όλα τώρα σε λίγο. Κάτω από το post λοιπόν μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας, κάτω από το logo της εκπομπής. Αλλά και στο Yellow Viper στο 6936 512 099.

0: you're that type, I'm the bad guy. Duh.
1: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαυρόγειο πρόδρομο Χαλκιδικής. Το πιο νόστιμο παραδοσιακό ελληνικό γκρίκ σουβλάκι. Μόνο στον Μπιλάκο που είναι ανοιχτός κάθε μέρα όλη μέρα πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού θα τον βρείτε δίπλα στην εκκλησία. Δεν σας είπα κιόλας και φυσικά για την πάρα πολύ ωραία εκδήλωσή μας που είχαμε την Κυριακή με το τμήμα παραδοσιακών χορών, θα το πω. Ο Μπιλάκος λοιπόν σας περιμένει, έχει δικό του πάρκινγκ, δίπλα στην εκκλησιά του χωριού θα τον βρείτε, πάρτε την παρίτσα σας, μετά πήγαινε έλα τώρα καλοκαιριάτικα στη Χαλκιδική, να αποφύγετε την κίνηση, πάτε από τον Άγιο Πρόδρομο, πείτε στον Μπιλάκο ότι είστε από την Μάριον και από το Γέλου και θα τσεπώσετε και το δωράκι σας. Ήτανε πάρα πολύ ωραία η εκδήλωσή μας την Κυριακή, το τμήμα παραδοσιακών χορών και παραδοσιακού τραγουδιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του. Πολύ ζέστη βέβαια, είναι και Κυριακή, θαλασσίτσες. Τα συγχαρητήριά μου για όλη την οργάνωση φυσικά στον Γιώργο Κολτσίδα και την σύζυγο, την κυρία δασκάλα μας, η Σοφία Ικαμάκα. Και όλα τα παιδιά που βοήθησαν. Και του χρόνου να είμαστε γεροί, να το ξαναματακάνουμε.
0: I'm the bad guy. Duh.
1: Τα τελευταία νεότερα σχετικά με την πυρκαγιά στην Λυτή, στον Δήμο Ρεοκάστρου, εκεί πίσω από το Δερβαίνι, από το Δερβαίνι ξεκίνησε. Ευχόμαστε να σταματήσουν και οι αέριδες, από ό,τι λένε η ενημέρωση, ότι το βράδυ θα σταματήσουν, θα κοπάσουν οι άνεμοι. Όλο το χωριό, οι κάτοικοι της Λυτής είναι συγκεντρωμένοι στο γήπεδο. Έχουν αφήσει τα σπίτια τους, είναι στο γήπεδο του χωριού μαζεμένοι μετά από εντολή της πυροσβεστικής και με τα μηνύματα που λάβανε από το 112. Ό,τι πούνε οι αέριδες τώρα. Προς το παρόν υπάρχει ύφεση, δόξα τω Θεώ, αλλά συνεχίζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια και από τα εναέρια μέσα. Το βράδυ θα έχουμε σίγουρα επιφυλακές, έτσι, γιατί είναι και το δάσος όπως έχουμε πει. Ο Κυριάκος εδώ από το Κιτρινό Μαύρο Φίληρο με ενημερώνει ότι ακόμα λέει περνάνε ελικόπτερα. Ναι Κυριάκο μου, ναι, τώρα μόλις τώρα αυτό είπα. Αυτό μου έλεγε και ο Παύλος, γιατί είμαι σε επικοινωνία επειδή είναι και ο κουνιάδος μου εκεί στο Μελισσοχώρι. Ναι, φυσικά και θα πετάνε ένα αερίο, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στο να γίνει μία αναζωπήρωση, Θεός να φυλάει. Έλα ρε καρασό, τι είναι αυτό που με λες τώρα, ναι. Μάλιστα. Πώς να μην χαζέψεις, πλάκα με κάνεις τώρα. Μου ζητάς να μην το πω στον αέρα, δεν το διαβάζω. Υπομονή και επιμονή φίλε, αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Να δω λίγο κάνα μηνύματάκι σας στο Viper. Ο Αποστόλης, ο 737, έκανε το μεταξύ και ένα ριφρεσάκι μπας και έχουμε καμιά ανακοίνωση τίποτα έτσι. Ο Αποστόλης, ρε εσύ. Όχι, αυτό δεν το διαβάζω ρε φίλε. Εδώ είναι που δεν πρόκειται να με δεις ποτέ. Μα ποτέ όμως. Τα πεχθάνω με όλα αυτά φίλε. Ουί, Αποστόλη. Θέλει να με δει κάπου τώρα. Ζούμε λέει για να σε δούμε εκεί. Αριανάρα Κατερίνη. Τα φιλιά μου στην κυτρινό μαύρη μάχημη Κατερίνη, Αποστόλη μου, στη φαμίλια σου και στην Ήβη μου. Που είδα έχει στείλει και στο post. Ο Ντένις ο 114. Από την Κιτρινό Μαύρη Αμέρικα, Φιλαδέλφια. Καλησπέρα λέει πολύ λατρεμένοι μας. Το βήμα-βήμα και τα πλάνα λέει τα μισό πιο πολύ λέει και από αυτούς δίπλα. Ντένις πρέπει να ήταν το... Σε αυτό που να συμφωνούμε δηλαδή στο 100% αν με άκουγες όταν διάβαζα για τα πλάνα και τα αεροπλάνα. Πρωτάθλημα λέει ο Ντένις της φέτος θέλουμε. Και οι μεταγραφές αεροδρομίου να αρχίσουν τώρα σιάω λέει πάτα το κουμπί. Φιλιά από κυτρινόμαυρη Φιλαδέλφια ο φίλος ο Ντένις. Την καλησπέρα μου, γεια σου ρε Ντένις. Με έξι κυτρινόμαυρες καρδούλες.

Who's your dad type? I'm the bad guy. Ο Κωνσταντίνος που μιλήσαμε πριν και στο τηλέφωνο 301 και πάνω λέει που θα έλεγα ζήτω, επειδή δεν έπαιζε την προηγούμενη ώρα το τραγούδι, έπαιξε λέει το άτιμο το τραγούδι. Έπαιξε το άτιμο. Κάτσε να αλλάξουμε λίγο έτσι να πάμε σε ένα διαφορετικό. Αφού ακούω, ευχαριστήσουμε φυσικά την Billie Eilish. Eilish, πώς λέγεται, bad guy. Ο νους σας ήταν bad guy. Ένα τραγούδι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε είναι και το εξής. Το αγαπημένο το Soldi. Έτσι, μιας και το πιάσαμε σήμερα έτσι στο διεθνές ρεπερτόριο, θα ακούσουμε ακόμα κανένα δυο. Mahmoud, Soldi.

0: veloce per capire se domani.
1: Ο φίλος ο Παναγιώτης εδώ, 6-16 ο έτερος Παγανώτης. Μπα, λέει, κάνεις και χαρές. Για κάνα τέταρτο. Μεγάλη καρδιά, λέει, είσαι. Α, και τις γραμμές, ναι. Εσύ τι παραπονιέσαι με σχέση, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αφού δεν τηλεφωνάς. Κάπου κάπου λέμε πιάνει και εμένα το καλό μου. Γίνομαι καλό κορίτσι, κάνω και καμιά χάρη. Την καλησπέρα μου Παγανώτη.

Ο έτερος Παγανώτης. Χρόνια πολλά λέει στους Αποστόλιδες και στον αδερφό μου. Ναι, τα χρόνια πολλά πάντα τα λέω στην αρχή. Σήμερα γιορτάζουν οι Αποστολίες ή οι Αποστόλιδες. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και για τον αδερφό σου Παγανώτη, να τον χαίρεσαι.

Ο φίλος ο Χάρης, ο 793. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλησπέρα, Χάρη. Για το πλάνο που λέγαμε πριν, ο Αβραάμ συνέβαλε, λέει, σε αυτό. Έκραζε, λέει, φουλ για το πενταετές πλάνο. Ναι, φίλε, συμφωνούσα, να ξέρεις. Εντάξει, εγώ δεν έκραζα. Ένα παραπονάκι μου το εξέφρασα. Την καλησπέρα μου, Χάρη. Είδες, να. Τον ακούτε τον Αβραάμ. Όταν τον ακούμε και καταλαβαίνουμε πάνω απ' όλα τι λέει, έτσι. Είναι πολύ βασική προϋπόθεση αυτή, στο να καταλαβαίνει κανείς τι λέει. Και δεν φορτώνει, και την ώρα που μαρσάρει, δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Γεια σου, Χάρη. Καλώς το φιλαράκι μου τον Τζόρτζο, 030. Γεια σου, λέει Μάριον, από τον κιτρινό μαυρομάχημο Εύωσμο. Γεια σου, Τζόρτζ. Έτσι χαιρετάω τον κολοτσίδα του μεταξύ όταν τον βλέπω. Μπορεί να φωνάξω μέσα από εδώ ένα εκατομμύριο κόσμο. Τσιρίζω. Γεια σου, Τζόρτζ.

Α, γι' αυτό. Τώρα λέει και καλησπέρα εντωμεταξύ. Έχω φωνήλι που κολλάει, έχει μαγνήτη. Και δεν θέλω μπλεξίματα, λέει με τον Παύλο. Να τον χαίρεσαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Παγανώτη. Να είσαι καλά, φίλοι μου. Μιας και είπαμε έτσι σήμερα, είχαμε ένα βλέμμα, ένα βλέφαρο στις, έτσι, στις ειδήσεις γενικότερα που έχουμε στην κοινωνία μας και στην γη μας.

Όσον αφορά την κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, εντοπίστηκαν οι τέσσερις που υποτίθεται ότι ήταν εγκλωβισμένοι. Ήταν εκτός κτηρίου, εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένονται στην πολυκατοικία που κατέρευσε, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι, όπως σας είπα, στα συντρίμμια. Έγινε γνωστό όμως από την πυροσβεστική ότι οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοικίας είχαν βγει από το κτίριο. Οι έρευνες όμως των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό, έτσι, για την περίπτωση που υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος και δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Υπάρχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι από την πρώτη ΕΜΑΚ, ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και οι όμορες ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν θρυνήσαμε σε αυτήν την περίπτωση στην Αθήνα η κατάρρευση κτηρίου. Πώς έπεσε έτσι, ρε φίλε? Τα άσχημα όμως μετά από την φυσική καταστροφή, κυρίες και κύριοι, είναι στη Βενεζουέλα, που σας είπα και στην αρχή. Δυστυχώς οι νεκροί πλέον αριθμούν στους 1719 και πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Δυστυχώς. Ενημερώνοντας τους ανταποκριτές στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο συντονιστής του ΟΗΕ ανέφερε ότι μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, όπου έχουν καταγραφεί περισσότεροι, ακούστε πόσοι μετασεισμοί, περισσότεροι από 500 μετασεισμοί, ενώ τουλάχιστον 7 πολιτείες έχουν πληγεί, με τις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας. Εν τω μεταξύ, στο κεντρικό μαύρο Καράκας, ρε φίλε, έχουμε τον Κωνσταντίνο. Το αριανάκι μας ο Κωνσταντίνος από το Καράκας. Δεν έχω κάποιο μέσο να επικοινωνήσω με τον άνθρωπο. Ας είναι καλά. Εκεί έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Έξι μέρες μετά, έτσι, οι προσπάθειες διάσωσης κάτω από τα χαλάσματα συνεχίζονται. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι, 34 έχουν τραυματιστεί. Και πάνω από 12.000 κόσμος έχουν εκτοπιστεί. Μιλάμε για τρομερή καταστροφή, έτσι. Αυτό είναι. Τελικά οι καταστροφές δεν είναι πυρηγινή και θάλασσα μόνο. Είναι πυρηγινή, θάλασσα και σεισμός, τον οποίο τον τρέμω. Έχει καταφτάσει και η δική μου η ομάδα, η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, η λεγόμενη ΕΠΟΜΕΑ. 12 άτομα από ό,τι διάβαζα έχει πάει στην Βενεζουέλα να συνδράμουν. Εθελοντικά πάντα, έτσι. Εθελοντική ομάδα μου. Τι να πω, καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους. Τελείωσε το τραγουδάκι μας. Πάμε να βάλουμε ένα άλλο, το οποίο θα είναι, νομίζω, θα είναι Έρος Ραμαζώτη. Ένα πολύ αγαπημένο. Το έπαιζα και παλιά. Θα το καταλάβετε όσοι ακούγατε. Το Un Angelo Disteso a Sole. Lo sai non sono io. Αγαπημένο τραγούδι από τον Έρος Ραμαζώτη. Κατενάρτη

Βλέπω τώρα και ένα άρθρο μας στο site, στο yellowradio.gr, yeah. Όπου φέρνει εμπειρία και σταθερότητα ο Birch στον Άρη μας. Και βλέπω την φωτογραφία του φυσικά, όπως σας τον περιέγραψα έτσι και την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα χαμηλόφωνη, με δε φωνασκό. Θα πω και εγώ αυτό που λένε όλοι στα social media και στις σελίδες μας. Δεν θέλει τίποτα να σας μυρίσει μόνο. Παπα Χριστέ μου. Κακός. Κακαμούτρα. Όπου η απόκτηση φυσικά του Birch από τον Άρη έκανε πολύ θόρυβο. Και κάποιοι έχουν σκάσει πάλι με αυτά τα δημοσιεύματα που ακούμε. Και ο Super 3 καλεί σε έκτακτη συνέλευση. Που να σκάσετε. Δεν θα σας περάσει. Α, και να σας πω. Είναι πόνος ο οποίος δεν θα περάσει. Εύκολα. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να λέτε, θα σκάσετε. Η απόκτηση του Birch λοιπόν, και όχι μόνο, γενικότερα όλο το θέμα, έκανε πολύ θόρυβο. Συγκεκριμένα και αρκετές ξένες ιστοσελίδες αναφέρθηκαν στην προσθήκη του Καναδού στο κίτρινο μαύρο ρόστερ μας.

Υπέροχο, υπέροχο τραγούδι, υπέροχος Έρος Ραμαζώτη. Μάλιστα έγινε και στην Ιταλία. Έγραψαν μεταξύ άλλων στην Ιταλία ότι ο Άρης πραγματοποίησε μία μεταγραφή. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά παγκοσμίως ακουγόμεθα πολύ. Και φυσικά σε αυτό συντελεί και η Αντετοκούμπρος με τα υπέροχα story τους. Είναι marketing. Και όχι μόνο, έτσι. Κάναμε γενικότερα στον πλανήτη θόρυβο. Πολύ καλό. Μαρκετινίστικο, θα το λέω πάντα. Ο Άρης λέει λοιπόν στην Ιταλία, τα ιταλικά μέσα λένε ότι πραγματοποίησε μία μεταγραφή που φέρνει εμπειρία. Να, τέτοια διαβάζουνε και θέλουν να σκάσουνε. Γι' αυτό σας λέω, βρε, να φωνάξω και λίγο. Βρε, κάντε κανένα λίγο, κανένα φτουφτού. Στα, κανένα σταυρό λίγο. Στα όριστα ψηλά βουνά, θα λέτε. Όξο. Η ομάδα, λέει λοιπόν το ιταλικό δημοσίευμα της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε επίσημα την άφιξη του Κέμπρι Μπίρτς Καναδού Σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Υπογράμμισαν μάλιστα ότι επιστρέφει, λέει, στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση για τον Άρη, λέει το ιταλικό μέσο, ο οποίος προσθέτει έναν παίκτη με εμπειρία στην EuroLeague, το NBA, καθώς και σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εγώ φταίω μετά, αφού τα λένε, να μην τα πω. Αυτός ο δεσμός μεταξύ μάλιστα και Βασίλη Σπανούλη και του παίκτη προσθέτει, λέει, αξία το ιταλικό δημοσίευμα στη νέα του ελληνική εμπειρία. Δείτε τώρα γραμμές που έχουν γραφτεί, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν τίτλο μόνο. Ξοδεύεται μελάνι, όχι αστεία. Χαλάν πληκτρολόγια. Αυτός ο δεσμός λοιπόν προσθέτει αξία, λέει, στη νέα του ελληνική εμπειρία. Ο Μπίρτς, ο οποίος επέστρεψε σε ένα οικείο περιβάλλον και με έναν προπονητή με τον οποίο έχει ήδη περάσει μία σεζόν ως συμπαίκτης. Είναι μια μεταγραφή που προσφέρει σταθερότητα στον Άρη για τις επόμενες σεζόν, λένε οι Ιταλοί. Έτσι, μιας και ακούμε ιταλικό άσμα, σας είπα και ένα ιταλικό news.

Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά. Βλέπω και το ρολογάκι με το μεταξύ. Δεν ήσασταν και πολύ λαλίστατε σήμερα, γιατί εγώ δεν έχω βάλει στόμα μέσα. Τι να πάρουμε σειρά ρε Μάριον, πες. Σαν πως σταμάτησε και καθόλου να μου μιλήσει. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, είχαμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα κλείσω τις γραμμές. Έτσι για το τυπικό. Και θα πάω στο post, όπου έχω πάρα πολλά σχόλια.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ραμαζότη, το Un Angelo Distezo al Sole. Ακούσαμε. Επόμενο τραγουδάκι τώρα που θα βάλουμε, ναι, θα κάνω πάλι γυρισιά και θα βάλω μία Whitney Houston. Το I Wanna Dance With Somebody. Δεν έχει εποχή σήμερα. Ό,τι να είναι. Όχι, όχι, Κυριάκα, ρε, όχι αυτό. Αυτός είναι από Κολομβία. Νομίζω, θαρώ. Αυτό που λέω εγώ, τον Κωνσταντίνο από το Καράκας. Είναι παλιός ακροατής. Μιλάμε τώρα τα βράδια μετά στο Κουρκούμπα, ε. Που ήμανε πρόεδρος στην εκπομπή του Τάση του Κουρκούμπα. Τι νομίζατε, καλέ, έχουμε μεγάλο βιογραφικό εδώ στο γέλο. Όχι μόνο. Μετά ήρθαμε σαν παραγωγή. Πρώτα ήμασταν ακροάτριες και παραμένουμε φυσικά. Ευχαριστώ πάντως, ευχαριστώ ρε Κυριάκα ρε. Εντάξει, να σου πω έτσι, σε ένα βήμα πριν φας τη θέση του Στάθου. Ξεκάθαρα. Ρε εσύ μάχη μη ανδρομάχη, πω από κυρίες και κύριοι, μίκρινε κατά ένα άτομο η λίστα με τους χαμένους και τους εξαφανισμένους. Οι ανδρομάχοι, οι μάχημοι, οι μάχοι. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον, με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Πού είσαι εσύ, καλέ? Πρέπει να βάλουμε μέσον για να σας βρούμε, δηλαδή μερικές και μερικούς. Πάπα. Η κυτρινόμαυρη χαλκιδική. Γεια σου, ανδρομάχη μου. Καλή ακρόαση, κορίτσι μου. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ, που σε διαβάζω και είσαι καλά. Ο Ευθύμης από την Κιτρινόμαυρη Αθήνα. Πάλι ρε Ευθύμης στην Κιτρινόμαυρη Αθήνα είσαι. Καλή εκπομπή, λέει, από Αθήνα. Τι έγινε ρε φίλε, θα δουλέψεις καθόλου? Ωραίες ευχές, ωραίες ευχές σε δίνω. Καλά ξηγέσαι, Ευθύμη μου. Κάτσε όσο γουστάρεις. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη Athens. Γεια σου ρε Μάκη. Ο Μάκης είναι από εδώ, από την Κιτρινόμαυρη Χαρίλα. Μάλλα. Τώρα είναι Αθήνα. Το Κατερινάκι μου, καλή εκπομπή, λέει Μαριονάκι μου, με οι δύο κιτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, Κατερίνα μου. Γυναίκες εν άρη, κυρίες και κύριοι. Η Κατερίνα, η οποία φυσικά μας θύμισε με την παρουσία της στην εκδήλωσή μας. Και όλα τα κορίτσια. Γεια σου, Κατερίνα μου. Ο Διαμαντής, καλή εκπομπή, λέει φιλαράκι. Α, έτσι παλεύουμε. Την παλέψαμε λίγο σήμερα, να και να είναι καλή, γιατί είχαμε και αρκετά δυσάρεστα. Την καλησπέρα μου, Διαμαντή, και σε εσένα. Έτερη γυναίκα ενάρη. Η Μαρία το Μαράκι. Η Μαριό. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Η Μαρία Ιμάντζιου, που εκτός από γυναίκα ενάρη και πετσί Αριανάκη και αυτή και ο σύζυγος, είναι και οι δυο τους και μέλη στους Άρης Ράνερς. Τα φιλιά μου, παιδιά. Οπ, μιλάμε γυναίκες ενάρη στη σειρά. Η μαμά μας η Μαρία από την Κιτρινόμαυρη Χαλάστρα. Καλησπέρα, λέει, θεά μου. Την αγάπη μου στα αδέρφια, λέει η Μαρία, όλης της γης. Να μην ξεχάσω φυσικά και τις κιτρινόμαυρες, λέει, τσούπρες, γυναίκες σενάρι. Έτσι, γεια σου μαμά Μαρία. Κράτα γερά, κοριτσάρα. Μη μασάς μία. Τα φιλιά μου και από εμένα, σε όλα τα κορίτσια μας. Που θέλω να ελπίζω και εύχομαι. Εδώ από το βήμα που μου δίνετε. Να τις εκπροσωπώ επάξια, θέλω να πιστεύω. Υπόλα ξανά με ένα γυναίκα. Καλή εκπομπή, λέει φίλη, με την ωραία φωνή. Ναι, ευχαριστώ. Το κάναμε και αυτό. Κιτρινόμαυρες καρδούλες και τσουπ, κλείνει και το ματάκι η αγαπημένη μου η Πόλα, ο Στέφος και ο μικρός ο Αγγελούκος. Όλα τα φιλιά μου στον Αγγελούκο, Πόλα. Ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινόμαυρο Βόλο, καλησπέρες, λέει Μάριον, καλή εκπομπή.
Και χρόνια πολλά, λέει, στους εορτάζοντες. Τα είπαμε δυο φορές. Πορτογιάννη μου, καλησπέρα. Στον κιτρινό μαυρο Βόλο, χρόνια πολλά και πάλι, χρόνια πολλά. Αν και η καλύτερη ευχή, αυτήν έδωσα και στον αγαπημένο μου τον Μπετράν, εδώ το δικό μας το Γαβριλίδη εχθές. Είναι, δεν είναι μόνο τα χρόνια πολλά, είναι πρώτα χρόνια καλά και χρόνια πολλά. Ας είναι τουλάχιστον ποιοτικά. Ο τραγουδιστής μας, ο κύριος ο Γιάννης ο Δώρας, που ακούσαμε και το ωραίο του το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον, και πάντα κυτρινό μαύρες επιτυχίες. Την καλησπέρα μου, Γιάννη. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Καλή ακρόαση. Αμήν. Κυτρινόμαυρες επιτυχίες. Αυτό επιθυμούμε όλοι μας. Ο Βασίλης. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα, φίλε. Νάτος, καλέ ο γραμματέας, ο Σταθούλης. Γεια σου, λέει, αφεντικό, και το έγραψε όλο, ολόκληρο. Ούτε γούσου μου, νου τίποτα. Τα φιλιά μου, Σταθούλη, τρίζει καρέκλα, τρίζει. Στην ροκανίζει ο Κυριάκαρος. Χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου. Yeah. Γεια σου, Λενιό μου. Ωπ, καπάκια, γυναίκες, σενάρι, μπόλικες. Τι πάθατε, Μάρι, σήμερα? Καλό στην Ήβη μου που πάντα την χαιρετάω όταν διαβάζω μήνυμα από την κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Η Ήβη μου η γλυκιά. Καλή εκπομπή, λέει Μαριονάκη, από κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Το κασκόλ μας, λέει, γυναίκες σενάρι, τα σπάει. Με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Ναι, το ξέχασα να το σχολιάσω αυτό. Έχουμε και αυτό, βέβαια. Καταρχήν την καλησπέρα μου, η Βάρα μου. Στην κυτρινόμαυρη μάχημη Κατερίνη. Καλή ακρόαση. Κάναμε και δικά μας κασκόλ, που από ό,τι υποψιαζόμεθα, παίζει να μας ζητάνε τα δικά μας τα κασκόλ όλοι οι σύνδεσμοι. Μιλάμε κασκολάρα, έτσι. Δεν θέλω να πενέψω το σπίτι μου, απλά γιατί είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Τέτοιο ύφασμα, τέτοιο σχέδιο, τέτοια, μιλάμε, chic. Τέτοια ποιότητα. Κροσάκισατε. Πω, διπλό. Η σηματάρα μας, γυναίκες σενάρι. Ο Θεός του πολέμου. Τι να λέμε τώρα. Πραγματικά η Ήβη μου τα σπάει. Δεν άντεξα, γι' αυτό έβγαλα διάγγελμα στις γυναίκες σενάρι στη σελίδα μας. Μιλάμε όταν τα έφερε στην εκδήλωση. Στην εκδήλωση τα έφερε η Θεόνη. Εκεί συναντήθηκε με την Αθηνά. Και με το που το φέρνει και το βλέπω, λέω, τι λες ρε τώρα. Όντως. Σας έχουμε φάει λάχανο όλους. Και είμαι τόσο μα τόσο περήφανη. Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η Αντιγόνη. Μου στέλνει love και 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες από την κυτρινόμαυρη μόνο τούμπα. Γεια σου, γλυκιά μου Αντιγόνη, τα φιλιά μου και στους γονείς σου. Και μιας και είστε τόσες πολλές, το επόμενο τραγούδι θα είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες σενάρι, από Cindy Lauper φυσικά, το Girls Just Want to Have Fun. Η Βαρβάρα, έτερη γυναίκα. Όχι για να ακούτε μερικοί, τι πετσιά έχετε. Βάμος, λέει η κοριτσάρα μου, μπουνιές και κυτρινόμαυρες καρδούλες. Πού είσαι ρε Βαρβάρα. Βάμος, Μπαρμπάρα, βάμος, βάμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Whitney Houston με το υπέροχο I Wanna Dance With Somebody.

Έρχομαι λογική και στο δικό σου το σχόλιο, αλλά να βάλουμε λίγο την τραγουδάρα που αφιερώνω σε όλα τα κορίτσια μας. Από Cyndi Lauper, το Girls Just Want to Have Fun. Η Λουκία. Καλή εκπομπή, λέει η Θεάρα. Με ένα υπέροχο, τεράστιο και κόκκινο τριαντάφυλλο. Έτσι. Καλή ακρόαση όσο έμεινε σε όλους, παιδιά. Γεια σου, Λουκία μου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα σήμερα. Είσαστε από όλα τα κορίτσια εδώ. Φωτιά πήραμε, φωτιά. Για να πάμε να κάνουμε κανένα ρεφρεσάκι λίγο. Έχουμε κανένα νέο.

έχουμε ένα φρέσκο κουλουράκι όμως όσον αφορά τον μπασκετικό μας Άρη. Σας είπα πριν έτσι ότι είμαστε... Τώρα θα σας το πω γι' αυτό μισό λεπτάκι. Στο έκτο γκρουπ. Το είπα και στην πρώτη ώρα λοιπόν. Στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας του EuroCup ο Άρης μας. Στις 8 Ιουλίου η κλήρωση των ομίλων. Σε λίγες μέρες. 32 ομάδες θα χωριστούν σε 8 γκρουπ. Να το ξαναπώ λίγο έτσι εντάχει. Ο Άρης βρίσκεται στο έκτο γκρουπ. Με όλες τις ομάδες από την Κιτρινόμαυρη Λιθουανία. Σιαουλιάια, Νεπτούνας και Λιτκαμπέλης. Και η Αργιανάρα μας φυσικά. Έχουμε έτσι λίγα φρέσκα κουλουράκια. Για να πάμε να δούμε. Με εκπροσώπηση από Ζήση, Διακογιάννη και Αντωνιάδη ο Άρης στην κλήρωση του EuroCup, έτσι, αυτό που σας είπα πριν, στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων του EuroCup στην Βαρκελόνη, όπου τον Άρη μας θα εκπροσωπήσουν ο Νίκος ο Ζήσης, ο αγαπητός Διακογιάννης και Βύρον Αντωνιάδης στην κλήρωση. Όπως έγινε γνωστό, έτσι, πριν λίγο από την ΚΑΕ, βλέπω καινούριο άρθρο. Στην κλήρωση τον Άρη θα εκπροσωπήσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ, ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης, ο επιχειρησιακός διευθυντής κύριος Βύρον Αντωνιάδης και φυσικά ο General Manager Νίκος Ζήσης. Έτσι λοιπόν οι κιτρινόμαυροι μας θα έχουν τριπλή εκπροσώπηση στην κλήρωση, όπου θα βρίσκονται, όπως σας είπα και πριν, στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας.

Άντε με το καλό θα πω εγώ. Και φυσικά να πριν λίγα λεπτά, αυτό που με ενημέρωσε πριν και ο Λάζος, ισοπαλία 7-7 λοιπόν. Είχαμε σήμερα την τηλεδιάσκεψη, έτσι, 6 ώρα ήτανε. 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο. Ήταν η πρώτη ψηφοφορία λοιπόν για την προεδρία της Super League, όπου δεν ανέδειξε νέο πρόεδρο. Το λέγαμε και την πρώτη ώρα. Η πρώτη λοιπόν σημερινή ψηφοφορία που έλαβε χώρα ανάμεσα στους συλλόγους του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος ισοψήφισαν με 7 ψήφους έκαστος. Το Δουλουμίδη. Έτσι θα γίνει λοιπόν νέα ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου, η οποία θα λάβει χώρα, βλέπω εδώ την ανακοίνωση, πότε, να δω λίγο την ημερομηνία, 15 Ιουλίου η επόμενη ψηφοφορία. Για να δούμε τώρα λίγο αναλυτικά τι ψήφισαν οι ομάδες. Έχουμε έτσι λίγο χρόνο, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Και από ό,τι είδα και το πρόγραμμα, ακολουθεί μετά από εμένα ο Σάκης με το κίτρινο πειρατικό. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος ψήφισε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έχω κλείσει τις τηλεφωνικές γραμμές, ευχαριστώ. Ο Άρης λοιπόν ψήφισε Βαγγέλη Μαρινάκη, όχι Αλαφούζο. Αναλυτικά τώρα, τι ψήφισαν οι ομάδες. Τον Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν, εκτός όπως σας είπα, ο Άρης, ο Όφη, Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας, Βόλος και Ολυμπιακός. Άντε. Έπεσε από τα σύννεφα για το τελευταίο. Μα γιατί. Δεν θέλει τώρα λίγο να ψήφιζε το Μαρινάκη ο Παναθηναϊκός και τον Αλαφούζο ο Ολυμπιακός. Και τον Γιάννη Αλαφούζο λοιπόν ψήφισαν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός και Φυσιά, Πανετολικός και φυσικά ο Παναθηναϊκός, όπως σας είπα. Ωραία πράγματα. Τι σας είπα στην αρχή. Συμμαζεμένα, νοικοκυρεμένα όλα. Πάνω απ' όλα είμαστε νοικοκυρέοι άνθρωποι εμείς.

υπέγραψε, λέει, με την Ατλέτικο Μαδρίτης μέχρι το 2030 ο Γκριμάλδο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι αφιερωμενάντζα στις γυναίκες Ενάρη, και ο Κυριάκος εδώ μου λέει, μαμό το λέει, τι γίνεται, λέει, πάλι πέρασε ελικόπτερο. Κυριάκο, ναι, αφού το είπα και πριν, ότι θα επιχειρούν ακόμα όσο μπορούν μέχρι το βράδυ, γιατί ο αέρας ενδέχεται να σταματήσει το βράδυ. Οπότε για να μην έχουμε καμιά αναζωπήρωση, τα εναέρια μέσα θα συνεχίσουν την εναέρια κατάσβεση. Περνάνε από το κεντρικό μαύρο φύλλο, ανησυχεί ο Κυριάκαρος. Όπως όλοι μας φυσικά, έτσι. Ο λόγος για την φωτιά στη Λυτή που σας λέω έτσι το προηγούμενο δίωρο, όπου υπάρχει και ένας νεκρός και μια τραυματίας γυναίκα στην προσπάθειά της να στην κατάσβεση. Έπαθε εγκάβματα στα χέρια η γυναίκα και διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο. Λοιπόν, θα επιλέξω μια τραγουδάρα από Sisters of Mercy, λίγο να ανεβάσω τα αίματα και να βάλω τραγουδάκι λήξης. Ένα αγαπημένο, μια τραγουδάρα από Sisters of Mercy, More. Την καλησπέρα μου και στον Φαντομάο 296, τώρα γύρισα στον υπολογιστή μου που είναι το Viper, αλλά το διέγραψα. Έχει ένα κακό. Την καλησπέρα μου, Φάντομ. Τώρα διαβάζω 2-3 και φεύγω και από το Viper. Καλώς την Αντιμπελαζή. Πού είσαι εσύ ρε κορίτσι? Και εσύ στις χαμένες είσαι ψυχές. Γεια σου Μάριον, λέει. Να σκάσουν και να πλαντάξουν, λέει, οι εχθροί μας, έτσι. Από Πελαζή. Και γελάει το κορίτσι. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, αγαπημένη Πελαζή. Κάνετε ακριβώς. Πετάνε λάσπη με τον ανεμιστήρα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ε? Ο Θεός δεν αγαπάει την αδικία. Και τσουπ, η λάσπη πίσω.

Την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη Δημήτρη. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή να έχεις με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Τα φιλιά μου, Παναγιώτη Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω τώρα. Τα φιλιά μου και στη Μανούλα. Ναι, παίζει και αυτό, Κυριάκο, να έχει αεροδιάδρομο από εδώ, λέει. Σίγουρα, λέει. Το ξέρω ότι δεν φοβάσαι για σένα. Εμείς είμαστε μακριά, ρε φίλε. Για τους ανθρώπους στεναχωριέμαι, λέει ο Κυριάκαρος, και τα σπίτια του. Εγώ έχω και συγγενείς κατά εκεί. Και κουμπαριά, και κουνιάδος μου, το σπίτι μας. Εγώ να δεις πως ήμουνα. Ας το, Κυριάκο. Λέω, αυτό ήταν, λέω, τώρα, έτσι, μετά από ένα ωραίο, έτσι, χρόνο. Έχουμε λέω και το κερασάκι στην τούρτα, Θεός να φυλάει. Γι' αυτό ήμανε κάπως, καταλάβατε. Λοιπόν, ακούμε λίγες νότες, κάνω ριφρεσάκι, βάζω τραγουδάκι λήξεις και σας χαιρετίζω.

μιλάμε για τραγουδάρα, έτσι. Ρε εσύ, Φάντομ, περιμένεις πρώτα να διαβαστεί το μήνυμα και ύστερα το διαγράφεις. Τι πρεμούρα είναι αυτή. Να τα διαγράφετε. Ακόμα ένας είναι έτσι. Ακόμα πριν διαβάσουμε το μήνυμα, τον είχα παρατηρήσει, μιλάμε. Έκανε στην οθόνη, γιατί είναι δύο υπολογιστές, το σύνορα διάβαζα από τον εκ δεξιών. Και ο αριστερόθεν είναι, τέλος πάντων, ο υπολογιστής που βλέπουμε το Viber. Εγώ προσιλωμένη στον δείξη, ξέρω ποιος τυχαίνει και κοιτάω. Βλέπω χλάτς, θέλει μήνυμα. Και μέσα σε δευτερόλεπτα το διαγράφει. Α, εντάξει, λέω, έγινε. Πάμε να βάλουμε τραγουδάρα λήξη, άντε να φύγουμε και σήμερα. Όσο θα ζω, Νάουσα Ούλτρας. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα ακόμα ένα μάχη με κυτρινό μαύρο έκτακτο deal. Τελειώνει. Λαμβάνει τέλος. Εμείς τα λέμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο Θεός πάντα, να είμαστε καλά, αύριο και την Πέμπτη, Τετάρτη και Πέμπτη, κανονικά, και στη μέρα μας και στην ώρα μας, 8 με 10 το βράδυ. Μάριο Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο, ακούτε Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας, σήμερα έτσι είναι πολλά. Τα λέμε αύριο, να έχετε, εύχομαι, ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο ξημέρωμα. Με τα καλύτερα λέει να έρχονται. Να δούμε τι θα γίνει και στην φωτιά με την Λυτή. Εύχομαι να είναι όλα καλά και υπό έλεγχο. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπιλάκος μου με το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι. Στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. 8 Ντάγκα. Σας περιμένουμε την παρέα σας, ο Μπιλάκος, να φάτε, πιστέψτε με, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά. Αν του πείτε ότι είστε και από την Μάριο, θα τσεπώσετε και το ανάλογο δωράκι σας.

το σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα. Σε ακολούθησα παντού πίσω.

0: Θεσσαλονίκη είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λόγιο έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σπυράτες και σπυρατίνες, καλησπέρα σε όλα τα αργιανά του πλανήτη. Για μια ακόμα τρίτη εδώ μαζί, βέβαια μόνο σήμερα στο στούντιο. Και έτσι θα κάνουμε παρέτσα 2 ώρες. Και εδώ θα χρειαστώ και τη βοήθειά σας και μηνύματα θα διαβάσω, αλλά και τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξω. Να λοιπόν που μερικοί που θέλετε να μιλήσετε, αλλά δεν θα δεχθούμε, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι όσοι ακούνε, τηλεφωνικές γραμμές έτσι με τοξικότητα, με αρνητικότητα, με απεσιοδοξία, με γκρίνια, με οτιδήποτε αισιόδοξο, οτιδήποτε ευχάριστο. Πολύ ευχαρίστω να το πείτε, τι ονειρεύεστε, πώς σκέφτεστε την καινούρια χρονιά, τέτοια πραγματάκια, να μπούμε έτσι σε ένα ωραίο mood, όχι αρνητικά προδιαθετημένοι. Καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή από το Μάκη, το φίλο μου. Να είσαι καλά Μάκη μου. Κάτσε να το βάλουμε εδώ πέρα το Μάκη μας μια καρδούλα και να συνεχίσω τα θεματάκια που έχουμε για τη σημερινή εκπομπή και βεβαίως τους χορηγούς που μας στηρίζουν. Λοιπόν, τα θεματάκια είναι, έχουμε εξελίξεις και στην Super League με τη σημερινή συνέλευση που υπήρχε και υπήρχε μια ισοπαλία στο θέμα των ψήφων για το ποιος θα βγει πρόεδρος. Θα πούμε και ποιες ομάδες ψήφισαν τον Μαρινάκη και ποιες ομάδες ψήφισαν τον Αλαφούζο. Θα κάνουμε εδώ πέρα έτσι μια συζητησούλα ελαφριά, επιφανειακή, και βεβαίως αυτό που μας να το πω έτσι, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον στον απόλυτο βαθμό. Είμαστε στα κόκκινα, περιμένουμε πότε θα γίνει η κλήρωση του EuroCup, πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος, πότε θα έρθουν οι παίχτες, πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία, πότε θα γίνουν τα πρώτα φιλικά εκεί όπως σας είπα στο τουρνουά στην Κύπρο και όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν εδώ. Για να δω τι λέει και ο Γιώργος. Καλησπέρα φίλε Σάκη, μάλλον για μπάσκετ θα μιλάμε στις γραμμές. Γιατί θες να μιλάμε. Το Γιώργο ρε. Γελάει και αυτός να πούμε με τις φατσούλες που με έβαλε. Ναι, αισιόδοξα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Και γελάω γιατί τα αισιόδοξα είναι εκεί. Τώρα στο ποδόσφαιρο όπως σας είπα, είμαστε σε μία αναμονή κάποιων εξελίξεων που όλοι θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα αυτές οι εξελίξεις πότε θα έρθουν, χρονικά κανένας δεν μπορεί να τις προσδιορίσει, να ξέρετε. Συζητήσεις γίνονται, επαφές γίνονται σε πάρα πολλές μεριές. Μην νομίζετε ότι έχει τελματώσει το θέμα και σας πιάνει απεσιοδοξία. Απλώς δεν ξέρουμε χρονικά, γιατί περιμέναμε όλοι, 30 Ιουνίου είναι σήμερα, περιμέναμε όλοι μέχρι τώρα να έχει τελειώσει το θέμα. Δυστυχώς το θέμα δεν έχει τελειώσει, παρόλο που πέρασε το εξάμηνο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 36. Αναμένουμε όμως κάποια νέα για να ξαναπάρει έτσι ο κόσμος και στο θέμα του ποδοσφαίρου εκείνη την μεγάλη αισιοδοξία που περιμένουμε όλοι να μας διακατέχει και για το ποδόσφαιρο που, όπως και να το κάνουμε, είναι ο βασιλιάς των σπορ. Λοιπόν, πάω στους χορηγούς μας και ξεκινάω με τον Στέλιο Ντοτζομάκο με το κοσματοπολία του. Ένα λεπτάκι και επανέρχομαι. We're beautiful like diamonds in the sky.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Το κοσματοπωλείο του Στέλιου του Τζομάκου με ευριακάμα προϊόντων σας περιμένει εκεί με έξτρα εκπτώσεις και βεβαίως σέρβις εφόρου ζωής για ό,τι και αν αγοράσετε. Και από εκεί πέρα έχουμε τα δίδυμα αδερφάκια, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Shop & Go, στην περιοχή Χαριλάου. Το ένα κατάστημα βρίσκεται Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, πάνω δηλαδή από την Παπαναστασίου. Κυριακές και αργίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, full δηλαδή το ωράριο. Και το δεύτερο είναι στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο και με πάρκινγκ. Και βεβαίως στο ίδιο ωράριο, 8 με 11 εδώ, και Κυριακές και αργίες. Τα τηλέφωνα 2310-303-570 για το πρώτο και το δεύτερο 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμάκι, μανάβι, κοκάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Και όπως πάντα το λέω, στηρίζουμε τα δικά μας παιδιά, στηρίζουμε τους δικούς μας χορηγούς για να έχουμε αυτό το ραδιόφωνο, να μπορούμε να ακούμε συνεχώς για την αγαπημένη μας ομάδα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας για να πάω λίγο και στο να πω το τηλέφωνο στο Viber 69 36 512 099, 69 36 512 099, και βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να στέλνετε μηνύματα στο Viber και από το εξωτερικό, έτσι με ενδιαφέρει πάρα πολύ από ποιες περιοχές ακούτε. Και βεβαίως την δεύτερη ώρα που θα έχουμε και τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το θεματάκι στο μπάσκετ και βεβαίως με τους παίκτες που έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι να κάνουμε ένα το πλάνο, ας το πούμε, των παιχτών. Οι Έλληνες Μποχορίδης, Μήτρου, Λόγκ, Πουλιανίτης, Τανούλης, Χαραλαμπόπουλος, Κώστας και Θανάσης, Αντετοκούμπο, ο Λαρετζάκης, συν βέβαια τον μικρό, το Χρυσόστομο, Χατζηλάμπρου. Είναι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες που απαρτίζουν, εκτός απρόοπτου βέβαια, όπως είπαμε, για το θέμα του Λαρετζάκη και του Θανάση Αντετοκούμπο. Από εκεί πέρα οι ξένοι, βέβαια αυτά εδώ θα τα πούμε και με λεπτομέρειες στη δεύτερη ώρα, όταν θα βγάλω και τον Χρήστο Γκάλι για να κάνουμε μια συζήτηση μαζί. Οι ξένοι λοιπόν, ο Μπίρτς, ο Δημητρίγεβιτς που θα ανακοινωθεί αύριο και όπως σας έχω πει κάθε Τετάρτη στις 19 και 14 θα περιμένετε και τις επίσημες ανακοινώσεις για παίχτες, ο Μόργαν, ο Μοκόκα, ο Λιντέλ και βεβαίως ο Αμίνουά που περιμένουμε μέχρι τις αρχές Ιούλη να ξεκαθαρίσει και η υπόθεσή του, όπως βέβαια και του Ρόμπινσον. Εδώ λοιπόν να σας πω ότι ο Ρόμπινσον η μόνη περίπτωση να μην έρθει στον Άρη, πρέπει να συνδυάσει δηλαδή πάρα πολλές περιπτώσεις, να βρει και συμβόλαιο εγγυημένο και από, από ομάδα του NBA που όμως θα του εγγυάται για όλη τη χρονιά, και έτσι να αφήσει στην άκρη το, τη συμφωνία, να το πω έτσι, που έχει κάνει με τον Άρη μας. Αν δεν βρει κάτι τέτοιο που του έχουν δώσει ένα περιθώριο αυτές τις πρώτες μέρες Ιουλίου που είναι και τα Summer League εκεί πέρα, γι' αυτό σας είπα ότι στις πρώτες μέρες του Ιουλίου, περίπου μέχρι τις 10, θα μας τα πει και με λεπτομέρειες ο Χρήστος, θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα θέματα. Και έτσι λίγο πολύ καταλαβαίνετε τι ομάδα θα δημιουργηθεί και περιμένουμε όλοι πώς και πώς να ξεκινήσει η προετοιμασία. Τώρα στα διαρκεία, σήμερα τελευταία μέρα ήταν για αυτούς που είχαν διαρκεία πέρυσι και θέλανε να αλλάξουν θέση. Ήταν αυτές οι μέρες και είναι μέχρι το βράδυ, να μην πω ότι τελείωσε, έχει ακόμα λίγο περιθώριο, και από εκεί πέρα αύριο ελευθερώνονται όλες οι θέσεις, αυτές δηλαδή που δεν έχουν κλειστεί, και βεβαίως τα 1000 καινούργια, οι 1000 καινούργιες θέσεις που θα εξαφανιστούν εν ρηπεί οφθαλμού. Τώρα περιμένουμε, κάτσε να βάλω λίγο και το τραγουδάκι μας αυτό, για να είμαστε έτσι και λίγο, γιατί τώρα βέβαια είναι μια περίοδος χαλαρή, έτσι σας βλέπω και εσάς έχετε χαλαρός, καλοκαιράκι, μπανάκια και αυτά, και όλοι μαζεύετε δυνάμεις για το νέο ξεκίνημα της αγωνιστικής χρονιάς, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν.

0: Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο και τι έγινε για όσους δεν ξέρουν. Η ψηφοφορία που έγινε λοιπόν σήμερα στη Super League, Τρίτη, 36, με υποψήφιους τον Μαρινάκη και τον Αλαφούζο. Ο Μπέος αποσύρθηκε γιατί δεν ήθελε να διεκδικήσει με άλλους την θέση αυτή της προεδρίας της Super League. Ήθελε να είναι κοινής αποδοχής, δηλαδή, με λίγα λόγια, και έτσι αποσύρθηκε. Τώρα πήρανε από 7 ψήφους. Με τον Μαρινάκη τάχθηκε ο Όφη, η Καλαμάτα, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας, ο Βόλος και βεβαίως ο Ολυμπιακός, ενώ με τον Αλαφούζο, τώρα εδώ βλέπετε τις συμμαχίες, έτσι, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Κηφισιά και Πανετολικός. Αυτές είναι λοιπόν, αυτή είναι οι δύο πόλοι, να το πω έτσι, που έχουν αναπτυχθεί. Τώρα, επειδή δεν μπόρεσε να βγει κανένας, θα γίνει νέα ψηφοφορία που θα λάβει χώρα στις 15 Ιουλίου και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει και με το αίτημα που έχει εκδηλώσει ο Άρης για να ξαναγυρίσει το φορμάτ του κυπέλου στο 1-6, όχι στο 1-4 που είναι τώρα. Για να δω τι μου λέει και ο Βασίλης, ο Λόκο. Καλησπέρα, λέει, αδερφέ, είσαι μάγκας και δεν χάνω εκπομπή σου κάθε Τρίτη από τότε που ξεκίνησα να σε ακούω. Να είσαι καλά, Βασίλη. Θυμάσαι που σου είχα στείλει περιβουλιαγμένη Σιάο και Σπανούλη και με είχες πει πονηρό χαχά? Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Σε θυμάμαι και από τη φώτο που έχεις. Ερώτηση: η βόβα για 15 Ιουλίου που είπες στην προηγούμενη εκπομπή αφορά το Ρόμπισον ή κάτι άλλο? Τώρα με βάζει σε δύσκολη θέση. Πάντως, εφόσον του Ρόμπισον βγήκε τώρα στον αέρα, ήταν μία στις 15 και μία στις 22, η μία ήταν αυτή με τον Ρόμπισον. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως βλέπεις, είναι 7 οι ξένοι, έτσι, και μία θέση παραμένει κενή και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Νουά, που τα πράγματα εκεί είναι 50-50, να σας πω. Θα περιμένουμε ο Βασίλη να κυλήσει και, όπως σας είπα, κάθε Τετάρτη θα ανακοινώνεται και κάτι. Η μία σίγουρα ήταν αυτή εδώ, γιατί είχαν σκοπό, ας πούμε, να ανακοινωθεί ο Ρόμπισον σαν ο μεγάλος παίκτης από το NBA και με το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Από εκεί πέρα τώρα υπάρχει και κάτι άλλο στα σκαριά που βεβαίως θα πρέπει να το περιμένουμε. Μην νομίζετε δηλαδή ότι τελειώσανε τα πράγματα εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή και με όλους τους παίκτες πια που τους ξέρετε και με τα ονόματα και τα πάντα. Ας αφήσουμε και κάτι στο έτσι λίγο στο άγνωστο, να μας κάνει την έκπληξη και το κλικ εκείνη την εποχή. Αλλά για το Ρόμπισον, ναι, έχεις πέσει μέσα. Αυτό ήτανε. Απλώς βγήκε πιο γρήγορα από ότι ήταν, και μπράβο που τα θυμάσαι και όλα, αρέσει, Βασίλη. Τσακάλωση. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης, δεν προλαβαίνω να πω, αμέσως έστειλε μήνυμα. Μόλις διάβασα τη συμμαχία στο ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης, λοιπόν, κάτσε να δω τώρα ο Βασίλης. Μετά το Βασίλη από... από το προηγούμενο μήνυμα, να πάω λίγο σε έναν άλλο Βασίλη, που αυτός βέβαια τελείως διαφορετικά αφού γκράζεται το όλο θέμα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και λέει, με ρωτάει τώρα, Μεσάκη, ψηφίσαμε δηλαδή, λέει, μαζί με τον Μπέο, το Μαρινάκη? που θα τον πηγαίναμε, λέει, στα δικαστήρια στην Αγγλία. Πέφτω, λέει, από τα σύννεφα. Ρε, τον Άρη, να πούμε, για να μην πω την άλλη τη λέξη, γιατί δεν. Κάτι τρίλιζες πέρσι, λέει, τη θυμάσαι, Σάκη. Διπλό ο Άρης στον Ατρόμητο, διπλό Ατρόμητο στον Όφη, διπλό Όφη στο Χαριλάο. Σήμερα κατά τύχη, Όφη, Άρης και Ατρόμητος ψήφισαν, λέει, Μαρινάκι. Μάλλον τυχαίο θα είναι. Εντάξει, αυτή η συνειρμή που κάνεις εσύ τώρα με τα παιχνίδια και τα αυτά είναι δική σου συνειρμή. Εγώ σας διάβασα επίσημα πράγματα και ποιες ομάδες, ποια γκρουπ δηλαδή, δημιουργήθηκαν με επικεφαλής τον Μαρινάκη το ένα και επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο στο άλλο. Και βλέπετε εδώ πέρα τώρα ότι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μαζί με Ηρακλή, έτσι. Εντάξει, ο Λεβαδιακός και η Κηφισιά και ο Πανετολικός, τέλος πάντων, ήταν αναμενόμενο. Ο Ηρακλής, επειδή ανέβηκε τώρα, περιμέναμε να δούμε προς τα που θα πάει. Αλλά αυτό που έχω να σας πω προς τα που θα πάει, έπρεπε να το είχατε καταλάβει από τις πρώτες δηλώσεις του Μονεβασιώτη και πού τις έδωσε, σε ποιον έδωσε την συνέντευξη και τα κολλητιλίκια που αναπτύχθηκαν με τους εδώ πέρα, με τους διπλανούς, αυτοί που οργιζότανε και φωνάζανε και ξέρω εγώ, και αυτοί μας ρίξαν και αυτοί μας κάνανε. Βλέπετε λοιπόν τώρα τα κολλητιλίκια πως βγαίνουν. Για να ξέρετε δηλαδή και πού θα, αυτά εδώ κρατήστε τα τώρα, για να ξέρετε λοιπόν πώς θα πάει και η χρονιά και προς τα πού θα γέρνει ο καθένας, για να μην το παίζουν μερικοί, ειδικά αυτοί που ανεβήκανε και μας πιπιλίζουν το μυαλό για ανεξαρτησίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς τώρα από τη μεριά μας, σας είπα, το μόνο σκεπτικό που έχει και στο μυαλό του δηλαδή ο κάθε Αριανός είναι το πότε θα ακούσει την μεγάλη είδηση και στο ποδόσφαιρο, για να ησυχάσει και να βαδίσει αυτός ο σύλλογος έτσι πως πρέπει. Η αλλαγή έγινε στο μπάσκετ, έγινε στον ΑΣ και εκεί είναι τώρα η αισιοδοξία μας και οι ελπίδες μας, για να δούμε αυτό που ονειρευόμαστε, δηλαδή έναν Άρη ανεξάρτητο, έναν Άρη που θα είναι ένα άρμα από μόνος του. Εντάξει, γιατί εδώ τώρα βλέπουμε συμμαχίες, όχι ότι τώρα η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός δεν είναι κάποιες οντότητες ξεχωριστές, απλώς εδώ τώρα γίνονται κάποιες συμμαχίες γιατί σου λέει θέλουμε να έχουμε εμείς τα σπόρια που λέμε, τα κονέ και όλες αυτές τις συμφωνίες της Super League που θα επηρεάζουν καταστάσεις και ειδικά το παρασκήνιο και την διαιτησία, παρόλο που τη διαιτησία ξέρετε ότι υπόκειται στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ βέβαια εδώ να σας πω και αυτό ότι ψήφισε λευκό, έτσι, όταν έφτασε το σημείο εκεί ψήφισε λευκό. Για να ξέρετε και από εκείνη την πλευρά. Τώρα πάμε στον Κώστα. Καλησπέρα Σάκη, διαρκείας μπάσκετ ποδόσφαιρο ανανεώθηκαν. Μπράβο αδερφέ. Το ότι οι σουίτες πουλήθηκαν όλες, λες να σημαίνει κάτι, λέω εγώ τώρα, κυτρινό μαύρη πολύχνη. Οι σουίτες, κοίτα, έχει χρόνια που έχουν πουληθεί και ανανεώνονται. Επειδή δεν είναι πολλές και επειδή αυτοί όλοι που έχουν τις σουίτες και είναι άνετοι οικονομικά, αλλά είναι και πετσιά, δεν υπάρχει περίπτωση να τις αφήσουν. Μην νομίζεις δηλαδή ότι κάτι έγινε, αλλά ούτε και πρόκειται να τις αφήσουν, γιατί σου λέω ότι είναι όλοι αυτοί που είναι εκεί στις σουίτες είναι πετσιά και βεβαίως και χορηγοί στο ποδόσφαιρο ορισμένοι. Πάω στο Γιώργο. Μη σου κάνει δηλαδή τίποτα καμιά εντύπωση, αυτό είναι κάτι αναμενόμενο, αυτό θέλω να πω. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα Σάκη, νουά, άντε αγόρι μου, πολύ ασχοληθήκαμε, λέει, όσο για το ποδόσφαιρο μετά τον Φούντα, άκυρο, λέει, και από Μαντσίνη. Πόσο πια πάτο με τον Καρυπίδη. Ναι. Λοιπόν, για τον Νουά. Κοίτα να δεις τώρα, εγώ Γιώργο να σου πω κάτι. Όταν έχω Σπανούλη και Ζήση να διαφεντεύουν όλη αυτή την όλο αυτό τον αγωνιστικό σχεδιασμό στο μπάσκετ του Άρη, δεν έχω, όπως το λες ας πούμε, δηλαδή δεν έχω καμία, αυτό, πώς να σας πω, καμία αμφιβολία για το τι θα γίνει στο τέλος και το τι θα διαλέξουν και το ποιο θα κρατήσουν και το ποιο θα διώξουν. Ο Νουά όταν ανανεώθηκε, σας το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, την έκτακτη που έγινε την Παρασκευή, όταν υπέγραψε το συμβόλαιο, το υπέγραψε με κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Μετά λοιπόν όταν δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε και η αλλαγή πλάνων με την πρόσληψη του Σπανούλη, με το OK δηλαδή που είπε ο Σπανούλης, και ανέβηκε το budget, από εκεί και πέρα... Ναι, κάτσε να... από εκεί πέρα άλλαξανε πάρα πολλά. Τον είπανε τον Νουά και είχε σχέση με το θέμα του με το buyout που είχε στην Euroleague, και εκεί κάπου στράβωσε ας πούμε το όλο θέμα. Τώρα αν ο Νουά καθίσει ακριβώς εκεί που θέλει ο Άρης, δεν είναι και ο Νίκος εδώ να, τώρα που είπα ο Άρης, που πετάει εκείνο που τον έλεγα, γιατί ο Αριστοτέλης έτσι έχει μπροστά το Άρης, αυτοί βέβαια δεν θέλουν να το λένε, λένε Τέλης, όπως λένε και το 1-2-4, δεν λένε το 3. Θα σας πω λίγο κάτι μετά για τον Αριστοτέλη. Και μόνο έτσι, αν θα καθίσει στα καλούπια που θέλει ο Άρης, θα καθίσεις, καλώς. Δεν θες να καθίσεις, φέρε το buy out ή θα γίνει μια κοινή συνενέση λύση του συμβόλαιου και τελείωσε το θέμα. Τώρα θα αφήσουμε τον Ζήση με τον Σπανούλη και έτσι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα χειριστούν το θέμα προς υφέρον της ομάδος. Για να δω τώρα λίγο, να δω ποιος είναι στο τηλέφωνο. Τι ώρα είναι, παρατέταρτο. Έτσι να έχουμε έτσι ένα αλατοπίπερο για να δουν ποιος είναι όμως. Και τι θα συζητήσουμε. Για να σε ακούσω.
1: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
1: Είμαι Αποστολάρας από Εύωσμο.
0: Ναι.
1: Και πήρα γιατί χαίρομαι όταν σε ακούω εσένα, Σάκη μου.
0: Να σε καλά.
1: Και σε χιλιοεκτιμάω, έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχω και την τιμητική μου, γιορτάζω κιόλας.
0: Ναι βέβαια, χρόνια σου πολλά, έτσι, ναι.
1: Σε όλο τον κόσμο υγεία και χαρά και στην ομάδα μας καλή επιτυχία.
0: Μπράβο.
1: Θα ήθελα τώρα να...
0: Να έχεις και εσύ την υγεία σου να μου, και να είσαι γερός.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Πες μου.
1: Και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί στο μπάσκετ έχουμε το βουνό, μακάρι και στο ποδόσφαιρο να τέτοιο ευχάριστα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι και ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑΤΟΣ, ο Σίμος ο Ευαζίδης, και ο Άκης ο Παρταλίδης που είναι τώρα που ήρθε στην ΠΑΕ,
0: ναι,
1: θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα μας, είμαι αισιόδοξος. Ναι. Γιατί και ο Άκης ο Παρταλίδης, προχθές που τον άκουσα στο ράδιο,
0: ναι,
1: μιλούσε και μαζί σου, πιστεύω ότι... Είναι
0: όχι μαζί μου, δεν μίλησε. Στο Γιάννη.
1: Στο Γιάννη.
0: Βγήκε την εκπομπή την πρωινή. Ναι, όχι.
1: Συγγνώμη. Ναι.
0: Ναι, όχι, όχι. Και... Με τον Άκη τον Παρταλίδη έχουμε μιλήσει, αλλά όχι ραδιοφωνικώς.
1: Έχει πάρα πολλές νοημίες. Και μπορεί να παίξει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο και αυτό στην ομάδα. Θα τη βοηθήσει την ομάδα.
0: Ότι θα τη βοηθήσει, αλλά θα πω μετά, τελείωσε εσύ για να μπορέσουμε να κλείσουμε τη γραμμή και θα σου πω.
1: Και ναι, στόχος μας είναι,
0: ναι,
1: όπως μην το ξεχνάμε και εσύ πολλές φορές και χαίρομαι που το αναφέρεις,
0: ναι,
1: μην ξεχνιέται το θέμα του γηπέδου.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Εγώ πιστεύω ότι φίλε μόνο έτσι θα βρεθεί επενδυτής, μέσω του γηπέδου.
0: Αυτό, Απόστολε, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σας λέω ότι είναι και το είπε και ο πρόεδρος ο Αϊβαζίδης, και σας λέω ότι είναι το διαπραγματευτικό ατού του συλλόγου.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, για να μπορέσει να φύγει στα επίπεδα των άλλων μεγάλων ομάδων και όχι μόνο της Ελλάδος, έτσι, ναι, αλλά και ευρωπαϊκών ομάδων, για να μπορέσει αύριο μεθαύριο ο Άρης,
1: ναι,
0: να παίζει στην Ευρώπη και να μπαίνει στους ομίλους. Έτσι.
1: Και να σε πω
0: ρεαλιστικά,
1: να ολοκληρώσω και κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα που καίγονται, εγώ νομίζω ότι θα γίνουν εδώ πέρα, είμαστε πρόωρες εκλογές.
0: Ναι, διόλα πιθανό. Από το Σεπτέμβριο και μετά να τα περιμένετε όλα.
1: Να κινούμε εδώ πέρα, θέλει να στριμώχνουμε κόσμο.
0: Εννοείται, Απόστολε.
1: Άλλος και ένα άλλο,
0: ναι,
1: άμα μας ακούνε από τον ΑΣΥΓΜΑ ή και ο κύριος Σπαρταλίδης, επειδή χαίρονται προτάσεις, ένα ωραίο μπραντ είναι αυτή η εταιρεία, η Βίκο Σκόλα, και τα νερά που έχει.
0: Ναι, τι.
1: Είναι πολύ δυνατή η οικογένεια. Η οικογένεια σε πετά.
0: Ναι.
1: Ας την πλησιάσουνε.
0: Εντάξει, ακούστηκες, Απόστολε, να είσαι καλά, γόρι
1: μου. Είναι πολύ δυνατό μπραντ αυτή,
0: ναι,
1: η οικογένεια.
0: Εντάξει.
1: Που έχει τα νερά και την κόλλα Βίκος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ δυνατή. Ας την πλησιάσουνε οι αρμόδιοι. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
0: Ναι, ειδικά
1: και φυσικά,
0: ναι.
1: Και φυσικά, αδελφέ μου, και το θέμα του γηπέδου. Να μπει μια δυνατή κατασκευαστική εταιρεία και έτσι να παίξει, να παίξουν τα γράμματα.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα, εγώ θέλω στην ομάδα μας και σωστό προγραμματισμό. Να μην παίρνουμε τραυματίες και να μην βλέπεις χρειάζεσαι αμυντικούς. Δεν έπρεπε να τον διώξουμε αυτό, να τις λουγκοντόρες, να τον πουλήσουμε. Βλέπεις, καίγεσαι. Ας το παλικαράκι.
0: Απόστολε.
1: Και οπωσδήποτε να μην φύγει και ο Μπουσαΐτ. Δεν, να μην έρχονται τραυματίες στην ομάδα, να τους αποφεύγουμε. Τους υγιείς, κράτησε τους και δώσ' τους και μια
0: Απόστολε,
1: ευκαιρία. Ναι.
0: Λοιπόν, μην ξύνεις πληγές, άστο. Αυτά εδώ τα έχουμε φάει, ναι, χρόνια, ναι, στη μάπα. Να είσαι, ναι, καλά, ναι, γόρι μου, να είσαι καλά.
1: Έτσι,
0: γεια σου.
1: Έτσι.
0: Γεια σου και πάλι σου χρόνια σου πολλά. Λοιπόν, μην ξύνεις πληγές. Είπαμε ότι κάποια λάθη στον Άρη, στο ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνονται συνεχώς. Μην ξύνεις πληγές τώρα, εσύ ξέρεις τι έκανες τώρα. Βγήκες και τώρα έβαλες τώρα σπίθες, να πούμε, σε όλους. Τώρα ποιος ξέρει τι έχουν να γράφουν. Καλησπέρα, λέει ο Μίλτος. Αν άκουσες την εκπομπή του Γκάλη σήμερα, είπε αλήθειες δυστυχώς πως σοβαρός επενδυτής δεν πρόκειται να έρθει να μπλέξει με αυτό το τοξικό πρωτάθλημα, μόνο αν είναι σαν τα μούτρα των άλλων προέδρων. Λοιπόν, εγώ αυτό το κρατάω που λες, γιατί θα το βγάλω το Χρήστο και θα το κρατήσω για να το... Να, δεν την, εκείνη την ώρα είχα δουλειά, δεν μπόρεσα να ακούσω την εκπομπή του Χρήστου. Να δω λοιπόν τι είπε πάνω σε αυτό το θέμα και σας έχω μιλήσει γι' αυτό εδώ. Και θα πω μετά, όταν μου πει ακριβώς τι είπε ο Χρήστος και τι εννοούσε, μετά λοιπόν θα πω εγώ την άποψή μου. Σας το έχω πει γενικώς την άποψη, ότι μην, δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα πρέπει να κοιτάμε και τις δύο μεριές. Αυτό το κομμάτι που λες τώρα εδώ πέρα, Μίλτο, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Εντάξει, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Το και μισό λεπτό. Και ο Βασίλης, Βασίλη, αυτό το θέμα άστο να ξεδιαλυθεί καλά, δηλαδή να φανεί το, έχει βγάλει και έχουν βγει και ανακοινώσεις, έχουν γραφτεί και άρθρα, άσε να διαλευκανθεί, να το πω έτσι, πλήρως, και μετά θα μιλήσουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το θέμα που αναφέρεις. Για να δω λίγο ποιος είναι τώρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Έλα, ρε, εσύ, Αβραάμ, καλησπέρα.
2: Ναι, ξέρω που σε παίρνω, από τη Ξάνθη.
0: Από τη Ξάνθη.
2: Ναι.
0: Εκεί πώς βρέθηκες?
2: Η κόρη μου είναι εκεί.
0: Α, η κόρη σου είναι εκεί, μένει εκεί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έχει τέτοιο, έχει...
0: Τι?
2: Τέτοιο, στη θάλασσα κοντά είμαστε.
0: Πού είσαι, στο Πορτολάγος?
2: Όχι. Στο Δημόκλητο που ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Περίπου, εντάξει, γιατί δεν ξέρω και πολλά πράγματα.
2: Άδεια.
0: Ναι.
2: τι κάνεις άλλο.
0: Τι να κάνω, τώρα λίγο είμαστε όλοι χαλαρά έτσι αυτά και περιμένουμε να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες, τα φιλικά και τα λοιπά.
2: Το ποδόσφαιρο
0: 7 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία.
2: Ναι, τι πήραμε.
0: Τι πήραμε. Το Μπασίρου, αυτό το χαφ έχει πάρει και έναν άλλον νεαρό. Πού θα δούμε τι θα βγει αυτό. Ναι. Ναι.
2: Δεν μου λες αυτά τα συμπελίκδικ ένα με τέσσερα.
0: Ορίστε.
2: Η Super League.
0: Ναι.
2: Δεν πέρασε το δικό μας το δίκιο.
0: Δεν θα στην άλλη συνεδρία θα συζητηθεί για να αποφασιστεί τελικά τι θα γίνει. Ακόμα είναι σε κρεμότητα, όπως είναι και η ψηφοφορία του Προέδρου. Έμεινε στο 7-7. Ναι. Δεν βγήκε ούτε ο Μαρινάκης ούτε ο Αλαφούζος. Θα ξανακάνουν 15 Ιουλίου και εκεί θα βγουν πολλά μετά.
2: Τι είναι, δεν μου λες Σάκη.
0: Ναι.
2: Ο Σιάγος και ο Συναθήνα τι ήταν, κανεί.
0: Για να είναι στην Αθήνα ο ΣΥΑΟ, πάει να πει ότι ήρθε για κάποια θέματα που πρέπει να παρέστατε ο ίδιος και για κάποιες υπογραφές. Τώρα...
2: Για τον μπάσκετ δηλαδή, είναι για το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, για το ποδόσφαιρο δεν έχει αναφερθεί τίποτα. Για κάποια θέματα του μπάσκετ και βεβαίως των γηπαιδικών εγκαταστάσεων. Ναι.
2: Σαν και εγώ να σου πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο... Εάν δεν μας πάρει μεγάλος, πάλι πέντε θέσαμε σκέφτες.
0: Ναι, ρε εσύ, Αβραάμ, εντάξει, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος πια, αφού είναι οφθαλμοφανέστατο. Τι, δεν έχει...
2: Δεν
0: έχει
2: να πάρει,
0: ναι.
2: Θα σου πράξει διατησία.
0: Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Ναι. Αυτή είναι.
0: Τώρα αυτό που λες, πάνω σε αυτό που λες, ναι. Όπως ακριβώς το λες, θα φανεί η διαφορά τώρα στο μπάσκετ. Φέτος, ναι. Φέτος λοιπόν που έδειξες ποιος πραγματικά είσαι και επενδυτικά και προπονητικά και αγωνιστικά, θα δεις ότι θα αλλάξει η διαιτησία. Έτσι λοιπόν περιμένεις το ίδιο να γίνει και στο ποδόσφαιρο.
2: Ποδόσφαιρο είναι δύσκολα.
0: Δύσκολα. Άμα δεν αλλάξει η κατάσταση, δύσκολα εννοείται.
2: Οι άλλοι απέναντι τι πήραν στο ποδόσφαιρο.
0: Οι άλλοι στο ποδόσφαιρο θα σας βάζω στο πεντάλεπτο του Αβραάμ που θα έχω όλη τη χρονιά, θα σας βάζω τη μουσική του Τιτανικού. Πώς παίζαν τα βιολιά όταν άρχισε να αρχίζει να βυθίζεται.
2: Πήρανε το Tyson.
0: Ο Tyson έχει ξεπεράσει τα 40. Λοιπόν, έγινε Αβραάμ. Να είσαι καλά, άντε. Να περάσει καλά, πάει. Τον Αβραάμ, ωραίος. Λοιπόν, συνεχίζω. Σάκη, ζούμε στο ψιστήρι του Super 3 Κατερίνης. Να σε δούμε. Αδερφέ μου... Απόστολε, χρόνια σου πολλά και σε σένα. Πες μου, γράψε μου λίγο. Το διάβασα κάπου, αλλά τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ. Πότε, ποια ημερομηνία ακριβώς είναι το ψιστήρι στην Κατερίνη, για να, όπου λες, να σε δούμε, να έρθω. Πάω στον Θόδωρο. Καλησπέρα από Ξάνθη. Σου πάτε ρε παιδιά, λέω, Αβραάμ είναι εδώ. Άμα, Θόδωρε, άκουσες που είναι. Σάκη λέει, κάνεις υπέροχη εκπομπή φίλε, μόνο αλήθειες να μας λες για να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα. Να είσαι καλά φίλε μου. Τα γεγονότα, αλήθειες και όλα αυτά θα τα ακούσετε σε αυτό το ραδιόφωνο. Και βεβαίως εμείς μιλάμε την ίδια γλώσσα όλοι, και εγώ που μιλάω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς που ακούτε, γιατί είμαστε οπαδοί. Είμαστε τρελά οπαδάκια αυτού του συλλόγου και γι' αυτό καταλαβαινόμαστε και γι' αυτό και γουστάρετε κιόλας. Και επειδή γουστάρετε, θα ξαναπάω στο τραγουδάκι αυτό που σας αρέσει όλους, για να το συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν.

Κάντε και εσείς το διάλειμμά σας, ακούστε τώρα το ηχητικό αυτό και μετά θα βάλω διαφημίσεις και επανερχόμαστε δεύτερη ώρα με τα υπόλοιπα θέματα και βέβαια με τον Χρήστο τον Γκράλη.

0: ομάδα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.

0: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
2: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
3: Meimaris.
4: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels.

Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια.

0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα και θα ξεκινήσω από κάτι μηνύματα που έχουν έρθει, να δω λίγο τι γίνεται και στο Facebook, στο post. Ναι, έχω και εδώ κάποια μηνύματα. Να τα διαβάσουμε λοιπόν τώρα στην αρχή για να τα καλύψουμε, γιατί μετά θα έρθουν κι άλλα και δεν θα προλάβω. Πάμε λοιπόν. Ο Σταύρος, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Σταύρο μου. Ο Γιώργος, συνεχίζει λέει ενίσχυση, έρχεται και ο Κώστας, λίγο περίεργη ευκολία που τον άφησε ελεύθερο ο Ολυμπιακός και αν ακούστηκε λέει, αν πήρε λεφτά για τον Ολυμπιακό εννοεί. Τι ευκολία, δεν είναι καμιά, μη σε παραξενεύησε τίποτα. Τι, ήταν έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να γίνει. Θυμάστε τότε όταν είχα αναφέρει για τον Κώστα Αντετοκούνμπο και είχε πει τι λέει δανεικός και τέτοια. Αλλά δανεικός τώρα είναι το τυπικό μέρος. Στην ουσία είναι ελεύθερος και έρχεται στον Άρη, να δείτε ότι και του χρόνου θα είναι παίκτης της ομάδας μας. Και τότε μερικοί, ξέρετε, έτσι έχουν αυτές τις αφιβολίες, τις καχυποψίες κτλ. Τώρα λοιπόν βλέπετε ποιος επιβεβαιώθηκε και ποιος μίλησε, γιατί ήξερε το τι θα γίνει. Δεν μιλήσαμε έτσι στον αέρα, αφού σας έχω πει από την αρχή, για την ιδιοκτησία και το ποιος κάνει κουμάντο στον Άρη, έτσι, με κορυφή της πυραμίδος τον Ρίτσαρ Σιάου, αλλά με Αντετοκούνμπο και Όχταγκον να είναι αυτοί που κινούν τα νήματα, γιατί ο Ρίτσαρ Σιάου δεν γνωρίζει τίποτα, τώρα μαθαίνει στην Ελλάδα το τι γίνεται και πώς παίζεται το παιχνίδι. Από εκεί πέρα αυτοί κανονίσανε για Ζήση και Σπανούλη φέτος και σιγά σιγά θα εμπλουτίζεται όλη αυτή η παρέα, θα σας πω έτσι, η μπασκετική παρέα, να το πω καλύτερα, και θα δείτε και τη διαφορά και στα σφυρίγματα φέτος, γιατί πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά. Έτσι, κανένας όποιος και να έρθει, να πούμε, και ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου να έρθει, που αυτή τη στιγμή έχουμε τον πιο ισχυρό οικονομικά από όλους, αν θέλετε να μάθετε, ασκέτως που στην αρχή μερικοί γελούσανε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να βάλω λίγο και ένα άλλο έτσι. Γελούσανε, βλέπανε ας πούμε έτσι το νεαρό της ηλικίας του Σιάου, βλέπανε το στυλάκι του και όλα αυτά, να μου, και χαχαχα και χαχαχα. Τώρα τους κοπήκανε τα γέλια, και όχι κοπήκανε τα γέλια, τώρα έχουν και θέμα, γιατί σου λέει αμάν εδώ πέρα τώρα ξεκινάει μια αυτοκρατορία ξανά, και εκτός από έτσι το φάντασμα του Γκάλι που βλέπουν ακόμα, τώρα θα βλέπουν και του Σιάο και του Αντετοκούνμπο και πάει λέγοντας. Και καταλαβαίνετε τώρα αυτό δηλαδή που σας είπα, αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει και μπορείτε να σκεφτείτε σε μερικά χρόνια τι θα βλέπουμε, ποιες προσωπικότητες θα βλέπουμε στον Άρη μας, και πάει λέγοντας. Εγώ σας είπα κάτι την προηγούμενη φορά, μην τα ξαναλέω γιατί θα το προχωράω πολύ το έργο. Το έργο είναι στην αρχή, τώρα ξεκίνησε. Και τώρα αυτό που έχουμε μπροστά μας, είδατε ότι βγήκανε και οι πρώτες στοιχηματικές αποδόσεις, να σας πω, για το EuroCup, και ξεκινάμε με το πρώτο που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας, να κατακτήσουμε και να φέρουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το EuroCup, η πρώτη ελληνική ομάδα. Και αν θέλει ο Θεός και πάνε όλα καλά, θα το καταφέρουμε στο τέλος. Αλλά ο στόχος είναι αυτός και είναι ξεκάθαρος. Και το είπε με δύο κουβέντες ο Ζήσης και στη συνέντευξη τύπου. Και του χρόνου θα παίζεις δικαίως στην EuroLiga και σιγά σιγά θα φτάσεις και στον άλλο στόχο που έχεις και που είναι το τρόπο αυτό που λείπει από την τροπιοθήκη αυτού του μεγάλου συλλόγου. Αυτό βέβαια σιγά σιγά σε μερικά χρόνια. Τώρα για τη φετινή χρονιά, ας μην φτάνουμε πολύ μακριά, πάμε με ξεκάθαρο στόχο αυτόν. Για να πάω τώρα να συνεχίσω τα μηνύματα από το post, να τα τελειώσω. Ο Στάθης, γεια σου ρε Σταθάρα, να περάσεις καλά αγόρι μου εκεί που είσαι. Καλή εκπομπή στους πειρατές και μου λέει είσαι ο πρώτος, να είσαι καλά αγορίνα μου. Ο Στάθης του Μπιωτάκη κι αυτός, αριανάκι δυνατό και στην Τούμπα πιο πολύ αριανοί ήμασταν. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ξανά ένα μήνυμα, ξεκίνησε λέει ο Κάρι για το 5-8, πούλησε λέει Διαντή Σούντμπερκ, φέρνει χαφ που έπαιζε δανεικό σε ομάδα λέει, κινδύνεψε. Έπαιζε λέει δανεικό σε ομάδα που κινδύνεψε και τελειώνει με το ταλέντο αυτό που ήρθε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αναφέρεται στο ποδόσφαιρο έτσι, γιατί δεν είναι και καλά γραμμένο το μήνυμά σου, Γιώργη. Αναφέρεται λοιπόν στο ποδόσφαιρο και στα αρνητικά αυτά συμπεράσματα που βγάζει. Λοιπόν, να πάω λίγο.
1: Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν. Ρε Άρη μου είσαι, παράξενη αγάπη, οι πίκρες πολλές.
0: Για να δω λίγο ποιος είναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Σάκη.
0: Καλησπέρα ρε Ξιντάρη.
2: Γεια σου αδερφού, με γνώρισε.
0: Απ' τη φωνή χαρακτηριστική.
2: Με έβγαλες, ε.
0: Σε έβγαλα γιατί δεν θέλω να περιμένεις, μετά μπορεί να...
2: κατευθείαν το όνομα, κατευθείαν με
0: έβγαλες. Α, ναι, ναι ρε, εντάξει τώρα... Κάποιους που τους έχουμε ακούσει αρκετά, τους καταλαβαίνουμε αμέσως.
2: Καταρχήν να δώσω χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Αποστολάρα που πήρα από τον Εύωσμο μου που γιορτάζει σήμερα, είναι καλά χρόνια.
0: Και στην Κατερίνη τον Απόστολο που στέλνει μηνύματα έτσι δυνατά.
2: Όλους τους Απόστολους που γιορτάζουν χρόνια τους πολλά, όλα τα παλικάρια μας.
0: Πες μου λίγο αγόρι μου.
2: Τι να πω, πήρα, βλέπω αισιοδοξία στο μπάσκετ, πάμε καλά.
0: Αυτό θέλω, αισιόδοξα τηλέφωνα, δεν θέλω κανένα αρνητικό τηλέφωνο. Όχι, δεν θέλω να... Ναι, θέλω η φαντασία μας να οργιάζει και να σκεφτόμαστε ωραία πράγματα, σαν για αυτά που έλεγα πριν από λίγο.
2: Βέβαια, εμείς ήμασταν και τότε και παλιά και πάντα αισιόδοξοι είμαστε.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Πιστεύω εγώ, όπως πίστευα και έλεγα και με τη Μάριον, γιατί παίρνω συνέχεια στη Μάριον.
0: Ναι.
2: Την έλεγα για τον μπάσκετ, έλεγα ο αυτοκράτορας δεν είναι δυνατό να μην βρει ένα αυτοκράτορα να τον πάρει. Θα τον πάρει ένας αυτοκράτορας στον αυτοκράτορα. Χρόνια το φόρεσα στο ράδιο.
0: Ναι.
2: Και να που ήρθε η στιγμή και τον πήρε. Λοιπόν, τώρα η επόμενη κίνηση είναι η μπάλα. Και εκεί θα βρεθεί. Θα βρούμε τον δρόμο μας. Θα μπει το νερό στα βλάκι και εκεί. Απλώς θέλει υπομονή. Λοιπόν, και ένα μεγάλο θέλω να πάρει όλο τον αεραστέχνη, ρε Σάκη.
0: Ναι.
2: Όλο τον αεραστέχνη θέλω ένα μεγάλο να πούμε, ένα πακέτο.
0: Ναι.
2: Να έρθει και να πάρει όλο τον Άρη. Όλη τη μάνα του συλλόγου δηλαδή, όλα τα αθλήματα, πόλο, βόλεϊ, χαντμπολ, κουτσό.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες, να σας πω τώρα λίγο για τον ΑΣ.
2: Ένα δυνατός δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε ανεβάσει επίπεδο και στον ΑΣ, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Έχουν μπει άνθρωποι που έχουν και μια οικονομική επιφάνεια, βάζουν λεφτά και βρέθηκε και με τη βοήθεια εξοδικητικών παραγόντων και ένας συγκεκριμένος είναι αυτός που έφερε τη βασική χορηγία των 100.000 περίπου ευρώ. Εντάξει, μπράβο. Και θα είναι και ο βασικός χορηγός του ΑΣ που δεν είχε. Ξέρεις πόσο ήταν τα χορηγικά χρήματα της περσινής χρονιάς? 38 ή 36 χιλιάδες για την ακρίβεια.
2: Άκου να δεις.
0: Ναι, ολόκληρος Άρης.
2: Για τον Άρη.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Αυτά έπρεπε να είναι για το hardball μόνο, κατάλαβε. Βέβαια, ρε φίλε.
0: Έγινε εξεντάρι μου, να σε καλά, γόρι.
2: Ναι, και όλοι να γραφτούμε στον ΑΣ. Τώρα που είναι και ηλεκτρονικά, ρε παιδιά, πάρτε να γραφτείτε.
0: Εντάξει, ρε, θα ανέβουν πάρα πολύ τα μέλη.
2: Αυτό θέλω να ανέβουν, να γίνουμε
0: 20-30. Σε λίγο θα περιμένει να ακούσει τα 9 και τα 10 χιλιάρικα ότι φτάσαμε.
2: Μπράβο,
0: έτσι, σε σύντομα χρονικό διάστημα.
2: Μπράβο, λοιπόν. Τέτοια, αυτά είναι ευχάριστα νέα.
0: Έγινε, σε χαιρετώ.
2: Καλό βράδυ, φιλιά σε όλα τα Αριανά.
0: Γεια σου, αγόρι μου.

0: Και λέει ο Γιώργος, συνεχίζει, έκλεισε λέει και φιλικό με ιταλική ομάδα. Εντάξει, περισσότερες τι θα είναι, αφού στην Ιταλία θα πάει. Που ανέβηκε λέει φέτος. Καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι. Τώρα ανέβηκε, είναι, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι η προετοιμασία θα γίνει, θα ξεκινήσει δηλαδή εδώ με τις εξετάσεις και όλα αυτά, θα γίνει και μια προπόνηση και μετά θα αναχωρήσουν για την Πτολεμαϊδα και από εκεί μετά στις 7 Ιουλίου θα είναι στην Ιταλία. Για να δω λίγο ποιος είναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα Σάκη, Αποστόλης από τη Ρόδο.
0: Έλα ρε Αποστόλη, ήθελες να βγεις. Καλά, καλά, κρυσή χρονιά σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άσε, για τον Πάτσο θέλω να μιλήσω γιατί ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Προχωράνε τα έργα στο παλέ.
0: Τα έργα μόλις τελειώσει η διοργάνωση αυτή 5 Ιουλίου.
1: Αν έχουμε και μια διοργάνωση τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι, τώρα δηλαδή αυτή την Κυριακή τελειώνει και από Δευτέρα μπαίνουν τα συνεργεία. Για να, για να ξέρετε να πούμε. Και θα, ναι, θα φτιαχτούν και εκτός από την κερκίδα και το παρκέ και τα δύο παρκέ μάλλον και στο βοηθητικό αλλά και στο κανονικό. Θα φτιαχτούν και πάρα πολλά άλλα πράγματα, θα φτιαχτούν και καταστήματα και εστιατόριο κτλ.
1: Αλλά ο στόχος του Άρη να είναι και καινούριο γήπεδο.
0: Καλά, αυτός είναι ο στόχος. Αυτό το ξέρετε, σας το έχω πει ότι γρήγορα θα μάθουμε και πού θα γίνει το καινούριο γήπεδο. Όχι μόνο.
1: Τι λέγατε, τη λέτε μια κατάσταση, μια περιοχή που υπάρχει λέει, μαζί με το άλλο το παιδί.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, το...
0: Στο Λιρόι από ναι, πίσω. Ναι. Είναι μια περιοχή
1: τι
0: αυτή
1: γίνεται
0: που. Εκεί αυτή η περιοχή θα πρέπει να την πάρεις και επίσημα γραπτός με υπογραφές για την ανάπλαση δηλαδή και από εκεί και πέρα μετά θα προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα. Έχει γίνει και business plan για αυτό εδώ το θέμα από την Deloitte, κατάλαβες, συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή. Ο Άρης δουλεύει πια σαν σύλλογος πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια, όχι στον αέρα και λόγια. Έλα.
1: Επαγγελματικά τώρα ναι, είμαστε επαγγελματίες, ναι, κανονικά. Τώρα το μεγάλο καημό στο Άρη που σάγγιξες είναι μπάλα.
0: Εντάξει, όλος ο κόσμος εκεί περιμένει. Σας είπα ότι δεν έχει σταματήσει το θέμα στην μπάλα. Μην νομίζω ότι σταμάτησε επειδή σιγά σιγά θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σταματάει. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη. Να ξέρετε, τώρα χρονικά δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανένας αυτό. Αλλά ευελπιστούμε ότι εφόσον γίνονται κινήσεις, ότι κάποια στιγμή θα το ακούσουμε το ευχάριστο.
1: Μακάρι από σένα και στο τρόπο αυτοί που λένε. Μακάρι ρε Σάκη, μακάρι, θα χαρούμε και εμείς λιγάκι ρε γάμο. Γιατί με ποδόσφαιρο έχουμε φάει πολύ.
0: Είπαμε πίτρα, φίλε, όλα ξεκινήσανε από τότε που αρχίσαμε να λέγαμε ότι κουραστήκαμε να στεναχωριόμαστε και λες ναι, και μας άκουσε ο Θεός. Από τότε αυτό, όταν το είπα αυτό βγήκε μέσα από την ψυχή, βγήκε μέσα από την ψυχή μου και μας άκουσε ο Θεός και σιγά σιγά διορθώνονται τα πράγματα όπως είδες και σε μπάσκετ και στον Αλφα Σίγμα. Αυτά πώς το λένε, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, να περάσω λίγο στα μηνύματα τώρα στο Viber. Α, πρωτού περάσω να διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματα, να πω λίγο και τον... Το χορηγό μας, όπως είπαμε, στο κοσματοπωλείο Στέλιος Τζομάκος Παπαναστασίου 168 με ευρεία γκάμα προϊόντων και σέρβις σε φόρους ζωής, ό,τι και αν αγοράσετε. Βέβαια, οι εκπτώσεις, έτσι όταν θα πείτε κίτρινο περατικό ή yellow radio, καταλαβαίνετε ότι θα είναι διπλάσιες από τις αρχικές. Και πάμε λοιπόν στο άλλο μας χορηγό, που είναι τα καταστήματα Shop & Go ΑΒ Βασιλόπουλος. Το πρώτο κατάστημα είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο. Ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310-303-570 για να σε ετοιμάσουν και τις παραγγελίες σας άμα θέλετε. Και βεβαίως το δεύτερο με πάρκινγκ κιόλας, που είναι και αυτό στην περιοχή Χαριλάου, αλλά Νικολάου Πλαστήρα 24, το παλιό τον Αταλή αν ξέρετε από την περιοχή. Και βεβαίως και εκεί το ίδιο ωράριο, ακόμα πιο μεγάλο βέβαια, μέχρι τις 11 το βράδυ. Το τηλέφωνο είναι 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα. φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε λοιπόν τα δικά μας παιδιά, στηρίζουμε τους χορηγούς του γέλου για να υπάρχει το γέλο και να μπορούμε να ακούμε κάθε μέρα νέα της αγαπημένης μας ομάδος και όχι όπως κάποτε που ακούγαμε σφινάκια ενημέρωσης από κάποια άλλα ραδιόφωνα που δήθεν το παίζανε και 33, 33 και 33. Ο Βασίλης λέει: αδερφέ, συγγνώμη, δεν άκουσα την απάντησή σου για τη μεταγραφή στις 15 Ιουλίου, γιατί χτύπησε το τηλέφωνο εκεί την ώρα. Αν θες στείλ' μου εδώ και off εκπομπής, αν εννοούσε το Ρόμπισον. Ιδανικά θα ήθελα, λέει, τον Κρις Σίλβα. Πάντως, αν με ρωτάς παιγμένο στην Ευρώπη, αυτό με τους NBA δημιουργεί λίγο ερωτηματικά, επειδή έρχονται πρώτη φορά στην Ευρώπη. Βασίλη, ναι, ήταν το Ρόμπισον το ένα έτσι κερασάκι που... Αλλά μην νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Να αναμένετε και για τις 22 Ιουλίου κάτι, εκτός τώρα αν η δική μας μας κάνουν και άλλη έκπληξη. Δηλαδή, όπως σας είπα, ένας είναι ο Ρόμπισον, αλλά ο Ρόμπισον είναι μέσα στους 7 και υπάρχει και μία θέση ακόμη για τη θέση, την 8η θέση ξένου που έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις στο EuroCup. Ο ένας λοιπόν που σας έλεγα, ναι, ήταν ο Ρόμπισον. Το βγάλανε λοιπόν πιο μπροστά το θέμα, αλλά το βγάλανε με την προϋπόθεση ότι ναι, μεν ο Ρόμπισον έχει κλείσει με τον Άρη, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμη αν θα βρει συμβόλαιο στο NBA. Γιατί το συμβόλαιο που ψάχνει ο παίκτης είναι εγγυημένο για όλη τη χρονιά και τα λοιπά. Εμείς θα ελπίσουμε βέβαια να μην το βρει, έτσι, και να ανακοινωθεί και επίσημα. Έχει συμφωνήσει με τον Άρη ο παίκτης και περιμένουμε τα Summer League που πιστεύω ότι θα δεν θα τρενάρει ημερομηνία και μέχρι 19 Ιουλίου που τελειώνουν αυτά. Μπορεί και πιο μπροστά να έχουμε την οριστική κατάληξη του θέματος. Και πάμε στον Εμμανουήλ, το μάνο μου από τη Σουηδία, το φίλο μου. Καλησπέρα σας, χαιρετίσματα από την κιτρινόμαυρη Σουηδία. Μάνος ορθοπαιδικός. Να είσαι καλά, αγόρι μου, χαιρετίσματα και ψηλά τα λάβαρα εκεί στη Σουηδία. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Παναγιώτης από Πάτρα, τις καλησπέρες μου από τον Νότο. Σάκη, λέει, μήπως γνωρίζεις αν το μπάσκετ που πήρε ο Αλαφούζος θα μεταδίδεται από συνδρομητική πλατφόρμα ή από το Sky? Από το Sky θα μεταδίδεται, Παναγιώτη, όχι από συνδρομητική πλατφόρμα. Άρη αγαπάν και στο Νότο η επαναστάτης της γης. Ωραίο. Απίστευτη τραγουδάρα. Ναι, γι' αυτό τη βάζω συνέχεια, φίλε. Εγώ έχω... πώς πω... Έχω ταυτιστεί απόλυτα με αυτό το τραγούδι. Ένας είναι ο ύμνος του Άρη, έτσι, ο ύμνος του Συλλόγου, και ένα δεύτερο αυτό. Και τα άλλα όλα τα τραγούδια, μ' αρέσουν και του Ότι και όλα αυτά, που στη διάρκεια της χρονιάς αυτής με τα ευχάριστα που θα έρχονται θα τα βάζουμε όλα εδώ, θα έχουμε έτσι γλεντάκια ωραία. Και βέβαια αυτό είναι για μένα σαν τραγούδι το top. Λοιπόν, πάω στον Απόστολο από την Κατερίνη, 18 Ιουλίου. Ωραία, ωραία αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σάκη, ζούμε, λέει, με Αριστοτέλη στο ψιστήρι, λέει, να σε δούμε. Ωραίος ο Απόστολος, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Θα προσπαθήσω, αγόρι μου, να έρθω εκτός απρόοπτου και να σας δω όλους από κοντά εκεί στην Κατερίνη. Πάμε στον Γιώργο. Ακόμη γελάει, λέει, ο Μπουένο με το ανέκδοτο, λέει, του Αριστοτέλη. Παιδιά, προσοχή, λέει, στα τηλεοπτικά, εκεί είναι, λέει, το χρήμα. Για μπάσκετ είπαμε ότι αν δεν πιέσεις τώρα προεκλογικά για το γηπεδικό, το έχασες το τρένο. Μην στεναχωριέσαι. Έλα, Χριστό.
2: Είσαι για αυτούς που αντέχουν.
0: για όσου κοιτάνε. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, να σε βγάλω τώρα. Δύναμη έχω. Ρε Άρη μου είσαι παράξενη αγάπη. Ναι, ωραία, πού θες να σε πάρω στο κινητό, όποιος θα θέλω εδώ. Α, στο Viber, εντάξει, πάρε μισή με την ησυχία στο Viber. Ναι, ωραία. Όταν οι άλλοι διαλέγαν ομάδα, εμείς διαλέγαμε Θεό. Και να μπορούνε για μας και ρωτά. Λοιπόν, όπως ακούσατε, σε λίγο θα βγει και ο Χρήστος να πούμε έτσι και τα τελευταία νέα για το μπάσκετ. Λοιπόν,

αυτές που δεν μάθαν στον φόβο ποτέ. Λοιπόν, μη στεναχωριέσαι, όλα δουλεύονται Γιώργο, όλα αγόρι μου. Θα περιμένουμε να ακούμε τα ευχάριστα σιγά σιγά όταν θα ολοκληρώνεται κάτι. Και εννοώ ειδικά το γηπεδικό, να ξέρεις. Τα άλλα είδες, οι μεταγραφές και τα λοιπά, πάνε βολίδα. Πάμε στον Αποστόλη από το Χορτιάτη. Καλησπέρα Σάκη, καλή δύναμη και θετική ενέργεια όπως πάντα. Έτσι ακριβώς αγόρα, αν δεν έχουμε θετική ενέργεια τώρα, πότε θα έχουμε? Και τι λέει εδώ πέρα ο Βασίλης Σάκη, στόχος πρέπει να είναι το νέο γήπεδο του Άρη. Αν με αυτόν δεν μπορέσουμε να κάνουμε νέο γήπεδο, λέει 15.000, δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ. Εννοείται. Μα είναι, σας είπα ρε παιδιά, στο πρόγραμμα είναι, μην αγχώνεστε. Στο πρόγραμμα είναι να δημιουργηθεί νέο γήπεδο. Εδώ δεν χωράει τώρα να μου φαντάσετε τι θα γίνει κατακτώντας EuroCup, παίζοντας στην Ευρωλίγκα, ερχόντας εδώ και ο μεγάλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και αυτά. Ποιο γήπεδο να σε φτάσει? Αυτό δεν μας έφτανε, να πούμε, τα περασμένα χρόνια. Δεν μας έφτανε τώρα που δεν είχαμε καλή ομάδα. Θα μας φτάσει μετά? Εννοείται ότι δουλεύεται αυτό το θέμα για μεγάλο γήπεδο και καινούριο. Μην αγχώνεστε και μην, όταν θα έχουμε κάτι, πώς να το πω, στα χέρια μας ή θα μάθουμε κάτι συγκεκριμένο, όπως το είπαν και τα παιδιά που είναι στην διοίκηση και συνέντευξη τύπου, όταν θα γίνει, θέλουν να γίνει μια συμφωνία win-win, δηλαδή που θα και ο Άρης θα κερδίζει αλλά και το κράτος και η κοινωνία και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αφήστε λοιπόν να δουλέψουν κάτω από τα ραντάρ, έτσι όπως πρέπει να δουλέψει ένας σύλλογος επαγγελματικά, και θα τα μάθουμε τα νέα. Το θέμα είναι να μην υπάρχει απραξία όπως τα περασμένα χρόνια. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει, αυτό σας διαβεβαιώνω. Αράξτε λοιπόν και περιμένετε. Τα διαρκείας φέτος έχουν, λέει, μια τιμή, ας πούμε, τώρα αναφέρει εδώ, λόγω του μικρού γηπέδου και του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Αυτά, λέει, με ένα budget 10 εκατομμύρια. Αν πάμε, λέει, με το καλό Ευρωλίγα και το budget και είναι 20 και 30 εκατομμύρια, μπορείς να φανταστείς αυτό το γήπεδο που είμαστε πόσο πρέπει να κάνει το διαρκείας για να είναι η ομάδα και κερδοφόρα. Ναι, εντάξει, το έχουμε πει. Δεν χρειάζεται να κάνεις υπερανάλυση σε αυτό. Αυτά που λες, όχι ότι δεν είναι σωστά, σωστά είναι, αλλά σου είπα ότι δουλεύεται αυτό το θέμα και μην το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν θα έχουμε κάτι θα προχωράμε. Η ουσία είναι ότι το είπανε και στη συνέντευξη τύπου ότι γίνονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Στον Άρη τόσα χρόνια γόρμη υπήρχανε, υπήρχε απραξία γενικώς σε τέτοια θέματα. Γι' αυτό γάνιασα εδώ πέρα να φωνάζω να μου, ότι για να γίνεις μεγάλος πρέπει και να έρθουν μεγάλοι σαν επενδυτές, αλλά και να κάνεις μεγάλα γήπεδα, γιατί έχεις τον κόσμο. Αν δεν είχες τον κόσμο, τότε δεν θα συζητούσαμε τέτοια θέματα. Αλλά τώρα έχεις τον κόσμο και δεν κάνεις τέτοιες κινήσεις. Εδώ τώρα ο Γαύρος θα κάνει το Καραϊσκάκης διπλό, 50.000 θέσεων. Ο άλλος κάνει το Βοτανικό, ο άλλος έκανε τη Φιλαδέλφια. Αυτοί δηλαδή ολοκληρώσανε και τα γήπεδά τους στο ποδόσφαιρο και του μπάσκετ. Πάνε τώρα για διπλασιασμό στο Καραϊσκάκης και τα λοιπά, και εσύ θα κάθεσαι ακόμα με το Χαριλάου το παλιό και το Παλέντε Σπόρ το παμπάλαιο. Αν μου πεις τώρα περίπου η ίδια ηλικία, νομίζω ότι το Χαριλάου είναι πιο παλιό, αλλά τέλος πάντων όταν γίναν κάποιες κερκίδες και τα λοιπά, ειδικά αυτή που έγινε εκεί στα επίσημα, είναι πιο καινούρια, έγινε το 2004. Αλλά τέλος πάντων και τα δύο γήπεδα δεν αρμόζουν σε αυτή τη μεγάλη ομάδα, ούτε στο λαό της και ούτε βέβαια και στα σύγχρονα επαγγελματικά μονοπάτια που βαδίζει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και βεβαίως το μάρκετινγκ, γιατί έχει γίνει όλες αυτές οι διοργανώσεις
γίνονται ακόμα και τώρα, ας πούμε, το παγκόσμιο κύπελο και όλα αυτά, όλες αυτές οι διοργανώσεις που γίνονται, Euroleague, Champions League και όλα αυτά, αυτά όλα είναι για την κονόμα. Δηλαδή θα κάνουμε διοργανώσεις, να μαζεύουμε τους χορηγούς, να μαζεύουμε τον κόσμο και να είναι κερδοφόρες οι ομάδες και να παίρνουν πάρα πολλά έσοδα για να μπορούν να έχουν και αυτούς τους παίκτες που έχουν για να βλέπουμε αυτό το θέαμα που βλέπουμε. Τέλος πάντων, όλα είναι δούνε και λαβίν με λίγα λόγια και καταλαβαίνετε γι' αυτό λοιπόν ο Άρης δεν μπορεί να μείνει πίσω από τις εξελίξεις. Γι' αυτό και τσατιζόμουν που αυτό το θέμα δεν έπαιζε συνεχώς. Συνεχώς, κάθε μέρα. Κάθε μέρα πίεση παντού και τέτοια. Γι' αυτό και ώρες-ώρες, ας πούμε, ύψωνα και τον τόνο της φωνής μου μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Γιατί έβλεπα μια απραξία. Όταν είχα ακούσει και πριν μερικά χρόνια στην παρουσίαση που έκανε η ποδοσφαιρική ομάδα, όταν ρωτήθηκε για το γήπεδο, είναι το θέμα του γήπεδου, ας πούμε, είναι παγωμένο. Τι παγωμένο, ρε. Και τι κάνετε, να πούμε, και γιατί είναι παγωμένο, και τι κάνετε εσείς, γιατί δεν κάνετε κάτι να ξεπαγώσει. Όταν οι άλλοι, δηλαδή, ξέρετε τι θα πούνε, ας πούμε, μετά από χρόνια. Όταν έβρεχε, λέει, εμείς κρατούσαμε ομπρέλα. Αυτό θα πούνε μετά από χρόνια, άμα δεν κάνουμε τίποτα.

Και τώρα μου γράφει κάτι ο Βασίλης, που έχουμε κοντραριστεί και πολλές φορές. Σάκη λέει, πάλι είσαι ο μόνος λέει, που φωνάζει. Δεν είμαι ο μόνος τώρα. Τώρα εντάξει, έχουν πάρει μπρος κι άλλοι. Ήρωας δεν, ούτε ήρωας είμαι. Ήρωας ήταν Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, αυτοί που πολεμήσανε και τέλος πάντων αυτοί που μαρτυρήσανε και διάφορα άλλα. Εμείς απλώς είμαστε οπαδοί που αγαπάμε υπερβολικά αυτή την ομάδα και θέλουμε να τη δούμε εκεί που τις αρμόζει. Σας είπα, γιατί το δικαιούται ο Άρης να είναι μεγάλη ομάδα με καινούρια γήπεδα και με μεγάλα γήπεδα. Γιατί είναι απλό. Έχει μεγάλο λαό αυτό. Δεν μπορείς αυτό το σύλλογο εσύ να το κρατήσεις, να πούμε μικρό ή μέτριο, άντε να το πω έτσι. Δηλαδή αυτός ο σύλλογος θέλει να απογειωθεί και εμείς ας πούμε τον είχαμε εδώ πέρα μίζερο και κακομύρι. Και έφτασε πια σαν ηφαίστειο να βγάλει τη λάβα, ρε παιδί μου, ξεμπούκος ο κόσμος, σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Και υπήρχε εκείνη η για μένα μεγάλη συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ τότε που αποφασίστηκε να πάρει τα ενία του συλλόγου στο μπάσκετ ο Ρουσιαμάνης, και από εκεί να έρθει αυτό που ήρθε, ο Ριτσαρσιάου δηλαδή και τα λοιπά, να στρώσει δηλαδή μια κατάσταση, να στρώσει το χαλί και βεβαίως να ταρακουνηθούν κάποιοι Αριανοί πανελληνίως, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και να αναλάβουν πια και τον ΑΣΥΓΜΑ άτομα που μπορούν να τον πάνε ψηλά. Και όλα αυτά έγιναν από την, να το πω έτσι, από το σκάσιμο που είχαν οι Αριανοί και από την πίεση τη συνεχόμενη να απαιτούν πια να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Όταν σας είπα ότι κουραστήκαμε να στενοχωριόμαστε, μερικοί μου με βρίσκαν έξω και μου λέγανε, ξέρω εγώ, λέω, ρε φίλε, αυτό, λέει, ρε φίλε, τι είπα, λέω, τι είπα, αυτό που ένιωθα, είπα, τι είπα. Και βγήκε αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή, στον αέρα, δεν, ούτε το είχα γράψει πουθενά να το πω. Δεν μπορεί άλλο ο κόσμος, και ο κόσμος, οι γενιές οι δικές μας, αλλά και η νεολαία. Αυτά όλα, εκεί στο αεροδρόμιο όταν πήγαμε το Σπανούλι, περιμένω και τον Χρήστο τώρα να δω πότε θα βγει, γιατί πήγε και παρατέταρτο. Μου είπε ότι σύντομα θα βγει. Αυτό που μου έκανε να χαρώ ακόμα πιο πολύ και από την έλευση του Σπανούλη ήταν που εκεί, ή μάλλον να πω, όχι πιο πολύ, μου μεγάλωσε τη χαρά, να το πω έτσι πιο σωστά, όταν είδα φουλ από νέα παιδάκια και είδα πάρα πολλές οικογένειες να έρχονται εκεί, γιατί σίγουρος είμαι ότι τους το ζήτησαν τα παιδιά τους. Σκασμένα κι αυτά, σου λέει, πάμε να πάνε με εκεί να χαρώ. Να νιώσω κι εγώ περηφάνεια, να νιώσω κι εγώ ότι είμαι μέσα στους πρώτους, γιατί η κοινωνία έτσι λειτουργεί. Και ειδικά μέσα σε αυτά τα... Μισό λεπτό.

περιμένω ότι θα βγάλει ένα ξέσπασμα ο κόσμος πολύ δυνατό, ειδικά φέτος, και έβλεπα και το πρόγραμμα λίγο του EuroCup που θα γίνει και κλήρωση τώρα στα μέσα Ιουλίου, να δούμε πώς θα, σε ποιον όμιλο θα πέσουμε, και μετά βεβαίως τα υπόλοιπα παιχνίδια που όταν τελειώσουν οι όμιλοι θα είναι Ιανουάριος, από ό,τι έλεγε το καλεντάρι εκεί του EuroCup, και σιγά σιγά, επειδή θα είναι μετά διασταυρώσεις, παιδιά, και θα είναι στις τρεις νίκες, γιατί από τους ομίλους θα είναι τέσσερις όμιλοι των 8 ομάδων, 32 ομάδες σύνολο, να το πω έτσι λίγο περιληπτικά και γρήγορα. Θα περάσουν οι τέσσερις πρώτοι από κάθε όμιλο, θα διασταυρωθούν, δηλαδή θα είναι 16 μετά, και από τους 16, 8, 4 κτλ. Μέχρι τον τελικό, που και εκεί θα είναι στις τρεις νίκες. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται πεντακάθαρα και από τον τρόπο διεξαγωγής ότι θα υπερισχύσει η καλύτερη ομάδα και η ομάδα που θα έχει το πιο γεμάτο ρόστερ, η ομάδα που θα αντέξει όλο αυτό το γολγοθά και το μαραθώνιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα έχει παιχνίδια συνεχόμενα, πρωτάθλημα EuroCup, πρωτάθλημα EuroCup κτλ. Γι' αυτό ο Σπανούλης μαζί με τον Ζήση προσπαθούν να ετοιμάσουν μια ομάδα με παίχτες, αυτό ήθελα να σας πω. Τώρα μισό λεπτάκι να πάω εκεί που θέλω. Λοιπόν, με παίχτες που θα παίζουν σε πολλές θέσεις και όχι σε μία, παίχτες που θα είναι πολύ καλοί και στα δύο κομμάτια του γηπέδου, και σε άμυνα και σε επίθεση δηλαδή, με παίχτες που δεν θα φοβούνται όταν θα καίει η μπάλα, και παίχτες που θα συμπληρώνουν ακριβώς όλα αυτά τα συστήματα που θέλει να εφαρμόσει ο Σπανούλης, και βέβαια πάντα με το πνεύμα του νικητή, γιατί συχαίνεται την ήττα όπως συχαινόταν και ο Γιάννης Ιωαννίδης, και όπως πρέπει να τη συχαίνεται αυτός ο σύλλογος γενικά. Μόνο όταν μεγαλώνεις έτσι αποκτάς αυτή την νοοτροπία του νικητή. Αυτή την νοοτροπία πρέπει να αποκτήσουμε και στο ποδόσφαιρο, που βέβαια εκεί σας είπα πότε θα μπορέσει να γίνει αυτό, και βέβαια το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Αυτά λοιπόν όλα τα στοιχεία που θέλει να περάσει ο Σπανούλης και να φτιάξει, γι' αυτό και είπε ότι μ' αρέσει αυτό το να φτιάχνω κάτι από την αρχή, και θέλει τώρα όλοι αυτοί οι παίχτες που διαλέγει να τους έχει 2-3 χρόνια τουλάχιστον στην ομάδα και να φτιάξει ένα σύνολο πάρα πολύ καλό, δυνατό, συμπαγές. Ένα σύνολο λοιπόν που όλοι οι παίχτες θα μπορούν να σκοράρουν, όλοι οι παίχτες θα μπορούν να αμυνθούν. Γιατί είδατε στην φετινή ομάδα ότι είχαμε, ας πούμε, παίχτες που άλλος έπαιζε μόνο άμυνα, άλλος έπαιζε μόνο επίθεση, ο άλλος έπαιζε μόνο μια θέση όταν βρισκόταν κάπου αλλού, γιατί το σύστημα δεν μπορούσε να βγει. Είχαμε πάρα πολλά θεματάκια, και εδώ που τερμάτισε αυτή η ομάδα με τον τρόπο που ξεκίνησε, με τις αλλαγές που γίνανε και με όλα αυτά που γίνανε τη φετινή χρονιά, είναι άθλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας αφήσουμε τώρα το παρελθόν, έτσι και αλλιώς τώρα κοιτάμε μόνο μπροστά και κοιτάμε όλα αυτά που θα ζήσουμε φέτος, αλλά βέβαια και αυτά που έρχονται, θέλοντας και μη μας περνάνε από το μυαλό μας και
πολλές φορές δεν μπορούμε να το φανταστούμε ότι τόσο γρήγορα άλλαξαν οι καταστάσεις μέσα στην ομάδα. Φανταστείτε δηλαδή πριν 2 χρόνια, ουσιαστικά πριν 2 χρόνια, τρέμαμε ακόμα και στην αλλαγή ενός ξένου. Δηλαδή αμάν πώς θα αποζημιώσουμε τον άλλον και πώς θα φέρουμε έναν πάλι καλό με τα ίδια λεφτά. Τώρα εντωμεταξύ βλέπω και το φιντεάκι που έχει αυτό το τραγούδι και δείχνει και κάποιες φάσεις από παίχτες που θα τους βλέπουμε του χρόνου με την κίτρινη φανέλα, και βλέπω και αυτό το Μπίρτς που σας είπα ότι είναι στην Πάρο, κάνει διακοπές. Αυτό το θηρίο να μου που έχουμε να δούμε τέτοιο ξένο, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Έτσι ένα ογκώδες, ρε παιδί μου, ψηλό, που όμως να είναι φόβητρο κάτω από τη ρακέτα, αλλά και στην επίθεση να καθαρίζει τις φάσεις με καρφώματα. Τέλος πάντων, θα είναι πολύ ποικίλη η ομάδα και σε επιθετικά συστήματα, αλλά και στους τρόπους που θα σκοράρει και στους τρόπους που θα μείνεται, και όλα αυτά τα αφήνουμε πάνω στον Βασίλη Σπανούλη, που είναι για μένα αυτός που όπως είναι και στο βίντεο που έχει βγάλει ΚΑΕ, είναι αυτός λοιπόν που με μεταφορική έννοια, όπως τον δείχνει και στο βίντεο εκεί που έρχεται, παραμερίζουν όλοι, έρχεται λοιπόν ο ηγέτης που θα οδηγήσει αυτή την ομάδα εκεί που θέλουμε εμείς να την ξαναδούμε και εκεί που ονειρεύονταν όλα αυτά τα πιτσιρίκια που τα γαλουχίσαμε και τα λέγαμε ιστορίες εμείς.

0: Αποστόλη, τώρα βλέπω 18 Ιουλίου που είναι και ημέρα Σάββατο. Είναι και μέρα αρκετά βολική. 99% αγόρι μου θα κατέβω Κατερίνη. Και θα περάσουμε ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Θέλεις ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

Λοιπόν, όπως σας είπα, να πούμε και έτσι για το ποδόσφαιρο λίγο ξανά. 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση και 21 του μηνός θα είναι η αναχώρηση στην Ιταλία, που εκεί θα τελειοποιηθεί η προετοιμασία και βεβαίως θα γίνουν και τα πρώτα φιλικά. Έχει κλειστεί, λέει, και ένα φιλικό με την Νάπολη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλα αυτά θέλοντας και μην περνάνε σε δεύτερη μοίρα και περιμένουμε να δούμε ολοκληρωμένη την ομάδα. Γιατί και εδώ θα παίξουν αρκετά θέματα, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Τώρα για το που ακούστηκε και το όνομα του Άκη του Παρταλίδη, εντάξει, ο Άκης θα βοηθήσει από το δικό του μετερίζει, από το δικό του κομμάτι δηλαδή, στο δικό του τομέα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στον Άρη ιδιαίτερα. Είναι ένα κομμάτι που το χορηγικό, που εντάξει, σίγουρα ο άνθρωπος και σαν Αριανός θα προσπαθήσει ακόμα περισσότερο να φέρει περισσότερες χορηγίες και περισσότερα έσοδα στον Άρη, αλλά με αυτά δεν αλλάζει, παιδιά, όλη αυτή η, να το πω έτσι, η δύναμη, η οικονομική που πρέπει να βγάλει αυτός ο σύλλογος. Ο σύλλογος αυτός πρέπει να βγάλει μια μεγάλη οικονομική δύναμη, να είναι ισάξιος με τους άλλους, όπως είναι αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, για να μπορέσει όταν θα κατεβαίνει κάτω στην Αθήνα να κοιτιούνται στα μάτια για όλες τις υποθέσεις και τις παρασκηνιακές και της Ομοσπονδίας και της Super League. Και για να ξαναγυρίσω στο κομμάτι της Super League, θα υπάρχει και η κλήρωση στις 16 Ιουλίου και βεβαίως θα συζητηθεί και το format, αν θα αλλάξει ή όχι, και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε και πιο τελικά πιο έτσι άρμα συμμαχίας θα επικρατήσει, του Αλαφούζου ή του Μαρινάκη. Καλό είναι λοιπόν κάποια στιγμή να έρθει και ένας εδώ στην Μακεδονία που θα πάρει τον Άρη μας και θα είναι ένας πόλος μόνος του, έτσι πως το θέλουμε όλοι εμείς, για να υπηρετεί κιόλας και την πιο γνήσια μακεδονική ομάδα της Ελλάδος.

0: Ο Βασίλης με πάει σε ένα σενάριο τρελό. Λοιπόν, ακούστε το τι λέει τώρα. Το είχα σκεφτεί και εγώ, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω να υπάρξει έτσι τέτοια συγκυρία. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να πάμε, λέει, σε παιχνίδια με τους διπλανούς και στις τρεις νίκες να μου τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Θα βγάλουμε πάλι τα γούστα της δεκαετίας 80, φίλε μου Βασίλη, και θα περάσουμε όμορφα, ωραία, όπως περνούσαμε τότε. Υπενθυμίζω τους δύο χορηγούς, Κοσματοπολείο Στέλιος Τζομάκος και βεβαίως τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24. Σας περιμένουν λοιπόν να τους τιμήσετε, και από εκεί και πέρα, παιδιά, εμείς θα τα πούμε. Βεβαίως τώρα έχει και πάρα πολλές εκπομπές που κάνουμε, είτε Πέμπτη είτε Παρασκευή, αυτά, σταθερή είναι η Τρίτη, και βεβαίως τα καλά νέα τα περιμένουμε, και όταν θα βγαίνουν και θα είναι κάτι σίγουρο θα σας το λέω, για να ανεβαίνει η αισιοδοξία σας ακόμα περισσότερο. Τώρα σας χαιρετώ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, και αφήστε τη φαντασία σας να οργιάζει, και βεβαίως τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα. Καλό βράδυ.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τζομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
2: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας.

0: φάρμα οφθαλμών.
1: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
0: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
1: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
0: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
1: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Βούλγαρη Σφαγεία, 101,7 Yellow Radio. Χαιρετούμε όλο τον κόσμο. Η Ελεάνα Ιωαννίδου και ο Πάνος Στεφανίδης.
1: Μου το πήρες, θα λέγω το όνομά σου.
0: Όχι, κοταλώ στην αρχή, σε αφήνω να μιλήσεις μετά εσύ, γιατί είμαι κομμάτια σήμερα. Σε εποχές Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό είσαι κομμάτια, γάμου μου, ξενυχτάς.
0: Όχι ρε, εσύ, ξέρεις, όταν μεγαλώνεις και η ηλικία με... θα σηκωθείς το βράδυ. Για τον ΑΒ λόγο θα σηκωθείς. Οπότε τι θα κάνεις μετά, θα αρχίσεις να σκέφτεσαι, μετά θα σε πιάνει, δεν θα σε πιάνει ύπνος, άντε άνοιξε την τηλεόραση.
1: Άρα αυτό το Μουντιάλ απευθύνεται μόνο σε μεσήλικες.
0: Είδα εχθές, πρόσεξε.
1: Που έχουν θέμα με τον προστάτη.
0: Εχθές, μπορεί να είναι.
1: Οι γυναίκες που έχουν πρόπτωση μήτρας.
0: Πήγα, εχθές είδα Βραζιλία πρώτο ημίχρονο. Μετά έφυγα. Πήγα στο Μέγαρο Μουσικής που είχε ένα disco party ανοιχτό τέτοιο για να περάσουμε καλά. Τα τέτοια της ηλικίας μας.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Το ρε, οποίο. Έρεση, δεν τα λες.
0: Το οποίο τελείωσε στις 11 και 5.
1: Βέβαια, για την ηλικία μας.
0: Καλά, τώρα σοβαρά μιλάμε.
1: Γιατί
0: πολύ Ευρώπη έχουμε γίνει. Τώρα πήγαμε να βγούμε καλοκαίρι έξω να πιούμε μια μπύρα, ένα ποτό δίπλα στη θάλασσα, σε ένα ωραίο μέρος με ωραία μουσική, με κέφι. Και, γιατί γινόταν χαμός, έτσι.
1: Ναι.
0: Και 11 η ώρα το κλείσαν το μαγαζί.
1: Να σου πω κάτι. Είχε γίνει πριν από κανένα δύο μήνες στο κήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ναι, μια συναυλία.
0: Ναι, είχε τα ποντιακά.
1: Και οι άνθρωποι, οι γείτονες βογγίξανε, γιατί κράτησε μέχρι μία η ώρα το πρωί. Και επειδή το Μέγαρο Μουσικής. Εντάξει, έχει να κάνει και με το πού είναι και πώς είναι στημένο. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια συναυλία και όλος ο ήχος να πηγαίνει προς τη θάλασσα. Ας πούμε, παλιά, το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, ας πούμε, που γινόταν παλιά στο Πάρκο των Σκύλων, δεν υπήρχε ποτέ θέμα, γιατί πάνω τη σκηνή της ήταν να φέρει προς τη θάλασσα.
0: Έλα αλλά... τώρα να σου πω κάτι. Αυτό με την Καλαμαριά που έγινε με το. Που κάνουν οι τρεις συναυλίες όλο το χρόνο. Μιλάμε για τρεις μέρες στις 365 και μιλάμε για ένα ποντιακό γλέντι που μάζεψε όλη την Καλαμαριά στο γήπεδο. Και βγήκε τώρα και μου διαμαρτυρήθηκε ένας. Ένας βγήκε και διαμαρτυρήθηκε κάνοντας χρήση μιας θέσης που είχε κάποτε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί δεν είναι καν Δήμο της Καλαμαριάς, και θίχτηκε για κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, να πάει και στο πανηγύρι της Παναγιάς όταν θα γίνεται και θα βαράνε τα κλαρίνα και τέτοιο, να διαμαρτυρηθεί. Επειδή ενοχλήθηκε ο συγκεκριμένος.
1: Επειδή είναι Καλαμαριά, αγάπη μου. Άμα ζούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως εγώ, ας πούμε, δεν θα είχαν θέμα. Γιατί ξέρετε, κάθε Σεπτέμβρη έχουμε τη ΔΕΘ. 7 μέρες δεν κοιμούνται τα παιδιά μας. Έχουμε φυσικά κάθε τρεις και λίγο τα επεισόδια στα πανεπιστήμια και γενικά τα μπάχαλα. Οπότε κρότου λάμψης και αυτά. Λες τώρα, αυτό τι είναι, πυροτεχνήματα ή κρότου λάμψης. Mm. Έχουμε αρχίσει και τα ξεχωρίζουμε. Οπότε δεν. Αλλά Καλαμαριά είναι ήσυχα. Οπότε διαβαζίρει.
0: Ενοχλήθηκαν τώρα και τη μία φορά. Που μαζεύτηκαν οι Καλαμαριώτες για να ακούσουν τα ποντιακά στο γήπεδο του Απόλλωνα ή γιατί πήγανε στον Οικονομόπουλο, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω. Φίλε, εγώ είμαι από εκείνους που λέω ότι η ώρα κοινή ησυχία είναι φτιαγμένη ακόμα και για έναν άνθρωπο. Γιατί δεν ξέρει ο άλλος. Μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί να έχει μωρό, μπορεί να είναι ξέρω κάτι.
0: Ναι, αλλά θέλει να είναι στο γήπεδο φάτσα φόρα αυτός που διαμαρτύρεται.
1: Ναι, πρέπει να το λαμβάνει υπόψη.
0: Θέλει να έχει απέναντί του το γήπεδο.
1: Ισχύει.
0: Έτσι, άμα πάει να χτίσει το γήπεδο, θα βγάλει κόντρα στο γήπεδο.
1: Φυσικά, αγάπη μου, και ξέρω και ποιο δικηγόρο θα πάρει. Αν και εγώ πλέον είμαι σε σύνταξη, έχουν βγει και άλλοι όμως τώρα που τα κατέχουν τα πολεοδομικά.
0: Έλα τώρα με τον κάθε ένα, ο καθένας με το βιολί του γενικά σε αυτή τη χώρα.
1: Χάσαμε τη δίκη γιατί δεν θα, αγάπη μου.
0: Γιατί στην περίπτωση την κερδίζαμε.
1: Φυσικά και όχι. Έχουμε συμβούλιο της επικρατείας που.
0: Έχουμε συμβούλιο της επικρατείας που είναι συμβούλιο της επικρατείας.
1: Εντάξει, είναι συμβούλιο της επικρατείας που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου πολιτικό δικαστήριο. Έτσι κλείνει με βάση το Σύνταγμα.
0: Ζούμε σε εποχές που η δικαιοσύνη πραγματικά επιδιώκει να μας απογοητεύει κάθε μέρα. Βγήκε η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη για τους τόκους. Λοιπόν, είναι πραγματικά εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει
1: που δεν εφαρμόζεται
0: σε ό,τι γίνεται, σε ό,τι έχει να κάνει με τα φαντς. Βγαίνει η απόφαση τότε του Αρείου Πάγου του πρώτου ή του δεύτερου τμήματος, δεν θυμάμαι, εκείνοι οι περίφημοι 9 δικαστές, που βγαίνουν και αφισβητούν την νομιμότητα. Όχι αφισβητούν. Λένε ότι δεν είναι νόμιμες οι ενέργειες τις οποίες κάνουν τα φαντς. Και φροντίζει η κυβέρνηση. Να γίνει σύγκληση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου άμεσα, μέσα σε 2-3 μήνες, που εσύ άμα θα κάνεις αναίρεση για τον Άριο Πάγο, δεν ξέρεις πότε θα προσδιοριστεί, σε πόσα χρόνια.
1: Και αν θα ζει, όταν θα ζει ο πελάτης.
0: Ναι, αν θα ζει ο πελάτης ή αν θα. Λοιπόν.
1: Καλέ, του Κασιδιάρη δεν έχει γίνει ακόμα μετάκλητη απόφαση.
0: Εδώ πέρα έχουμε το. Και για τα fans, κάνανε μέσα σε 2 μήνες, βγάλανε απόφαση σε 20 μέρες, με μειοψηφία μόνο τους 9, και την καθαρογράψαν και σε άλλες 15. Γιατί, για να μην θίξουμε τα fans. Και τώρα που βγήκε. Εν τω μεταξύ, πας εσύ, πρόσεξε τώρα. Για να δεις σε τι ωραίο κράτος ζούμε
1: και
0: τι σούπερ κυβέρνηση έχουμε. Ναι. Και θα το λέω τώρα, ξέρεις τι μου έχει γυρίσει η βίδα, γιατί ένας μας έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ότι και να λέτε, στο 3% θα είστε. Ένας εδώ ακροατής μας, ο οποίος. Ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό, τέλος πάντων. Αλλά αυτός, επειδή γουστάρει να τα ακούει κιόλας, αφιερωμένα όλα αυτά σε αυτόν το συγκεκριμένο ακροατή, όταν εμείς πάμε και κάνουμε ανακοπές. Και λέγαμε κάποτε ότι κοίταξε να δεις, αυτά όλα έχουν πληρωθεί τα δάνεια, έχουν μπει στα κόκκινα, ναι. Έχουν γίνει, έχει μπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχουν καλυφθεί. Και δεν μπορείς να με κυνηγάς τώρα εμένα. Έρχονται και σου λένε, όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Κύριε, πληρώσει το δάνειό σου. Το δάνειο που δεν ξέρεις πόσο σου το αγόρασαν, που δεν σε κάλεσαν ποτέ να το αγοράσεις εσύ πριν το πουλήσουν. Στο
1: αυτό είναι πολύ εξογητιστικό πραγματικά.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, θα βγουν και θα πούνε για τον Τσίπρα. Που εντάξει, φαντάζομαι οι περισσότεροι ξέρουν τι άποψη έχω πλέον
1: και
0: για τον Τσίπρα.
1: Ξέρεις, ναι, αλλά και το πιο φοβερό είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι εκπρόθεσμος, ξέρω εγώ, για να σου πουλήσουν το δάνειο.
0: Όχι πλέον. Ναι,
1: όχι
0: δεν είναι τα κόκκινα δάνεια.
1: Δεν
0: όλα
1: είναι
0: τα δάνεια.
1: Όλα τα δάνεια.
0: Ναι, όλα τα δάνεια. Σε άγνωστο τίμημα.
1: Ναι.
0: Σε άγνωστο τίμημα. Ναι. Λοιπόν, και όταν τώρα βγήκε ο νόμος Κατσέλη και βγήκε ο Άριος Πάγος και είπε το αυτονόητο, ότι ο εκτοκισμός θα γίνεται στη δόση. Δηλαδή έδινες 300 ευρώ και πήγε ο τόκος 5%, θα δίνεις το 5% της, θα είναι στα 300. Όχι σε όλο το υπολοιπόμενο κεφάλαιο που έχεις για να εξοφλήσεις. Είναι απλά πράγματα αυτά και ήταν απλά και κατανοητά. Βγήκε ο Στουρνάρας να το αμφισβητήσει. Βγήκε ο Πιερακάκης να βρει λύση και πριν κλείσουν 1,5 με 2 μήνες από την απόφαση του Αριού Πάγου, ήρθε η κυβερνησάρα μας και νομοθέτησε. Και μάλιστα το παρουσιάζουν και διάφορα ειδησιογραφικά κανάλια και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, ότι έδωσε επιτέλους η κυβέρνηση λύση στα προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος Κατσέλη, ο νόμος με βάση τον οποίο ο Κοσμάκης έσωσε τα σπίτια του. Και βγαίνουν αυτά τα ταρδέλα και μου λένε τώρα ότι δημιούργησε προβλήματα ο νόμος Κατσέλη.
1: Και ο Τσίπρας δημιούργησε προβλήματα με την ανακοίνησή του. Ξεκίνησε να το λες, γιατί και εγώ.
0: Ο Τσίπρας, θα σου πω τι έγινε με τον Τσίπρα όταν ήταν κυβέρνηση. Γιατί πόσο έχει επηρεάσει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Πρόσεξε τώρα. Έρχεται λοιπόν ο Πιερακάκης, ο σούπερ υπουργός Πιερακάκης, ο οποίος δεν ξέρουμε, είναι Πασόκ, είναι Νέα Δημοκρατία, να μας προσδιορίσει κι αυτός. Γιατί προέρχεται από το Πασόκ. Και έρχεται και νομοθετεί και δίνει λύσει στα προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος Κατσέλη. Και τι κάνει.
1: Τράπεζες.
0: Πρέπει να επιστρέψουν, όχι τράπεζες, τα φαντς. Πρέπει να επιστρέψουν 700 εκατομμύρια ευρώ που πήραν από τον Κοσμάκη. Ναι. Γιατί χρεώνανε με λάθος, υπολογίζανε λάθος τον τόκο. Και πρέπει να επιστρέψουν 700 εκατομμύρια. Και τι νομοθέτησε ο Πιερακάκης της Νέας Δημοκρατίας Παύλα Πασόκ. Νομοθέτησε ότι αυτά τα 700 εκατομμύρια, τα 500 θα τα επιστρέψουν, τα 500 θα μπουν στον κρατικό προϋπολογισμό και τα 200 θα τα επιστρέψουν τα φαντ. Τα οποία φαντ, αφού τα επιστρέψουν, μετά θα τα πάρουν από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα θα πληρώσετε τα 700 εκατομμύρια που έπρεπε να πληρώσει το φαντ πίσω. Ενώ εσύ, άμα χρωστάς τίποτα οτιδήποτε, γιατί είναι ιδιωτική η διαφορά η συγκεκριμένη, θα έρθει ποτέ να σε καλύψει. Αλλά το φαντ κυβερνάει και εσύ το ψηφίζεις και το στηρίζεις. Περαστικά σου.

0: Έχουμε μήνυμα από το φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει: φίλε Δημοκρατία, δεν θέλετε? Γιατί διαμαρτύρεστε, δεν σας άρεσε ο Βασιλιάς και η Χούντα. Όχι, ρε φίλε, δεν μας άρεσε ο Βασιλιάς και η Χούντα. Δεν μας άρεσε, γιατί άμα ήταν ζαβός ο Βασιλιάς και η Χούντα, θα την τρώγαμε στη μάπα στη Δημοκρατία. Έχουμε ένα δικαίωμα να τους αλλάξουμε αυτούς. Και όχι να παίρνουμε τον κάθε ηλίθιο επειδή γεννήθηκε από συγκεκριμένα γενετικά όργανα και να τον κληρονομούμε. Το αν είναι
1: ποια Δημοκρατία? Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματική εμπεδωμένη δημοκρατία.
0: Εδώ ρε, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και μου βγάζουν τον Τσίπρα με 15% που δεν ξέρει ούτε ένα τέλεχός του.
1: Την έπεσε στην τράπεζα, στις τράπεζες όμως, και τους προκάλεσε αναστάσεις. Τώρα, σήμερα, είπε κάτι για αυτά τα... Εντάξει, φυσικά εννοείται ότι θα βγει κυβέρνηση, αν βγει ποτέ ξανά κυβέρνηση, θα δούμε τι θα κάνει, γιατί όλοι άλλα λένε στην αντιπολίτευση δυστυχώς. Και το είδαμε ήδη μια φορά αυτό και με τον Τσίπρα, καλά και με τον Τσάκη δεν λέμε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή όταν έχουμε ένα σκάνδαλο τουλάχιστον την εβδομάδα, πολύ συχνά δύο και τρία, και έχουμε τέτοιο κουκούλαμα και από τη δικαιοσύνη, ξεκάθαρα, ομάδα δηλαδή, έτσι. Λέω, ρε φίλε, εντάξει, okay, ποια δημοκρατία? Ένα φιλοσική είναι η δημοκρατία, επειδή πηγαίνουμε και ψηφίζουμε. Και πώς, δηλαδή,
0: όχι,
1: και βλέπεις και πώς
0: βγήκανε. Είναι και άλλα βαθύτερα
1: δηλαδή,
0: τα θέματα.
1: Συγγνώμη, φίλε, υπήρχαν τα τάγκς, τώρα υπάρχουν οι οπικεπέδες και τα ρουσφέτια, και ξαφνικά έγινε μπλέικριτ, ξέρω εγώ, ξαφνικά, έτσι, δηλαδή. Λες εντάξει, ήταν ξαναβγάλανε τον Καραμανλή. Λες τι έγινε?
0: Ναι, μα το πρόβλημα είναι στα μυαλά που πάνε και ψηφίζουν. Λέει ο Αλέξανδρος, είναι όλοι βολεμένοι που πάνε και ψηφίζουν. Ναι, το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτοί. Το πρόβλημα είναι αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Και στο Βασιλιά και στη Χούντα υπήρχαν οι βολεμένοι, και αυτοί που δεν ήταν βολεμένοι ήταν νεκροί, κακοποιημένοι, βιασμένοι, εξαφανισμένοι. Δηλαδή, εντάξει, sorry, αλλά sorry. Να μην λέμε τέτοια πράγματα, γιατί άμα το μελετάς μπορεί να συμβεί.
0: Και φτάσαμε τώρα, δηλαδή, 50 χρόνια μετά τη Χούντα να την αναπολούμε. Δηλαδή, γουστάρε, εμένα ο παππούς μου ήταν στη Γιάρο. Γιατί να είναι ο παππούς μου στη Γιάρο, δεν κατάλαβα, και δεν ήταν ο παππούς του αλουνού? Ναι. Επειδή ο δικός μου ήταν αριστερός και ο άλλος ήταν δεξιός. Γιατί ο άλλος δεν μπορούσε να πάει,
1: αλλά
0: να υπηρετήσει στο στρατό και να κάνει
1: αγνώμων,
0: καριέρα?
1: Στη Γιάρο, παραλία, θάλασσα, διακοπές συνέχεια, τον Τάιζαν.
0: Άντε μπορούσε... μας έχετε ζαλίσει και με τη Χούντα σας και με το τέτοιο. Πραγματικά. Πραγματικά, εμείς σαν δημοκρατία ανεχόμαστε και αυτόν που θέλει το τέτοιο, αλλά δεν θα μας ζαλίζετε με τη Χούντα. Κοίτα. Δηλαδή, άμα γουστάρετε τους συμπατριώτες σας να πηγαίνουν στα νησιά, ή να μην έχουν δικαιώματα, ή να μην μπορεί να κάνει καριέρα στο στρατό γιατί ήταν αριστερός, ή να μην μπορεί να πάρει μια θέση στο δημόσιο, να βολευτεί κι αυτός.
1: Γιατί είναι γκέι, επίσης.
0: Για ένα δημόσιο που μέχρι το 81 ήταν όλο μπλε.
1: Ναι.
0: Όλο μπλε ήταν το. Έβρισκες δημόσιο υπάλληλο ο οποίος ήταν τέτοιο, αριστερός?
1: Όχι. Όχι, όχι, μα έπρεπε να έχει πιστοποιητικό κοινωνικό φρονήμα.
0: Ναι, αλλά σήμερα βγαίνουν όλοι οι αστεί που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορούν το ελληνικό δημόσιο. Ζούμε σε μια χώρα που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ζούμε σε μια χώρα που ο καπιταλισμός εξαρτάται από το ελληνικό δημόσιο. Εγώ,
0: να σου πω κάτι. Ένας φίλος μου,
1: ο μόνος επιχειρηματίας που έχω δει, πραγματικά έτσι σοβαρά, που να έρχεται απ' έξω και για να επενδύσει σε αυτή τη χώρα, είναι ο Σιάο.
0: Την καλύτερη ατάκα την έχει πει ένας φίλος μου, ο οποίος είπε: όλους αυτούς που βλέπεις με φανατισμό να υποστηρίζουν την κυβέρνηση γιατί έχουν συμφέροντα και είναι βολεμένοι, αν στον εμφύλιο είχε επικρατήσει η άλλη πλευρά, σήμερα οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν οι πρώτοι κομμουνιστές. Γιατί πάνε στο βόλεμα, στην πάρτη τους. Και εμείς εδώ
1: και
0: είμαστε...
1: θα ήταν και τα μέλη του κόμματος επί Στάλιν, οι τύποι αυτοί, έτσι, είμαι σίγουρη. Και εμείς θα ήμασταν στα γκούλακ, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αλέξανδρε, δεν θα έμπαινα με 4 χιλιάρικα στο δημόσιο.
1: Τι, με 4?
0: Δεν θα έμπαινα με 4 χιλιάρικα στο δημόσιο.
1: Ποιος, σε ποια θέση το δημόσιο δίνει 4 χιλιάρικα?
0: Και ποια θέση δίνει 4 χιλιάρικα?
1: Μητροπολίτης. Α, και πάλι δεν είναι καθαρά τα 4. Τα φορολογούνε.
0: Έλα ρε τώρα, καθόμαστε σήμερα και γίνεται χαβάς έξω στην αγορά, και όχι χαβάς. Ο χαβάς είναι σε εισαγωγικά. Όλοι περιμένουν το επίδομα του παιδιού. Το 150.
1: Στείλτε μας, παιδιά, στείλτε μας μηνύματα αν πήρατε το επίδομα παιδιού και τι έγινε. Εγώ θα σας πω τη δική μου φοβερή ιστορία. Από τα παιδιά μου, τα δύο είναι ανήλικα ακόμα προς το παρόν, τα οποία είναι δίδυμα. Και να ρωτιόμουν, θα μου βάλουν. Παίρνω τηλέφωνο, δεν μου μπαίνουν τα χρήματα. Παίρνω τηλέφωνο το λογιστή στο μεσημέρι. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Και μου λέει, καλά, είναι ένα μυστήριο, λέει, τι θα γίνει. Αλλά σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα θα μπουν τα επιδόματα σε όλους. Δεν έχουν πει σε κανέναν. Οκ, okay, πάει 6 και 5, κοιτάω το λογαριασμό μου. Έχει μπει επίδομα για ένα παιδί. Το άλλο παιδί. Εν τω μεταξύ, κοιτάω τους, το έχω δηλωμένο και στη φορολογική μου δήλωση και στον ΕΦΚΑ και στο Α21. Τακτικό επίδομα για τα παιδιά αυτά πήρα φέτος. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω τόσο χαμηλό εισόδημα. Πήρα επιτέλους επίδομα, παιδιά. Λοιπόν,
2: εμείς δεν πήραμε.
1: Στο έκτακτο, μου βάλαγε το ένα παιδί και η μόνη λογική εξήγηση είναι τι μου λέει ο λογιστής μου. Λέει, παιδιά, λέει, είναι το φοβερό ότι δεν στηρίζονται στα στοιχεία που έχεις δηλωμένα στον ΕΦΚΑ που παίρνεις το κοινωνικό επίδομα, το επίδομα παιδιού, γενικώς τα κοινωνικά επιδόματα. Στηρίζονται στα στοιχεία του TaxisNet, μόνο της εφορίας, μόνο τις φορολογικές δηλώσεις. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε και ποια ακριβώς είναι τα κριτήρια. Εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αν ήταν να μου μπει το επίδομα με τα εισοδήματα του 24, δεν θα το έπαιρνα λόγω επειδή είχα υψηλά εισοδήματα το 24. Το 25 τα εισοδήματα μου πέσανε. Τότε έκανα τροποποίηση. Έχω κάνει εγώ τη δήλωσή μου για το 25 και από ό,τι φαίνεται, για να μου δώσουν το επίδομα, μέτρησαν μόνο το ένα παιδί.
2: Ξεχάσαμε τη γραμμή, ρε εσύ.
1: Α, έχουμε γραμμή.
2: Είσαι στη γραμμή ακόμα? Όχι, το κλεισό άνθρωπο.
1: Κοίταξε.
2: Φίλο, όποιο ίσω ξαναπάρει, χίλια συγγνώμη.
1: Sorry, φίλε, είμαστε τώρα. Μα έχει πιάσει. Μπράβο, πάει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας. Εσείς ήσασταν πριν στη γραμμή?
3: Όχι, όχι, τώρα παίρνω.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Το όνομά σας?
3: Γεωργιάδης λέγομαι. Εσείς είστε που μιλάτε τώρα?
2: Ναι, εμείς είμαστε.
3: Εσείς είστε. Νομίζετε, ρε παιδιά, ότι σας ακούνε όλοι έτσι που μιλάτε?
2: Όποιος θέλει μας ακούει.
3: Είστε κουμουνιά.
2: Ενοχλούμε.
1: Αχ, εμένα, όταν μου το λένε αυτό, φίλε, sorry, κύριε.
3: Είστε κομμούνια και να σταματήσετε.
1: Όταν μου το λένε, από τις μεγαλύτερες προσβολές, εγώ, άμα με λες κομμουνίστρια, προσβάλλομαι.
2: Τι κάνει ο σταθμός? Τι κάνει ο σταθμός?
3: Να τρέπεστε λίγο. Εγώ είμαι Αργιανός και θέλω να ακούω για τον Άρη. Δεν θέλω να ακούω.
1: Α, όχι,
2: περίμενε. Εσύ είσαι τόσο πολύ Αργιανός που δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι κάθε Τρίτη το βράδυ δεν έχει εκπομπή για τον Άρη.
3: Ναι, αλλά θέλω
2: τόσο πολύ Αργιανός που ακούς το σταθμό είσαι.
3: Είσαι κομμουνιά.
2: Άντε, βρε, άντε στο καλό, άντε. Άντε.
1: Κοιτάξτε, μου τη δίνει πάρα πολύ και είναι μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μου, φίλε. Οι δεξιοί με κατηγορούν για αριστερή και αριστερή για δεξιά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των οικολόγων, έτσι, το οποίο το έχω ακόμα. Αλλά ναι, όχι, δεν είμαι κομμούνι ούτε κομμουνίστρια. Πιστεύω πάρα πολύ στην ατομική ελευθερία, πιστεύω πάρα πολύ στον διαφωτισμό, πιστεύω πολύ στη συλλογική ευημερία και επίσης στη βιώσιμη ευημερία. Αυτό που αυτή τη στιγμή πρέπει να προσέξουμε όλοι, τι αφήνουμε στα παιδιά μας. Και εντάξει, τώρα βλέπω ότι δεν αφήνουμε και πολύ καλά πράγματα στα παιδιά μας και άμα θέλουμε να μιλήσουμε για κομμουνιστικά καθεστώτα, μπορώ πάρα πολύ καλά να τα παραλληλήσω με το σημερινό κράτος, γιατί έχουμε τα Σοβιέτ των τραπεζών, οι συστημικές τράπεζες έχουν μοιράσει τις περιοχές της Ελλάδας και τις ομάδες, ας πούμε, στις οποίες απευθύνονται με πρακτική πάγια, έτσι, κανένας ανταγωνισμός, τίποτα. Σαν να τους όρισε ο Στάλιν. Έχουμε τα άπειρα επιδόματα. Δεν σε επιτρέπουν να έχεις ένα ελεύθερο επάγγελμα και να βγάλεις τα λεφτά που θέλεις. Αναγκάζεσαι και προσφεύγεις σε κάθε είδος επίδομα. Και τώρα έχουμε τρελαθεί για το επίδομα το έκτακτο, το επίδομα του παιδιού. Γιατί όλοι λαθαρίσαμε ότι θα μπορέσουμε να πάμε και ένα Σαββατοκύριακο στη θάλασσα. Έτσι, να βγάλουμε τα παιδιά, να τους πάρουμε ένα μαγιό, ας πούμε. Έτσι,
2: ο φίλος ο Γιάννης μας γράφει με αυτά που λέτε για πολιτική, γιατί το 81 που λες ήταν όλοι δεξιοί στο δημόσιο, πως γινόταν πάντα στα δωμάτια, ήταν πασοκουμούνια. Ωραία. Από το 80 μέχρι σήμερα. Εσύ ξέρεις πολλούς δεξιούς να απολύθηκαν μετά το 80 που ήρθε το Πασόκ? Γιατί το Πασόκ, αν κατάφερε να κυβερνήσει 8 χρόνια, ήταν γιατί έβαλε τους πρασινοφρουρούς στο δημόσιο. Ναι. Γιατί αυτός είναι ο λαός εδώ πέρα. Το οποίο εσύ προφανώς, εσένα σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ρε Γιάννη, αυτό το πράγμα? Σ' αρέσει που έχει το γεμίσει το δημόσιο με ρουσφετολογικές προσλήψεις? Που μέχρι το 80 ήταν όλοι δεξιοί, μετά ήταν όλοι αριστεροί και μετά ανάλογα με την κυβέρνηση γινόταν αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, τώρα
2: υπάρχει εσύ που είσαι, εσύ από τους δεξιούς που κράζουν το δημόσιο, τι έχεις να πεις για το δημόσιο που ψηφίζει 51% Νέα Δημοκρατία?
1: Υπάρχει ο ΑΣΕΠ, αλλά για να μπει στο δημόσιο, αλλά υπάρχουν αξιολογήσεις για να βγεις. Και το τι έχουμε ακούσει.
2: Ποιος να βγει, ποιος έχει φύγει ρε εσύ? Μετά τα μνημόνια μόνο έγιναν αποχωρήσεις από το δημόσιο.
1: Ναι,
2: και το δημόσιο το είχε ξεφτυλίσει. Όλοι ήταν καλά αμοιβόμενοι. Εσύ δούλευε στον ιδιωτικό τομέα, ξεσκιζόσουν.
1: Μισό. Καθηγητές αριστερού σε σχολεία τους έχουν εκπαραθυρώσει μέσω της αξιολόγησης. Και όχι μόνο αυτό έτσι. Δηλαδή, γενικώς υπάρχουν τομεί στο δημόσιο οι οποίοι είναι, πραγματικά υποφέρουν. Και άμα θέλουμε να το ξαναδούμε κιόλας, μια και μιλάμε για κομμουνισμό και για αυτό. Ποιο κριτικά τελικά δικεί αυτή τη χώρα? Εταιρείες συμβούλων. Είδαμε.
2: Αυτά δεν τους ενοχλούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τους ενοχλούν που παίρνει 1.300 δασκάλα με 30 χρόνια υπηρεσίας. 1.350 μισθό έχει. Με 30 χρόνια υπηρεσίας και αυτό τους. Και θα κοιτάξουν άμα είναι από το Πασό και είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Ναι.
1: Να πω λίγο κάτι έτσι, για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη μου. Άσε μας περιμένει λίγο ο Κροατής. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το Bully Watch, έχει βγάλει την περασμένη Παρασκευή δηλαδή, τα στοιχεία για το έτος 2006 που αφορούν τις δαπάνες στους δημοσίους εταιρείες συμβούλων. Αυτές είναι που δικούν τη χώρα και είναι λίγες. Μόνο τους 6 πρώτους μήνες του 2026 η συνολική δαπάνη του δημοσίου για συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών ήταν 458.896.725 ευρώ. Και πέρασε ολόκληρο το 2025, έτσι, που ήταν πολύ λιγότερο. Όλο το 2025 ήταν 369.000 κάτι, έτσι, και τώρα έχουμε, μιλάμε κοντά σε 460, είναι 100%, ήδη κοιμάται στη μέση της χρονιάς.
2: Δεν τον νοιάζουν αυτά τον άλλον. Ο άλλος θέλει να ακούει για τον Άρη για να κοιμάται όρθιος. Θέλει να ακούει 24 ώρες την ημέρα για τον Άρη. Ο άλλος θέλει να ακούει για τον ΠΑΟΚ, ο άλλος θέλει να ακούει για τον Γαύρο, για την ΑΕΚ, γιατί θέλουν να κοιμούνται όρθιοι. Αυτό που τους λες τώρα δεν το παίρνουν χαμπάρι. Από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο αυτή βγαίνει.
1: Αν θέλει να ακούσει για τον Άρη, να διαβάσει το καταστατικό του Άρη.
2: Το καταστατικό του Άρη, όπως το ξέρει.
1: Γιατί αν είσαι φασίστας και ρατσιστής, δεν μπορείς να είσαι Άρης. Δεν συμβιβάζεται αυτό με το καταστατικό του Άρη, φίλε. Και με την ευκαιρία θέλω να πω πόσο με ενόχλησε η κίνηση του Ρουβίκονα. Η τελευταία. Με το. Γενικώς.
2: Ο άλλος λέει Πασό και Κουκουέ κυβερνά στα σωματεία, ρε φίλε. Εντάξει. Τι να πω, ρε. Δηλαδή θα τρελαθούμε έτσι. 51% παίρνουν στις εκλογές. 51% παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Στην ΕΡΤ που την έκλεισε ο Σαμαράς και την έκανε ΝΕΡΙΤ, πάλι Νέα Δημοκρατία βγάζουν.
1: Εντάξει, ρε.
2: Και σου λέει ο άλλος το Κουκουέ κάνει κουκουμάτο στο τέτοιο. Θα υπερασπιστούμε και το Κουκουέ, έτσι. Θα φτάσουμε να υπερασπιστούμε και το Κουκουέ. Που κοιμούνται όρθιοι.
1: Φαντάσου, άμα να χρειάζεται υπεράσπιση στο Κουκουέ, αν είναι δυνατόν, έτσι.
2: Έλα, κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί. Έχουμε και γραμμή όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα από το γουστάρουμε. Έκλεισε ο άνθρωπος, εντάξει. Μπορεί να θέλει να μας πει κουμούνια κι αυτός.

0: Επανέρχεται ο Γιάννης σε κατηγορία φασισμό. Ο Γιάννης που λέει ότι κυριαρχεί το Πασό και το Κουκουέ στο δημόσιο και στα συνδικάτα, σε κατηγορεί και για φασισμό.
1: Για πες τι λέει,
0: είναι, λέει, νοοτροπία. Και μάλλον εσύ, εσένα κατηγορία, έχεις τέτοια νοοτροπία.
1: Τι νοοτροπία?
0: Φασιστική.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Η Σουζάνα, βέβαια, απ' την άλλη μας λέει: μου κάνουν εντύπωση, λέει, τα γρήγορα αντανακλαστικά τους. Όποτε τους θυμίζει η ομάδα μνήμης ή. Πώς τη λέει, κάτσε να του δω. Είναι από τα κουμούνια η Σουζάνα που μας υποστηρίζει. Στη γραμμή.
1: Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για μπάλα τώρα, να χαλαρώσουμε. Επειδή ξεκίνησες με Μουντιάλ, είχα ετοιμάσει από την... Εδώ και 2 εβδομάδες θέλω να πω για το Μουντιάλ. Γιατί είναι, εντάξει, είναι πραγματικά το
0: εμείς
1: πολύ αστείο.
0: Εμείς είμαστε κουμούνια που βγάλαμε το Μητροπολίτη 2 ώρες εδώ πέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε κουμούνια εμείς.
1: Μήπως είναι και ο Μητροπολίτης όμως?
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, όνομα.
2: Ο Θανάση, μετά έχουμε πει.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, ρε Θανάση.
2: Και άλλες φορές με κάνατε συντροφιά.
1: Έλα, χαλάρωσέ μου λίγο τώρα τον πάνω, γιατί δεν έχω τα χάπια για την πίεση μαζί.
2: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, όχι με σκεπτικισμό, αλλά έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε δει πολλά. Και δεν χρειάζεται να. Δεν εκπλήσωμε δηλαδή σε όλα αυτά που ακούω και δι' αυτά που αναφέρεται.
1: Αυτό είναι το κακό, ρε Θανάση, ότι δεν εκπλησόμαστε πια.
0: Να σου πω κάτι, έχω βαρεθεί πλέον τις δικαιολογίες τους. Έχει διαλυθεί η ποιότητα ζωής στην ελληνική. Ναι, έχει δίκιο ο Θανάσης.
1: Αλλά το να μην βλέπεις το τέρας σαν τέρας πια και να μην σε εκπλήσει. Συνέχισε, ρε Θανάση, sorry.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχετε πει πράγματα τα οποία αυτοί που κυβερνούν, έτσι, γιατί θα μας χαρακτηρίσουν, αυτοί που κυβερνούν μας κάνουν, ας πούμε, να ρωτιόμαστε αν έξω είναι μέρα ή είναι νύχτα. Παίζουν με την νοημοσύνη μας, έτσι. Ο νέος Έλληνας δεν αντιδράει, ασχολείται μέρα ή νύχτα με το κινητό και όλα
1: και
2: καλά.
1: Με τον τζόγο στο κινητό, έτσι, να τα βλέμε και αυτά, μεγάλο θέμα.
2: Αφού σήμερα τη βγάλαμε, θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Σε λίγο καιρό, όταν θα φύγουμε και εμείς η γενιά των 60 και των 50, μετά θα σήξουν αλλιώς υποπή, διότι τώρα οι γονείς στηρίζουν τα νέα τα ζευγάρια. Λοιπόν, όταν θα φύγει, πιστεύω, και αυτή η γενιά, δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα πλέον και μετά δεν θα ζούμε για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν,
1: με τα νύχια και με τα δόντια στηρίζουν οι γονείς των 50 και των 60 τα νέα ζευγάρια, κάνοντας 2 και 3 δουλειές, έτσι.
2: Εγώ κάνω 2 δουλειές, είμαι στα 64 και συνεχίζω 2 δουλειές.
1: Έτσι, τα λέγαμε και την άλλη φορά.
2: Λοιπόν, το απόγευμα άκουσα σε δελτίο, ακούστε, για την νοημοσύνη που μιλάμε, που μας κοροϊδεύουν, αλλά αυτοί είμαστε, αυτό μας αξίζει και καλά μας κάνουν, σταματάω εδώ, σε δελτίο ειδήσεων. Οι τιμές των καυσίμων μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κατέβουν στις τιμές που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος του Ιράν. Λοιπόν, ξέρετε πότε θα ομαλοποιηθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ?
0: Δεν θα νομίζω, ποτέ.
2: Μας είπανε. Μετά από 2,5 μήνες.
1: Θα βάλουν πλαφόν από Σεπτέμβρη,
2: το
1: είπανε.
2: Σεπτέμβριο, λέει, θα δούμε τη διαφορά στις τιμές. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό υποβάθμιση της νοημοσύνης.
1: Γιατί
2: δηλαδή,
1: θα είναι εκλογές,
0: φίλε
1: Θανάση,
0: για πρόσεξε,
1: λίγο θα είναι αυτό.
0: Η μεγαλύτερη υποβάθμιση της νοημοσύνης είναι όταν κάθεται ο πρωθυπουργός της χώρας μας και λέει ότι συναντήθηκε με 3 τύπους. Από τον ΣΕΒ και από τον Σύλλογο των Σουπερμαρκετάδων και από τον Σύλλογο των ΤΑΔΕ, ποιοι ήταν. Αυτοί οι 4 άνθρωποι καθίσαν σε ένα τραπέζι και αποφάσισαν ότι θα μειώσουν τον πληθωρισμό. Αυτοί οι 4 φωστήρες καθίσαν και το κάνανε. Αυτό το πράγμα 2 πράγματα δείχνει. Πρώτον, πόσο εύκολο είναι να ελέγξει την τιμή και ότι ζούμε σε μια χώρα που έχουμε καρτέλ.
2: Εννοείται.
1: Καλά, και το πόσο κάνει μας απέδειξε πάρα πολύ καλά.
2: Του τυριού, όλα καρτέλ είναι.
1: Είναι όμως εύκολο, ξέρεις, με το πόσο κάνει να δεις τώρα, Θανάση, πόσο κάνει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, βλέπεις ότι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, το ελληνικό αλάτι κάνει τόσο. Και στη Γερμανία το ίδιο αλάτι, η ίδια μάρκα που έχει ταξιδέψει μέχρι τη Γερμανία, είναι πιο φθηνό, ρε φίλε. Το ελληνικό, το γιαούρτι. Δηλαδή...
2: Δεν θα σου το απαντήσει ποτέ αυτό.
1: Πώς γίνεται, δεν μου βγαίνει ελεύθερη οικονομία, δεν μου βγαίνει κομμουνιστικό αυτό το πράγμα. Μου βγαίνει ότι δεν υπάρχει ελευθερία.
2: Θα χαρακτηριζόμαστε έτσι, γιατί τα λέμε λίγο κάπως. Λοιπόν, ήμουνα 1986 σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, κάπου εκεί στο Ρετζίκι, οι εκλογές, ο Στέφανος Μάνος, αν θυμάστε, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το πενιντάρικο το λίτρο στη βενζίνη, το θυμάστε, μέσα σε μια νύχτα.
0: Βέβαια, μέσα σε μια νύχτα.
2: Λοιπόν, είμαστε...
0: Δραχμές ήτανε.
1: Ναι.
2: Δραχμές. Λοιπόν, είμαστε κάπου στο Ρετζίκι, η Ελευθέριος Βενιζέλος, ο κύριος Βενιζέλος. Λοιπόν,
1: ο Ευάγγελος.
2: Ο Ευάγγελος, ναι. Είστε. Μικρό παιδάκι κι εγώ, με ένα φίλο βρέθηκα εκεί, κάποια στιγμή έλεγε. Είπανε. Κάποια στιγμή θα ρωτούσε και ο κόσμος από κάτω. Θα έκανε καμιά ερώτηση και κάνω την πολύ απλή ερώτηση, διότι με ενδιέφερε η τιμή του καυσίμου, φορτηγό είχα. Λοιπόν, και ρωτάω τον Ευάγγελο πολύ απλά και του λέω κάτι πολύ απλό. Από τη στιγμή που θα γίνουμε κυβέρνηση, θα αφαιρεθούν τα 50 δραχμές στο λίτρο, θα κατέβει η τιμή του καυσίμου. Γιατί μαζί με τη βενζίνη ανέβαινε και
1: σαν τον έμφυα που καταργήθηκε, φίλε.
2: Προσέξτε λίγο και του ζήτησα να απαντήσει όχι πολιτικά. Ένα ναι ή ένα όχι. Mm-hmm. Πώς με απάντησε?
1: Πώς?
2: Πολιτικά.
1: Θα δούμε.
0: Δεν σου είπε τίποτα δηλαδή.
2: Όχι, άρχισε να λέει, ξέρεις. Από πού αρχίζει και πού τελειώνεις, αποχώρησε από την... Και τελείωσε και ησύχασα και επανήλθα εκεί που ήμουν παλιά. Οι γονείς μου, ο παππούς μου και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, από τότε κατάλαβα, στα 32 μου, 33 μου κάπου ήμουνα, κατάλαβα κάποια πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη χώρα αυτή. Κάνουν κουμάντο, όπως λένε, 10 οικογένειες. Δεν υπάρχει σωτηρία, διότι, όπως το λες, ασχολούμαστε μόνο με τις ομάδες. Και αφού ασχολούμαστε μόνο με τις ομάδες, και έτσι θέλουν αυτοί να ασχολούμαστε μόνο με τις ομάδες, λοιπόν, δεν λειτουργεί, μας κοροϊδεύουν, σόι πάει το βασίλειο, οι μισοί πάνε για μπάνιο στις εκλογές, οι άλλοι μισοί κάνουμε ό,τι ψηφίζουμε και εντάξει.
0: Τι πάσες μου έχεις δώσει τώρα, είπες, πρόσεξε, βγήκε σήμερα ο Πρωθυπουργός και είπε για την τιμή στο καύσιμο ότι πρέπει να φανεί, σιγά σιγά πρέπει να φανεί και στην Αγγλία. Δηλαδή το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα που ζούμε είναι η τιμή στην Αγγλία και κανένα κανάλι δεν ασχολείται με την τιμή στο δηληστήριο. Κανένα κανάλι δεν ασχολείται με την τιμή στο δηληστήριο. Κανένας δεν ξέρει πόσο αγοράζει το δηληστήριο και πόσο πουλάει.
1: Σίγουρα πάντως στην Κύπρο το πουλάει πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή καθόμαστε όλοι και κράζουν. Υπάρχει δηλαδή το έντονο το λαϊκίστικο που το βαφτίζουν και το χαρακτηρίζουν, που βγαίνουν και διαμαρτύρονται και σου λέει στα Σκόπια έχει ένα 40 η βενζίνη, στη Βουλγαρία έχει ένα 50 η βενζίνη. Στην Κύπρο που παίρνει από εμάς, ναι, που έρχεται το καράβι από την Περσία, ξεφορτώνει σε εμάς και ξαναπηγαίνει στην Κύπρο, έχει ένα 30, ναι, και ένα 40. Και δεν κάθεται να αναλογιστεί ότι δεν του φταίει η Αγγλία.
2: Εδώ.
0: Βγαίνουν οι βενζινάδες. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει και τους βενζινάδες εδώ πέρα. Έχουν βγει και έχουν εξηγήσει, ναι, όλη την αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Από το δηληστήριο, από την εταιρεία, από τον μεταφορέα και από τον ιδιώτη. Και μάλιστα όταν βγάλαμε εδώ τους εκπροσώπους των βενζινάδων των ιδιωτών, ήταν τότε που μπήκε το πλαφόν στη δική τους την τιμή.
1: Ουσιαστικά δεν βγάζουν πια από τη
0: βενζίνη. Και βάλανε Ελεάνα και Θανάση και οι φίλοι ακροατές.
1: Από τον καφέ που φτιάχνουν, από τα snacks που πουλάνε.
0: Και το πλήσιμο. Από ναι, και το τώρα τους βάλανε, ναι, είσοδο. Προσέξτε όμως τώρα. Όταν έγινε, για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε, όταν έγινε, έσκασε ο πόλεμος στο Ιράν και έγινε αυτό το τουρλουμπούκι με την τιμή, πήγε και έβαλε πλαφόν μια τιμή που δεν την έπιανε ποτέ η εταιρεία στην πώληση. Mm. Δηλαδή η εταιρεία, όχι το δηληστήριο. Η εταιρεία πουλούσε στον πρατηριούχο με 2-2,5 λεπτά και της έβαλε πλαφόν 5. Το διανοείσαι.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί να πουλάει παραπάνω.
0: Και ξέρεις τι κάνανε οι εταιρείες. Συνεχίζαν να πουλάνε στον ιδιώτη πρατηριούχο 2,5 και στα ειδικά τους, στα δικά τους τα πρατήρια, που είναι και τα πιο αξιόπιστα σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί έτσι τα λέει αγορά, πουλούσανε 5. Ήταν όλα τα πρατήρια των εταιριών πιο ακριβά από τα ιδιωτικά. Και αυτό γιατί, για να μην πειράξουμε τα δηληστήρια όλο αυτό.
2: Να σου πω λίγο κάτι, θυμάμαι τις πρώτες μέρες που κλείναν τα στενά του ορμού. Λοιπόν, μόνο πάρω γάλα, το 1.05 το έκανε 1.010 που κλείσαν τα στενά.
1: Όχι 1.010, 1.10.
2: Λοιπόν, ναι, 1.10, ναι. Το 1.05, 1.10 το έκανε, ναι. Και κατάλαβες, έχουν και σούπερ μάρκετ, να μην το λέμε. Λοιπόν... Τι να σου πω, δηλαδή πέθανα στο γέλιο και εκεί με τα κορίτσια μου τις σταβίες, επειδή τις ξέρω, λέω τι έγινε ρε κορίτσια και μου λένε κλείσαν τα στενά.
1: Άσε μόνο.
0: Και θα μπουν και διόδια.
2: Λοιπόν, εκεί μετά λέω πότε θα ξανανοίξουν τα στενά να ξαναπάει.
1: Επειδή έχω πολλά παιδιά και είμαι κάθε τρεις και λίγο σούπερ μάρκετ, φίλε, πραγματικά είναι άλλη τιμή κάθε φορά, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, θα πάω να πάρω αυτό και αυτό και αυτό το προϊόν.
0: Είσαι
1: και αυτό
0: κομμουνίστρια και τα λες αυτά.
1: Κυμαίνεται και πιο πάνω και πιο κάτω, έτσι, ανάλογα πώς θα ξυπνήσουν.
2: Έπρεπε να έχουμε χούντα, όπως είπε ο άλλος, για να ησυχάσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, με μένα αρχηγό του κράτους, μια χούντα δεν με πειράζει, γιατί είμαι και φασίστρια, όπως είπε η φίλη.
0: Φίλος.
1: Φίλος, ο φίλος, ναι.
2: Υγεία να έχουμε.
0: Έγινε, Θανάση.
1: Υγεία, γιατί μη τυχόν βρεθούμε σε ανάγκη νοσοκομείου, φίλε, αλίμονό μας.
2: Έχουμε δωρεάν υγεία και θυμάμαι συγχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε: μάζευε κανένα φράγκο, γιατί όταν θα έρθει η ώρα δεν σε σώζει τίποτα. Αν δεν έχεις λεφτά σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς.
1: Και μιλώντας για την υγεία και τη δωρεάν υγεία, να θυμηθούμε ότι σήμερα 30 Ιουνίου εκπνέει γιοκ πάπαλα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο έπαιρναν δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει προληπτικές εξετάσεις ή έχουν συνταγογραφημένες προληπτικές εξετάσεις ή κάνουν τη θεραπεία για την παχυσαρκία και όλοι αυτοί κόπηκαν τελείως, τελείωσε, γεια. Και όλα αυτά τώρα εντωμεταξύ θα πρέπει είτε να τα κάνουν ιδιωτικά είτε να μην κάνουν προληπτικές εξετάσεις, έτσι. Όταν σε πιάσει η καρδιά, όταν σε πιάσει το έμφραγμα δηλαδή, τότε θα πας στο νοσοκομείο και άμα σε προλάβουν, σε πρόλαβαν. Γιατί να ξέρεις το τι γίνεται στο αίμα σου, στην καρδιά σου, δεν χρειάζεται. Και πολλά άλλα. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, Θανάση, γιατί εννοείται ότι τα έργα που είχα... Καταρχάς δεν απορροφήθηκαν όλα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν απορροφήθηκαν. Απορροφήθηκαν μόνο αυτά στα οποία δραστηριοποιούνταν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Ειδικά εκείνα τα κονδύλια τα οποία ήταν βιώσιμα και θα μπορούσαν να κάνουμε κάτι και να το έχουμε για καιρό ακόμα. Έτσι, πώς είχαμε κάνει τα ΚΕΠ, ας πούμε, και τα κρατήσαμε και ακόμα έτσι τα χρηματοδοτούμε τα ΚΕΠ από τα ΕΣΠΑ. Δεν τα καταφέραμε και δεν τελειώσαμε τα έργα. Αυτό σημαίνει ότι ή θα πρέπει να ομολογήσουμε στους κουτόφραγκους ότι δεν τελειώσαμε τα έργα που η προθεσμία έλεγε σήμερα, άρα θα πρέπει να γυρίσουμε όλη τη χρηματοδότηση πίσω, ή αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε πώς το λένε, να το παίξουμε και οι Κινέζοι και να κάνουμε τα τελειώσουμε τα έργα με τον κρατικό προϋπολογισμό για να τα εμφανίσουμε τελειωμένα στην Ευρώπη. Λοιπόν, άρα πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε.
2: Λοιπόν, ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει έναν άκρατο καπιταλισμό.
1: Δεν είναι καπιταλισμός αυτό. Δεν είναι αυτό καπιταλισμός, φίλοι.
2: Αλλά στο δημόσιο, τη φιλοσοφία, σοσιαλισμό.
1: Όχι, όχι. Στο δημόσιο δεν είναι καν σοσιαλισμό.
2: Η
1: μαφία, ρε φίλε, δεν είναι ούτε καπιταλισμός, ούτε σοσιαλισμός, ούτε οικολογία, ούτε αναρχισμός. Η μαφία είναι μαφία, οργανωμένο έγκλημα. Τα καρτέλ είναι οργανωμένο έγκλημα σε βάρος των Ελλήνων. Έτσι. Δεν είναι. Το ότι όλα τα συμβόλαια πηγαίνουν σε συγκεκριμένες τσέπες, σε εταιρείες συμβούλων που ιδρύονται μια μέρα και παίρνουν τη δουλειά την επόμενη, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να το πει αυτό ο καπιταλισμό. Γιατί ο καπιταλισμό σημαίνει, καταρχάς, οι μεγάλες εταιρείες.
0: Εδώ έχουμε καπιταλισμό με κρατικό χρήμα.
1: Ναι, αυτό. Κρατικό χρήμα που πάει και συγκεκριμένες τσέπες. Δηλαδή, εντάξει, οκ, καπιταλισμό σημαίνει και ότι το κράτος αναθέτει ένα έργο σε μια μεγάλη εταιρεία. Λοιπόν, επειδή έχω, εντάξει, έχω γυρίσει τον κόσμο και έχω γνωστούς που δουλεύουν σε πολύ υψηλές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες. Και τους, ξέρεις, μιλάμε και πολιτικά. Λέω, παιδιά, και δεν έχεις επενδύσει στην Ελλάδα, ξέρω. Λέει, μα δεν έχουμε budget εμείς για κρυφά κονδύλια για τις μίζες που χρειάζεται η Ελλάδα. Άρα δεν μπορούμε να έρθουμε. Δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Γιατί ξέρουμε ότι θα τον πάρει τον διαγωνισμό αυτός που θα έχει δώσει τη μίζα. Όχι αυτός που θα είναι ο καλύτερος. Α, εμείς δεν έχουμε δώσει. Δεν μπορούμε. Τα οικονομικά μας είναι διάφανα. Έχουμε μετόχους. Άντε για. Οι πραγματικοί δηλαδή καπιταλιστές, αυτές οι εταιρείες, δεν έρχονται. Δεν είναι καπιταλισμός αυτό. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
2: Συζήτηση μεγάλη. Εντάξει, έγινε γνώμη, άποψη του καθενός. Δεν διαφωνώ ότι τα καρτέλ κάνουν κουμάντο στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν το συζητάμε.
0: Να βγήκανε τέσσερις άνθρωποι και αποφασίσαν ότι θα ρίξουν τις τιμές. Και αφού ήταν, ρε παιδιά, τόσο εύκολο εσείς οι τέσσερις, γιατί το κάνετε τόσο καιρό?
1: Γιατί τώρα πλησιάζουν οι εκλογές, αγάπη μου.
2: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει, οι τέσσερις άνθρωποι θα ρίξουν τις τιμές. Θα ρίξουν τις τιμές, ναι.
0: Θα ρίξουν, είπαν, ή θα τις κρατήσουν σε 2.000 προϊόντα, κάτι τέτοιο είπαν.
2: Και το τιμολόγιο παραγωγού γάλακτος μετά το σχολάρι, ποιο χωριό είναι έξω?
0: Λάκωμα.
2: Όχι για Χαλκιδική, το άλλο το σχολάρι. Λαγκαδίκια, σχολάρι, μετά το λένε εκεί με το χωριό. Τέλος πάντων.
1: Γερακαρού.
0: Καβαλάρι, τι είναι.
2: Το σχολάρι, μετά Ευαγγελισμός, μετά πιο. Τέλος πάντων. Και μου λέει, αδερφέ, μόλις με το βλέπω τιμολόγιο. Μπράβο. Είναι ένα λίτρο παράδειγμα το κόστος παραγωγής του γάλακτος που βγάζει με τα ζωντανά που να τα. Να τα ταΐσει, ναι, για να του δώσουν το γάλα για να πουλήσει. Αυτό το βλέπεις, ένα ευρώ μου κοστίζει, βλέπεις τι μου δίνουνε. Όχι, με βγάλ, το ίδιο θα με δώσει. Η Δέλτα, το ίδιο θα με δώσει. Ο άλλος, το ίδιο θα με δώσει.
1: Ελεύθερη οικονομία δηλαδή, κανονικά, έτσι.
0: Ελεύθερη εσύ.
1: Συμπτωματικά,
0: εδώ μιλάμε ότι...
1: όλοι έχουν την ίδια τιμή, μεγάλη σύμπτωση.
2: Πρόσεξε, 1,05 τέλος. Οι άλλοι 10 βρίσκουν την άκρη, γιατί είναι 10. Και οι 30.000 δεν μπορούν να βρουν την άκρη. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο. Όσο εύκολο είναι τα λόγια, είναι δύσκολο στην Ελλάδα, γιατί οι Έλληνες είναι ένας λαός. Άστα να πούμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Οπότε οι 10 κάνουν κουμάντο τις 30.000. Κατάλαβε, αυτό τόσο απλό είναι.
1: Ναι, το ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, μεγάλο πρόβλημα, και φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο οδηγάμε, στον τρόπο με τον οποίο κρίνουμε.
0: Εντάξει, τον οδηγό εγώ πλέον το δίνω κάθε τέτοιο. Δεν είναι δρόμοι αυτοί στους οποίους κινούμαστε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έτσι,
1: εγώ,
0: δεν είναι δυνατόν να βιώνουμε αυτό το πράγμα κάθε μέρα.
1: Είχα ραντεβού με μια φίλη μου εθνικής αμήνης με Τσιμισκή. Η κοπέλα άρεξε 5 λεπτά και μπροστά στα μάτια μου 2 φορές πέρασαν με κόκκινο αυτοκίνητα από την Τσιμισκή. Το ένα, δηλαδή, είχαν άγιο οι άνθρωποι. Το ένα έπεσε σχεδόν στο χιλιοστό μια κοπέλα που περνούσε κανονικά με πράσινο χέρι με το σκυλάκι της. Ευτυχώς και το σκυλάκι ήταν πιο πίσω από την κοπέλα. Θα το είχε πάρει το και την άξη. Και τη δεύτερη φορά σε μηχανή επάνω που κατέβαινε ο άνθρωπος με πράσινο. Με πράσινο από την Εθνική Σάμιση σε 5 λεπτά αυτά τα 2. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι normal. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν σταματάνε στο κόκκινο και δεν το βλέπουν, δεν τους νοιάζει.
0: Όχι, Ελεάνα, ο άλλος όταν είναι στο τιμόνι επάνω και ζει αυτά που βιώνει σήμερα και το μυαλό του
1: έχει
0: είναι στο τι
1: υγείας
0: θα αντιμετωπίσει, στο πώς θα πληρώσει, στο ότι πηγαίνει και ανά 5 μέτρα έχει λακκούβα ή πηγαίνει σαν το φραπέ και του έχουν γυρίσει τα μυαλά με ό,τι συμβαίνει κάθε μέρα. Με ό,τι συμβαίνει κάθε μέρα.
1: Τι
0: που θα πάει στη δουλειά
1: κοπέλα
0: του και δεν ξέρει. Δεν φταίει καμιά κοπέλα και κανένα σκυλάκι. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να ζούμε σε μια κοινωνία που πλέον τα δικαιολογούμε όλα γιατί τα κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν γίνεται να έχει ισοπεδωθεί η ποιότητα ζωής. Δεν γίνεται να βγαίνει στη Θεσσαλονίκη στις 11 η ώρα και να μην κυκλοφορεί ψυχή.
1: Καλέ, μόνο οι τουρίστες πλέον, αυτοί συντηρούν την εστίαση. Ό,τι. Εγώ έχω να βγω έξω. Παλιά κάθε Κυριακή βγαίναμε με την οικογένειά μου, ήταν στάνταρ. Ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν θα μαγειρέψω.
0: Και θα κλείσουν
1: θα
0: αυτά τα μαγαζιά και τι θα γίνουν
1: έχω
0: αυτοί
1: να
0: οι
1: βγω
0: άνθρωποι.
1: Κυριακή. Δεν γίνεται, δεν βγαίνουμε, φίλε, δεν βγαίνουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, υγεία να έχουμε.
0: Έγινε, έγινε, ναι, Θανάση.
1: Υγεία, Θανάση.
2: Γιατί αυτόν τον τόπο μόνο ο Θεός μπορεί να το σώσει.
1: Και τον σώσει.
0: Και εμείς. Και εμείς. Και εμείς μπορούμε. Και εμείς.
2: Κοίταξε να δεις. Με την οτροπία των Ελλήνων, όχι, δεν μπορούμε. Οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε και ζήσαμε σε κάποια άλλα χρόνια και είδαμε κάποια πράγματα, και αδερφέ, κατεβήκαμε και σε κανέναν δρόμο που λένε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Θανάση, η δική μας γενιά είναι η μόνη που είχε αυτή την ευκαιρία.
2: Είναι τελειωμένος ο νέος Έλληνας. Τελειώσαμε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρχεται, ρε φίλε, στο γήπεδο και να κοιτάει το κινητό. Σου λέω ένα παράδειγμα για να δεις που έχουμε φτάσει. Δεν μπορεί να είναι μέσα στον κινηματογράφο, μέσα στο θέατρο και δίπλα μου άλλο να κοιτάει το κινητό. Εκεί έφτασε ο Έλληνας, οπότε σταματάμε τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια σας,
2: Θανάση. Γεια σας.

0: Να διαβάσουμε λίγο και τα μηνύματα που έρχονται, να μην αδικούμε τον κόσμο που μπαίνει στον κόπο να μας γράψει. Ο φίλος ο Ντένις, γεια σου Ντένις. Καλησπέρα Λεάνα και Πάνο, σωστά τα λέτε. Μας διέλυσε η Ελλάδα, φύγαμε στο εξωτερικό, φτιαχτήκαμε αρκετά. Αλλά πάλι Ελλάδα να σταλγούμε, πώς γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται, ρε φίλε?
1: Πατρίδα μας είναι. Γιατί είσαι πατριώτης, αγάπη μου.
0: Την αγαπάς την πατρίδα σου, όλη την αγαπάμε και όλη την νοσταλγούμε. Εδώ φεύγουμε από την πόλη μας να πάμε να μείνουμε σε μια άλλη πόλη και μας λείπει η Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και ο Άρης στη μέση, έτσι.
1: Είναι και ο Άρης στη μέση, φυσικά, εννοείται. Ναι. Βγήκαν τα διαρκεία σήμερα, παιδιά, επίσης, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Στο ποδόσφαιρο. Σήμερα ή αύριο βγαίνουν.
0: Α, το ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ.
0: Βγήκαν σήμερα.
1: Σήμερα δεν βγήκανε.
0: Όχι, ρε. Έχει λίγες μέρες.
1: Α, ναι. Ναι. Καλά,
0: και
1: φαντάσου, πόσο πίσω έχω.
0: Νομίζω ότι. Αν θυμάται, παιδιά, κάποιος να μας πει μέχρι πότε είναι οι ανανεώσεις. Και μην γελάσει κανένας.
1: Γιατί?
0: Εγώ θα ανανεώσω την μπάλα.
1: Φυσικά, εννοείται, θα ανανεώσω.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει ούτε ποιος έχει την ομάδα, ούτε τέτοιο.
1: Φυσικά, εννοείται. Okay, εννοείται.
0: Λοιπόν, ο φίλος.
1: Μα τώρα είναι που πρέπει να ανανεώσουμε.
0: Τον Αλέξανδρο, το διαβάσαμε, Σουζάνα, ο Γιώργος.
1: Να σου πω, στο μπάσκετ μην ανανεώσεις, άμα αν δεν έχεις λεφτά.
0: Ανανέωσα και, στο μπάσκετ.
1: Λέω, έτσι στον ακροατή.
0: Αύριο.
1: Αν δεν έχεις λεφτά, μην ανανεώνεις στο μπάσκετ, γιατί θες θα καλυφθεί. Ανανέωσες στο ποδόσφαιρο, φίλε, γιατί τα χρειάζεται.
0: Έχω τουλάχιστον δύο
1: ομάδα.
0: Φίλους οι οποίοι δεν βγάλανε στο μπάσκετ, δεν ανανεώσανε και βγάλανε στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι άποψη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. Ποια χούντα έχω ξενερώσει, δεν υπάρχει σωτηρία. Καλή εκπομπή κάνετε, μαθαίνουμε πράγματα. Να σε καλά, ρε Γιώργο.
1: Να σε καλά, ρε εσύ.
0: Ο Θωμάς, καλησπέρα. Ωραία εκπομπή σήμερα. Γιατί σήμερα, ρε Θωμά? Μόνο σήμερα.
1: Δεν άκουσα την προηγούμενη με το Μητροπολίτη. Καλά, εγώ ακούω.
0: Ο φίλος ο Γιάννης.
1: Έχω flashback από το Μητροπολίτη. Κάθομαι, ξέρω εγώ, στεναχωριέμαι και λέω, αχ, είπε και αυτό το ωραίο Μητροπολίτη. Και χαίρομαι μετά, μόνη μου.
0: Ο φίλος ο Γιάννης, την εκπομπή με το Μητροπολίτη πρέπει να την ξαναβάλουμε ή πρέπει να την ανεβάσουμε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και γράφει τώρα και ο φίλος ο Γιάννης που αρπαζόμαστε ότι την άκουσε όλη τη συνέντευξη με τον Δεσπότη. Μπράβο, τον χάλασε στο τέλος που είπε ότι είσαι με τον Βούδα. Φίλε, αυτό όμως ήταν. Το θέμα ήταν ότι μπορέσαμε να δείξουμε σαν άνθρωποι πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν πιο σημαντικό. Δηλαδή το να ανήκω μια άλλη θρησκεία,
0: ναι.
1: Και μιλάω με έναν ιερωμένο σε πολύ ψηλό επίπεδο που
0: τα ψηλότερα.
1: Δηλαδή και μου λέει, μου μιλάει μέσα στην καρδιά μου. Δεν υπάρχει διάκριση σε μένα. Δεν ένιωσα ότι είπε κάτι με το οποίο θα μπορούσα να διαφωνήσω θεολογικά,
0: ναι.
1: Ούτε με ένα κόμμα του δεν μπορούσα να διαφωνήσω. Εκεί λίγο με τη ΔΕΘ που δεν ήταν καλά ενημερωμένος για το περιοδικό διάταγμα.
0: Θα τον ενημερώσουμε.
1: Τον ενημέρωσες όμως,
0: ναι. Ναι, ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Καλό αυτό. Αλλά πραγματικά αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλος πλούτος. Να μπορεί ένας ιερωμένος να μιλήσει στις καρδιές.
0: Sorry, λίγο από τα μηνύματα που στέλνουν.
1: Στα μυαλά.
0: Εμένα δεν μπορείς να φανταστείς. Από την προηγούμενη Τρίτη που κάναμε την εκπομπή με τον το ναι. Μητροπολίτη, δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα που να μην σκεφτώ την εκπομπή.
1: Ναι, και εμένα, κι εγώ.
0: Δηλαδή με έχει, πώς το λένε ρε παιδί μου, μου έχει μείνει, μου έχει καρφωθεί μέσα στο μυαλό. Χαίρομαι για αυτό που έγινε, πάρα πολύ. Γιατί διαπίστωσε
1: ήταν
0: καταρχήν,
1: διδασκαλία. Καταρχήν, άκουσε, ήταν,
0: καταρχήν,
1: ναι.
0: Διαπίστωσε ότι μας ακούει πάρα πολύ κόσμος.
1: Γιατί σου λέγανε για το Μητροπολίτη.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, και εμένα.
0: Γιατί μου λέγανε γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή δέχτηκα την άλλη μέρα, τις επόμενες μέρες, πάρα πολλά σχόλια για τον Μητροπολίτη μας και για την εκπομπή και μπράβο σας παιδιά και εντάξει, ματαιοδοξία τώρα είναι αυτό.
1: Είπαμε θα τον ξαναβγάλουμε έτσι,
0: ναι.
1: Από την καινούργια χρονιά, τη σεζόν που λένε.
0: Αλλά,
1: θα τον ξαναβγάλουμε.
0: Ήταν ένας πραγματικά ανθρώπινος λόγος.
1: Ναι.
0: Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, είτε είσαι κοντά στην εκκλησία είτε είσαι μακριά, ήταν ένας λόγος ήρεμος, πράος, λογικός. Και πάνω απ' όλα ανθρώπινος.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ πως εξήγησε το τι είναι εκκλησία. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι η εκκλησία είναι η εξουσία των κληρικών. Όχι η εκκλησία, είναι η πιστή. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το είπε. Και είμαι πάρα πολύ σεμνότητα. Δηλαδή πραγματικά χαίρομαι που είναι αυτός ο πνευματικός ηγέτης σε αυτή την πόλη.
0: Ο φίλος ο Μίλτος μας λέει, είμαι στο δημόσιο από το 5. Εδώ και 26 χρόνια βγάζουμε τη δεξιά για συνδικαλισμό. Όσο για τον Τσίπρα, ο Μητσοτάκης τον έφερε για να διχάσει τα αριστερά κόμματα. ή και για να συγκυβερνήσει. Το κρατάμε για να το σχολιάσουμε.
1: Αυτό
0: Ελεάνα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη.
0: Ο φίλος ο Παρασκευάς. Καλή εκπομπή πάνω και Ελεάνα. Θα ήθελα να πω ότι ο Κασελάκης με τη συνέντευξη και τα γλυψίματα στον Άδωνη έχασε και την Τζάκρη που πάει Πασό και το Χουρδάκι που πάει στην Καριστιανού. Πάντως, αν κάνει τελικά κόμμα ο Σαμαράς, πάμε σε οικουμενική και βλέπω πολλές συναντήσεις με την πρόξενο τον ΗΠΑ. Και αυτό το κρατάμε, φίλε Παρασκευά, να το συζητήσουμε.
1: Η οποία ουσιαστικά νομιμοποίησε το κόμμα Σαμαρά με τη στάση της.
0: Τα συζητάμε. Ναι. Κρατάμε, παιδιά, αυτά τα δύο μηνύματα να παίξουμε μπάλα λίγο με αυτά. Να διαβάσουμε και του Ιωάννη τα καλά της ξενιτιάς. Ανανεώσαμε και μπάλα και μπάσκετ. Το κακό πώς θα δούμε από έναν αγώνα. Άιντα Γιαννάρα. Γιάννη, μπράβο σου. Μπράβο φιλαράκι για την στήριξη που δίνεις στην ομάδα και για την μπάλα ένα μπράβο παραπάνω. Στο μπάσκετ που είναι τα εισιτήρια μεταβιβάσιμα, παρατήρησα κάτι, εγώ εκεί που είχα διαρκείες ρε παιδί μου, όλοι γύρω μου είχαν διαρκείες, ήταν θέσεις διαρκείες. Σε πολλά μάτς δεν ερχόταν ακόμα, γιατί μπορεί να είναι άνθρωποι σαν το Γιάννη που δεν μπορεί να έρθει, είναι μακριά.
1: Εγώ πέρσι με την απειρία μου μόνο σε ένα μάτς μπορούσα να πάω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν το διαρκείας, γιατί θα σου πω πώς σκέφτηκα εγώ.
1: Το διαρκείας δεν το παίρνει για να πας στα μάτς. Το παίρνει για να έχει ένα μπάτζετ για
0: την ομάδα σου. Θα σου πω κάτι που συνέβη πέρσι στο δικό μου το σπίτι. Mm-hmm. Εμείς κάθε χρόνο, κυρίως στην μπάλα, εγώ θα έχω το διαρκείας μου, έτσι. Mm-hmm. Και στο μπάσκετ επί χρόνια. Για 1-2 χρόνια μπορεί να μην βγάζαμε, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έχουμε κάποιο θέμα, μπορεί να, τα οικονομικά να μην βγαίνουν. Είπαμε, αυτή τη φορά θα πάμε να βγάλουμε στο μπάσκετ οπωσδήποτε, γιατί δεν θα βρίσκουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι σκεφτήκαμε πέρσι το καλοκαίρι. Ναι.
1: Και καλά το σκεφτήκαμε.
0: Γιατί δεν θα βρίσκουμε. Ναι. Και εδώ θέλω να πω και κάτι το οποίο το. Και δεν θέλω να θεωρηθεί ούτε γκρίνια ούτε τέτοιο. Όταν βγήκε η ανακοίνωση για την ανανέωση των διαρκείας, πήγε κατευθείαν και τα ανανέωσε. Mm. Έλεγε η ανακοίνωση ότι μέχρι τις 25 έκτου. Οι παλιοί κάτοχοι διαρκείας μπορείτε να ανανεώσετε και μάλιστα με μια πολύ καλή τιμή. Ωραία, ωραία. Οκ. Okay. Αυξημένη.

0: Όπου έβρισκα τέλος πάντων.
1: Αν συμπληρώσει κανένα πελάτη.
0: Ναι, δεν γινόταν όμως. Και
1: ναι.
0: Για μένα είναι λάθος της πλατφόρμας αυτό. Το είπα στα παιδιά. Το έστειλα email στην ΚΑΕ. Μου απάντησαν ευγενέστατα. Δεν το έστειλα και δεν το λέω τώρα για να γκρινιάξω ή για να κάνω. Ναι. Απλά προς γνώση, γιατί θεωρώ ότι όταν ανανεώνεις, ειδικά άμεσα στο πρώτο του διάστημα, θα πρέπει να έχεις το δικαίωμα και στη. Γιατί εγώ κινδύνευα, αν δεν ανανέωνα τις δύο θέσεις μου, να τις χάσω.
1: Είναι εκτός, ναι.
0: Με την προοπτική να βρω μια άλλη. Ναι. Και κινδύνευα να χάσω αυτές που είχα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Το προσπερνάμε και το τελειώνουμε. Κάτσε ο Παρασκευάς.
1: Αυτό που πλακώνεται ο κόσμος για τα διαρκεία.
0: Ναι. Ο Παρασκευάς, κάτι άλλο. Νομός ερών ψηφίζω εγώ. Παρασκευά, στείλε μου ένα μήνυμα. Έχεις πάρει και τηλέφωνο στην εκπομπή. Αν δεν κατέβει τελικά ο Καραμαλής, θα έχει ταβάνι Νέα Δημοκρατία το 20% και στο νομός ερών.
1: Καλέ. Δεν άκουσε τη ζουμπουλία που έλεγε εμείς στις Κυριακές, στις Αίρες και βοράμε τα καλά μας, πηγαίνουμε στην εκκλησία, μετά πηγαίνουμε ψηφίζουμε και όλοι έχουμε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και δεν
0: μιλάς, λέει, με κόσμο που θα μιλάει με κόσμο που του λέει ότι αν γινόταν αύριο εκλογές θα ψήφιζε Τσίπρα, Καριστιανού και όχι τόσο Βελόπουλο και ότι το maximum της Νέας Δημοκρατίας στις Αίρες, αν δεν κατέβει ο Καραμαλής, θα είναι 20%. Εγώ άκουσα ένα συνδικαλιστή αγρότη από τις Αίρες, ο οποίος είχε μια αντιπαράθεση με έναν άλλο συνδικαλιστή από την Καστοριά, αγροτοσυνδικαλιστή, και του έγινε αναφορά στο Καραμαλή και του είπε ο συνδικαλιστής από τις Αίρες, εμείς πάλι θα τον βγάλουμε τον Καραμαλή. Εφθαρσός.
1: Το βγάλουμε δήμαρχο.
0: Ο δήμαρχος δεν μπορεί να τους βάζει στον ΟΣΕ.
1: Εντάξει ρε φίλε.
0: Στο δημόσιο που μπαίνουν τα κουμπούνια και κάνουν κουμάντο.
1: Εν τω μεταξύ, μιλώντας για ΟΣΕ, θέλω να τονίσω, το 2010 ήμουν από τους λίγους, τότε ασχολούμαι με την πολιτική, από τις λίγες
0: περιπτώσεις
1: που στηρίξαμε τους συνδικαλιστές του ΟΣΕ. Τότε το 10 δεξιοί. Οι ίδιοι είναι αυτοί που είναι ακόμα. Οι ίδιοι είναι αυτοί που την πέφτανε στον Καραμαλή και του λέγανε θα σκοτωθούμε, θα σκοτώσουμε κόσμο. Αυτοί οι δεξιοί συνδικαλιστές. Γιατί το αν είσαι δεξιός ή αριστερός δεν σημαίνει ότι είσαι πουλημένος. Έχουμε δει και αριστερούς πουλημένους, έχουμε δει και δεξιούς πουλημένους.
0: Ο Παρασκευάς συμπληρώνει ότι οι Σέρες είναι αγροτικός νομός και όλοι είναι απλήρωτοι. Και για το συνδικαλιστή που ανέφερα τώρα, βρίζει τη Νέα Δημοκρατία γιατί και αυτός είναι απλήρωτος. Λοιπόν, ο Παρασκευάς πρέπει να είχε βγει στην εκπομπή από τον μπλόκο των κερδιλίων.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αυτός ο Παρασκευάς πρέπει να είναι, τον οποίο τον είχα πάρει από τα μούτρα στην αρχή και αλλά γίναμε καλά φιλαράκια στην πορεία. Και μάθαμε πολλά πράγματα από την κουβέντα με τον Παρασκευά.
1: Για
0: τα χωράφια τα οποία δεν είχαν καλλιεργηθεί, γιατί δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν τις εταιρείες να πάρουν το σπόρο, το λείπασμα ή ό,τι άλλο χρειάζονται οι άνθρωποι και ήταν όλα άσπαρτα. Αν θυμάμαι, αυτή ήταν η έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο Παρασκευάς, που μας είχε πει για το γάλα από τη Βουλγαρία που έρχεται εδώ ως φρέσκο, γιατί
1: τώρα
0: κάνουνε.
1: Τι μου ήρθε να πω, this is άσπαρτα.
0: Άσπαρτα, άσπαρτα. Λοιπόν, με τον Παρασκευά ήταν από τις ωραίτερες κουβέντες που είχα.
1: Και γάλα από τη Βουλγαρία, αμνοερήφια από τη Βουλγαρία. Γενικώς, όχι Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία. Ειδικά από τη Βουλγαρία που δεν υπάρχουν και έλεγχοι στα σύνορα. Εντάξει, είναι πανέμορφο.
0: Και ρεύμα παίρνουμε από εκεί, αλλά μην το ξεχνάμε.
1: Περίμενε,
0: πάλι.
1: Κάνουμε άλλο πράγμα. Πουλάμε το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περίμενε στη Βουλγαρία, γιατί έχουμε επιλέξει να μην έχουμε μπαταρίες. Να μην μπορούμε να αποθηκεύσουμε το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί έχουμε επιλέξει αυτό, γιατί τις ώρες που είναι υπερβολική η παραγωγή, ας πούμε, εκείνες τις ώρες μηδενίζεται. Είναι μηδέν. Οι άνθρωποι παίρνουν μηδέν αυτοί που έχουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αποτέλεσμα τώρα οι μεγάλοι να μπορούν να πουλάνε αυτό το ρεύμα που τους περισσεύει στη Βουλγαρία να βγάλουν λεφτά. Η Βουλγαρία έχει τις αποθήκες να το αποθηκεύσει, έχει τις μπαταρίες, δεν έχει ανάγκη. Και οι μικροί να παίρνουν μηδέν και η επένδυση που κάναμε. Μικρή, μια επένδυση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από 100.000 ευρώ και πάνω θεωρείται. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η μικρή. Η άλλη είναι των εκατομμυρίων, των πολλών δεκάδων εκατομμυρίων. Θα πεθάνουν. Θα σβήσουν. Γι' αυτό δεν έχουμε μπαταρίες, για να σβήσουμε τους μικρούς. Για να μην υπάρχει πραγματικός καπιταλισμός, φίλε. Να επικρατήσουν μόνο οι μεγάλοι.

0: Αλκαθυρία. Επιτροπή ανταγωνισμού δεν μιλάμε, έτσι. Και συγγελάς και έχεις, γιατί έχεις την πικρή εμπειρία. Εντάξει, δεν είναι, είναι πολλά τα μέτωπα, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε κάτω, δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω, γιατί πραγματικά πάντα το πίστευα ότι δεν υπάρχει αγώνας χαμένος, υπάρχει μόνο αγώνας παρατημένος, και σε αυτό ποντάρει η εξουσία εδώ και πολλά χρόνια, ίσως και από την γέννηση του ελληνικού κράτους, που γεννηθήκαμε τα δανεικά τα φαγωμένα. Καλησπέρα φίλε ή φίλοι.
1: Καλησπέρα παιδιά.
2: Γεια σου.
1: Καλή δύναμη.
2: Κάτσε Αποστολάρας. Χρόνια πολλά.
0: Γεια σου.
2: Καταρχήν χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και υγεία να έχουμε. Καλό μήνα αύριο. Αύριο είναι ο Κοσμά και Δαμιανού.
2: Ναι.
1: Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Εξιντάρη που με ευχήθηκε.
2: Ωραία.
1: Είχαμε μιλήσει για Άρη, τώρα σας ακούω και χαίρομαι για πολιτικά. Βέβαια και εγώ είμαι σε μια ηλικία στα 50.
2: Σαν και εμένα.
1: 51 πάω.
2: Πιο μικρός.
1: Αναπτυσμένος από όλες τις πλευρές.
2: Εντάξει, έχεις τοποθετηθεί, με έχεις απογειώσει και εσύ μια μέρα, αλλά τέλος πάντων, επειδή είσαι ευγενής και καλός.
1: Εγώ κάτι φίλε μου, εγώ όλους τους δοκίμασα, εκτός από τη σημερινή την κυβέρνηση.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Δεν με εκφράζει. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Οι σημερινοί να σηκωθούν και να φύγουν.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι θα έχουν πάρει τη γίδα στην πλάτη και θα φύγουν με τη γίδα.
2: Άκουσα Αποστολάρα πως
0: έχει. Δεν έχει μείνει τίποτα. Σάλιο.
1: Ένας με εκφράζει. Και δεν θα ντραπώ και δεν ντρέπομαι να το λέω.
0: Όχι, θα πει το Βελόγιο.
2: Το είπε, ναι.
1: Ελληνική λύση.
2: Εντάξει, εμάς δεν μας εκφράζει, το έχουμε συζητήσει αυτό.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι άνθρωπος των εφοπλιστών και δεν είναι αφορά.
2: Κοίταξε, Αποστολάρα, θα το συζητούσα, αλλά αυτό που έκανε τώρα με το Predator,
0: ναι,
2: που δεν ψήφισε για να,
0: πάει
2: στην εξεταστική ο Δημητριάδης και έδωσε, ναι, πάτημα στο Μητσοτάκη, είναι αδιανόητο.
0: Στις
2: κρίσιμες τις ψηφοφορίες στηρίζει πάντα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως και η Λατινοπούλου, έτσι.
2: Σήμερα βγήκε αυτά και είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και τέτοιο. Γιατί ρε Βελόπουλε δεν ψήφισες να πάει, ναι, και να καταθέσει ο Δημητριάδης για το Predator.
1: Παιδιά, εγώ φοβάμαι ότι σε λίγο δεν θα πηγαίνει κανένας να ψηφίζει. Κανένα, ναι.
2: Κοίταξε, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι πρόσεξε. Όπως είπε ο φίλος ο Αλέξης πιο πριν, που μας έλεγε, ναι, για τη δημοκρατία και για αυτά και για τους βολεμένους, γιατί δίκιο έχει. Ναι. Οι βολεμένοι όλοι θα πάνε να ψηφίσουν. Και όλοι αυτοί οι βολεμένοι Αποστολάρ θα πάνε και θα ψηφίσουν και για αυτούς που δεν θα πάνε.
1: Φίλε μου, και ξέρεις, έχω καταλάβει και χρόνια, αν δεν έχεις νύχια να ξηθείς, μην περιμένεις από τους άλλους. Και έχω καταλάβει ότι πλέον, ρε παιδιά, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, τις κυβερνήσεις τις βγάζουν οι εφοπλιστές και οι βιομηχανοί.
2: Και όχι.
1: Η ψήφοι πάνε
0: και οι καναλάρχες και οι ιδιοκτήτες ομάδων, άλλων ομάδων.
2: Ναι, γιατί όμως δεν τους βγάζουμε το ζόρι. Δεν τους βγάζουμε το ζόρι. Απευθύνονται σε ένα λαό που θέλει να τους ακούει και πάει και τους ψηφίζει. Γιατί νιώθει ο άλλος ότι έχει τα ίδια συμφέροντα με το Μαρινάκι, ας πούμε.
1: Α, μπράβο.
2: Ή με τον Αλαφούζο. Και τους λέω αυτούς τους δύο, γιατί ο ένας στηρίζει, ναι, από ό,τι φαίνεται τον Τσίπρα και ο άλλος στηρίζει τον τέτοιο. Ξαφνικά τώρα ο Μελισσανίδης στηρίζει τον Τσίπρα.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Δεν θα ξέρει ο κόσμος τι να σε λέω και δεν, ούτε και αυτούς κατακρίνω που δεν πηγαίνουν καθόλου.
2: Και, για εγώ τους κατακρίνω.
1: Είναι πολύ λίγος, πάρα πολύ λίγος.
2: Υπάρχουν πολλοί άλλοι.
1: Ας πω κάτι, είναι πολύ λίγος. Αν ήταν στην εξουσία ο Γερουλάνος ή ο Κατρίνης, ναι, θα ψήφιζα ΠΑΣΟΚ.
2: Πιθανό, αυτό το έχω ακούσει από αρκετούς, ναι, ειδικά για τον Γερουλάνο.
0: Ο Γερουλάνος είναι πάρα πολύ σοβαρός, τον ξέρω προσωπικά πολλά
1: και
0: χρόνια
1: και
0: είναι πραγματικά...
1: Και μπροστά θέλω, ακόμα και μπροστά θέλω και τον Γιώργαρο τον Παπανδρέου.
0: Ο γιος μου είναι πολύ φανατικός με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Πήγε και τον ψήφισε, ναι, και όλες τις εκλογές. Ένας από τους γιους μου, γιατί δεν λέω ποιος. Λοιπόν, πήγε και τον ψήφισε και στις εσωκομματικές εκλογές. Γιατί είχε υποσχεθεί ότι θα νομοποιήσει την κάναβη.
2: Κάτσε λίγο. Δηλαδή,
0: αλλά πάμε να Μητσοτάκης.
2: Εσύ, Αποστολάρα, εσύ έχεις κάνει μια διαδρομή από το Πασόκ προς το Βελόπουλο τώρα.
0: Ναι, είναι πολύ περίεργο. Θα ψήφιζες Γερουλάνο και ψηφίζεις Βελόπουλο.
2: Εντάξει, και ο Βελόπουλος την ίδια πορεία είχε. Από το Πασόκ προέρχεται, μετά προσπάθησε να μπει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή, εντάξει, ο λαϊκισμός του Βελόπουλου και η μη σοβαρότητα.
1: Με κεντρίζει και θέλω να είναι στη Βουλή και
0: να είναι στη Βουλή.
1: Να το κοροϊδεύουν. Λέει και πολλές αλήθειες.
0: Βγήκε όμως με ένα πάρα πολύ ρατσιστικό λόγο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά είδα ότι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς του κάνανε μήνυση κιόλα. Να σκοτώνουν τον κόσμο στα σύνορα, να σκοτώνουν και τα παιδιά, γιατί τα θέλουμε και τα παιδιά.
2: Ποιο το είπε αυτό?
0: Βελόπουλος. Για το μεταναστευτικό.
1: Πριν από 2-3 μέρες, 4. Ξεχνάμε τι γίνεται με τις γυναικοκτονίες. Ξεχνάμε τι γίνεται. Εγώ ξέρω, θέλω εκεί πέρα πάνω θανατική ποινή.
0: Όχι.
1: Να έχω εγώ κόρη. Να έχω εγώ κόρη. Περίμενε την άποψή μου. Και να έρθει ο άλλος να μου την καθαρίσει και να το βάλουν φυλακή και να τον ταΐζουμε. Τον παίρνω το κεφάλι.
0: Κοίταξε, φίλε, να σου πω
1: κάτι. Τον παίρνω, το στείνω στα κάστρα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ και να τελειώνει.
0: Αυτή τη δουλειά, έτσι, να μην γίνει αυτός γυναικοκτόνος, έπρεπε να την είχε κάνει η μάνα του, ο πατέρας του, το σχολείο του, έτσι. Τώρα, δυστυχώς, καλείται να την κάνει η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι ένα σύστημα που στηρίζεται, τέλος πάντων, στη θεωρία. Στηρίζεται στην ειδική πρόληψη. Δηλαδή στο να τον αναμορφώσει τον τύπο.
2: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι όμως?
0: Συγγνώμη, ο άλλος έκανε διδακτορικό μέσα από τη φυλακή, έτσι. Δηλαδή δεν τον βοήθησε τελικά η φυλακή. Ο άλλος έκανε αποτοξίνωση μέσα στη φυλακή. Δεν τον βοήθησε η φυλακή. Δηλαδή υπάρχουν πολλά παραδείγματα που βοηθήθηκαν άνθρωποι από τη φυλακή.
2: Αλλά είναι λίγα, ναι, δεν έχει δίκιο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει το σύστημα σωστό. Όχι επειδή δεν είναι σωστό το σύστημα.
1: Να το
0: καταργήσουμε. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθώ εγώ κατηγορούμενη και σε σκευωρία να αντιμετωπίζω
2: όλο αυτό, Αποστολάρα, αυτό που λες και για τον παιδεραστή και για αυτά. Δυστυχώς αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο
0: για τον παιδεραστή και σαν του Κολονού, να πούμε.
2: Και σαν βάση έχουν να κάνει με το αν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας ή δεν υπάρχει. Και θα σου πω τα εξής παραδείγματα. Ο άλλος βίαζε το παιδί του επί χρόνια. Ο πολιτευτής Ιωαννίνων, βουλευτής Ιωαννίνων, δεν ξέρω τι ήτανε, και δεν μπήκε μέσα. Δεν μπήκε για μέσα. Και έκανε η κόρη του, φοιτήτρια εδώ, διοργάνωνε συναυλίες για να μαζέψει, πηγαίναν οι φοιτητές για να μαζέψει για λεφτά για να μπορέσει να πληρώσει τα δικαστικά της έξοδα. Που τη βίαζε αποδεδειγμένο ο πατέρας. Πρόσεξε. Θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα που έχει να κάνει με κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουν πιάσει το γιο υπουργού. Σε αυτοκίνητο μαζί με κάποιον άλλον, ο οποίος τώρα πέθανε νομίζω. Τους έχουν πιάσει να έχουν όπλο. Τώρα το όπλο δεν ξέρω αν είναι όπλο πιστόλι ή αν ήταν ρόπαλο ή κάτι, τέλος πάντων. Πάντως ήταν ένα επικίνδυνο όπλο και ποσότητα ναρκωτικών 9-10 γραμμάρια από μια συγκεκριμένη ποσότητα. Παρεμβαίνει ο υπουργός από ό,τι φαίνεται και γίνεται, μπαίνει ο εισαγγελέας στη μέση και διατάσσει δίωξη για να παραπευθούν ο αρχηγός της αστυνομίας και όλοι οι εμπλεκόμενοι που πήγανε να θάψουν το θέμα. Και έρχεται σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πάει ενάντια στο βούλευμα και δεν προχωράει η δίωξη. Και έρχομαι τώρα και λέω, έχει ασκηθεί εχθές μια δίωξη σε 15-20 άτομα για 5 γραμμάρια χασίς.
1: Ναι.
2: Και αυτοί θα πάνε σίγουρα όλοι μέσα.
0: Όχι, για 5 γραμμάρια χασίς δεν πας πια.
2: Τους έχουν βάλει και άλλα πράγματα. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι αλακάρτ. Άμα είσαι ισχυρός και τέτοιο.
0: Και πλούσιος. Παιδί μου, αυτό που έβγαλε το Μέγκα σήμερα, το οποίο είναι υπό διερεύνηση, αλλά δεν ξέρω, πιστεύω ότι για να το βγάλει ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, γενικώς οι ρεπόρτερ του Μέγκα είναι πολύ τσακάλια. Ότι ετοιμάζεται φωτογραφική τροπολογία για τον Ντίλιαν.
2: Για το Πρέντατορ.
0: Για το Πρέντατορ, για να πέσει ο Ντίλιαν στα αμαλακά, να μην πει φυλακή, να θωθεί, δεν ξέρω εγώ τι. Και βγήκε ο Δένδιας. Καλά, για τον Δένδια το ξέραμε, επειδή κάνει μια ιστορική και το πολιτικό. Αλλά βγήκε και ο γνωστός Κουμπάρος. Γεραπετρίτης, ξέρεις ποιο είναι ο Κουμπάρος. Όχι, Κουμπάρος, ψέματα, Γαμπρός. Ξέρεις ποιο είναι ο Γαμπρός. Ο Γεραπετρίτης βγήκε ενάντια. Φαντάζομαι που φτάσαμε. Ο Γεραπετρίτης απέναντι στον.
2: Αλήθεια, τώρα που μιλάμε και για δικαιοσύνη.
0: Το Φλωρίδη και. Είχαμε και το. Ναι,
2: το επεισόδιο εντός του αθλητικού χώρου του T-Center Arena, πώς λέγεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ΑΚΑ, που πλακώνονταν ο ανιψιός του Πρωθυπουργού με τον Μαρινάκη Είδατε καμία δίωξη?
0: Είδα και ένα μπασκετμπολίστα να χτυπάει έναν άλλον έτσι μέσα σε αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι, είδατε τίποτα?
0: Είδαμε τίποτα. Αν ήταν δύο παιδιά οπαδοί, τώρα θα ήταν μέσα κανονικά, χωρίς αναστολή, έτσι.
1: Γι' αυτό ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα. Γκρεμίζονται όλα οι νόμοι, όλα τα πάντα.
2: Ας παραδώσουμε, λέει ο Ιωάννης, τη χώρα σε Ευρωπαίο Επίτροπο. Δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν το έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν ψηφίζουμε έτσι, με αυτό τον τρόπο.
0: Σε ποιον Ευρωπαίο, στον Αβραμόπουλο.
1: Παιδιά, εγώ και στην Ευρώπη γίνονται αυτά και στην Ευρώπη. Μα εγώ συχάθηκα και την ίδια την Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη γίνονται αυτά. Και στην Ευρώπη γίνονται. Απλά δεν είναι τόσο απροκάλυπτη η συγκάλυψη.
2: Ξέρεις γιατί?
0: Και έχουμε
2: γιατί
0: δει να πηγαίνουν
2: κυβερνήσεις συνεργασίας εκεί. Και φοβάται λίγο και ο ένας τον άλλον. Εδώ
0: είδαμε
2: έχουμε
0: το Σαρκοζή στη φυλακή, φίλε. Είδαμε τον Μπερλουσκόνη στη φυλακή.
2: Εδώ έχουμε 50 έδρες μπόνους.
0: Ποιο έχουμε βρει, έχουμε δει στη φυλακή, ρε φίλε?
1: Εγώ θα
0: και ο Πατακός βγήκε.
2: Ζαχατζόπουλο.
0: Τι είναι? Πρωθυπουργό. Ναι, κανένα.
2: Πατακός δεν ήταν πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι ήταν. Δεν υπήρχε πραγματικό πρωθυπουργός.
1: Παιδιά, εγώ θα πω τη γνώμη μου ότι σε λίγο θα παρακαλάμε που σου έρε Παπαδόπουλε.
2: Αυτό είναι κατάντια.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Αυτό είναι κατάντια.
1: Για αυτό που είπε ο Παΐσιος, στα λόγια του Παΐσιου, επειδή πιστεύω σε λίγο ο κόσμος, επειδή πιστεύω και θα γίνουνε, δεν θα εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό.
2: Και τον Παπαδόπουλο γιατί πρέπει να τον εμπιστευτεί, με ποιο κριτήριο?
1: Με αυτά που γίνονται τα εγκλήματα και με αυτά.
2: Όχι, τον Παπαδόπουλο γιατί πρέπει να εμπιστευτούμε?
0: Ή τον όποιον Παπαδόπουλο.
2: Ή τον όποιο Παπαδόπουλο. Με ποιο, λευκό, με ποιο κριτήριο θα τον εμπιστευτούμε?
0: Ας πούμε, να μην τον ελέγξουμε ποτέ. Τώρα τουλάχιστον οι άλλοι έχουν και μια επίφαση. Βγαίνει ο εισαγγελέας του Ερυπάγου, του αθώνει. Okay, εντάξει. Μετά δεν θα υπάρχει κανένα εισαγγελέας του Ερυπάγου να του αθώσει. Θα βγαίνουν όλοι και θα αθώνονται. Και ο Παπαδόπουλος, όχι, εσύ Παπαδόπουλος, τους κολλητούς του πάλι θα βάλει να τα τρώνε τα λεφτά. Θα μοιράσει λεφτά στον κοσμάκι, νομίζεις? Θα υπάρξει ισότητα, θα υπάρξει δικαιοσύνη.
1: Αν δεν ήδη. Και με χρυσά κουτάλια και υπήρχαν
2: ποια χρυσά κουτάλια, ρε Αποστολάρα, τρώγανε? Πού στη Γιάρο τρώγανε με χρυσά κουτάλια?
1: Πού
2: στη Μακρόνισο?
0: Οι βολεμένοι τρώγανε με χρυσά κουτάλια.
1: Τώρα γιατί δεν κάνουν?
0: Όπως και τώρα.
2: Και τώρα τρώνε. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει κόσμος που τρώει με χρυσά κουτάλια. Θα τους δεις στις επόμενες εκλογές, θα πάνε και θα ψηφίσουν. Αυτοί που δεν τρώνε με χρυσά κουτάλια κάθονται και λένε αυτά που λες τώρα εσύ, να έρθει ο Παπαδόπουλος.
1: Τώρα γιατί δεν κάνουν τη ΜΟΜΑ?
0: Μην μιλάμε για τη ΜΟΜΑ. Έχει κάνει καταστροφές η ΜΟΜΑ, χωρίς μελέτες. Άνοιξε δρόμους με πυρομαχικά, χωρίς μελέτες. Ο δρόμος σε Διψούρο Βιών έχει ανοιχτεί από τη ΜΟΜΑ. Είναι καταραμένος. Ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Μετά από 50 χρόνια είναι επικίνδυνος. Κανένας...
1: Τώρα το δίνουμε.
2: Και γιατί, κάτσε, γιατί...
0: Ο δρόμος που πάει στο Στανό που κόντεψα να σκοτωθώ. Δηλαδή θα έμεναν τα παιδιά μου ορφανά, φίλε, και ήταν και μικρά. Γιατί τον είχε ανοίξει η ΜΟΜΑ και δεν είχε λάβει υπόψη ότι υπάρχει ένα ρέμα κάθετα στον δρόμο, το οποίο την τρώει την άσφαλτο και βγαίνει μετά από στροφή. Μόνο οι ντόπιοι το ξέραν. Εγώ όμως δεν ήμουν ντόπια να ξέρω να κόψω ταχύτητα.
1: Αλλά κάναν και πολλά καλά έργα, παιδιά. Τώρα το δίνουμε σε εργολάβους και να. Τους χρυσοπληρώνουμε τους δρόμους και σάπιους δρόμους.
0: Σε εργολάβους, σε συμβούλους, γιατί δεν υπάρχει πραγματική. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι φεύγουν, αντικαθίστανται από μια γραφειοκρατία, η οποία τελικά είναι ηλεκτρονική αντιγραφειοκρατία. Για να βγάλει σύνταξη, πρέπει υποχρεωτικά να την κάνει την αίτηση online, αλλά μετά πρέπει να την τυπώσει και να την πας σε έναν υπάλληλο. Και γιατί ένας παππούς πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνει online την αίτηση του, για να την τυπώσει και να την πάει στον υπάλληλο? Ποια η διαφορά, έτσι? Δηλαδή δεν είναι το κράτος, έχει το κράτος, δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν συρρυκνωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να προσπιστούν το δημόσιο συμφέρον. Επιθεωρητές να πεις στο σώμα, επιθεωρητές στην εργασία, επιθεώρηση εργασίας, επιθεωρητές περιβάλλοντος. Νομίζω είναι τρεις για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή γιατροί, νοσοκομεία, δάσκαλοι. Όλες οι βασικές λειτουργίες του κράτους,
1: ναι,
0: που λες, είναι το κράτος εκεί, του έχουμε δώσει την εξουσία, επειδή από εμάς πηγάζει, από το λαό πηγάζει η εξουσία, και αυτό δεν είναι αξίωμα, είναι πραγματικότητα. Εμείς τους αφήνουμε και τη Χούντα, εμείς την αφήσαμε. Αν είχαμε βγει στον δρόμο όπως βγήκανε με τον Ερντογάν οι Τούρκοι, τότε, αντί να κλειστούμε στα σπίτια μας, δύο τάγκς ήταν, ρε φίλε. Δεν μπορούσε όλος ο λαός να κάνει ένα ντου να τα διώξει. Αλλά όχι. Τι θέλαμε κατά βάθος, η πλειοψηφία, έτσι. Γιατί περιμένανε όλοι ότι θα βολευτούν και όλοι είχαν τσιμπήσει το αυτό ότι κινδυνεύουμε από τον κομμουνισμό. Και οι κομμουνιστές.
2: Πληρώστε, λέει, διόδια, λέει ο κύριος Κώστας, πληρώστε διόδια για τη μόμα που έκανε για την εθνική οδό που έκανε η μόμα. Ναι. Που την είχε μέχρι τη Λεπτοκαριά, μέχρι που ήταν. Εκεί, αυτό. Ναι. Και μετά, Καρμανιόλα.
0: Ναι, ναι, όχι, παιδιά, δεν.
2: Κάναμε 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 50 από την Θεσσαλονίκη για να λέμε ότι τα κάναμε. Και μετά Καρμανιόλα. Μετά είχαμε το Μαλιακό, μετά είχαμε τα Τέμπη. Πόσος κόσμος σκοτώθηκε εκεί.
0: Πόσος κόσμος σκοτώθηκε στα Τέμπη, ρε φίλε, πραγματικά, αρέσει.
1: Και τώρα όμως δεν είναι οι δρόμοι μας καλοί.
2: Τι λες εσύ τώρα. Οι δρόμοι είναι υπέροχοι τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Και χρυσοπληρώνουμε τους μεγάλους δρόμους.
0: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
2: Αυτό να κάτσουμε να δούμε ποιος έκανε τις συμβάσεις για να χρυσοπληρώνονται οι δρόμοι. Γιατί τώρα η Εγνατία η οποία στήχησε στο ελληνικό δημόσιο 7,5 δις, 8 δις. Για να φτιαχτεί. Ήρθε ο άλλος και την πούλησε 1,5. Και την πουλάει 1,5. Και πήγα στην Ολυμπιάδα το Σαββατοκύριακο. Και σε όλη στη μισή την Εγνατία έπρεπε να είσαι στην αριστερή λωρίδα, ανεξάρτητα αν έκανες προσπέραση ή όχι. Γιατί στη δεξιά δεν μπορούσες.
0: Γιατί είναι όλοι φαγωμένοι από τα φορτηγά που είναι βαριά. Και το δόσελμα δεν ήταν για βαριά.
2: Ήταν τη πλάκα.
0: Ήταν για ποδήλατα. Εντάξει.
2: Τέλος που έγινε αποστολάρα.
1: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Τώρα με την ψηφοφορία, ποιον είναι η ομάδα μας, είσαστε ενημερωμένοι, ποιον στήριξε?
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Κι εγώ δεν ξέρω.
1: Παιδιά, καλό μήνα και υγεία να έχουμε.
2: Να σε καλά και χρόνια πολλά και πάλι.
1: Ναι, γεια.
0: Και τον χρόνο με υγεία, φίλε.
1: Γεια.
2: Και εμείς οι αριστεροί, λέει ο κύριος Κώστας, θα ζητήσουμε τον Παπαδόπουλο. Ναι, θα ζητήσουμε έναν βλάκα, έναν πανίβλακα, θα τον ζητήσουμε να έρθει εδώ να κάνει ό,τι γουστάρει. Και εμείς να επαναπαυτούμε στο ότι έχει τις καλές προθέσεις, γιατί είναι γνωστό ότι ο Παπαδόπουλος θα έρθει και θα σκεφτεί τον Κώστα, τον Πάνο, την Ελεάνα. Εμάς θα σκεφτεί ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, τα παιδιά μας.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
2: Αλλά ο Παπαδόπουλος είναι καλός. Ο Μοράλες ή ο Τσάβες ή αυτοί που είναι στη Λατινική Αμερική, επειδή είναι αριστεροί και κομμουνιστές, αυτοί είναι δικτάτορες. Έχουμε ένα δικαίωμα εδώ πέρα να τους κρίνουμε, να τους κατεβάζουμε, να τους αλλάζουμε, να βάζουμε αυτούς που θα μας εξυπηρετούν. Και εμείς φερόμαστε σαν να είμαστε δικοί τους υπηρέτες όποτε πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί με τον Αλέξανδρο που αρπάχτηκα στην αρχή, δίκιο είχε με τους βολεμένους. Και με τα 2 και με τα 4 χιλιάρικα που είπε ότι ο άλλος θα πήγαινε στο δημόσιο. Γιατί αυτό γίνεται. Γιατί φτάσαμε σε σημείο το 2026.
0: Τώρα που δεν μπορούν να δίνουν 5 και 6 χιλιάρικα μισθό, δίνουν τις συμβάσεις.
2: Τώρα που ήρθε ο ΠΚΠ.
0: Μια εταιρεία και παίρνει μια σύμβαση.
2: Τι γίνεται. Δεν είναι οι εταιρείες το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο καθένας ατομικά. Φτάσαμε σε σημείο τώρα, επειδή ήρθε η Κοβέση και έβγαλε τα ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάσαμε σε σημείο να βγαίνουν οι βουλευτές και να λένε ότι το ρουσφέτι είναι μέσα στις αρμοδιότητές τους.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερό.
2: Γι' αυτό και να κάθονται οι δημοσιογράφοι.
0: Συνηθίζουμε το τέρας, δηλαδή ο αείμνηστος Χατζηδάκης. Τι υπέροχη φράση είπε, να μην συνηθίσουμε το τέρας. Έτσι, και το συνηθίζουμε το τέρας.
2: Μα ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία τους ακούς. Θα κράξεις για το δρόμο, έλα μωρέ, εντάξει, και πότε ήταν ο δρόμος καλός και πότε ήταν τέτοιο. Θα κράξεις για το έξοδο του σούπερ μάρκετ και θα σου πούνε, έλα, γιατί το χρειάζεσαι να το πάρεις αυτό. Ναι, ρε, πούστη, το χρειάζομαι.
0: Να σου πω.
2: Το χρειάζομαι, γάμο. Γιατί θέλω να ζήσω σαν άνθρωπος. Γιατί πρέπει να στερηθώ. Επειδή εσύ είσαι λοιμό και φυτό. Κοίταξε. Πρέπει να στερηθώ εγώ, πρέπει να σκεφτώ πόση βενζίνη θα βάλω, γιατί αν θα πάω στη Χαλκιδική και θα γυρίσω. Γι' αυτό τους ψηφίζουμε, για να μην έχουμε να βάλουμε βενζίνη για να πάμε στη Χαλκιδική να γυρίσουμε ή να κλείσουμε ένα δωμάτιο. Και τους δικαιολογείτε επειδή είναι του κόμματος. Μην χάσετε το μισθό σας, ξεφτυλισμένοι.
0: Έλα ρε τώρα, εντάξει, δεν είναι, όλος ο κόσμος δεν είναι έτσι.
2: Έλα μωρέ τώρα, ζούμε υπάρχει σε μια... Ο μονίμος τους δικαιολογούν.
0: Ναι, εντάξει, okay, λοιπόν, φίλε, η μεγάλη χαμένη ευκαιρία είναι η δική μας γενιά. Εμείς πήραμε καλύτερη παιδεία και από τους γονείς μας και από τα παιδιά μας. Με αυτή την παιδεία, γιατί τώρα αυτά συμβαίνουν γιατί ο κόσμος δεν έχει παιδεία. Δεν ξέρει, δεν έχει πολιτική, δεν έχει αγωγή του πολίτη. Έτσι,
2: δεν ιδέα έχει, δεν έχει.
0: Δεν ξέρει ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζει ότι είναι κεντρός. Και λέει ναι να δολοφονούμε τους πρόσφυγες στα σύνορα. Και πιστεύω ότι είναι κεντρός, ότι αυτό είναι κεντρό. Έτσι, επειδή το είπε και κάπου και η Καρισιανού και ο Βελόπουλος, ας πούμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρουν.
2: Να πάνε να τα πούν και στο Μητροπολίτη αυτά.
0: Γενιά, ναι, να τα πούν στο
2: Μητροπολίτη. Γιατί πουλάνε
0: ναι.
2: και θρησκεία.
0: Ναι.
2: Να πάνε να τα πούνε στο Φιλόθεο.
0: Ο εκπληκτικός που ήταν ο Φιλόθεος Θέμους εκεί, όταν είπε για τους μετανάστες και το Χριστό και τις παραβολές που χρησιμοποιούν.
2: Κώστα, άμα δεν μας σκέφτονται αυτοί που εκλέγουμε. Άμα ήμασταν έξυπνοι, θα ψηφίζαμε άλλους. Το ότι είμαστε βόδια και πάμε και ψηφίζουμε τους ίδιους δεν σημαίνει ότι θα έρθει και θα μου μπαστακωθεί εμένα ένας πανίβλακας, ένας αγράμματος, ένας αμόρφωτος για να κάνει κυβέρνηση στην Ελλάδα και να μην μπορώ να τον ρίξω και να τον αλλάξω.
0: Να ξέρεις όμως πάνω.
2: Τον κάθε ηλίθιο.
0: Πάνω χρειάζονται εξηγήσεις και τα κόμματα. Γιατί
2: φυσικά και χρειάζονται.
0: Αυτό που υπάρχει στην κοινωνία ηρεμούλα. Υπάρχει και σε μικρογραφία μέσα στα κόμματα. Οι σοβαροί, αυτοί που έχουν άποψη, αυτοί που μπορούν να κάνουν πολιτική, αυτοί που δεν εξαρτώνται από συμφέροντα, αυτοί είναι εχθροί όλων. Τα στελέχη των κομμάτων που θα μπορούσαν να έχουν εξουσία, να τους δώσουμε την εξουσία και να κάνουν πράγματα, θάβονται από τα ίδια τους τα κόμματα.
2: Βέβαια.
0: Γιατί είναι σαν τη μύγα στο ζυμάρι. Γι' αυτό πρέπει να χρειάζεται συνολικά από όλους μας και από τον καθένα ξεχωριστά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι, τι έκανα εγώ σε κάποια φάση. Έκανα έναν γνωστό ιδιοκτήτη να ξεράσει την κοκαίνη που παίρνει συνέχεια και ανεβάζει βίντεο. Αλλά δεν λέω ποιον.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, έχει και μια φαρμακευτική ο τύπος.
2: Στο εξωτερικό.
0: Άκου να δεις τι γίνεται. Η φαρμακευτική αυτή και φτιάχνει και εισάγει φάρμακα. Ένα ακριβό φάρμακο που το χρειάζομαι για κοντινό μου πρόσωπο. Λοιπόν, το οποίο το έχω παραγγείλει από το φαρμακείο, δεν τα δίνουμε στα φαρμακεία γιατί είναι ακριβά αυτά τα φάρμακα και πρέπει να, ο φαρμακοποιός το παραγγείλει για συγκεκριμένο ασθενή. Για να μην κάνει εμπόριο ο φαρμακοποιός. Το καταλαβαίνω. Οκ. Okay. Το παραγγέλνει ο φαρμακοποιός από το. Ένα μήνα πριν από την ώρα που το χρειαζόμασταν. Γιατί έχουμε μάθει πλέον και το ζητάμε μόλις μας δίνει τη συνταγή για το νοσοκομείο, τρέχουμε αμέσως να το παραγγείλει ο φαρμακοποιός. Και φτάνει η ώρα που πρέπει να πάρει το φάρμακο ο άνθρωπος και ακόμα δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει. Και τι κάνω εγώ μέσα στην τρέλα μου? Θα μπορούσα να κάνω δύο πράγματα. Το ένα ήταν να πάω σε ένα βουλευτή Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε, εντάξει, εμείς πενιντάριδες μεγαλώσαμε κιόλας μαζί με κάποιους από αυτούς. Και να πάω και να του πω, φίλε, το και το, και την επόμενη μέρα θα ήταν στο φαρμακείο. Αλλά εγώ τι έκανα, έκανα κάτι διαφορετικό. Λίγο παραπάνω χρόνο μου πήρε, αλλά βρήκα ποια είναι η εταιρεία που παράγει αυτό το φάρμακο, η οποία δεν είναι ελληνική. Το εισάγει η άλλη εταιρεία, η ελληνική. Και τους έγραψα email και τους είπα ότι ο άνθρωπος.
2: Στην εταιρεία έξω, δηλαδή.
0: Στην εταιρεία έξω. Κυριακή βράδυ το έγραψα το email. Λοιπόν, στην εταιρεία έξω και λέω: ο άνθρωπός μου, το έχουν παραγγείλει από το φαρμακείο το φάρμακό σας που το εισάγει ότι αυτή η εταιρεία η ελληνική και δεν το βρίσκουμε. Λοιπόν, την επόμενη μέρα το πρωί, 8 η ώρα. Κυριακή βράδυ, τόσο είναι στους Ισπανούς. Το πρωί, 8 η ώρα, αρχίζουν τα τηλεφωνήματα από τους Έλληνες υπαλλήλους αυτής της εταιρείας, αυτού του τύπου που είπαμε πριν. Λοιπόν, του παράγοντα, έτσι, του αθλητισμού, και να με παίρνουν τηλέφωνο. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν σε μισή ώρα το φάρμακο είναι στο φαρμακείο της επιλογής σας. Και όντως ήτανε. Και μετά όλα τα τηλεφωνήματα ήταν συγγνώμη και σας παρακαλούμε πείτε αν χρειάζεται κάτι άλλο από εμάς και δεν θα το ξανακάνουμε γιατί τους έκραξαν οι Ισπανοί. Σας δίνουμε το φάρμακο και το κρατάτε εσείς στις αποθήκες σας και δεν το δίνετε στον κόσμο. Τέτοια χρειάζονται. Αλλά θέλει να κάνεις και το ένα βήμα παραπάνω. Να κάνεις να ασχοληθείς. Να μην πεις, α, θα πάω στο βουλευτή μου να με βολέψει. Έχω κολλητούς, ρε φίλε, που είναι στη Βουλή. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν το έκανα όμως. Γιατί αν δεν προσπαθήσουμε όλοι να αλλάξουμε το σύστημα, γιατί εδώ πέρα το σύστημα είναι παραεμπόριο φαρμάκων ουσιαστικά, έτσι. Τα κρατάνε. Δημιουργούν τεχνητές ελλείψεις. Και τα πουλάνε οι δικοί τους φαρμακοποιοί. Επίσης, τα δικά τους φαρμακεία. Για να μην διαχυθεί το κέρδος στους μικρούς φαρμακοποιούς. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να φροντίζουμε και εμένα. Εγώ ουσιαστικά δεν φρόντισα τόσο για τον ασθενή μου, για τον άνθρωπό μου. Φρόντισα όμως για το φαρμακοβιό της γειτονιάς μου με αυτό. Γιατί δεν θα ξανά έχει πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος όταν θα ξαναχρειαστεί να παραγγείλει όντως από συγκεκριμένη εταιρεία ένα φάρμακο.
2: Στη γραμμή ποιον έχουμε?
3: Έχετε τον περίεργο.
0: Αγάπη μου.
2: Καλώ τον Παπαδόπουλο.
3: Θα το ήθελε πολύ.
0: Εσένα,
3: ναι.
0: Εσένα, ναι, φίλε, θα ήθελα, ναι. Εσένα θα σε έκανα πρωθυπουργό, έτσι, άμα κατέβαινε. Και α είσαι απόψη που είχε. Θα σε γλεντούσα. Θα γινόμουν κωμικό και θα γλεντούσαμε μαζί.
3: Το ξέρω. Βάλτε όμω κάτι.
2: Με Παπαδόπουλο όμω, εσύ δεν θα γινώσουν ποτέ τίποτα.
0: Ναι. Γιατί θα ήσουν ο αγνός ακροδεξιός, όχι ο πουλημένος.
3: Εγώ ούτως ή άλλως, ούτε με τον Παπαδόπουλο έκανα κάτι, γιατί εγώ τουλάχιστον τα έζησα και τα χρόνια, εσείς δεν τα ζήσατε, ακούγατε.
0: Τα έζησα εγώ, φίλε, γεννήθηκα επί Χούντας πάντως, εντάξει. Σαν το Μητσοτάκι που έφυγε πρόσφυγας 6 μηνών, έτσι και εγώ.
3: Αυτό σε τιμά βέβαια. Αλλά όχι ότι τα ζήσες, απλά γεννήθηκες.
0: Ναι, έζησα λίγο, έτσι.
3: Μεγάλη διαφορά. Το ότι ναι, γιατί τα βάλατε και με τους δρόμους και με τα διόδια. Τη μια στιγμή βρίζετε τον Παπαδόπουλο γιατί έκανε την εθνική οδό μέχρι τη Λεπτοκαρδιά.
2: Τα Μπάλγαρα πότε γίνανε τα διόδια?
3: Να τελειώσω, αγόρι μου. Σε παρακαλώ πολύ. Εσείς τα λέτε, εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Κάτσε να δω πότε γίνανε τα διόδια στα Μάλγαρα.
3: Όσο για τους χαρακτηρισμούς, τα Μάλγαρα πότε γίνανε? Δεν γίνανε επί Παπαδόπουλου. Μην ψάχνεσαι, θα εκτεθείς.
0: Για πες για τους χαρακτηρισμούς. Για ποιους χαρακτηρισμούς έλεγες?
3: Ναι, κοίτα, ξέρεις τι, με ενοχλεί να ακούω τους φίλους μου να θεωρούν τον εαυτό τους. Επέτρεψε μου τουλάχιστον και σένα, αλλά λόγω μεγαλύτερης σχέσης με τον Πάνο, να θεωρεί τον εαυτό του ηλίθιο ή βλάκα. Μόνος του τα είπε, δεν το είπα
0: εγώ. Όχι ρε.
3: Ένα λεπτό, όχι ρε. Χωρίς το ρε δεν με ενοχλεί.
0: Το όχι σε ενόχλησε.
3: Ούτε το όχι. Όχι ρε, δηλαδή πάω να απαντήσω. Όχι ρε για τη μελέτρε. Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Δεν θεωρεί. Δεν θεωρεί κανένας τον εαυτό του βλάκα.
3: Το είπε πριν από λίγο ο κ. Εμφανίδης.
2: Σαν ελληνικό λαό, σαν μέρος του ελληνικού λαού.
3: Όταν δεν μπορείς σχήμα λόγου, δια του προσώπου του κυρίου Στεφανίδη να διώξεις αυτούς τους αστέρες τους μετά Παπαδόπουλου που μας κυβερνήσανε μέχρι σήμερα, για να μην αναφέρω ονόματα, να πω τα μικρά για να μην εκθέσουμε και το ραδιόφωνο, κάτι Γιωργάκηδες, κάτι Κωστάκηδες, κάτι Κυριακούλιδες, κάτι, πώς το λέγανε τον Εμπρέο, τέλος πάντων, για να μην πω επίθετα. Δηλαδή αυτοί ήταν οι ικανοί που δεν μπορέσανε, όχι δεν μπορέσανε, δεν το κάνανε μέχρι σήμερα. Αυτό που έκανε στα 6 χρόνια ο Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη στην Κατερίνη για να πάμε, γι' αυτό δεν τα πρόλαβε, Ελένα μου, κάναμε 3,5 ώρες και έγινε 45 λεπτά και χωρίς διόδια. Και αυτό το έργο σήμερα, για να συντηρηθεί και καλά, έχει 4 διόδια μέχρι τα Λεπτοκαρδιά. Όχι για να κατασκευαστεί, για να συντηρηθεί. Εδώ αισθάνομαι και εγώ ηλίθιος.
0: Τώρα όχι, τι θέλεις να πούμε, ότι οι δρόμοι, φίλε, συγγνώμη.
3: Οι δρόμοι, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή, οι δρόμοι λέτε, είναι το λιγότερο.
3: Γιατί, ναι, αλλά ξέρετε.
0: Ο άνθρωπος δεν ζει από τους δρόμους. Δεν ζει από το φαγητό.
3: Αναφερθήκατε, αναφερθήκατε.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, γιατί ο Πάνος είναι οδηγός και είναι τέτοιο. Πάντοτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και είμαι και οικολόγος, εγώ και ακούω δρόμους. Όμως και παθαίνω κάτι. Ενώ μου πούμε για τρένα, παθαίνω άλλο.
3: Τα χιλιόμετρα που θα κάνει ο Παναγιώτης να ζήσει μέχρι τα 100, αυτά που έκανα εγώ τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής μου, δεν θα τα κάνει ποτέ. Μη μου λέτε για δρόμους. Εγώ ξεκίνησα τη ζωή μου, γεννήθηκα πάνω στο φορτηγό του πατέρα μου.
0: Και μέχρι
3: που σταμάτησα τη δουλειά μου, ήμουνα επάνω σε ένα αυτοκίνητο, γυρνώντας όλη την Ελλάδα καθημερινά. Όχι 5 φορές το μήνα να πάω στην Αθήνα και να έρθω. Αφήστε τους δρόμους. Αλλά να κάνουμε 10 φορές εγκαίνια σε δρόμο, τον υπόλοιπο θα πω, γιατί τα 150 ήδη τα καλύψατε εσείς τα χιλιόμετρα, Δηλαδή από τα 500 χιλιόμετρα τα 350
2: και 50, είπαμε 150 τα έκανε τώρα.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Τι δεν κατάλαβε.
0: Βρε, σταματήστε να μιλάτε ρε, για του δρόμου. Οι δρόμοι είναι το θέμα. Δηλαδή, όποτε
2: μόνο
0: έχει,
2: αυτό έχει να πει η Χούντα. Μόνο αυτό έχει να πει η Χούντα.
0: Όχι, ρε φίλε, ποιου δρόμου. Δεν χρειαζόμαστε δρόμου. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη βασικά χρειαζόμαστε. Το πρώτο που χρειαζόμαστε.
3: Έχουμε τώρα και δεν την είχαμε τότε.
0: Όχι, δεν την έχουμε φυσικά.
2: Γιατί είχαμε τότε.
0: Ούτε τότε ούτε τώρα την. Έλα ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Κόσμος σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε.
2: Όχι ρε, κανένας σκοτώθηκε. Διακοπές πηγαίνανε.
3: Πέστε μου ονόματα. Όχι τον καθηγητή που ήταν στη Γαλλία και τον βάλατε άγαλμα εκεί για τη 17 Νοέμβρη, που στη 17 Νοέμβρη δεν ήταν ο Παπαδόπουλος. Συμφωνήστε τα θέματα. Στη 17 Νοέμβρη ήταν ο εντεταλμένος του μετέπειτα πρωθυπουργού. Ο Παπαδόπουλος διακυβέρνησε τη χώρα 6 χρόνια, όχι 7. Τον 7ο χρόνο ήταν εντεταλμένος.
0: Λοιπόν,
3: για να υποδεχθεί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και καλά 3 εκατομμύρια Έλληνες, τον άνθρωπο που εγκατέλειψε την Ελλάδα γιατί φοβήθηκε τη ζωή του. Και επειδή αναφέρεστε και στον Πατακό, καλός ή κακός, το πληροφορώ από τους 7, οι 6 πεθάναν μέσα στη φυλακή.
0: Είναι εντάξει, τον Πατακό έχουμε που...
3: Για να μην υπογράψουν το χαρτί ότι αυτό που κάναν ήταν παράνομο. Όλοι οι άλλοι γελοί που κυβερνάνε μέχρι σήμερα και δεν μπαίνουν φυλακή, ενώ θα έπρεπε να ήταν μέσα για...
0: Λοιπόν, μία ανθρώπινη ζωή είναι πάρα πολύ.
3: Πόσες ανθρώπινες ζωές φύγανε από αυτές τις διακυβερνήσεις.
0: Άμα μου πεις ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, άμα μου πεις ότι δεν υπήρχαν νεκροί αριστεροί κομμουνιστές, εκτοπισμένοι, οικογένειές τους, εξαφανισμένοι που δεν τους βρήκανε ποτέ οι οικογένειές τους. Να σου κάνω μια λίστα, ρε φίλε, δεν την έχω πρόκειται. Να σου κάνω μια λίστα. Με τους νεκρούς της Χούντας. Με τους ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τη γη κάτω από τα πόδια τους. Με τους πρόσφυγες που φύγανε άρον-άρον. Με τους φυλακισμένους, με τους βασανισμένους.
3: Να κάνω εγώ μια λίστα από τους νεκρούς της διακυβέρνησης των δημοκρατικών.
0: Μπορώ και εκεί να σου κάνω. Δεν λέω, φίλε, δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα που έχουμε είναι διαβρωμένο. Είμαστε μια μίνι τραμπική δημοκρατία.
2: Ρε Κώστα, σε αυτό το κολοσύστημα που έχουμε μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντιδράσουμε. Στη Χούντα τι θα έκανες. Άμα δεν τη γούσταρες, τι θα έκανες στη Χούντα. Και αφού ήταν τόσο καλή η Χούντα, γιατί τη σουτάρανε.
3: Ενώ αυτούς που δεν τους γουστάρεις, εσύ.
2: Στη Χούντα γιατί τη σουτάρανε αφού ήταν τόσο καλή.
3: Εσύ, τώρα τι θες.
2: Γιατί τη σουτάρανε και γιατί δεν επανήλθε ποτέ αφού ήταν τόσο καλή. Και τη γούσταρε ο κόσμος και έτρωγε με χρυσά κουτάλια και κονομούσανε και κοιμόντουσαν με ανοιχτά τα παράθυρα. Γιατί δεν την ξαναβγάλανε τη ρημάδα τη Χούντα.
3: Γιατί υπάρχουν κάποιοι, τώρα δεν με κάνεις να μιλήσω.
2: Ποιοι.
3: Τέλος πάντων το ξεπερνάω.
2: Ποιοι. Δεν τη βγάλανε γιατί ήτανε σάπχοι. Ήτανε σάπχοι. Ήταν απάνθρωποι, νομίζαν ότι μπορούν να κάνουν τον άλλον ό,τι γουστάρουν. Γι' αυτό δεν την ξαναβγάλανε τη Χούντα. Και γι' αυτό δεν θα αφήσουμε ποτέ ξανά να έρθει η Χούντα. Είτε δεξιά, είτε αριστερά σε αυτή τη χώρα.
3: Είχατε κάποιον καλεσμένο, ξέρετε, επειδή παρακολουθώ όλες τις εκπομπές σας. Όλες.
0: Αχ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα μου.
3: Αυτό το ξέρεις, δεν χρειαζόταν.
2: Αυτό θα κάνουμε τώρα promotion τη Χούντα.
3: Λοιπόν,
2: τη Χούντα!
3: Η Χούντα λοιπόν που έκανε την Τολεμαΐδα.
2: Του Σάπιου!
3: Και είχε ρεύμα τζάμπα. Oh,
2: ναι, μωρέ, ναι, η Χούντα το έφερε το ρεύμα. Η Χούντα το έφερε το ρεύμα.
0: Ακόμα από καρκίνους εκεί.
2: Η Χούντα το έφερε το ρεύμα. Ναι, ναι, η Χούντα το έφερε το ρεύμα. Αλλιώς, άμα δεν είχαμε Χούντα, θα ήμασταν ακόμα στο σκοτάδι.
3: Ακόμα, δυστυχώς.
2: Ναι, ναι.
3: Στο χωριό του πατέρα σου, λοιπόν,
2: ναι,
3: δεν είχαν φως που είναι 45 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Οι καημένοι. Ναι, ναι, οι καημένοι. Δεν είχαν φως.
3: Δεν είχαν φως. Ναι, το ξέρεις πολύ καλά.
2: Ζούσαν στη σπηλιά, ζούσαν στο χωριό του πατέρα μου.
3: Αναφέρομαι σε γεγονότα. 45 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, το χωριό του πατέρα σου, δεν είχε φως.
2: Πότε. Και το έπηγε πότε.
3: πριν από το 67.
2: Εσύ σε λίγο θα μας πεις, δεν είχαν και τηλεόραση, ας πούμε. Και λες και είχαν όλες τις υπόλοιπες στην Ελλάδα.
3: Τηλεόραση δεν έχουν ούτε τώρα, ρε. Πλάκα.
2: Καλά, εντάξει, αυτή είναι η συζήτηση.
3: Καλά, εντάξει.
2: Ποια χούντα, ρε Κώστα, πλάκα μου κάνεις τώρα.
3: Επειδή βγάζεις και από τον ρυθμό, αλλά και από τη συνέχεια της συζήτησης. Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν αφήνω να πέσει κάτω τίποτα. Αυτά λοιπόν που καταστρέψανε προχθές, είχατε έναν εκλεκτό κύριο πριν από μερικές εβδομάδες και σας είπε τι γίνεται με το λιγνίτη. Πήγανε λοιπόν και ανατινάξανε πριν από μία εβδομάδα την περιουσία των Ελλήνων για να στέλνει στο λιγνίτη εσύ που τον βγάζεις ούτως ή άλλως από την στα Σκόπια.
0: Αυτό είναι πολύ. Μπράβο. Αυτό... Γιατί γίνεται αυτό, φίλε, ακριβώς. Ο κύριος Ελευθεριάδος, καθηγητής του Πανεπιστημίου, εδώ του Απιθύτα, φυσικός.
3: Ο Χρήστος Ελευθεριάδης.
0: Ο Χρήστος Ελευθεριάδης, ναι.
3: Καμία απλή συνωνυμία.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά επειδή τους παρακολουθώ. Όσο δε. Αλλά το ξεπεράσω.
0: Αλλά αυτό δείχνει, τι δείχνει, ρε Κώστα?
3: Δείχνει
0: ότι ουσιαστικά σήμερα είμαστε κομμουνιστική χώρα. Γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτό που λες εσύ δικαιοσύνη, που τους στέλνανε.
2: Τότε εσύ τι μας κράζεις εμάς που βρίζουμε αυτούς που είναι κομμουνιστική χώρα?
0: Στα γκούλακ στέλνανε όποιον διαφωνούσε. Εμείς ζούμε στα γκούλακ αυτή τη στιγμή. Ζούμε. Είναι όλη η Ελλάδα γκούλακ.
3: Το 1930 στη Ρωσία.
2: Εδώ μας είπε κουμούνια ο άλλος που πήρε το πρωί-πρωί με το ξεκινήσαμε. Τον άκουσες τον άλλο.
0: Καλά, τον πάρω
2: που πήρε να μας πει
0: κουμούνι.
2: Να μας πει κουμούνια.
0: Εμένα κουμούνι. Καλά, ο Πάνος είναι γνωστός αριστερός.
3: Ρε παιδιά. Ωραία, πούσι μου. Μην κάθεστε σε αυτό, ρε. Πάτε στην ουσία. Το να σε πω εγώ κουμούνι, γιατί δεν σε ξέρω. Λέω. Είναι μια άποψη από αυτά που άκουσα. Λέω. Δεν είναι απαραίτητο όλοι που ακούνε να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αφού το είπα εγώ είστε κουμούνια. Μην τρελαίνεστε με αυτά.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται δεν τρελαινόμαστε. Χαβαλέ κάνουμε, εννοείται.
3: Λοιπόν, Στεφανίδη, εγώ δεν σε είπα κουμούνι πρώτα απ' όλα. Εντάξει, άστο το ένα, άλλο το ένα.
2: Με αυτόν που με είπε, σίγουρα θα κάνεις την καλύτερη παρέα πάντως.
0: Όχι.
3: Αυτό έχει σημασία.
0: Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι ο Κώστας θα έκανε παρέα με αυτό το άτομο.
3: Αυτό σημαίνει ότι από τα λεγόμενά σου θα σε παραπέμψω εγώ σε κάποιον κομμουνιστή ότι θα έκανε καλή παρέα. Δηλαδή εσύ με τον Άρη Βελχιώτη, ας πούμε, θα ήσασταν φιλαράκια.
2: Δεν νομίζω.
0: Το όνομα Άρης μου αρέσει πολύ πάντως.
3: Ορίστε.
0: Το Άρης, ωραίο όνομα.
3: Άρη λέει τον μπαμπά του. Το φανίδι, δεν το ξέρεις.
0: Έχω και ένα γιο Άρη εγώ, ξέρεις.
3: Το ξέρω.
0: Το παιδί να πηγαίνει στο γήπεδο μπορεί και να φωνάζουν να όλοι Άρης.
3: Μπορεί να μην είμαι δίπλα σας όλη μέρα. Αλλά ξέρω από αυτά που λέτε, έτσι, δεν είμαι πράκτορα. CIA. Αλλά ξέρω, ακούω, μνημονεύω ακόμα, έχω το μυαλό... Λίγο βέβαια, όχι και πολύ, από ό,τι λέει ο Στεφανίδης. Έχω λίγο μια λουδάκι στο κεφαλάκι, μα ακόμα είμαι σε καλό επίπεδο. Δεν έχω πάθει ούτε άνοια, ούτε τίποτα τέτοια. Αλλά άκουσα τόσους και τόσους από τις εκπομπές σας, τους οποίους εσείς εκτονιστώσει μετά...
0: Ωραία βεντάλια δεν έχουμε σε εκπομπές μας, έτσι, ωραία ποικιλία δεν έχουμε παρεπιπτόντως, έτσι.
3: Καλούμε... Λέω κάτι άλλο, λέω, ρε Ελεάνα, τώρα με συγχωρείς. Δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πες ότι είναι ωραία που έχουμε κάθε φορά έναν καλεσμένο.
3: Αυτό πήγε ένα θέμα, πήγε να ολοκληρώσω.
0: Α, πες, sorry.
3: Λέω, με αυτά που εσείς κάνετε, δηλαδή μετά την εκτέλεση της επικοινωνίας, μετά την όποια συζήτησή σας, και καλά κάνετε, και εγώ συμφωνώ απόλυτα, που τους μνημονεύετε και εκ των υστέρων δηλαδή, αλλά οι ίδιοι εσείς, οι δύο μιλάω τώρα, σε κάποιες φάσεις της εξέλιξης των συζητήσεων, όχι της ίδιας μέρας αναφερόμενος, ας πούμε, στον Χρυσίδη ή στον άλλον, πως το λέγανε, πολύ καλός κύριος. Τέλος πάντων, ό,τι φαίνεται είναι καλό.
0: Ευχαριστώ.
3: Αλλά μερικές φορές αυτά που αυτοί λένε τα αναιρείτε.
0: Μισό λεπτό. Καταρχάς, παίρνουμε και ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε, έτσι. Δεν παίρνουμε
2: ανθρώπους
0: με τους οποίους συμφωνούμε πάντοτε.
2: Ποιον αναιρέσαμε?
0: Μένα μου αρέσει να διαφωνώ.
2: Τον Ελευθεριάδη σε τι πράγμα?
3: Τώρα που μιλάς για το λιγνίτη. Γιατί ο Ελευθεριάδης, αν δεν καταλάβατε καλά, συγγνώμη, δεν προσπαθώ να, δεν θέλω να σας προσβάλλω.
2: Τον Ελευθεριάδη τον φέραμε εδώ, μας μίλησε για την πυρηνική την ενέργεια, πήγε κουβέντα και στο Λιγνίτη. Η Ελεάνα δεν συμφωνεί με το Λιγνίτη, εγώ συμφωνώ με το Λιγνίτη. Αυτό τι σημαίνει ότι
0: ανέρεσαμε. Ο Ελευθεριάδης δεν συμφωνεί με το Λιγνίτη.
3: Η Ελεάνα δεν συμφωνεί με το Λιγνίτη. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνεί με τα πάρκα αυτά.
0: Ούτε με το μεγάλο κεφάλαιο των αιωλικών δεν μ' άκουσες πριν που τους έκραξα, που έχουν κάνει καρτέλ και αυτοί για να ρίξουν τους μικρούς. Γιατί δεν υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ενεργειακές κοινότητες.
3: Αυτό δεν είναι ανέρεση του προηγούμενου.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Δεν είναι
2: άσπρο μαύρο. Φίλε, πάω και εδώ.
0: Μπροστάρισα, ήμουνα μπροστάρισα σε αγώνες. Άκου.
2: Δεν θα μπορούσαν να είναι όλα.
0: Κατά αιωλικών πάρκων, τι κάνανε οι αιωλικάδες, φίλε, αυτοί οι μεγάλοι που λέμε. Πήρανε τους χάρτες της ορνηθολογικής εταιρείας που δείχναν από πού πάνε τα πουλιά. Γιατί τα πουλιά όταν μεταναστεύουν πηγαίνουν από εκεί που έχει ρεύμα αέρα για να μην κουράζονται τα φτερά τους. Και στήσανε, ρε φίλε, τα αιωλικά εκεί που περνάνε τα πουλιά.
3: Αυτοί δεν σκέφτονται τους ανθρώπους, θα σκεφτούν τα περιστέρια και τα αυτιά. Πας καλά ρε Λεάνα, μην
0: ναι, ξέρεις τι, δεν είναι, αυτό δείχνει ακριβώς, κατέστησαν τα δάση για να κάνουν υποδομές.
3: Λόγω της θέσης της η Εύβοια, λόγω της θέσης της εδώ και 10 χρόνια.
0: Πονεμένη Εύβοια, πόσες φορές θα καεί.
3: Γιατί γίνεται,
2: πόσες φορές βγάζει αυτούς.
3: Γιατί είναι στο σημείο όπου υπάρχουν άνεμοι.
0: Ναι.
3: Και γεμίσανε εκεί με ανεμιστήρες. Έχω κι εγώ ένα δώσω.
0: Αλλάζει, και, ναι, ισχύει.
3: Για να αερίζομαι. Λοιπόν, θα τα καταργήσουμε αυτά. Θα αεριζόμαστε από τους ανεμιστήρες. Περιμένετε σε 2-3 χρόνια, 5. Δεν ξέρω αν θα ζω. Θα είμαι πολύ μεγάλος. Χάρη να ζήσω. Δεν θέλω να πεθάνω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πεθάνω, αύριο θα έχω πρόβλημα. Να γεμίσει και ο Χορτάτης. Και εδώ το δάσος του Σεϊσού.
0: Ναι. Αυτό που λες συμφωνώ 100%. Δηλαδή πρέπει να γίνεται και μία στάθμιση.
3: Πράσινο,
0: θέλουμε ενέργεια. Θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά θέλουμε και δάσος. Θέλουμε και φύση. Θέλουμε και πανίδα. Θέλουμε τις μέλισσες, φίλε.
3: Με τον αγώνα που κάνετε και τον τιμό ιδιαίτερα.
0: Γιατί δεν, ναι.
3: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Μερικά πράγματα το ένα αναιρεί το άλλο.
2: Πώς ρε Κώστα αναιρεί τώρα το ένα το άλλο. Πώς αναιρεί το, τι είναι αυτά που λες τώρα ρε Κώστα, μας τρελάνεις βραδιάτικα. Πώς αναιρεί το ένα το άλλο.
3: Όταν ζητάς πράσινο στη Θεσσαλονίκη,
2: ναι,
3: και καταργείς όλα τα βουνά γύρω γύρω και τα κάνεις μαύρα.
0: Μα εγώ τα καταργώ.
2: Μα σου είπαμε εμείς ότι θέλουμε να καταργείς, θέλουμε να τα γεμίσουμε.
0: Ακριβώς
2: τα βουνά τέτοια. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα.
3: Όταν δεν θέλεις το Λιγνίτη και θέλεις ανεμιστήρες και αιωλικά πάρκα, τι σημαίνει.
0: Λοιπόν, τι είπαμε πριν, ότι η αιωλική... Μισό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, φίλε, σε πληροφορώ, αν υπήρχε τρόπος να αποθηκεύουμε το ρεύμα, αυτές που υπάρχουν τώρα. Αυτές που υπάρχουν τώρα. Αν αποφασίζαμε, όχι αν αποφασίζαμε να το αποθηκεύσουμε, δεν είχαμε ανάγκη ούτε από λιγνίτη, ούτε από πετρέλαιο, ούτε από αέριο.
3: Η αποθήκευση του ρεύματος, ξέρετε τι καταστροφή θα φέρει στη γη.
0: Γι' αυτό κάνει στάθμιση κάθε φορά.
3: Να δημιουργήσουμε μπαταρίες και ό,τι χειρότερο στην γη θα είναι όταν αυτές οι μπαταρίες θα έχουν ημερομηνία λήξης.
0: Το μεγάλο πρόβλημα της μπαταρίας είναι ο μόλυβδος και είναι ακριβή η διαχείρισή του. Το ξέρω, φίλε.
3: Θύμισε μου λίγο.
0: Θα πρέπει να βρούμε τα λεφτά για να κάνουμε αυτή την ακριβή διαχείριση και να μην μολυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Οι καταλύτες. Ναι. Συγγνώμη, δεν είπα εγώ να μην διαχειριστούμε τα απόβλητα.
3: Πώς θα γίνει, ή το ένα θα γίνει ή το άλλο, Ελεάνα.
0: Όχι, είναι πολύ περισσότερο να διαχειριστείς, γιατί υπάρχει τρόπος ασφαλούς διαχείριση. Δεν μιλάμε για πυρηνικά απόβλητα καταρχάς. Υπάρχει ασφαλής διαχείριση, ακριβότατη ασφαλής διαχείριση του μολύβδου. Για να μην περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα και να μην δηλητηριάζεται ο κόσμος, η οποία είναι ακριβή. Φίλε, έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Εγώ προτιμώ να πληρώσω μια εταιρεία που κάνει ανακύκλωση του μολύβου από το να πληρώσω τον τύπο που κάνει το λιγνίτη.
2: Δεν μπορώ να ακούω και τους δυο μαζί.
0: Ναι, έμα δεν μας.
2: Την ώρα που μιλάει, μιλάς.
3: Εμένα, εγώ πήρα για να μιλήσω τώρα.
2: Στην εκπομπή αυτή πήρε. Ναι, λες, όταν πάει να σου απαντήσει όμως πετάγεσαι.
3: Για ποιο πράγμα?
2: Τι για ποιο πράγμα? Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι λέτε 5 λεπτά τώρα.
3: Στεφανίδη, επειδή είπε μια σοφή άλλη κουβέντα.
2: Εσύ καταρχήν με τι είσαι, με το λιγνίτι είσαι, με τι είσαι? Πες μου.
3: Εγώ είμαι με το νερό.
0: Α, το νερό, μια μεγάλη ιστορία. Ποιο νερό?
2: Α, ποιο νερό?
0: Της εκτροπής του Αχελώου ή είναι αυτό που πάνε να ιδιωτικοποιήσουν?
3: Σίγουρα δεν είναι οι ανεμιστήρες και τα αιωλικά πάρκα.
0: Λοιπόν,
3: για την ώρα τουλάχιστον.
0: Και το νερό μπορεί να θεωρηθεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αλλά όχι με αυτές τις εκτροπές τις φαραωνικές που ετοιμάζανε να κάνουν, και έγινε μεγάλος αγώνας στον κάμπο από πολλούς ανθρώπους, οικολόγους και όχι μόνο, νεοδημοκράτες, κουκουέδες, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να σώσουν τη γη τους προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και τότε είχαμε ακόμα Συμβούλιο της Επικρατείας, και ακυρώσανε μία-μία-μία τις αποφάσεις και μία-μία-μία πηγαίνανε κόντρα και πιο κόντρα και πιο κόντρα, και τελικά δεν έγινε αυτό το έργο το οποίο θα κατέσσευε τα χωριά τους και δεν θα τους βοηθούσε και να ποτίσουν τα χωράφια τους. Τέλος πάντων.
3: Ενώ τώρα λύσανε το πρόβλημα. Δεν έχουμε γεωργία, οπότε δεν χρειάζεται νερό.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, γιατί πάντοτε επιλέγαμε να έχουμε
3: το νερό για να
0: υδροβόρες, υδροβόρες καλλιέργειες, ναι, φίλε. Ναι, γιατί εκεί είναι αλλιώς τα λεφτά.
3: Εγώ,
0: γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη αναθεώρηση πολιτική σε πολλά επίπεδα.
3: Δεν έχουμε λοιπόν χωράφια να ποτίσουμε, γιατί η γεωργία δεν υπάρχει στην Ελλάδα πλέον. Το νεράκι θα μας έφτανε να έχουμε ρεύμα. Καταλάβατε τι λέω?
0: Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τώρα πραγματικά μιλάς για την εκτροπή του Αχελώου. Εγώ το είπα για πλάκα. Αυτό είναι προϊστορία.
3: Κοίτα, Ελεάνα, εάν ήταν απλό, και θα σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, θα είχα σίγουρα μία ψήφο τη δική σου, θα κατέβαινα και για πρωθυπουργός. Εδώ θα μου πεις κατεβαίνουν
0: αυτοί. Ρε, υπουργό θα με είχες, θα ήμουν προσωπάρχη σου, θα ήμουν το δεξί σου χέρι. Όχι, περίμενε, το αριστερό σου χέρι θα ήμουν.
3: Αυτό δεν το
0: θα ήμουν το αριστερό σου χέρι.
3: Ο φίλος μου.
0: Τον Στεφανίδη λοιπόν, τον κάνανε πρόεδρο της Δημοκρατίας να πηγαίνει δεξιών και να εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος.
3: Και το στυλ έτσι, το μαλλί, το μακρύ και τα λοιπά. Όλα αυτά που τον κάνουν καλό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ό,τι χειρότερο υπάρχει το κάνουμε στην Ελλάδα αρχηγό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ήρεμα. Κάπου μου βγάζει εδώ, μπαίνω εγώ στο ίντερνετ για να παίξω τάβλη βασικά, κάνουμε. Αλλά εκεί που γυρνάω και ψάχνω να βρω κάποιες ειδήσεις, τέλος πάντων, στο θες φεστιβάλ, βγάζουν εκεί αβέρτα δημοσκοπήσεις. Ο ένας λέει 40, ο άλλος λέει 37, ο άλλος λέει 35. Δηλαδή στην ουσία μου λένε εμένα, λοιπόν, δεν ξέρω το χαρακτηρισμό που θέλετε να μου δώσετε, αλλά λίγο με νοιάζει, γιατί για μένα ακόμα και η έκφραση φασισμός, απλά να σας ενημερώσω ότι ο χειρότερος φασισμός είναι ο κόκκινος, όχι ο μαύρος, αλλά θεωρήσουμε ότι είναι...
0: Εγώ τους βάζω και τους δύο μαζί, φίλε. Και υπάρχει και ο κατάμαυρος, εκτός από το μαύρο.
3: Πού είναι?
0: Θα πω τώρα για τον κατάμαυρο, αλλά μου φάγες όλο το χρόνο, δύο λεπτά μου έχουν μείνει.
3: Θέλω να μου πεις.
0: Για τον κατακόκκινο έχω πει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Πόσες φορές είπαμε ότι εμείς θα ήμασταν σαν γκούλαγκ αν ήμασταν Σοβιετική Ένωση? Πόσες φορές το είπαμε αυτό?
3: Σοβιετική Ένωση είναι ο κατακόκκινος. Μήπως έχει και πιο κατακόκκινο στην Αγή?
0: Αν πας στο Μητσοτάκι, ναι, οκ, okay, είναι και εκεί έχουμε πρόβλημα. Είναι λοιπόν, αλλά εκείνη είναι η Μπλεχμέρ, δεν είναι κόκκινο.
3: Έτσι νομίζει.
0: Και υπάρχει και ο κόκκινος ο Τραμπ επίσης, κι αυτός. Κόκκινο χρώμα έχει το κόμμα του.
3: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω μια για πάντα. Εγώ δεν είμαι με κανέναν, κυριολεκτικά, βάλτε ό,τι θέλετε, που δεν είναι Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Κατανοητό.
0: Okay, ναι,
3: είτε
0: κατανοητό.
3: Είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι Σοβιετική Ένωση, είτε είναι ΗΠΑ.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ελλάδα, είναι περισσότερο Ελλάδα από ό,τι
3: είναι Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά η Ελλάδα είναι οι υπηρέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εάν θέλαμε να έχουμε ισομερία, γιατί αυτό σημαίνει συνεταιρισμός, αν καταλαβαίνω καλά τι σημαίνει συνεταιρισμός, δεν θα μας είχαν για δούλους. Γιατί εάν εδώ στην Ελλάδα καταργήσαμε παραγωγές γιατί ήταν ασύμφορες, εγώ, αν θα ήμουν σίγουρα πρωθυπουργός, για να με ψήφιζες εσύ, Ελεάδα, το πρώτο πράγμα που θα απαιτούσα από το συνεταιρισμό ήταν να καταργηθούν τα αυτοκίνητα της Ευρώπης. Γιατί και στη Γερμανία τα Mercedes είναι τα πιο ακριβά και στη Γαλλία τα Citroën και τα δεν ξέρω τι είναι τα πιο ακριβά και στην Ιταλία τα Alfa Romeo και τα άλλα είναι πιο ακριβά. Αυτά όμως σαν βιομηχανίες δεν καταργηθήκανε. Ξέρετε με ποια λογική? Με τη λογική ότι για τα πάντα, όσον αφορά τα προϊόντα, για τα πάντα, αυτό είναι marketing, να μου επιτρέψετε να έχω κι εγώ μια...
0: Φυσικά ρε, αν δεν έχεις εσύ από marketing, ποιος ξέρει.
3: Το σπούδασα, αλλά πάμε παρακάτω. Το πρώτο πράγμα για τα πάντα λοιπόν, λέει το marketing, για τα πάντα υπάρχει αγοραστή. Γιατί λοιπόν καταργήσαμε?
0: Ο Βελίξ και εσύ, θυμάστε που πουλούσε μενίρ και είχε γίνει μόδα το μενίρ.
3: Να πουλούσαμε το καλαμπόκι της Ιταλίας.
0: Ναι. Α, το γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι, φίλε, πού το θυμήθηκες? Ω, θεϊκό, από τα πρώτα μεγάλα σκάνδαλα έτσι που έζησα.
3: Από τα πρώτα μεγάλα σκάνδαλα.
0: Ναι.
3: Ξέρεις κάτι, δεν το παίζω έξυπνος. Προσπαθώ να είμαι τουλάχιστον ελαφρώς ενημερωμένος. Και όταν θα βγω να πω δύο πράγματα, θα είναι από αυτά ξέρω, όχι τα ξέρω, γιατί τα διάβασα, γιατί τα μελέτησα και στην τελική 40 χρόνια φούρναρης έζησα κι εγώ λίγο την κοινωνία. Ο κύριος Στεφανίδης το γνωρίζει πολύ καλά. Με 11,5
0: και εγώ το ξέρω, και εγώ το ξέρω, Κώστα, και πόσο έχεις δουλεύει. Δεν σε ξέρω πόσα χρόνια σε ξέρω.
3: Ο Στεφανίδης μου βγάλει τη σύνταξη, γι' αυτό το λέω.
0: Α, εντάξει, όχι, εγώ δεν σου βγάλα τη σύνταξη. Εγώ ήμουν λίγο όταν έβγαζε σύνταξη.
3: Αυτός ξέρει και τα μεροκάματα που έβαλα. Γιατί δεν ήμουν ποτέ δημόσιος υπαλλήλος, χωρίς να είναι μορφή αυτή για τους δημοσίους υπαλλήλους και δεν καίγονται και τα χωρά μαζί με τα ξερά. Είμαι αυτόν, δεν είμαι από αυτούς. Δεν ισοπεδώνω τίποτα στη ζωή μου. Τίποτα. Μπορεί να ισοπεδώσω τον εαυτό μου, αλλά κανέναν άλλο. Δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά με βάση αυτά που συμβαίνουν έχω μία άποψη. Είναι κακό αυτό?
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί έχει γίνει η άμαξα, φίλε Κολοκύθα. Δεν μ' άφησες να πω για το Ρουβίκονα που θα σ' άρεζε.
3: Κοίτα.
0: Ήθελα να κράξω το Ρουβίκονα μια φορά.
2: Θα τον
0: κράξεις
2: για κάτι που έκανε που του άρεσε. Άσε τώρα. Άσε τώρα.
0: Λοιπόν, θα το πω και θα το ξαναπώ. Υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στο κράτος και στους ανθρώπους, στους πολίτες. Και εμείς σε αγαπάμε, Κώστα.
2: Έφυγες.
0: Άλλο είναι οι πολίτες και άλλο είναι το κράτος. Και αν πραγματικά, έχουν, και εγώ πιστεύω ότι η Ισραηλινή πρεσβεία βοηθάει φυσικά τους πολίτες, όπως και η ελληνική θα βοηθούσε τους πολίτες. Αν πήγαινε εγώ να κάνω μια επένδυση στην Τουρκία, η ελληνική πρεσβεία δεν θα με βοηθούσε για την γραφειοκρατία, για αυτά να κάνω την επένδυση μου. Έτσι αντιστοίχως. Αλλά επειδή συμβαίνει η Ισραηλινή πρεσβεία να είναι πρεσβεία ενός κράτους γενοκτόνου, τότε φίλε, θα πας να διαμαρτυρηθείς αυτούς. Στην πρεσβεία θα πας. Δεν θα πας στους ανθρώπους που δεν ξέρεις αν είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί συχαίνονται τον πόλεμο. Γιατί ξέρω πολλούς από το Ισραήλ που έχουν έρθει ουσιαστικά σαν πρόσφυγες.
2: Η πρεσβεία είναι το κράτος.
0: Η πρεσβεία είναι το κράτος. Κάνε διαμαρτυρία στην πρεσβεία. Δεν θα βγεις στην πλατεία Μαυρίλη, φίλε, με τα μαύρα ρούχα να μας θυμίσεις εμάς τις μαύρες σελίδες ιστορίες. Ενώ είσαι ενάντια σε αυτές τις σελίδες, ρε φίλε. Είσαι ενάντια, είναι η δουλειά.
2: Τέλος πάντων, τελειώνουμε.
0: Αυτό ήθελα να πω και κλείνουμε.
3: Καφέ θα πιούμε.
0: Θα πιούμε. Όχι. Και καφέ.
2: Γεια.
0: Φιλάκια.
2: Γεια, έφυγες.
3: Γεια.
0: Τσάω. Ευτυχώς που ήσουν κουρασμένος σήμερα πάνω και ήσουν απεσμένος. Αν ήσουν δηλαδή και ανεβασμένος.
2: Έχω θέμα διαχείρισης μάλλον.
0: Όχι, καλά τα λες, καλά τα λες. Το ραδιόφωνο εγώ το έχω πολλές φορές. Είναι η ψυχοθεραπεία μας η εκπομπή μας αυτή. αυτό.
2: Είναι δύσκολη ώρα όμως.
0: Δεν πειράζει. Δηλαδή, έχουμε κάποιους ακροατές που μας παίρνουν, γουστάρω πάρα πολύ και να διαφωνούμε. Αλλά διαφωνούμε, ρε παιδί μου, όπως διαφωνούμε με τον κύριο Κώστα, όχι με ευρυσίδια και χαρακτηριστικά.
2: Κοίταξε, τώρα μετά από ένα χρόνο και κάτι εκπομπών, έχω καταλήξει ότι έχουμε κόσμο. Πήγαμε. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος γουστάρει να μας ακούσει για να εκνευριστεί μαζί μας. Το θεωρώ δηλαδή δεδομένο ότι είναι κάποιοι οι οποίοι λένε το, αυτό που είπε ο άλλος στην αρχή, τα κουμούνια, το λένε έτσι. Okay, υπάρχουν άλλοι που θα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή γιατί αυτά που λέμε εδώ δεν ακούγονται εύκολα αλλού.
0: Το Τζιμ Φώτη έχω καιρό να τον ακούσω, ρε φίλε. Ναι. Να μας πάρει, άμα σε ακούς πάρε, στείλε και κανένα μήνυμα ή έστω τηλεφώνη.

0: φάντασμα.
1: Ναι.
0: Γιατριά δεν υπάρχει.
1: Γεια σου Στράτο, καληνύχτα.
2: Γεια σου. Και με το Στράτο μπορούμε να κλείσουμε, νομίζω.
1: Έχουμε και Μουντιάλ.
2: Για το Μουντιάλ, λοιπόν, θα τα πω. Γιατί τρεις εβδομάδες προσπαθώ να τα πω. Θα είναι ήδη το πιο αποτυχημένο Μουντιάλ της ιστορίας. Πρώτον, είναι το πρώτο Μουντιάλ που γίνεται που δεν βολεύει την Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές ώρες. Όπου αλλού στον κόσμο έχει γίνει Μουντιάλ, φροντίζουν τουλάχιστον ο κόσμος στην Ευρώπη να είναι
1: ψήμιος. Δεν είμαστε όμως μόνο οι Ευρωπαίοι, ρε Σιλάνα.
2: Οι Ευρωπαίοι είμαστε οι βασικοί οπαδοί αφού του αθλήματος, ρε φίλε. Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε.
1: Όχι, και στη Λατινική Αμερική είναι οπαδοί.
2: Και στη Λατινική Αμερική, αλλά μπορούν να βρουν ώρες που να βολεύουν και τα δύο ημισφαίρια. Λοιπόν, γιατί αυτή είναι από κάτω και έχουμε κοντινές ώρες, όπως έχουμε ίδια ώρα με την Νότια Αφρική. Λοιπόν, δεύτερον, απαγόρευσαν την είσοδο σε ομαλό διαιτητή, ο οποίος είναι άνθρωπος, δηλαδή, διεθνούς φήμης διαιτητής, και του απαγόρευσαν να μπει στην Αμερική γιατί είναι σομαλός. Λέγεται ο Μάρ Αρτάν. Και έχασε διοργάνωση ο άνθρωπος και τον είχαν καλεσμένοι από την η FIFA, η άλλη
1: θεά,
2: έτσι θεή. Τα εισιτήρια είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια του Μουντιάλ ever. Το πιο ακριβό Μουντιάλ στην ιστορία. Ξεκινάνε από $60 και φτάνουν σε χιλιάδες δολάρια. Ένα εισιτήριο, έτσι, ένα εισιτήριο. Και φυσικά η εισαγγελία της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ερευνά τη FIFA για την τακτική της με τα εισιτήρια. Πολύ σημαντικό. Ένα άλλο πολύ ωραίο που έχει αυτό το Μουντιάλ είναι ότι το ICE, η υπηρεσία δίωξης των αλλοδαπών, έτσι, του Τραμπ, πηγαίνει στα γήπεδα και μαζεύει φίλοι οπαδούς ξένους και τους διώχνει. Δηλαδή δεν μπορείς να πας. Εμείς είχαμε εδώ πέρα τους καημίους Αλβανούς που δεν μπορούσαν να δουν το μάτς τους με την Ελλάδα στην Ελλάδα, και αυτοί έχουν τους το παθαίνουν στο Μουντιάλ, δηλαδή απίστευτο. Και το φοβερό είναι ότι ανακάλεσαν εισιτήρια αγορασμένα από Ιρανούς ο Τραμπ, έτσι. Είχαν ήδη προμηθευτεί τα εισιτήρια οι άνθρωποι, γιατί τους τα ακύρωσαν στη φάση των ομίλων πριν την έναρξη του τουρνουά. Οπότε ναι, νομίζω ότι αυτό το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία ως... Δεν ξέρω τι γίνεται αγωνιστικά. Εντάξει, αγωνιστικά σίγουρα είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, γιατί και εγώ πρέπει να ξυπνάω μια ώρα νωρίς, να κοιμάμαι μια ώρα νωρίς, τι να κάνουμε. Το λυπάμαι, απ' την άλλη όμως το χαίρομαι κιόλας, γιατί μαθαίνω από τους φίλους και δεν χρειάζεται να έχω αγωνία για τα αποτελέσματα, για τα σκορ.
1: Το αγωνιστικό είναι, εντάξει, είναι ένα επίπεδο.
2: Ουρουγουάι,
1: Παραγουάι.
2: Παραγουάι, ναι.
1: Πέταξε έξω την Γερμανία, ναι. Το Μαρόκο πέταξε έξω την Ολλανδία. Τώρα δεν ξέρω, τώρα ξεκίνησε το μάτσι Γαλλία με τη Σουηδία.
2: Το Μαρόκο Ολλανδία πρέπει να ήταν φοβερός αγώνας.
1: Ένα και το είδα.
2: Ήθελα να δω, αλλά δεν τα... Ναι.
1: Καλύτερο το Μαρόκο.
2: Ναι.
1: Καλύτερο, ναι. Πολύ καλό το Μαρόκο γενικώς. Εντάξει, εγώ το βλέπω, ρε παιδί μου. Σου λέω, το βράδυ σηκώνομαι, δεν έχω τι να κάνω. Κάνει και ζέστη τώρα αυτές τις μέρες. Δεν το πάω να δω τη Γαλλία, μόλις αφήσω.
2: Α, μια χαρά.
1: Και μετά έχει κι άλλο ένα, νομίζω, Μεξικό. Μου βρωμάει αυτό το μάτς. Μεξικό, με ποιον παίζει. Θα ποντάρω στον αντίπαλο από το Μεξικό.
2: Ναι.
1: Ποιον παίζει, περίμενε να σου πω.
2: Εγώ θα ποντάρω στο Μεξικό, φίλε.
1: Είναι πάρα πολλές οι ομάδες.
2: Α, ναι, και αυτό.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ δεν ξέρω, έχει εκπομπή ο Αλέξανδρος μετά.
2: Αλέξανδρε, είσαι εδώ, μας ακούς. Γύρνα.
1: Μεξικό, Εκουαδόρ.
2: Εκουαδόρ, α.
1: Είναι από τα μάτς που δεν ξέρω, όπως μου μύριζε πολύ εχθές και η Παραγουάη. Γιατί δεν μου γέμιζε το μάτι η Γερμανία, και πίστευα ότι θα γίνει έκπληξη και με την Νότια Αφρική.
2: Ναι.
1: Ότι θα τον περνούσε τον Καναδά.
2: Ναι, εντάξει. Εντάξει, κοίταξε, μιλώντας για Νότια Αφρική, άσχετο όλα, ξαναπηγαίνω στα δικά μου τα λιμέρια, είναι αυτή τη στιγμή ο λαός της Νότιας Αφρικής στους δρόμους για να διώξουν τους μετανάστες.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι, οι άνθρωποι με νόμιμη άδεια παραμονής, έτσι. Γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση και φυσικά σαν χαζοί όλοι πιστεύουν
1: ότι φταίνε
2: αυτοί που έρχονται και δουλεύουν με, με,

0: Μισό-μισθό από αυτούς. Φαρείς και αν, ας πούμε, τους διώχνανε, η θέση θα άνοιγε με τον διπλάσιο μισθό, με αυτό που αξιώνει να πάρει ένας Νοτιοαφρικανός. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Εσύ δέχτηκες να έχει μικρό μισθό μετανάστης και γι' αυτό τώρα έρχεσαι να το ανταγωνίζει. Αν απαιτούσες να έχει τον ίδιο μισθό με σένα, θα είχατε και ίδιο καλό μισθό τώρα και δεν θα υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση. Γιατί φυσικά η οικονομική κρίση γιατί γίνεται? Γιατί γίνεται διανομή του κεφαλαίου. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ο Elon Musk, γνωστός είναι ο Νοτιοαφρικανός, να έχει ένα τρεις. Με αυτό το ένα τρεις μπορεί την πατρίδα του να την κάνει. Με ένα δις να δώσει, ας πούμε, έτσι.
1: Κάτι αντίστοιχο που έχουν και Έλληνες εφοπλιστές.
0: Ναι, έτσι, αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτό είναι ο πραγματικός εχθρός και αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους μετανάστες. Πάλι από άλλες αφρικανικές χώρες στη Νότια Αφρική, οι οποίοι είναι τόσο φοβισμένοι που έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Τα σπίτια που νοικιάζουν νόμιμα, που έχουν άδεια παραμονή, δηλαδή όχι, ξέρω εγώ, αυτού που λένε σε πολλά εισαγωγικά ότι πέρασαν παράνομα στη χώρα. Και αυτό με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει για την ομάδα της Νότιας Αφρικής, όταν έχουμε τέτοιο θέμα κοινωνικό τεράστιο που αγγίζει όλο τον πλανήτη. Αν έχουμε λαό να, και με τέτοια ιστορία ρατσιστική, έτσι, να ξεσπάει. Και οι μαύροι της Νότιας Αφρικής, έτσι, όχι μόνο οι λευκοί, να ξεσπάνε απέναντι στους άλλους μαύρους που έχουν έρθει από την Ιγυρία για ένα μεροκάμαρο της πείνας, ας πούμε. Όχι, φίλε, κάτι δεν πάει καθόλου καλά σε αυτό το πλανήτη. Δεν θέλουμε άλλα apartheid. Έχουμε δει που οδηγάνε, φίλε. Άχτε, λοιπόν, τα παραείπαμε, άντε γεια.
1: Την άλλη τρίτη, παιδιά. Την άλλη τρίτη, θα είσαι εδώ,
0: Εγώ πιθανό να είμαι Χαλκιδική, αλλά θα βγω τηλεφωνικά. Θα με βγάλει.
1: Και εγώ θα είμαι Χαλκιδική άμα είναι.
0: Α, τότε θα περιμένουμε η Χολύπη να μας βγάλει.
1: Έγινε, παιδιά, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε. Θα είμαι εγώ εδώ. Ελπίζω να είναι και η Ελεάνα. Αλλιώς θα βγει τηλεφωνικά.
0: Το έχουμε ξανακάνει. Όταν είχα κάνει την επέμβαση στην καρδιά, μια χαρά είχε πάει.
1: Έγινε. Τα λέμε. Καλή σας νύχτα.
0: Φιλάκια, παιδιά. Yeah.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

get it. Why don't you come on back to

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.